0: εσωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληροφορίες που δείχνουν τις προετοιμασίες της Ρωσίας για μια πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία, καθώς και σχέδια για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών για περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων ετούντων άσυλων ετοιμάζεται να καταθέσει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στερήσει από νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική εκπαίδευση που λάμβαναν στις εγκαταστάσεις. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ σοβαρό υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Dolly Parton. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστηση σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες ανωνών. Το ξεκινήσαμε λέει για πλάκα και μας έγινε βίωμα. Άρα Ρίτα, πριν πόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, ο Χρήστος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Παλατιανή. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο για μας που ξενυχτάμε. Στράτος, εγώ δεν έχω αύριο κανένα. Τσουπ, τώρα θα έρθει το μήνυμα. Έχω μια στρατοβαρεμένη.

Ακόμα γελάμε, λέει, με το στρατό βαρεμένη η Μέρη από το Γέρακα. Λοιπόν, ρε σε ήχη, δε σου είπα να μη στέλνεις σε ντόνια. Δηλαδή, τι θέλεις, να μην τα διαβάζω? Δεν μου έρχεται καλά, αλλά θα λένε ότι βλογάω τα γένια μου. Λοιπόν, ο άρχοντας της νύχτας, ο Γιάννης Ευθυμίου, εκείνη η ξεχωριστή φωνή, να, αυτά λέω, που ξέρει να κάνει τη νύχτα πιο όμορφη, πιο ζεστή και πιο ανθρώπινη. Ξέρω ότι σ' αρέσει να τα γράψεις, αλλά εντάξει. Με τη μουσική, τα λόγια, την υπέροχη παρέα που μας κρατάει συντροφιά μέχρι το ξημέρωμα. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές του που κάθε βράδυ γίνονται μια μεγάλη όμορφη παρέα, γιατί όταν υπάρχει καλή μουσική και διάθεση και ο Γιάννης στο μικρόφωνο, η νύχτα δεν είναι ποτέ μοναχική. Πώς λένε στα αγγλικά, lonely nights. Καλή ακρόαση σε όλους και καλές νυχτερινές διαδρομές, λέει, με τον άρχοντα της νύχτας. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε. Κρύβε λόγια. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας από την Κέρκυρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θήβα. Το επόμενο. Φοβάμαι να γελάσω, λέει ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Παρεπιπτόντως, Μέρη δεν εμφανίστηκε στρατοβαρεμένη. Την έκανε γαργάρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Διαμάντι, κάτι έχει για μας και πιστεύω, με κοιτάει υπογωνία, εναγωνίωσε αν θα τον μπασάρω. Έλα ρε Ηλία, θα χάσουμε κανένα δευτερόλεπτο. Τι πράγματα είναι αυτά. Έλα, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πόσο προφητικά είναι τα λόγια του αείμνηστου ερημίτη για αυτό το τραγούδι και πόσο λέει κυνήγησε το Στέλιο για να το πει. Δεν ήθελε να το πει. Λοιπόν, και αυτά δεν τα λέω εγώ, μου τα είχε πει εκείνος όταν έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή και κάποια στιγμή η Βάσο ήρθε στον Αντένα να παρουσιάσει αυτό το αφιέρωμα που είχε κάνει με τα DVD και με τα τέτοια για το Στέλιο. Με πήρε ο ερημίτης τηλέφωνο από την Αυστραλία που ήταν και μου λέει ξέρεις ότι κυνήγαγα το Στέλιο να το πει το τραγούδι. Λοιπόν, όσο για το άλλο προηγουμένως που είπα για το φίλο μας από τις Πέτσες τον Γιώργο που λέει ότι άρχοντας της νύχτας είναι το σκοτάδι, εγώ δεν είπα κάτι αντίθετο. Ο κόσμος φωνάζει έτσι. Οι ακροατές το άλλα εννοούσαν άρχοντας της νύχτας στο ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο μίλαγαν. Τώρα, αν είναι το σκοτάδι, εντάξει, τότε κι εγώ είμαι σκοτεινός τύπος. Λοιπόν, πάμε με Νατάσα. Για πάμε. Δε σ' αδικό.

φήμες λένε, λέει, ότι την ανουρίζουν τα τραγούδια της πρώτης και αποκοιμιέται, λέει η Μέρη. Δεν αποκοιμιέται επειδή δεν ανουρίζουν τα τραγούδια. Αποκοιμιέται από την κρεπάλη του απογεύματος και δεν μπορεί να αντέξει το ξενύχτη πλέον. Πρέπει, είμαστε σε μια ηλικία που πρέπει να τις αφήσουμε κατά μέρος τις κρεπάλες. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Μου επιτρέπεις να σε λέω έτσι, Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι άλλο. Απλά μερικές φορές διαμαρτύρομαι όταν με λένε Γιαννάκη. Λέω 65 χρονών γάιδαρος και να είναι Γιαννάκης, λίγο δύσκολο μου πέφτει. Ή Γιάννης ή κύριε Ευθυμίου, όπως βολεύει τον καθένα. Λοιπόν, καλή δύναμη, τις καλημέρες μου στο συνονόματο και συμπολίτη μου από την Αμερική και σε όσους ακούν και πάλι σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο. Να σε καλά. Να βάλουμε έτσι και λίγο πιο ψαγμένο τραγούδι. Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Πατέρα μου, μ' ανάθρεψες. Λούλα παπά. Δεν θα παίζουμε δημοτικά μόνο και το Πάσχα.

αυτό ήταν όταν ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζή στο στούντιο και τραγουδούσε τα ετόπουλα της Ρούμελης. Εδώ πάμε πίσω. Στο 1982, Ειρήνη Παπά, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Οδές, 40 παλικάρια.

κλείνουμε την ώρα με τη Μαριό, με στον πράσινο το μήλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: στήσω. Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επίποδος όλη τη νύχτα, οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει επίσης υψηλό κίνδυνο. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτηση, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης που δεν ανακοινώθηκε επίσημα φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το πρακτορείο Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής τέθηκε χθες το Ελ Σαλβαδόρ εξαιτίας της ξηρασίας που πλήττει τη χώρα και συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον αγροτικό τομέα. Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση μέτρων για την παρακολούθηση της κατάστασης, την ενίσχυση της επιτήρησης και την παροχή βοήθειας στις κοινότητες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι, ηθοποιός και φιλάνθρωπος Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελασγία Αυθιώτιδος, εκεί στα Διόδια. Καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως. Ηλίας Διαμάντης μαζί μας στα πλήκτρα και πάμε ζωντανά το 2009 στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου στην υγειά μας ρε παιδιά, αφιέρωμα για τον Πάνο τον Γεραμάνη, και ο Μουσαφίρης είχε 4 χρόνια που είχε πεθάνει. Λοιπόν, και ο Μουσαφίρης του αφιερώνει ένα τραγούδι που έγραψε και το λέει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα και τον Δημήτρη που πάνε για Γρίνιο και μας ακούν στο δρόμο. Νίκος Μακρόπουλος.

0: Ένα medley από ζωντανό του Βασίλη τον Τρελέγκα από τον Βωμό. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Από ζωντανό στην υγεία μας το 19, ο Τάκης ο Μουσαφίρης έβαλε την πίτσα την Παπαδοπούλου να πει το μάνα μου ένα τραγούδι που της έδωσε το 82. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μαρινέλα, με Γεράσιμο Ανδρεάτο, με Ρίτα Σακελαρίου και όμορφη Πειραιώτισσα, με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, για τη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Παναγιώτης, Παναγιώτης Σταυρούλιας, πήγα να πω Δημήτρης Σταυρακάκης, γιατί μου άκουγε στο δρόμο και έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από το 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιποδός όλη τη νύχτα, οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη στεφάνη Βιωτίας που εξελίσσεται σε χαράδρα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται σε άλλες μορφές πίεσης. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα ασθενά του ορμού και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του ορμού. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε χθες ο διευθυντής της CIA. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα από τα σενάρια της επίσκεψης φέρεται να είναι πιθανή αμερικανική προειδοποίηση προς τη Ρωσία να σταματήσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η Μόσχα διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, επισημένοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμπλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάτ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο Βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστέλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πληροφορίες για πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε την Κυριακή αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Στην Ουάσιγκτον συνελήφθη χθες 35χρονος, καθώς η αστυνομία εντόπισε μια γκυλοτίνα στη γαρότσα του φορτηγού που οδηγούσε και το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στο Καπιτόλιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της Country Dolly Parton. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκατο ξεκίνησαμε σήμερα. Ένα σεμνός υπηρέτης της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή μετά από διετή μάχη, σε ηλικία μόλις 57 ετών.

0: Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνει πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Παρά το γεγονός ότι το επώνυμο που έφερε ήταν βαρύ, καλλιτεχνικά, η σχέση πατέρα και γιου χαρακτηριζόταν από βαθύ σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Ο Δημήτρης δεν χρησιμοποίησε ποτέ την επιρροή του πατέρα του για να επιβληθεί, ενώ ο χαμός του Σταμάτη Κόκοτα τον Οκτώβριο του 2022 του στήχησε βαθιά. Ο τραγουδιστής, που σημάδεψε πολλές γενιές με τις επιτυχίες του, κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή και τις αξέχασες ερμηνείες του. Από τα πρώτα βήματα που είχε τη δεκαετία του 90 μέχρι τις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος, με τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων. Η ξαφνική του απώλεια αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του και οι συνεργάτες του θρυνούν για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος όσο και αγαπητός, καθώς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που συνδύασε την εμπορική επιτυχία με ένα σπάνιο χαμηλών τόνων ήθος που τον συνόδευε μέχρι το τέλος. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη Σύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αλλάζουμε σελίδα, δεν μας φτάνει η αφόρητη ζέστη των τελευταίων ημερών. Μας προέκυψαν και τα κουνούπια και μάλιστα αυτά που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις καταπολέμησης των κουνουπιών στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου έχει αυξηθεί σημαντικά και οι Δήμοι εντείνουν πλέον τις παρεμβάσεις τους. Συνεργεία της Περιφέρειας και των Δήμων πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς σε σημεία που μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συλλαμβάνονται ακόμη και έκτακτα μέτρα για την απομάκρυνση πιθανών εστιών αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στην Πετρούπολη, όπου ο Δήμος πραγματοποιεί εδώ και μήνες παρεμβάσεις σε φρεάτια, πάρκα, πλατείες, νησίδες και παιδικές χαρές. Και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην τέταρτη φάση των ψεκασμών, ενώ προβλέπονται ακόμη τρεις επαναλήψεις. Όπως εξήγησε, τα συνεργεία μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την πόλη μέσα σε τρεις ημέρες, με τους ψεκασμούς να επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 20 ημέρες. Μάλιστα, ο Δήμος προχώρησε και στην απομάκρυνση στάσιμου νερού από τρία συντριβάνια της πόλης, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους. Στην Πετρούπολη έχει καταγραφεί ένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ασθενή να βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση, ενώ υπογράμμισε ότι οι ψεκασμοί είχαν προγραμματιστεί από τις αρχές Μαΐου. Το πρόβλημα εντάσσεται κυρίως στα βόρεια προάστια, στους δήμους των βορείων προαστίων, ενώ χθες είχαμε και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη, ένας 75χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε μονάδα στη ΜΕΘ, όπου βεβαίως παρακολουθείται η υγεία του. Τώρα, συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 157 κρούσματα και τους 13 θανάτους στην Ελλάδα. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, καθώς αρκετοί δεν έχουν συμπτώματα και το αντιλαμβάνονται όταν αρχίσουν οι πυρετοί, να υπάρχουν συμπτώματα και να πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τα 116 κρούσματα λοιπόν υπάρχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, υοξία χαλαρή, παράλυση, ενώ 41 είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα περιστατικά. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ανέρχεται στα 82 έτη, έχει σημασία αυτό, δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο ηλικίες άνω των 65 ετών και άνθρωποι βεβαίως που είναι νοσοκατασταλμένοι ή έχουν υποκείμενα νοσήματα. Πάντως, από όσους νοσηλεύτηκαν, 92 ασθενείς έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Πάντως, ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι οι περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια και ως εκ τούτου συνιστά την τήρηση των μέτρων προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους ηλικιωμένους, τους ανοσοκατασταλμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Οι ειδικοί επίσης τονίζουν ότι τα στατιστικά μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα έχουμε τρεις φορές περισσότερα κρούσματα από τα αυτά του 2018. Πάντως και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσαγκάρη, με δηλώσεις της τονίζει ότι σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι γίνεται μοριακός έλεγχος στην αιμοδοσία, για τις μεταγήσεις βεβαίως, και υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να υπάρξει μετάδοση του ιού μέσω της μετάγησης. Βεβαίως ο μοριακός έλεγχος δεν γίνεται μόνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γίνεται και για άλλα σημαντικά νοσήματα, όπως είναι οι υπατήτιδες ή άλλες ασθένειες πολύ σημαντικές. Είναι διαδικασίες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, πάντως γίνεται μοριακός έλεγχος για να αποδεχθεί και αυτή η μετάδοση. 17 λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Θα έχουμε και σήμερα γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και μικρή πιθανότητα για καταιγίδες τις μεσημβρινές ή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν στις περισσότερες περιοχές με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και νότια τους 39, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς και στην νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 25, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στην Λάρισα 22 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Τη χθεσινή ημέρα, που ήταν μία από τις πιο ζεστές μέρες αυτού του καλοκαιριού, στους Ιωφάδες, στη Σπάρτη, στη Χαλκίδα και στην Άφισσα είχαμε 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο 39 βαθμούς, ενώ τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Χειρό Νευροκοπίου, στο Κάτω Νευροκόπη, στο Περιθώριο Νευροκοπίου με 14, στο Μέτσοβο με 15 και στη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Πάντως και σήμερα οι θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια δημιουργούν ένα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου της πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως αρκετές περιφέρειες, νομίζω 11 από τις 13, είναι σε κίτρινο συναγερμό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα και το είδαμε και χθες, που ξαφνικά το απόγευμα είχαμε 7 με 8 φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1071, είχαμε τη μάχη στο Magic Earth. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο Τέταρτος ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εντουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλενσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξ Σιγώνης. 1983 ψηφίζει στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, ενώ το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει την Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα, το 1740, γεννήθηκε ο Ζόζεφ Μισελ Μολγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του Ζακ. 1743 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Ενώ το 1943 ο Δάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, του τραγουδιστή της pop. 1914 φεύγει από τη ζωή ο Πιότ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος των μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση. Και το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, ο Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργύρο στο Λεωνίδιο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά βγαίνει στο σφυρί η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998. Είναι μια από τις πιο ξεχωριστές φανέλες που φόρησε ο Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του και βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείεται να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για τη λευκή φανέλα με το θρυλικό 23, την οποία φόρησε ο Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA το 1998 απέναντι στους Utah Jazz. Ήταν η τελευταία σεζόν του στου Chicago Bulls. Η περίφημη Last Dance που χρόνια αργότερα αποτέλεσε το θέμα της ομώνυμης σειράς ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Bulls συνέντριψαν τους Jazz και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν θα οδηγούσε την ομάδα στην κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος μέσα σε 8 σεζόν, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στο Σικάγο. Σύμφωνα με τους ειδικούς που διοργανώνουν την διαδικτυακή δημοπρασία, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση. Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων παρακαλώ, ποσό που μπορεί να αντικαταστήσει την ακριβότερη φανέλα του μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία. Η δημοπρασία αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το CNN. Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν, που για μια άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς το 2022 είχε πουληθεί έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσιο ποσό από τις αρχικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά με την φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Χθες είχαμε την κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν την πέμπτη αγωνιστική στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ βεβαίως θα έχουμε και την επανάληψη ουσιαστικά του περσινού τελικού στο κύπελλο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Όφη στην Τούμπα στην πρεμιέρα της κυρίως φάσης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σιγά σιγά και το κύπελο. Οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και σε αυτό το θεσμό, που πέρσι τουλάχιστον είχε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είχαμε αρκετές ανατροπές, κυρίως με τον αποκλεισμό της μετέπειτα πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αλλά και την νίκη του Όφη βεβαίως στον τελικό επί του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει επόμενη φάση στην League Phase του Champions League με τη Λέσκη Σόφιας. Αγωνίζεται. Χθες έκανε δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν το συζητά. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσκη μετά το 0-0 στην Σόφια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και στις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δήλωσε χθες ο κύριος Νίκολιτς. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ένα μάτς υψηλής έντασης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Νίκολιτς, ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τη σοβαρότητά του και έχει και μια έτσι ειδικότητα στις προκρίσεις στις επόμενες φάσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το έχει αποδείξει διαχρονικά σε όσες ομάδες ήταν προπονητής. Αφήνουμε τα αθλητικά, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχουν και μετά την ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες θα ανταγωνιστούν τις επόμενες ημέρες στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Συνεχίζουμε όμως αυτές τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Χθες ένας οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από μια οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας για κούρσα στο αεροδρόμιο. Συνελήφθη αυτός ο 38χρονος οδηγός ταξί μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τις βραδινές ώρες λοιπόν της περασμένης Πέμπτης παρέλαβε από το Λευτέριο Βενιζέλος μια οικογένεια τουριστών μόλις είχε έρθει από το Ισραήλ και είχε προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξη στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν 600 ευρώ προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα. Λίγο αργότερα, η οικογένεια πήγε στο τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων του Συντάγματος και κατήγγειλε το περιστατικό. Εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυχνίασης ταυτοποίησαν τον 38χρονο οδηγό, τον λόγο οχήματος και σημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Το ταξί βεβαίως βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην οδό κατά Κουζινού, στα Νολιώσια και αποδόθηκε στην εταιρεία. Διερευνάται και μια άλλη καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει και να το αποσπάσει χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Πραγματικά απίστευτα πράγματα σε μια εποχή που λέμε συχνά πυκνά και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως, που πολλές φορές παίρνει περίεργες διαστάσεις, όπως αυτή ας πούμε στη Χαλκιδική, όπου ο Δήμος ξύλωσε με μπουλντόζα μόνιμες ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία στην παραλία Καλύβια, στον πολύγιο της Χαλκιδικής. Η επιχείρηση ξεκίνησε σε 7 το πρωί, είχε στόχο την απελευθέρωση της παραλίας από αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί αποκτώντας μόνιμο χαρακτήρα και εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Η επιχείρηση Καλύβες έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αντίστοιχη παρέμβαση στη Γερακινή, όπου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, που δημοσιεύουν και το σχετικό βίντεο, εμφανίστηκαν βεβαίως και πάλι ομπρέλες στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι διοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας σημείστωσης παραδίδουν τα κλειδιά του διαμερίσματος μαζί με ξαπλώστρες στην παραλία. Δηλαδή τι έχουν κάνει, έχουν τοποθετήσει μόνιμες ξαπλώστρες και βεβαίως έχουν εκεί πέρα τοποθετήσει αυτές τις ξαπλώστρες για να μπορούν να τις νοικιάζουν μαζί με το Airbnb διαμέρισμα. Δηλαδή του λένε ότι εμείς σου παρέχουμε και μόνιμη ξαπλώστρα στην παραλία και μόνιμη ομπρέλα. Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο για να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι και σήμερα είπε ότι θα γίνει μια επιχείρηση απομάκρυνσης ώστε να, η παραλία να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Είναι μια διαδικασία αυτή και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το κυνήγι του χρήματος οδηγεί σε υπερβολές. Σε υπερβολές που βεβαίως κάποιοι φροντίζουν να τις εκμεταλλεύονται, καθώς ακούγονται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το μαύρο χρήμα κυριαρχεί. Διάβαζα χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό με κάποιον ο οποίος ήταν μετανάστης στην Ολλανδία για πάρα πολλά χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα, νίκιασε ένα βανάκι, κάνει τις μεταφορές από το λιμάνι προς τα ξενοδοχεία ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες νυχτερινές, κυρίως τώρα που υπάρχουν και τα αλκοτέστ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δηλώνει ανεπίσημα ότι κερδίζει 200.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο να δηλώσει στην εφορία όλα του τα κέρδη και μάλιστα βλέπει ότι μπορεί να ανεβάσει την επιχείρησή του ακόμα και στις 400.000 ευρώ το χρόνο, όταν αν και εφόσον συμπληρώσει την επιχείρησή του με 2-3 ακόμη βαν, καθώς ουσιαστικά δεν κόβει αποδείξεις για τις μεταφορές που κάνει ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αφήνουμε για λίγο το εσωτερικό. Η είδηση που κυριάρχησε χθες και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επίσκεψη του αρχηγού της CIA στην Μόσχα. Ένα αμερικάνικο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Άντριους και πήγε μετά από μια στάση στη Ρίγα της Λετωνίας, προσγειώθηκε στην Μόσχα. Λίγο αργότερα, αυτοκίνητο πομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εμφανίστηκε στη ρωσική πρωτεύουσα. Ήταν ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια επίσκεψη που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Κρεμλίνο ήθελαν να εξηγήσουν και μάλιστα προσποιήθηκαν ότι την αγνώρισαν. Η παρουσία Ratcliffe στη Μόσχα επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους στο CBS News, στο CNN και στο Axios. Δεν αποκαλύφθηκαν όμως ούτε οι συνομιλητές του, ούτε το αντικείμενο των συναντήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στα διεθνή μέσα. Το πρώτο και λόγω της συγκύριασης χειρότερο σενάριο είναι ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε ένα αυστηρό μνήμα σχετικά με τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν. Το Reuters συνδέει χρονικά την επίσκεψη με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν και υπενθυμίζει ότι η Ρωσία διατηρεί στενές στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με ντρόουνς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι αντιστρόφως παρέχει τεχνολογία μη επανδρομένων αεροσκαφών και δορυφορικά δεδομένα στην Τεχεράνη. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι βοηθά το Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους και δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν η Ουάσιγκτον πιστεύει αυτές τις διαβεβαιώσεις. Η Wall Street Journal εκτιμά ότι στις συνομιλίες ενδέχεται να τέφυγε τόσο η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν, όσο και η δυνατότητα της Μόσχας να συμβάλλει σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ράτκλιφ μπορεί επομένως να επιχείρησε να εξακριβώσει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Πούτιν για να στηρίξει την Τεχεράνη, αλλά και να προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας βαθύτερης εμπλοκής. Μια δεύτερη εκδοχή, την οποία επίσης προβάλλει η Wall Street Journal, είναι ότι ο επικεφαλής της CIA μετέφερε στη ρωσική ηγεσία μια προειδοποίηση βασισμένη σε ευαίσθητες αμερικανικές πληροφορίες. Η επιλογή του διευθυντή της CIA αντί ενός πολιτικού ή διπλωματικού απεσταλμένου, όπως ο Steve Witkoff ή ο Jared Kushner, ενισχύει την πιθανότητα να συζητήθηκαν στρατιωτικές προθέσεις, επιχειρησιακά δεδομένα ή κόκκινες γραμμές. Το αντικείμενο θα μπορούσε να αφορά μια νέα ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ή κινήσεις της Μόσχας στο πλευρό του Ιράν. Ανάλογο προηγούμενο είχε υπάρξει το Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε διευθυντής της CIA, William Burns, ταξίδευσε στη Μόσχα και προειδοποίησε τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία. Ο Burns είχε συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους και είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν. Η σύγκριση που κάνουν το CBS News και τα άλλα αμερικανικά μέσα δεν αποδεικνύει προφανώς ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε κάποιο παρόμοιο τελεσίγραφο. Δείχνει όμως ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τον επικεφαλής της CIA όταν θέλει να παραδώσει απευθείας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο μήνυμα στο Κρεμλίνο. Λοιπόν, ένα τρίτο σενάριο αφορά μια παρασκηνιακή προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Το CBS News σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η Αμερικανική Μεσολάβηση παραμένει ουσιαστικά βαλτωμένη και η Μόσχα με το Κίεβο εξακολουθούν να απέχουν στα σημαντικότερα ζητήματα. Στην ίδια συγκυρία εστιάζουν και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως το Axios και η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πληροφορία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινά επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη επειδή ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος θα ταξίδευε στη Ρωσία. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν προκαλέσει προβληματισμό, όπως προβληματισμό βεβαίως το λέμε καθημερινά, προκαλεί η άνοδος των καυσίμων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά πια στα 100 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είχαν προϋπολογίσει περίπου στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι πέρσι όταν έκανα τους προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε το επιπλέον κόστος, ποιος θα το πληρώσει και πόσο αυτό έχει κοστίσει στη μάχη που δίνεται με την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα που η ακρίβεια αποτελεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά της κοινωνίας. Η ακρίβεια η οποία επηρεάζει περισσότερο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οικονομικά ομάδες που βλέπουν μήνα με το μήνα να τα πράγματα να ακριβαίνουν και η κατάσταση να μην βελτιώνεται. Βεβαίως θα κρυθούν πολλά τις επόμενες ημέρες. Λέγεται για μια διπλή οικονομική παρέμβαση από την κυβέρνηση στο θέμα της ενέργειας και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης τόσο στο ντίζελ κίνησης όσο και στην αμόλυβδη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105,8.

Πάλι μια απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών η θρυλική τραγουδίστρια της country Dolly Parton. Dolly Parton που ακούσαμε τώρα στη μεγάλη επιτυχία. Είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό του έργο. Θα παραμείνουμε εσείς στις σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μια εβδομάδα. Το θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της με βίντεο που ανήρτησε επίσημα στο λογαριασμό της στο Instagram χθες το απόγευμα. Τώρα, καλημέρα Ειρήνη. Μου λέει η Ειρήνη εδώ για το σχόλιο το προηγούμενο ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας, καλή βαριά βιομηχανία της χώρας, ώρα να βρούμε άλλη, η Ειρήνη που εργάζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός βεβαίως είναι μια βιομηχανία, εξαρτάται, κάθε βιομηχανία δεν είναι καλή ή κακή, εξαρτάται το πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς εμείς την αναπτύσσουμε. Σίγουρα ο τουρισμός κάνει πάρα πολλά καλά στην χώρα μας, φέρνει πάρα πολύ συνάλλαγμα στο παρελθόν, πάρα πολλά χρήματα σε σήμερα. Βεβαίως όμως φτάνουμε σε κάποιο σημείο που ο υπερτουρισμός ή η κακή χρήση του τουρισμού δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα. Λέγαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις με τα καύσιμα. Προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι ευρωπαϊκές οικονομίες, οι Ευρωπαίοι πολίτες ή οι Ασιάτες πολίτες. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ιρανοί μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών. Έχουν σχηματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ουρές έξω από τα βενζινάδικα στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανησυχούν λοιπόν για τις κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλει η Ουάσιγκτον, η οποία ορκίστηκε να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, όπου οι ωραίες αναμονήσεις έξω από τα πρατήρια αυξήθηκαν αίσθητα. Τώρα, οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι θα επηρεαστεί η ζωή των ανθρώπων, σε πολίτες που υποφέρουν, είτε είναι οικονομικά άνετοι είτε είναι άποροι, όπως δήλωσε ο Μεχτή Γιαχντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από την Ιρανική πρωτεύουσα. Ο λαός μας είναι δυνατός, αυτές οι κυρώσεις όμως διαρκούν 47 χρόνια, συμπλήρωσε ο 55χρονος άντρας. Εμείς οι Ιρανοί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις, είπε μια 45χρονη καθηγήτρια Αγγλικών η Κία Φαραχανή. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη του Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστου ζωής μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πρέπει να τερματιστούν αμέσως οι εκτελέσεις διαδηλωτών τις οποίες χαρακτήρισε ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων. Αυτά τα είχε δηλώσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια είχε πει ότι θα παρέμβει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχεια τη γνωρίζουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ένα άλλο θέμα από την Τεχεράνη είναι ότι ο Ματζάμπα Χαμενεΐ και 10.000 πρόσβατα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καμπάνιας στο Ιράν, καθώς φιλοκυβερνητικές θρησκευτικές οργανώσεις ζητούν από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν την τελετουργική θυσία των ζώων για την υγεία του ανώτατου ηγέτη. Το κόστος φτάνει περίπου τα 1,32 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που πολλοί Ιρανοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ακόμη και να αγοράσουν κρέας. Σύμφωνα με το Iran International, η καμπάνια ζητά από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη θητεία των ζώων ως θρησκευτικό τάγμα υπέρ της υγείας του Χαμενεΐ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μιας θρησκευτικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην Ιρανική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, πόσο διαφορετικά δηλαδή είναι η νοοτροπία που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ιράν. 10.000 πρόβατα θα πρέπει να σφαγούν σαν ένα τάμα υπέρ της υγείας του ανώτατου ηγέτη. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, θυμίζουν άλλες εποχές, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία, έντονη συμπτώση του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Το πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014.
Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο, μια εκπληκτική φωτογραφία, φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκομα με εικόνες από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων ανθρωποειδών ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ρομπότ δουλεύουν ακατάπαυστα στα εργοστάσια της Κίνας. Όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Και κάτι που θα το δούμε πολύ σύντομα, σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας, στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, καρφάλωσε χθες η χοντροπορική τιμή του ρεύματος, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ, η μεγαβατόρα αυξημένη κατά 59% μέσα σε 2 ημέρες. Πάμε στα νέα. Κουπόνια σίτησης, πότε φορολογούνται, όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρο επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίσαν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν την άλλη. Σημείο κλειδί και για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Δεύτερες σκέψεις για πρόορες λόγω λιονουργικών. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus.

0: διέρεση 4 κλιμακίων συνεισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάρτησής της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7% έως 9% μέσα σε ένα χρόνο στα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Επιχείρηση Βόρειο Ελλάδα με στόχους τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία, ο Άσυγχρονος στην Αθήνα για συνομιλίες, ο στρατηγικός διάλογος, έρχεται η υφυπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, έρευνα, τα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από αυτά της Μυκόνου. Πάμε στον ελευθεροτύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καταργούνται υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνση και ανανέωση υπεύθυνης δήλωση εγκατάστασης για κάθε 2 έτη. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους στα ενίκια της Αθήνας. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Έθραυστες ισορροπίες. Το σχέδιο του Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Δημήτρης Κόκοτας έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών. Και εν τολυπάρδων πέθανε η Βασίλισσα της Κάνδρης στα 80 της. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά σου και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Τι αλλάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, την πενταετή παραγραφή, εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία του Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Assets 3 δισεκατομμυρίων, ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλασιασμό ασφαλισμένο βλέπει η κυβέρνηση με το νέο νόμο. Σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Τουρισμός 365 στην Ελλάδα και γιατί κερδίζει πόντους ο ΦΠΑ στον προϋπολογισμό.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 6, ετοιμαστείτε για ένα δυναμικό δεκαπενθήμερο στη ΔΕΘ. Ανακοινώνουν το ένα κόμμα μετά το άλλο την παρουσία του στη ΔΕΘ. Είπαμε για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην κέντρο αριστερά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει πρώτος από όλους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο πρωθυπουργός βεβαίως αποκειμένος της κυβέρνησης, αλλά θα ακολουθήσει αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης αρκετές ημέρες και στη συνέχεια θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Όμως ενδιάμεσα θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ 10 με 11. Θα ανέβει η κυρία Δούρου. Δεν ξέρω τώρα χτες αν θα ξεκαθαρίσει, αν θα είναι και η κυρία Δούρου, αν θα είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος φαίνεται να διεκδικεί την ηγεσία από τη βάση, αλλά και ο κύριος Παπάς, καθώς υπάρχει συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ενδιάμεσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με τριπλή παρουσία θα έχει. Τριπλή παρουσία ο κύριος Κουτσούμπας. Θα πάει τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη και για το φεστιβάλ εκεί. Χθες είχαμε και μια συνέντευξη του κύριου Θανάση Αυγερίνου, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος Χαριστιανού. Άφησε εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος ο Θανάσης Αυγερίνος, εξηγώντας σε συζήτησή του με τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος, η συζήτηση η οποία έγινε στο Άγιο Όρος, τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Ο κ. Αυγερίνος απάντησε μεταξύ άλλων στις αναφορές Χαριστιανού περί πραξικοπηματικής κίνησης στο εσωτερικό του κινήματος, αμφισβητώντας ευθέως την κατηγορία. Μάλιστα, διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης. Άκουσε, είπε την κυρία Χαριστιανού, να λέει ότι συμμετέχει ο ίδιος σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης. Όταν ο Φίδιας Παναγιώτου του ζήτησε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του, ο Αυγερινός έστρεψε τα βέλη του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νέο εγχείρημα. Επικαλέχθηκε χαρακτηριστικά μια φράση που απέδωσε στην ίδια την κυρία Χαριστιανού. Όπως είπε και η Μαρία Χαριστιανού, αυτό το κόμμα είναι οι γυναίκες, είναι οι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές για τις οποίες ασκείται κριτική στα παραδοσιακά κόμματα. Κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και συμπεριφοράς που, όπως είπε, έρχονται σε αντίθεση με το νέο κινηματικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το εγχείρημα. Αυτά από τον κύριο Αυγερινό και όσους αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Η κυρία Χαριστιανού που λέει ότι θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της, γιατί κλέβουν τις ιδέες λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Ζεσταίνεται σιγά σιγά η ατμόσφαιρα, θα μπούμε σε κανονική προεκλογική εκστρατεία από τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, έρχεται η ΔΕΘ, θα έχουμε 15 δυναμικές ημέρες. Λοιπόν, μέχρι τότε έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, η πολύ πολύ πρωινή παρέα, για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Επιποδός έμειναν όλη τη νύχτα ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά Μινάστη, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστήλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες η σημαία στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου 2026.
0: Πόσο έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινοποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Κι εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί, άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26, αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό. Είχαμε.
0: Τες, ναι. Σηκώθηκα κάποια
1: δεν
0: στιγμή.
1: Δεν παίρνα και ρε παιδί μου η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε σε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα. Θα δει στις 8:05.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος
1: έχει ωραία χρώματα τώρα στο Μούργωμα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία
0: Μούργωμα,
1: χρώματα
0: παιδί.
1: Ξέρω πώς το λένε.
0: Ποιο Μούχρωμο, το Μούχρωμα. Δεν υπάρχει Μούργωμα. Έχει μπερδέψει τους Μουργόλικους με το Μούχρωμα.
1: Δεν Μουργόλικους. Έχω μπερδέψει τίποτα. Αυτά να τα ξεχάσω.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα επιλογικά του 38, κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λιμά. Η άνεμη στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό.
0: Τι
1: γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο
0: ναι.
1: Παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι, παλιά μας δουλεύαμε μαζί, την παρακολουθούμε, την αγαπάμε, χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή, δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου, Αδριανό.
0: Α,
1: αν θυμάμαι καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης της Μιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κομπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί?
1: Δεν ογαώ.
0: Αφού σου αρέσει να τα λες.
1: Α, μ' αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες τους.
0: Κάνει και παράπονα κιόλα.
1: Πες τους. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger. Χωρίς να μέσω
0: Messenger. Διότι το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει. Επειδή το ανακάλυψε εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από δύο μήνες το μάθανε. Παλιά. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber.
1: Ναι.
0: Μέσω Viber. Θα γράψετε Air News.
1: Έχω Viber.
0: Έχω Viber.
1: Έχω λέγεται.
0: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Air News κενό Radio και θα μας στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28. Στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6 και 8 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψω να έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία. 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει.
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, ναι. Λέει, το δίλημα ή Λεπέν ή Μελανσόν. Δηλαδή.
0: Από τώρα δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορέ χθε κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι. Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Δεν είναι ακριβώ το Σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως, ναι. Αυτός λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο Μακρόν. Γιατί και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτός, γιατί το Μελανσόν τον έχουν βαρεθεί κιόλας.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του παραιτήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο, σύντροφο.
1: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, σύντροφός του, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είμαι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το λέω.
0: Είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι,
0: ναι, ρε παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία. Φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα πούμε.
1: Συν το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα ναι. θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα. Εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει, τώρα ήταν ένα τρίλος, μια μορφή στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος.
1: Μην είχε... τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Α, ναι.
0: Οι οποίοι ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ναι. ίδιος δεν έλεγε ποιο είναι κλωρίνη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι τα ξεχνάω, τέλος πάντων. Η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά, μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια. Από μόνο, την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θέλω να σου πω ότι γράψει το Will I Lose Love.
1: Παιδιά μου, ξέρω.
0: Το τραγούδι στη συνέχεια εγώ την
1: ξέρω, ξέρω, τα διάβαζα ναι. χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστό ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών.
0: Έτσι, εκείνη και βλέπω, έδωσε
1: όθηση. Έδωσε ένα εκατομμύριο ναι. από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε: δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι, γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι. Και εμβολιάστηκε on camera η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό ύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζητάει για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα, κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε, ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί
0: ναι,
1: το
0: για
1: δικό της κοινό
0: ναι.
1: που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, ναι. θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, έτσι, οι χιλμπίλες και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σε σειρές. Άρθρα κτλ.
0: Λοιπόν,
1: ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα
0: μπροστά.
1: Σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο της βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο, τελεία. Ξαναβάλε το 9 to 5, ρε, Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε, γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές εν τω μεταξύ. Δεν το ξέρα εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Ντόλι Πάρτον. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι. Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά νύχια. Μακριά ακριλικά νύχια, τα πέρασα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ. Στην ομάδα και στη δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης και συμμετέχουν τα νύχια της Dolly Parton.
1: Καλό, ναι, καλό, ναι. Καλό. Αυτό δεν το ξέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε. Ναι, να γυρίσετε, κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα, στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Το έχουν ψωμοτήρι. Ναι, το έχουν ψωμοτήρι αυτό. Δεν
0: εκεί
1: είναι...
0: για εκείνους είναι.
1: Τιμή.
0: Και για εδώ, και για αυτούς.
1: Έμα, τιμή, ναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λέει, από τη φυλακή.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πει.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίμερο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πενθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό.
0: Τις πρωτομαγιές.
1: Δεν έχουμε κάνει την πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις ΗΠΑ μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κερασοπαγωτογρανίτας.
0: Πιο εύκολο να το πεις στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι. Ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι λέξη που τη βάζεις σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για να δεις αν την κάνει σαρδάμ ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δεις μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα. Μην την εκφωνήσει.
1: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Μόνο.
0: Αχ, σαν σήμερα το 1971 έγινε η μάχη του Magic Earth.
1: Σπουδαία.
0: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, το οποίο ηγείται ο Ρωμανός ο 4ος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα.
0: Μπάμικουστη.
1: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. 1983 ψηφίζεται το Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να στηρίξει τη δραχμή σου.
1: Ναι, ρε.
0: Τότε, ας πούμε. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
1: Ναι, το αρρώστατο.
0: Το αρρώστατο, ναι. Με τον αδερφό, το Ζακ το είχαν εφεύρει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος μου Δάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τραγικό κύριε, αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερη. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: κορυφαίος. Υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουνε. Tex Avery.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλε και λόλεκ δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων των εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του ΑΕΒ, πάντως κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από την ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Η χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη. Χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της. Χώρα που διχάστηκε. Χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Ντόλι Πάρτον, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων, από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά, αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
1: Παιδιά, άμα είναι να μίλησες στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
0: Και διηγούνται να κλαίσεις.
1: Αυτό. Μην μιλάς.
0: Όχι, άσε με.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κλαίσεις.
0: Να σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα, γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφθεί, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχα καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή, όχι.
1: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Φωνάζαν τους κύριους
0: μετά άσπρα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Γιατί που θα πάμε.
0: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
1: Α, πήγε κιόλα.
0: Βέβαια.
1: Είδε αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνει.
0: Άμα περνά ωραία, αυτό βγαίνει και προ τα έξω.
1: Ναι,
0: βέβαια. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή, παγκόσμια σκηνή.
0: Να μου πω.
1: Αλλά μετά.
0: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωνία.
1: Ναι, αγωνία.
0: Χόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούγκλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Έφυχιος Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Η Λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, από ό,τι μας λέει. Σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η AFD τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως? Είδε κάτι, ένα πρόβλημα? Ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα είναι στο. Ποιο ύψος. Τώρα. Τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία τώρα, τι διαφήμιση να την κάνουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν
1: σιγά.
0: Έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη, που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε. Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος, τι να πω τώρα, της Χέρτς.
1: Της Χέρτς, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Λίγο μετά την Καλυφτάκη, τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει, ο κόμβος Καλυφτάκη μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντάς στο δρόμο?
0: Το νέο είδος που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι έτσι, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια, παλιά όμως παπάκια, παλιά. Φοράν το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα. Και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με ένα περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Από δεξιά
0: δεν
1: επιτρέπεται.
0: Να τους από δεξιά, αλλά αν έχει τρεις λωρίδες, λες ρε παιδί μου, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις. Και στο φανάρι έρχονται και χώνονται. Σταματάνε μπροστά σου και βάζουν και τα δυο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, που κάνουν οι μηχανόβοι. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ, και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά, αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ. Γιατί έχω δει κι άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα. Έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι, γιατί λείπουν αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Ο μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το. Α, τι έγινε, ποιος επισκέφθηκε την Ουκρανία ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει. Ω, λέω παιδί μου, παραδείγματα λέω. Την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι. Ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει. Για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ.
0: Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπληξε με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Καταλαβες. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και αν μπορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετά την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις αδυσμένες Μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης, η Σίρλε Μακλέιν, η αγαπημένη μας η Έριν Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Η Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση. Με το που έγινε γνωστός ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά. Πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσω εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι». Με λίγα λόγια, έτσι, λίγα λόγια και πολύ γλυκά.
1: Ο Αριστίδης σου λέει ότι ο Μπαρμπασκούτερ οδηγεί τρίροδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούρι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατά και το τιμόνι. Και τα δύο δεν γίνεται. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας και στον κύριο Αστέριο. Που λέει: «Καλό μεσοβδόμαδο, υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας». Δεν είναι καλό, δεν είναι εκνευριστικό. Καλά. Ούτως ή άλλως εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή, είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί η κόρνα με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή, είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου. Αλήθεια. Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί μου, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια, εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
0: Σου φαίνεται το μεταξύ, ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Εμένα, εγώ έχω πει το θέμα μου, το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά, αργά με 30-40 χιλιόμετρα και πάνω που. Σε εμποδίζουν εσένα, έτσι, σου κλείνουν τον δρόμο. Με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
0: Αυτό το κάνουν συνέχεια στα φανάρια.
1: Μένεις εσύ. Κατάλαβες από πίσω.
0: Με πορτοκαλί.
1: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει, κανονικά. Και άμα τρέξει με 30-40, πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με παραπάνω. Πάνω, μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορεί φυσικά να περάσει. Ενδεχομένως.
0: It's true. It's true.
1: Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ που εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
0: Με αυτόν που ξέρεις.
1: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
0: Αυτός, όχι, μην το λες.
1: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Το λέμε. Αυτό στη CIA ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα χθες ξαφνικά, εκεί που
0: καθόμασταν.
1: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μόσχα. Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βουνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται το αεροδρόμιο. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο. Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
0: Ήταν μυστική αποστολή.
1: Αναρωτιόντουσαν όλοι. Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε, κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ, κάτι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ, σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον τον φίλο του εκεί πέρα.
0: Ή κάποια μυστική, τέλος πάντων, αποστολή.
1: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό, το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν, γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνεύσει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τράπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό το σενάριο, ωραίο, συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη, το αρνήθηκαν. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι
0: είναι σκληροί.
1: Ναι, είναι σκληροί, ρε παιδί μου. Είναι αυτό, είναι σκληροί. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις. Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το σενάριο.
0: Ναι.
1: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
0: είχε γίνει το
1: Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους, μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Αν έχει γίνει, αν υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
1: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω για τα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι. Όλα τα είχαμε.
0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Μπράβο. Και είναι ακόμα Τετάρτη. Καταλαβες.
0: Δεν
1: είναι καν Παρασκευή.
0: Αυτό που
1: να
0: το
1: πεις. Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Θα πάω για βουτιά.
0: Τι, αργία.
1: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και ας κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ναι. Ρε τι πάθαμε.
1: 26 δισεκατομμύρια βαθμούς.
0: Ρε αυγουστιάτικο, ρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδες το Μέρτς που χθες θύμωσε. Είχαν μία συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή.
0: Αλλά στο
1: το Υπουργικό Συμβούλιο για την κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω εγώ για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτός ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
0: Γιατί από τη Λειψία.
1: Στη Λειψία, ναι. Στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λείψινγκ Άουχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
0: Καλά είπε.
1: Ναι.
0: Καλά είπε.
1: Αλλά
0: αυτοί που ξέρει.
1: Αυτοί. Ποιοι. 5-0.
0: Εντάξει.
1: Okay, ναι, σύμφωνοι.
0: Εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
1: Κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί. Έχουν και αυτοί τις μυστικές υπηρεσίες.
0: Το θέμα είναι ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και το παίζει βαρύ πεπών. Είχε βγει μέλλον.
1: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
0: Το παίζει, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το ύφος το αυστηρό.
1: Εντάξει, όχι. Έχει το χαμογελάει που και που. Δεν είναι σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
0: Δεν χαμογελούσε.
1: Ναι, δεν. Έλεγε.
0: Νόμιζε ότι.
1: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
0: Είναι πως λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ. Ναι. Αυτό. Καταλαβαίνω. Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει.

0: Όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου. Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που καθόταν μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα. Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ.
1: Τεχνοτροπία. Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για τη μετερσάρκωση. Και
1: σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι.
0: Να είναι ο μπάρμπας μου ο σκούτερ.
1: Από την κορώνη. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, να είναι ο θείος.
1: Τα Κανίτσι. Τα Κανίτσι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τα Κανίτσι. Αυτή τα Κανίτσι αυτός.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα του καθήκοντος και της ευθύνης κτλ. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη.
1: Μιλάμε
0: αυτή η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία.
1: Αυτή είναι
0: εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δύναμη στο G αυτά. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
0: Ναι. Yeah,
1: ορίστε. Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Λάιψιχ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται, όλοι ξέρουν. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας, παιδιά, πώς είστε.
1: Πάρα
2: τι
1: πολύ ωραία.
2: Εκεί.
0: Κοίταξε να δεις. Διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
1: ποικίλη
0: ύλη.
1: Ξεκινήσαμε την Ντόλι Πάρτον και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Την
1: γκάμα,
2: νομίζω, στα ίδια είμαστε λίγο.
0: Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι.
1: Ποιος τώρα.
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε λίγο.
0: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι το που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
1: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
0: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ναι, η κυρία Τακαϊτσι, έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε, σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από τα νέα του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
1: Για την κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
0: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί
1: πιστεύει στην
0: μετερσάρκωση και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε, το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε κατσαρίδα Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά, δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
1: Σαν ναι.
2: Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πεις.
3: Αυτό
2: λίγο.
3: Είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
0: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους, ναι.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Ναι, επίσης.
1: Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Παιδιά, έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος
0: πάντων.
1: Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα. Ναι, πρωί-πρωί, ναι.
3: Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσει κάτι, τι θα βρει, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
1: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνει, τα κουκουλώνει για να συνεχίσουν οι εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο του. Έχουν τον τρόπο του.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί. Κάπου ναι. Τέλος πάντων.
0: Επίσης προσλάβανε ειδικούς για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Κάλαμε άκρη με αυτό.
0: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι
1: τα ξέρεις,
0: ξεκάθαρα.
1: Αυτά τα παίζω
0: στα δάχτυλα.
1: Αυτά
0: τα παίζω στα δάχτυλα, ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία. Θα σας πω εγώ τι είπανε.

0: Έχεις το διάλογο?
1: Φυσικά τον έχω.
0: Για πες.
1: Θα σας πω, είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή, έχω μπει στη θέση της εγώ.
2: Ωραία.
1: Της Μελάνια. Θα σας πω.
3: Στο μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να μπει στην πολύ εύκολα.
1: Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο, έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
3: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
1: Η Νάταλι Χάρπ.
2: Α, μάλιστα.
1: Αυτή.
2: Και νόμιζα μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαΐτση ξαφνικά.
1: Όχι, δεν μπήκε κατσαρίδα. Όχι, μπήκε. Σαν κατσαρίδα τη βλέπει η Μελάνια.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Κάπως έτσι.
1: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
3: Στο ξανθό του.
1: Ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει. Μετά λέει και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
0: Όταν είμαστε.
1: Ναι, ξεκάθαρο παιδιά αυτό το πράγμα.
3: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που ειδικοί των Χιλέων είπαν ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
0: Αυτό διάβασα και εγώ. Αυτό,
1: δεν υπάρχει.
0: Αυτό.
3: Η Σερέτη όμως είναι.
1: Παιδιά, δεν, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
3: Τα πετάει στον κάλαθο των Αχρήστων όλα αυτά.
1: Δεν είναι
2: πληροφόρηση η Κατερίνα, φαίνεται.
1: Σιγά μην ντούλεγε τώρα. Θα ντούλεγε τώρα. Καλή είδηση, λάθος timing. Δηλαδή, τι, η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
2: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά, καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
1: Παιδιά, έχει μου έξω πλανήτης, ας πούμε.
2: Α, συγγνώμη.
0: Τώρα και εσύ. Μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση.
2: Δεν στρίψω, δεν γίνεται.
0: Δεν στρίβουμε τίποτα.
2: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα
1: φήμες. Εγώ. Τα γεγονότα.
0: Τα γεγονότα.
2: Μήπως εγώ δάσκαλε, μήπως εγώ δάσκαλε.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ. Τα γεγονότα είναι.
3: Just the facts.
1: Yeah, just the facts. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
2: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών. Και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου σε
3: αυτό. Αυτό με τους φυσιογνωμιστές. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε. Και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
0: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
3: Τι πρεσβεύει, άραγε. Φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
1: Αν δεν διάβασε έναν Ιάπωνα.
3: Έλα σε παρακαλώ.
1: Μπορείς, δεν μπορείς.
0: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
1: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
0: Είναι δηλαδή, ανέκφραστοι.
1: Δεν είναι,
3: γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
2: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτση, έχει αφορμή τώρα.
1: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική πρεσβεία που και στον Ιάπωνα και... πρέσβη. Μπράβο, είναι τιμόμενη είναι... χώρα στη ΔΕΘ φέτος. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
2: Καλά, προφανώς.
1: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
3: Ας πούμε, τις παραδόσεις, μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
1: Το αρέσει. Πίτα γύρω από όλα.
3: Πίτα γύρω από όλα.
0: Και αυτό είναι ένα κομμάτι.
3: Αυτό. Αυτό. Δεν είναι τις παραδόσεις μας, άμα δεν είναι αυτό.
1: Όχι,
3: τι
1: είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
3: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
1: Ναι.
3: Αυτό.
2: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφίσιενση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
3: Και δεν πάμε, θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Axios. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζεται κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρε και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημοσιακτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα,
1: 26 Αυγούστου, παιδί.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και η Μαρία μου έστειλε εμένα στο Messenger, μου λέει δείξε το φίλο μας εδώ τη Βέργα πρωί στην Καλαμάτα να δει τι όμορφα και τι χάνει. Ωραία, ωραία δεν είναι?
1: Δεν έχεις πάει?
0: Ναι, δεν σε έχω πάει
1: στη Βέργα.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, το μήνυμα αυτό έπρεπε να μου το στείλεις αντεστραμμένο, γιατί εγώ δεν φημίζομαι για τη λεπτότητά μου και θα μπορούσα να ξεκινήσω να το πω πριν φτάσω στο τέλος του. Καταλαβες? Καταλαβαίνει Μαριτίνα, συνεννόμαστε. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει καλημέρα. Τα Καΐτσι, άνετα επώνυμο υποψήφιας με ΣΥΡΙΖΑ Ιγουμενίτσα. Γιατί τι έχει στην Ιγουμενίτσα? Έχει τέτοια επώνυμα?
0: Όχι, σου λέω ότι είναι στην Ιγουμενίτσα ο άνθρωπος.
1: Α, στην Ιγουμενίτσα είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ Ιγουμενίτσα.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ.
1: Ναι. Καλημέρα, φίλοι μου. Σχετικά με τον Ιάπωνα πρέσβη, επειδή έχω ζήσει πολύ την Ιαπωνία, αγαπούν και σέβονται πολύ τους Έλληνες στην Ελλάδα.
0: Υπέροχος
1: λαός.
0: Μας
1: λέει ο
0: κύριος
1: Μάκης. Και εμείς τους αγαπάμε και τον πολιτισμό τους. Έστω και αν πολλές φορές κάποια στοιχεία του δεν τα καταλαβαίνουμε. Εγώ δηλαδή.
0: Παρότι μιλάει τη γλώσσα.
1: Καλημέρα. Αυτό που ακούτε που μερικές φορές και καλά με βάζει σε ρέτη να λέω δεν και καλά.
0: Εγώ του βάζω ναι, το χέρι στο λαιμό.
1: Ιαπωνέζικα.
0: Ναι.
1: Είναι επειδή, παιδιά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχω δει κάποιες ταινίες ιαπωνικές, όχι πάρα πολλές, αλλά έχω δει κάποιες ταινίες. Λοιπόν, οι άνθρωποι μιλάνε με τον ίδιο τρόπο. Είτε λένε σ' αγαπώ, είτε λένε πάμε στη μάχη, είτε λένε ήρθε η ώρα για να κάνω χαρακτήρι.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος που μιλάνε, ας πούμε, η έκφραση και ο τόνος είναι ο ίδιος. Αυτό είναι που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Δεν προς Θεού, νομίζει κανείς ότι κοροϊδεύω κανέναν. Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αλλήμωνο, ίσα ίσα. Τους εκτιμώ βαθύτατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Κι εγώ.
1: Η Ιαπωνία, είναι ωραία.
0: Εντάξει, θέλουμε αντιπροσώπους τώρα να μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά θα
1: με αυτή την έννοια έχουμε πάει στις Μαλδίβες και στην Μπόρα Μπόρα. Έχεις πάει? Δεν έχω πάει.
0: Έχουν πάει
1: κάποιοι αντιπρόσωποι.
0: Έχουν πάει.
1: Εγώ δεν έχω
0: πάει. Εμείς φάτε μάτια ψάρια.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: εδώ. Έχει στη δίκιο. Βέργα δεν έχουμε πάει.
0: Όχι, στη Βέργα έχω πάει εγώ.
1: Στο Λιβάδι δεν έχεις πάει. Εσύ.
0: Στο Λιβάδι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία.
0: Θα πάω σε αυτή ή σε άλλη.
1: Ωραία φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χθες ανησυχήσαμε πάλι με τις πυρκαγιές.
0: Πολύ.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το τι γίνεται. Ανησυχήσαμε και με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γιατί καταρχήν ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες. Και ήταν επίσης δίπλα, είπα πάλι καταρχήν θα με μαλώσει η κυρία Μαρία, ήταν δίπλα στον ναύσταθμο. Ήταν εκεί στα όρια του ναύσταθμου και είχε ένα παλιό λατομείο και έχει και κάποια υλικά παλιά προς ανακύκλωση κτλ. Μπαταρίες και τέτοια πράγματα, γι' αυτό ακούστηκαν και κάποια μπαμ ενδεχομένως. Αλλά ανησύχησε κόσμος. Σου λέει, οπ, τι γίνεται εκεί πέρα, στον ναύσταθμο. Δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Δεν μπήκε μέσα στον ναύσταθμο, εν πάση περιπτώσει, και ελέγχθηκε πάρα πολύ. Ελέγχθηκε γρήγορα σχετικά. Αλλά πάντα έχω αυτή την απορία. Και έβλεπα και τα πλάνα που έβγαιναν από εκεί πέρα. Ρε παιδί μου, θαμνώδης είναι η περιοχή. Πώς κάνει και τόσο πυκνό καπνό και τόσο εύκολο για να επεκταθεί, ας πούμε? Θα μου πεις, τα πάντα είναι θεόστεγνα, ειδικά με αυτές τις ζέστες των τελευταίων ημερών. Τα πάντα πλέον είναι φρήγανα. Είναι έτοιμα δηλαδή να λαμπαδιάσουν με το παραμικρό. Αυτό το λέω, γιατί και σήμερα είναι κάποιες περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε, σε red alert που λένε. Και λίγο πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι. Αυτό.
0: Αλήθεια αυτό. Χθες είχαμε επίσης άλλη μια απώλεια από το χώρο της τέχνης. Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας, ήταν μόλις 57 ετών. Πριν από 2,5 χρόνια ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έκανε και αυτό στη δική του καριέρα στο τραγούδι. Πριν από 2,5 χρόνια είχε πάθει, αν δεν κάνω λάθος, έμφραγμα και δεν μπόρεσε να συνέλθει από όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν σε καταστολή, κατάφερε να βγει από αυτή, αλλά τελικά δεν κατάφερε να συνέλθει. Έφυγε χθες, βυθίστηκε στο πένθος βέβαιος τους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, γιατί είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς της γενιάς του ειδικά, και είχαν κάνει και μια περιοδία με τα παιδιά άλλων σπουδαίων επίσης τραγουδιστών.
1: Ναι, ναι, είχα δει.
0: Δηλαδή, κάνανε περιοδία με τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Στέλιο Διονυσίου, με τον.
1: Του Πιθικότσι.
0: Δυστυχώς χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.
1: Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για Red Code, είναι οι περιοχές, η Αττική και κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που είναι μπόλικες, δεν είναι παίξαγέλασε. Είναι πάρα πολλές περιοχές. Έχετε το νου σας σήμερα για τις πυρκαγιές, πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι σε κάποιες το πολύ που θα φτάσει είναι τα 6 μποφόρ. Αυτό μη μας το θεωρούμε εντάξει, αφού δεν έχει 8-9 άρι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Και το 6 άρι και ειδικά σε τοπικές περιοχές, σε χαράδρες ή σε τέτοιες ιστορίες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας λέγαμε και τις προάλλες όταν είχαμε τις φωτιές ότι για παράδειγμα τα μποφόρ ήταν 6, αλλά οι ρηπές φτάνανε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει πολύ παραπάνω ένταση ανέμου σε τοπικό επίπεδο και περιορισμένο, αλλά αρκετό, ικανό και αναγκαίο για να κάνει την ζημιά, τη μεγάλη, έτσι. Γι' αυτό σήμερα το νου μας. Απέχουμε από δουλειές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και οτιδήποτε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, γιατί οι άνθρωποι λαχτάρισαν σε πάρα πολλές περιοχές ταυτόχρονα χθες το απόγευμα. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν κάποια στιγμή.
0: Μία μετά την άλλη.
1: Ναι, αυτό. Είναι... Και στη Βιωτία και τα λοιπά. Θα σας πούμε.
0: Ναι. Θα κάνουμε έναν μικρό απολογισμό σε λίγο, τουλάχιστον για την κατάσταση στη Βιωτία, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί εκεί είχε, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέτωπα.
1: Ναι, 2 μέτωπα. Όντως, 2 μέτωπα είχε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Στον Άγιο Βλάσιο ήταν το κυριότερο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στη Στεφάνη.
1: Ναι. Και στη
0: Στεφάνη.
1: Ναι, στη Στεφάνη. Μάλιστα. Ναι. Απλά γιατί δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα ότι ένα από τα σενάρια της επίσκεψης του αρχηγού της CIA στην Μόσχα μπορεί να είναι η ανταλλαγή αιχμαλώτων. Τώρα διαβάζω.
0: Ναι.
1: Μεταδίδει το ΤΑΣ, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Επαναλαμβάνω ότι αυτή δεν είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την επίσκεψη του αρχηγού της CIA, γιατί έχουν γίνει και άλλες ανταλλαγές αιχμαλώτων χωρίς να χρειαστεί η φυσική παρουσία του αρχηγού της CIA στη Μόσχα, για παράδειγμα, ή στο Κίεβο. Κάνω στο Κίεβο, δεν ξέρω αν έχει πάει. Αλλά απλά να το έχετε κατά νου. Τώρα που είπα ότι δεν ξέρω αν έχει πάει, αυτοί οι μεσολαβητές υποτίθεται, ο Κούσνερ δηλαδή και ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς τον είναι τον άλλο, να το.
0: Δεν πειράζει.
1: Οι δύο που είχε στείλει, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ για την Ουκρανία, έχουν πάει 8 φορές στη Μόσχα, καμία στο Κίεβο. Μα καμία όμως. Διάβαζα δε το εξής, ότι εν ώψη της επίσκεψης, της άφιξης του διοικητή της, του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί από τους Ουκρανούς να μην βομβαρδιστεί η Μόσχα, να μην στείλουν drones ή πυράβλους ή οτιδήποτε στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, στο Λένιγκραντ το παλιό. Και οι Ουκρανοί το τήρησαν για αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον. Δεν έγινε σε αυτές τις περιοχές επίθεση.
0: Αυτό που φεύγω λίγο από αυτά.
1: Φύγε, καλά κάνεις.
0: Γιατί αυτές τις μέρες που πολλοί επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ναι, γιατί είναι η εβδομάδα της επιστροφής αυτή,
1: ναι,
0: βλέπω το εξής πράγμα. Βλέπω αναρτήσεις που σε κάνουν λίγο και χαμογελάς, ας πούμε, με ανθρώπους που έχουν πάει και έχουν περάσει πολύ καλά σε ένα μέρος,
1: ναι,
0: και έχουν πάει με τους δικούς τους ανθρώπους ή αυτούς που γνώρισαν στο μέρος που πήγαν, στην προβλήτα του λιμανιού, ας πούμε, και τα λοιπά, και τους αποχαιρετάνε και κάνουν ανάρτηση. Και είναι πάρα πολύ γλυκό, γιατί περισσότεροι αυτοί που μένουν πίσω, καλά, αυτοί που φεύγουν είναι πολύ θλιμμένοι, έτσι δεν το συζητάω, αυτοί που μένουν πίσω δίνουν ευχές, λένε να μας ξανάρθετε. Το έχω δει σε πάρα πολλές αναρτήσεις αυτό και είναι πάρα πολύ γλυκό μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
0: Που ζούμε.
1: Εγώ θα συνεχίσω λίγο τη μαυρίλα.
0: Διονύση, μου, ναι. Έλα.
1: Βλέπω ξαφνικά σε site. Και αν ο τρίτος παγκόσμιος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Μας ρωτάει βέβαια, αλλά αλήθεια τώρα.
0: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έχει ξεκινήσει με διάφορες μορφές, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν το λες τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολή είναι.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: το βρίσκω λίγο. Ξέρεις, να ανοίξεις το μάτι σου και λες, για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Μήπως έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και δεν το ξέρετε. Και λες, κλείστα όλα. μένω στο, κάθομαι στο σπίτι ή πάω στο καταφύγιο. Ναι. Δηλαδή, ναι, αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω.
1: Τώρα, επειδή έλεγες πριν για τον κόσμο που γυρνάει, μαζί με τον κόσμο που γυρνάει, τι είναι αυτό που βγαίνει?
0: Η δημοσκοπήση.
1: Α, να το. Α, το. Ναι. Στο μυαλό μου είσαι.
0: Ναι, βγήκε η πρώτη χτες.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μετακαλοκαιρινή, ας πούμε, δημοσκόπηση.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Για να είναι η πρώτη μετακαλοκαιρινή, πάει να πει ότι έγινε πριν από 4-5-6 μέρες.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δηλαδή που ο κόσμος είναι ακόμα διακοπές. Μα ποιος κάνει τώρα.
0: Γι' αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είναι η πρώτη.
1: Ναι.
0: Που δίνει ένα πρώτο στίγμα, ας πούμε, της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο κόσμος είναι μοιρασμένος πέρα από τα δεν έχει, η κατάταξη δεν έχει αλλάξει δραματικά, μην φανταστείτε. Πρώτη Ινδού, στην πρόθεση λέω τώρα, έτσι, γιατί πρόθεση έχει μόνο. Στην πρόθεση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Ελληνική Λύση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Τα.
0: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος στο αν πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα ή στην ώρα τους.
1: Εν τω μεταξύ, η ώρα τους είναι σε 6-7 μήνες.
0: Και θέλουν, αυτό εμένα με εντυπωσίασε, κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι νομίζουν ότι θα πάμε στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι έτσι. Αν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν κυβέρνηση την πρώτη. Με το που θα πάνε να ψηφίσουν. Επειδή μου είναι το αποτελέσμα από την πρώτη.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, η πλειοψηφία.
1: Πόση πλειοψηφία θέλει?
0: 60.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Επίσης στις ειδήσεις που κυκλοφορούν είναι ότι ετοιμάζεται, λέει, να κατέβει, το έλεγε και πριν η Κατερίνα, ο Κασιδιάρης που λέγαμε πριν.
0: Ναι, ότι έτσι. Κάνει καμπάνια, λέει, μέσα
1: κάνει καμπάνια, λέει.
0: Και
1: αυτό. Είναι επίσης ένα στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας και αυτό σας, σας το λέμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, από το Μισολόγγι. Μποντζόρνο, ανεσπρέσο, μας λέει. Διπλό. Διπλό. Και δυνατό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Να σας πω για την κατάσταση στην Εθνική.
1: Λέει ότι κατά τις 5:30 ένας συνάδελφός σας από άλλο σταθμό σας έστειλε την καλημέρα του.
0: Ναι, ο φίλος μας, ο Δημήτρης ο Γιαννίδης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάθε πρωί μας καλημερίζει. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, να το πούμε και εμείς. Δεν το ξέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί
0: βέβαια. Είναι πολύ. Είναι παλιός μας φίλος.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ακούγα τον Αργυρό.
0: Ναι, ο Δημητράκης. Ο Γιαννίδης. Κάθε πρωί μας στέλνει.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Να σας πω ότι. Γι' αυτό που.
1: Συγγνώμη. Τίποτα, πες εσύ.
0: Αυτό που μας ενημέρωσε ο ακροατής νωρίτερα, ο κύριος Γιάννης, ποιος ήταν, μας είχε πει για το ατύχημα.
1: Ο κύριος Μιχάλης.
0: Ο κύριος Μιχάλης, που γίνει στο ατύχημα στην Εθνική Οδό πριν τη μεταμόρφωση. Η κίνηση πια ξεκινάει το ποτηλιάσμα πριν από την Καλυφτάκη. Στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι.
1: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μιχάλης μας είχε πει ότι είναι δύο λωρίδες, η δεξιά και η Λέα, είναι κλειστές. Ακριβώς εξαιτίας ενός ατυχήματος που έχει γίνει. Η Δεκατερίνα, βλέποντας στους χάρτες από την Google, εντόπισε και δεύτερο ατύχημα λίγο παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα πάει ντόμινο τώρα.
0: Το δεύτερο ατύχημα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να απομακρύνθηκε και είναι αλήθεια το ζήτημα. Έχει μείνει το ένα, το οποίο είναι κοντά
1: μεταμόρφωση.
0: Στη μεταμόρφωση. Αλλά πλέον, σας λέω, η κίνηση ξεκινάει από πριν την Καλυφτάκη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακό, γιατί όλος ο υπόλοιπος χάρτης είναι πράσινος.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: σας λέγαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Κατά πράσινος. Έτσι. Το συγκεκριμένο σημείο όμως είναι κατά κόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Πιο κόκκινο πεθαίνεις. Δηλαδή, τέλος.
0: Αυτό το πράγμα. Για να και στο λιμάνι θα
1: να λιμάνι. Πούμε, οπλιστείτε με υπομονή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τα ακούς αυτό και.
0: Σου την άρεσε το μυαλό σου.
1: Ναι, τρελαίνει.
0: Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός.
1: Φεύγουν ή έρχονται? Τώρα είναι η ώρα που φεύγουν,
0: και
1: βέβαια,
0: φεύγουν
1: τα πλοία.
0: Και έρχονται, έρχονται και τα βραδινά. Αλλά έχει πολλή κίνηση από την Αλυπέδου.
1: Ναι.
0: Που σου αρέσει σένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σε όλο το. Περιμετρικά, όλο το λιμάνι. Κοίτα, το βλέπεις.
1: Μπαίνεις
0: στο λιμάνι. Είναι σαν video game αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, που λέει το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και μας στέλνει φωτογραφιούλες, παραλίουλες.
0: Φυσικά και συνεχίζεται το καλοκαίρι, ναι. Παιδιά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς ότι συνεχίζεται. Το καταλαβαίνουμε από τον κάψονα. Ναι, να φύγει θέλουμε. Κάποιοι εξημών. Κάποιοι εξημών, εγώ δηλαδή, μου του ιδίου.
0: Όχι, να γίνει.
1: Θέλουν να φύγει.
0: Πιο ήπιο.
1: Όχι, να φύγει, να έρθει το φθινόπωρο. Βροχούλες, ωραία. Να ποτιστεί η φύση και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: να μοσχοβολάει το χώμα και τέτοια.
0: Εμείς θέλουμε να ακολουθηθεί η πορεία των τεσσάρων εποχών.
1: Γι' αυτό λέμε. Αυτό. Τη Δευτέρα τελειώνει το καλοκαίρι, να φύγει. Στο
0: δεν
1: καλό. Να έρθει το φθινόπωρο. Αυτό, όχι, αυτό λέμε θέλουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως για μένα ότι ζήσαμε και άνοιξη φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπήκαμε στις ζέστες με το, πώς το λένε, μπαμ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Ζήσαμε, το καταλάβαμε την άνοιξη.
1: Πρόσεξε να δεις. Θυμάσαι, μαζί, ήταν πριν τις διακοπές μας.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε και συζητούσαμε και με, με τον Κρίστη στην Ιταλία και με την Θωμαίδα στην, στην Γαλλία.
0: Ναι.
1: Που αυτοί είχαν ήδη δύο κύματα καύσωνα, ας πούμε. Μας λέγαν και οι φίλοι ακροατές εδώ πέρα από την Κοπεχάγη, από το Ανόβερο κτλ. Και εμείς εδώ λέγαμε. Τυχεροί είμαστε, δεν έχουμε ακόμα. Και μας ήρθαν και εμάς μαζεμένοι. Μαζεμένα τα κύματα αυτά.
0: Μας ήρθαν. Εντάξει, τώρα δεν είναι.
1: Συσσωρευμένοι.
0: Αυτοί φάγαν όλο το καλοκαίρι όμως έτσι.
1: Ζήτω το φθινόπωρο, ζήτω το χειμώνα. Έτσι ναι.
0: Σχεδόν όλο το καλοκαίρι φάγατε έτσι αυτοί.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτεί.
1: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Η Γαλλία είχε πέντε κύματα. Πέντε αλλεπάλληλα κύματα, κάποια εκ των οποίων είχαν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή ένα από τα κύματα αυτά του καύσωνα είχαν δεκαήμερη διάρκεια. Το οποίο είναι εξουθενωτικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε μια χώρα που δεν έχει κλιματιζούμενους χώρους, δεν έχει air condition στα σπίτια, έχει παλιά κτίρια τα οποία θερμαίνονται πολύ και μετά πυρώνουν και το βγάζουν μέρα νύχτα κτλ.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν και την υγρασία από τα ποτάμια και από όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Λοιπόν, τα νεότερα για τις φωτιές είναι ότι υπάρχουν κάποιες αιστείες ακόμα στον Άγιο Βλάσιο. Στη Βιωτία συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις τώρα που ξημέρωσε.
1: Θα βγουν και εναέρια.
0: Θα βγουν και τα εναέρια μέσα. 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, τις 4 και 10 της ΕΜΟΔΕ και 25 επιχειρήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ και τώρα επιχειρούν, συνεχίζουν να επιχειρούν. Και είναι βελτιωμένη πολύ η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας.
1: Γελάω με ένα μήνυμα μας έχει στείλει ο Κώστας που λέει. Ο απειροελάχιστος χρόνος μεταξύ του χρόνου που ανάβει το πράσινο φανάρι και της κόρνας του από πίσω οδηγού λέγεται επιστημονικά κλαξόνιο. Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυρία, έγινε θέμα σε μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Υπάρχει μια κυρία η οποία προσέλαβε ένα ρομπότ, ανθρωποειδές λίγο κάπως, μη φανταστείς, για να καθαρίσει το διαμέρισμά της.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα το είχα πετάξει από τον μπαλκόνι.
1: Γιατί?
0: Γιατί αγάπη μου, μέχρι να πιάσει το ξεσκονόπανο, να πιάσει το τέτοιο, να, δηλαδή το ρομπότ δεν είχε αυτή τη, η κίνησή τους ακόμα, είναι σε επίπεδο, πώς το λένε, δεν
1: κινούνται. Ποια κίνησή τους είναι επίπεδο, εδώ πέρα ένα τέτοιο ανθρωποειδές ρομπότ στην Κίνα κατέριψε το ρεκόρ του Μπόλτον στο τρέξιμο.
0: Να σου πω κάτι, άλλο να είναι πιο δύσκολο να καθαρίσει ένα σπίτι, πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ αργό, πάρα πολύ αργό. Αυτή, η κυρία,
1: ναι, αλλά ήταν, μπορεί να ήταν σχολαστικό, γι' αυτό να αργούσε.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά.
0: Το ανέβασε.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, θέλεις τα ανθρωποειδή κατευθείαν, τα ρομποτοειδή να τα απομειώσεις, να τα αυτώσεις, ας πούμε. Γιατί?
0: Γιατί, Διονύση, δεν κάνουν.
1: Γιατί
0: την
1: έχω
0: ίδια
1: δει
0: δουλειά.
1: Το Exterminator,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, και εγώ δει, ναι, ναι.
1: Και φοβάμαι ότι κάτι θα γίνει. Terminator, ναι, ναι, συγγνώμη. Ή το Mad Max.
0: Δεν θέλουμε να γίνει Exterminator. Ναι. Σε καμία περίπτωση, ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, πάντως.
1: Τη δουλειά την έκανε καλά. Δεν είναι μόνο ο χρόνος. Την έκανε καλά.
0: Κρεβάτι. Καθάρισε το μπάνιο. $30 ήταν το κόστος.
1: Ναι.
0: Το.
1: Για πόση ώρα, 30 δολάρια.
0: Το ωριαίο.
1: Τι ωραίο.
0: 30 λεπτά την ώρα. 30 δολάρια την ώρα.
1: 30 δολάρια την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Χρησιμοποίησε και έβαλε και ηλεκτρική σκούπα. Αν έβλεπε πω σκούπισε το μεταξύ. Πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι καμία τρελή, ας πούμε. Α, εννοώ,
1: αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν εννοώ γενικότερα. Εννοώ με την καθαριότητα. Εντάξει, με, τι θέλετε.
1: Α, ναι, αυτό, ναι, εκεί το πας.
0: Ναι, ναι, σχολαστική, ας πούμε.
1: Αυτό εννοείς, δεν είσαι τρελή.
0: Πολύ αργές κινήσεις, ρε φίλε, δηλαδή. Πω, έλα, έχουμε και δουλειές, ας πούμε. Γιατί πολλοί ανησύχησαν, θα χαθούν θέσεις εργασίας και με τα ρομπότ και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Είναι δεδομένο ότι θα χαθούν.
0: Ακούστε, άμα συνεχίζουν να καθαρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χαθούν θέσεις.
1: Ναι, εργασίας. Θα χαθούν από άλλα. Ήδη έχουν χαθεί από άλλα. Φορτώσεις, για παράδειγμα.
0: Καλέ.
1: Ήδη σε διάφορες λεπτομέρειες.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάλι, ναι, 7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν μολότοφ από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθήσουν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ένας 007 μου έχει λείψει. Θα σου έχει λείψει. Ένας James Bond.
1: Μου έχει λείψει καταρχήν ότι δεν ξέρω ποιος είναι. Μου λείπει μια σταθερά.
0: Αυτό δεν έχουμε.
1: Που δεν ξέρω ποιος είναι ο James Bond.
0: Δεν έχουμε.
1: Που δεν έχει βγει ακόμα James Bond. Αυτό μου λείπει.
0: Δεν έχουμε.
1: Αν ήξερα ποιος ήταν, καταρχήν θα είχα αυτή τη σταθερά. Δεύτερον, θα μπορούσα να τον κρίνω και να τον περιμένω με λαχτάρα ή να μην τον περιμένω καθόλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί υπήρχαν για James Bond που δεν τους περίμενα με Κοίταξε. Αγωνία και λαχτάρα.
0: Επίσης, λοιπόν, ναι. Εγώ αρχίζω και αναθεωρώ
1: ναι.
0: για τον Idris Elba.
1: Μας
0: ήμουν κάθετα αντίθετη. Δεν ναι. ήθελα να νόντριζε. Τον είδα σε μια ταινία
1: ναι.
0: τώρα στις διακοπές, περιπέτεια. Και μ' άρεσε.
1: Σε ταινίες δράσεις τώρα και περιπέτειες και δράσεις ο
0: Μπέλ. Είναι πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ,
0: πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Και αλλά έχει και
1: θα αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα, όπως είχε άρχισε με την Οδύσσια για
0: και
1: παράδειγμα. Με την Οδύσσια. Με το αν είναι η ωραία Ελένη μαύρη ή δεν είναι μαύρη, ας πούμε.
0: Για
1: να ξεκινήσουμε και με τον James Bond. Να βάλουμε και άλλο νταλκά στο κεφάλι μας.
0: Δεν θέλουμε άλλο.
1: Εμείς θέλουμε να πάρουμε το μετρό και να πάμε Καλαμαριά.
0: Περίμενε, πρόσεξε. Να εξηγήσουμε τι θα γίνει. Στις 27 του μήνα.
1: Κάτσε να το εξηγήσουμε.
0: Θέλει ναι. στον κόσμο, ρε, μπορεί να το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά το ξέρουν, το περιμένουν πώς και πώς. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν. Στις 27 του μηνού,
1: αύριο
0: δηλαδή, θα γίνουν τα εγγένεια των 5 νέων σταθμών.
1: 5. Φτάνει η Καλαμαριά. Πιάνει η Καλαμαριά το μετρό.
0: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς?
0: Εμείς θα πάμε Καλαμαριά.
1: Θα το γιορτάσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε γλέντι, θα
0: Γιατί
1: έχουμε
0: όπου
1: τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε καλέσει την κυρία Χρύσα Ράπογλου, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, για το αυριανό όλο τελετουργικό, αλλά και για τη συναυλία που διοργανώνεται εκεί, το γλέντι επί της ουσίας. Το περιμένατε χρόνια, κυρία Ράπογλου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά και που... τουλάχιστον με την αφορμή του μετρό μιλάμε για την Καλαμαριά.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι χρυσή ευκαιρία.
2: Σας περιμένουμε.
1: Θα το θέλαμε πάρα
0: ναι, πολύ.
1: Αργήσαμε όμως. Εμείς λέγαμε στην εκπομπή πριν από κάμποσο καιρό ότι ρε παιδί μου, όταν φτιάχτηκε το μετρό της Αθήνας, μας είχαμε επίσημη πρόσκληση από τότε υπεχοδέ. Από τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, ας
0: πούμε.
1: Για την Καλαμαριά δεν μας κάλεσε κανένας και την κυρία Ράμπογλου την ξέρουμε κιόλας.
0: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν είναι όλο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό είναι στη Μίκρα, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει η τελετή.
2: Όχι. Τώρα μας φέρατε σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, σταμάτα, μην λες έτσι στη Δήμαρχο, ρε παιδί μου, ρε παιδί μου.
2: Θα κάνω επίσημη πρόσκληση.
0: Ακούστε, θα έρθω εγώ αντιπρόσωπος τώρα που θα ανέβω για τη ΔΕΘ. Κυρία Ράμπογλου, θα έρθω να την εκπροσωπήσω και το Διονύση. Μην ανησυχείτε.
1: Τι είναι αυτό το περιμένατε καιρό, είναι τομή για την πόλη.
2: Ναι. Πολύ. Καταρχάς διατρέχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, θα εξυπηρετήσει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς. Θα αλλάξει, θεωρώ και αξιολογώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συγκοινωνιολόγοι, όλες τις συνήθειες, την κινητικότητα, την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικά προβλήματα και με ειδικές ανάγκες που θέλουν να πλησιάσουν και περιοχές του κέντρου. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εκτιμάμε ότι θα αλλάξει και όλη την οικονομία της περιοχής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια καινούργια γραμμή στην ουσία, δηλαδή δεν είναι επέκταση. Είναι μια γραμμή η οποία φτάνει μέχρι το τέλος της σημερινής νοτιοανατολικής χτισμένης Θεσσαλονίκης. Εκτός αυτού είναι σημαντικό γιατί με την αφορμή του μετρό ή μάλλον ως συνοδό έργο του μετρό είναι έτοιμη να ξεκινήσει η κατασκευή της οδού Πόλου. Τώρα βέβαια, αν δεν έρθετε στην Καλαμαριά, όλα αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται λίγο εξωτικά.
1: Πολλά από αυτά τα ξέρουμε. αλήθεια είναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και κόσμος που λέει ότι επειδή θα είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη η Καλαμαριά, η οποία είναι και επειδή έχει και μαγαζιά και τέτοια πράγματα, ή τουλάχιστον από τότε που εγώ θυμάμαι, και άρα πηγαίναν, είχε τέτοια κίνηση, θα έχει πολύ περισσότερη. Άρα, πού θα παρκάρουν, πού θα εξυπηρετηθούν, αν θα επιβαρύνουν την Καλαμαριά την ίδια.
2: Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Δηλαδή, στην Καλαμαριά σήμερα μπορούμε να γιορτάζουμε, να υποδεχόμαστε ή να προετοιμαζόμαστε θετικά και για το μετρό και για την κατασκευή αυτού του δρόμου που σας λέω, που αν δεν έχετε όμως εικόνα δεν μπορείτε να καταλάβετε τη σημασία του. Δηλαδή ενός 40 μέτρου δρόμου με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο με στα κυκλικούς κόμβους, ο οποίος στην ουσία ολοκληρώνει το έργο του μετρό, αυτά είναι τα πολύ θετικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα ανοιχτά, τα οποία μας φοβίζουν για την επόμενη μέρα. Και το λέω επόμενη, εννοώ την επόμενη. Δηλαδή Πέμπτη αρχίζει το μετρό, για την επόμενη του μετρό που είναι Παρασκευή. Είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα πολλά χρόνια πίσω, ο τρόπος με τον οποίο θα δέχεται το κυκλοφοριακό φόρτο από τις υπόλοιπες ανατολικές περιοχές Καλαμαριά. Και αυτό πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει μία συμφόρηση σε περιοχές που είναι ήδη πολύ επιβαρημένες. Τώρα να σας πω όπως ο Φίνικας, για όποιος μπορεί να καταλάβει και να με ακούσει. Αυτό δυστυχώς ήταν κάτι που δεν το προβλέψανε τα προηγούμενα αρκετά χρόνια και είναι κάτι που το θέτουμε και το θέτω με πολύ επιτακτικό τρόπο εδώ και 2,5 χρόνια. Έχω βρει ένα ενδίκο νους στον κύριο Ταχιάου, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί στην ουσία πρέπει να διανοίξουμε, δηλαδή να φτιάξουμε δίωδο που να φτάνει μέχρι τη γεωργική σχολή που έρχεται από το αεροδρόμιο. Να σας το πω λίγο έτσι, αν μπορεί να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα πάρκινγκ που δεν έχει προβλεφθεί.
0: Αυτό
2: πρόβλημα...
0: ισχύει όπου γίνεται, όπου γίνονται τέτοιες
1: παραβάσεις. Το αντιμετωπίσαμε και εδώ, και εδώ, πολύ έντονα.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το πάρκινγκ με κάποιο τρόπο θα το λύσουμε, γιατί έχουμε κάποια σχέδια και τοπικά ως Δήμος. Αλλά αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή η σύνδεση με τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από το αεροδρόμιο και που είναι συλλεκτήρια οδός στην ουσία για να φέρει κόσμο στο μετρό της Καλαμαριάς, θα παραμένει ένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει το έχω θέσει σε περιφέρεια, σε διπλανούς δήμους. Ας μείνουμε στο πολύ θετικό, το αυριανό που είναι τα εγγένεια του μετρό. Εμείς τη υποδεχόμαστε με μια συναυλία στο κέντρο της Καλαμαριάς. Θέλω να επαναλάβω την πρόσκληση.
0: Πάντως φίλοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη μου λένε επιτέλους δεν θα παίρνουμε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουμε για ούτε στην Καλαμαριά.
2: Γιατί να σας πω, μαζί με το μετρό γίνεται μια αναδιάρθρωση και των λεωφορείακων γραμμών. Εμείς έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα, έχουμε πάρει κάποια καινούργια λεωφορεία ηλεκτρικά, για να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή να κάνουμε δημοτική συγκοινωνία για να ενώσουμε σημεία απομακρυσμένα μεταξύ τους της πόλης. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον ΟΣΕΦ και τον ΟΑΣ, προκειμένου όλο αυτό να είναι ένα ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της κατ' ουσίαν, όταν έχεις ένα μετρό, το ξέρετε πολύ καλά και στην Αθήνα, πολύ περισσότερο όμως εμάς, προσπαθείς μέσω των παράλληλων συγκοινωνιακών μέσων, των λεωφορείων, να κάνεις μια φόρτωση στους σταθμούς του μετρό, ώστε να ενώσει και σημεία της πόλης που είναι απομακρυσμένα. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σχέδιο μεγάλο, το οποίο το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο πολύ εντατικά. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει και παραμένω και αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρίσουμε, να λύσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Εμάς μας αρέσουν όλα αυτά και μας αρέσουν, γιατί παρακολουθούμε την υπόθεση ή το σύριαλ με το μετρό της Θεσσαλονίκης από την εποχή που άνοιξε
0: η πρώτη
1: τρύπα. Ναι, από τότε το παρακολουθούμε και το καλύπτουμε κιόλας και δημοσιογραφικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Φέρνει κάποιες άλλες αλλαγές στην Καλαμαριά, με ποια έννοια? Εδώ είδαμε ότι όπου ήταν να φτιαχτεί σταθμός, εκτινάχθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, για παράδειγμα, ή η χρήση γης ή όλα αυτά. Αυτά γίνονται στην Καλαμαριά?
2: Αυτό γίνεται στην Καλαμαριά εδώ και αρκετό καιρό, με την προοπτική του μετρό. Οι τιμές είναι στα ύψη, και αυτό δημιουργεί, μου δίνεται την ευκαιρία να σας το πω, γιατί μας κάνει στο Δήμο να υποφέρουμε. Αυτό δημιουργεί τεράστια θέματα και στο Δήμο, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ζητήματα μεγάλα με απαλλοτριώσεις και με διάσωση δημόσιων κτημάτων. Καταλαβαίνετε, όταν οι αξίες γης είναι πολύ ψηλές, ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν από χαρακτηρισμούς χαρακτηρισμούς από αλλοτριώσεις γίνονται πάρα πολύ δύσκολες.
1: Βέβαια, γιατί είναι κοστοβόρες. Εννοείται. Εκτινάσετε το κόστος τους.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προτείνω να τα πούμε σε ένα μήνα από σήμερα.
1: Που
0: να μας πείτε πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί στην πράξη όμως, επί του παιδί, δηλαδή να δούμε τι.
2: Και εγώ τις έχω αυτές τις αγωνίες και είπαμε ότι θα κάνουμε τις αξιολογίες και στην πρώτη εβδομάδα και στον πρώτο μήνα και στο πρώτο εξάμεινο.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, κυρία Ράπογλου.
0: Προς το παρόν διασκεδάστε το.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Το κέντρο της Καλαμαριάς.
1: Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Η κυρία Χρύσα Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, για τα εγγένεια του μετρό που φτάνει αύριο, πιάνει Καλαμαριά. Με Βέβαια. Πέντε ενδιάμεσους σταθμούς, πιάνει Καλαμαριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι από σήμερα ξεκινάει στη Σύρο, από σήμερα και θα κορυφωθεί την Κυριακή, ένα πενθήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Επειδή είναι και η γενέτειρα του Βαβακάρη, η λογική είναι το ρεμπέτικο επιστρέφει σπίτι
0: του.
1: Και θα δοθεί έμφαση στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και όλο το πενθήμερο αυτό, στην σύνδεση, στη μετάβαση μάλλον του ρεμπέτικου στο λαϊκό τραγούδι. Και θα έχει και αναδρομές μουσικές, δηλαδή θα γίνει αφιέρωμα για παράδειγμα στην Εσκενάζη, σε ιστορικές φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα κορυφωθεί το φεστιβάλ την Κυριακή με συναυλία του Γιώργου Τενταλάρα.
0: Πώς πρέπει να πάω να το καλύψω?
1: Εκεί θα πάμε, στην Καλαμαριά θα πάμε.
0: Αυτό είναι πενθήμερο, είναι ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα. Πενθημεράκι στη Σύρο.
0: Πρέπει να το καλύψουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σήμερα η πρώτη μέρα, που είναι η Πέμπτη, η συναυλία γίνεται στον. Όχι, η Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη. Στον Ταρσανά. Στον Ταρσανά τη Ερμούπολη είναι η πρώτη συναυλία και θα είναι αφιέρωμα στην Ρόζα Εσκενάζη, την Στέλλα Χασκίλ και την Μαρίνα Νίνου. Σε αυτές τις τρεις θα είναι το.
0: Μαρίκα Νίνου.
1: Εγώ τι είπα?
0: Μαρίνα.
1: Όχι, παιδί μου, Μαρίκα είπα.
0: Μαρίνα είπα.
1: Συγγνώμη, γιατί στη Μαρίκα Νίνου.
0: Σκέφτεσαι τις Μαρίνες εσύ.
1: Αύριο.
0: Πάνε και δένουν τα σκάφη.
1: Αύριο, νομίζω, ή κάποια εκ των ημερών. Θα γίνει και μια εκδήλωση συναυλία έξω από τον Τεμπέλη. Τον ξέρεις τον Τεμπέλη?
0: Έχεις
1: πάει στη Σύρο?
0: Δεν
1: έχεις? Η Σύρος έχει μια φημισμένη ταβέρνα, όπου ήταν η ταβέρνα του Τεμπέλη. Γιατί ο ιδιοκτήτης της, λέει ο αστικός μύθος, καθόταν αραχτός. Αραχτός, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και τρέχανε οι υπόλοιποι, νομίζω η γυναίκα του ή και κάποιοι άλλοι που δούλευαν, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα.
0: Και
1: αυτός ήταν αραχτός και γι' αυτό ονομάστηκε Τεμπέλης.
0: Μήπως είναι αστικός μύθος.
1: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι αστικός μύθος και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι φημισμένη η συγκεκριμένη ταβέρνα του Τεμπέλη. Κατάλαβες?
0: Λοιπόν, τον Τεμπέλη.
1: Όχι, δεν το κατακολογούμε κανέναν, ρε.
0: Τον κυνηγάει αυτό όμως, το λένε Τεμπέλη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: το μετρό φτάνει στη Μίκρα με ενδιάμεσο σταθμό στην Καλαμαριά. Ναι, αυτό είπε και η κυρία Ράπογλου. Εγώ έκανα λάθος και είπα ότι σταματάει τελειώνει στην Καλαμαριά.
0: Το
1: δικό μου
0: το
1: λάθος. Και η Κατερίνα το είπε ότι στη Μίκρα φτάνει με ενδιάμεσο την Καλαμαριά. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε. Εγώ ζητώ συγγνώμη για το λάθος.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Τι άλλα νέα?
0: Πιάσανε έναν τύπο ο οποίος κατάφερε 35 χρονών.
1: Ναι.
0: Κατάφερε και έφτασε με ένα φορτηγάκι. Έξω από το Καπιτόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο είχε φορτωμένο πάνω μια γκυλοτίνα.
1: Γκυλοτίνα?
0: Ναι.
1: Άιντε.
0: Ναι.
1: Θα ζήλεψε την δόξα.
0: Παρκαρέ κανονικά. Και
1: θα ζήλεψε τη δόξα του αυτού του ακροδεξιού φασιστοειδούς υπουργού του Ισραήλ, που πήγε κάπου και είπε: εδώ θα κάνουμε τις φυλακές που θα κρεμάμε τους Παλαιστίνιους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πανηγύριζε ο άνθρωπος αυτό. Ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο ακραίος. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει: αφού πληρώνεται με την ώρα, λογικό να δουλεύει αργά το ρομποτάκι. Ας το βάλουν εργολαβία να γίνει τουρμπο. Είναι η μία άποψη. Ο Μιχάλης λέει: άμα έχεις ρομποτάκι, δεν χρειάζεται να κάθεσαι να το κοιτάς. Άστο να κάνει τη δουλειά του. Δεν πληρώνεται και με την ώρα. Όχι, κύριε Μιχάλη, με την ώρα πληρώνεται. $30 την ώρα.
0: Παιδιά, με την ώρα
1: πληρώνεται. Κύριε Νίκο, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
0: Όπως όλοι πληρώνονται με την ώρα, καταλάβατε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: Διονύση, με το αυτό που είπες περί εμού του ιδίου, μου θυμίσεις τις επιταγές. Έτσι διακινείται το μαύρο χρήμα στο παρελθόν. Ναι. Κάπως έτσι, κύριε Αλέξανδρε.
0: Επίσης, ρωτούσα.

0: Είναι γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που λένε αφήνουν άλλες δουλειές ή άλλες κατευθύνσεις και λένε «Α, θα πάω μία σεζόν στο τάδε νησί, ναι, για ναι. 2-3-4 χρόνια ας πούμε, θα βγάζω το χειμώνα μου». Και έτσι φεύγουν από άλλους παραγωγικότερους ενδεχομένως τομείς ή που θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, από το να ζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί παντού σε όλο τον τουρισμό.
1: Τα παιδιά αυτά δουλεύαν.
0: Αν είναι αυτή, πάντως δεν είναι.
1: Πάρα πολύ σκληρά.
0: Δεν είναι υγιής, να το πω απλά.
1: Ήτανε με το χαμόγελο, ήταν τρομερά εξυπηρετικά, δηλαδή δεν μπορώ και να σου πω. Και με, πραγματικά τους άξιζαν πολύ περισσότερα χρήματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Τέλος πάντων, επειδή πολλές φορές αισθάνομαι ότι έρχεται το τέλος του κόσμου από διάφορα πράγματα που βλέπω γύρω μου,
0: ναι.
1: Ένα από αυτά είναι ένα εστιατόριο στο Μιλάνο,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι ανοιχτό έξω και τρως,
0: ναι.
1: Και έχεις τα πόδια στο νερό,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι και λίγο παρανοϊκό αυτό. Θα μου πεις, πρέπει να πας, το ξέρεις ότι έχεις τα πόδια στο νερό. Γιατί είναι οι κυρίες ντυμένες καλά, οι κύριοι ντυμένοι καλά. Πρέπει να πας με σαγιονάρα, λογικά.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν τραπεζάκι πάνω στο κύμα.
1: Ωραία, παιδί μου, αυτό τώρα είναι καλό εστιατόριο. Λέω.
0: Πώς και,
1: λέω,
0: και αυτά τα δικά μας είναι καλά.
1: Που ντύνεσαι, που πας να διπλή.
0: Ναι.
1: Και δίπλα σου,
0: ναι.
1: Κολυμπάνε γοργόνες.
0: Τι γοργόνες?
1: Η αδερφή του Μεγαλέξανδρου.
0: Αυτό προσώπος. Α, ναι, μόρ, το έχω δει, είναι παλιό αυτό, ναι. Το έχω
1: ναι,
0: δει.
1: Ναι, δεν είπα
0: το
1: να δει. Ναι, είναι παλιό. Είναι το τέλος του κόσμου, είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γι' αυτό το πράγμα πάντως.
1: Είναι kits, είναι καρακίτς.
0: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Όπως υπήρξαν αντιδράσεις εδώ πέρα για τον σερβιτόρο, ας πούμε, που έμπαινε μέσα στη θάλασσα γιατί ναι. Ο άλλος ήθελε να σερβιριστεί μέσα στη θάλασσα, ας πούμε.
1: Μα έχουν βάλει τα κορίτσια, ναι. Έχουν τεθεί γοργόνες, ας πούμε. Καταρχήν υπάρχουν γοργόνες, θα μπορούσαν να βρουν αυθεντικές.
0: Ούτως ή άλλως ναι. Υπάρχουν. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε δει και στην Κοπεχάγη.
1: Και τι απαντάμε όταν μας κάνει την ερώτηση η Γοργόνα?
0: Ζει, γιατί αλλιώς
1: γιατί
0: θα έχουμε φορτούνες.
1: Ναι, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Όλη η Λάντα γλέντια και φωτιές. Καλημέρα, μας λέει η κυρία Πέπη.
1: Ναι.
0: Κυρία Πέπη, δεν θέλω να είστε αρνητικοί. Ναι, τι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου.
0: Ο κύριος Θοδωρής μας λέει ότι υπάρχει και άλλη ταβέρνα Τεμπέλης. Δεν είπαν μόνο στη Σύρο. Υπάρχει και στο Γοργοπόταμο.
1: Παιδιά,
0: εκεί βέβαια λέει δουλεύουν όλοι και το αφεντικό και όλοι, αλλά είναι το επώνυμό του Τεμπέλη.
1: Α, εντάξει, αυτό.
0: Κατάλαβες γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Το λένε έτσι.
1: Κάποιος πρόγονος θα έχει έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί παλιά δεν υπήρχε η κορεκτήλα αυτή που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Ότι ο σαρκώντας στο μυαλό το λέγανε. Και το λέγαμε.
0: Έτσι. Καλημέρα και στον φίλο μας που στον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα λέει: η ευκολότερη λύση για δουλειά προφανώς είναι η εστίαση. Να σας υπενθυμίζω ότι σαν διευθυντής του ΕΠΑΛ τους φωνάζω να ασχοληθούν με την ειδικότητα που μαθαίνουν, αλλά θέλει υπομονή αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είναι πολύ επιπονική η δουλειά αυτή.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή
1: πολύ
0: έχω δει, ας πούμε, παιδιά τα οποία σερβίρουν σε beach bar για παράδειγμα. Τα οποία επειδή είναι διαρκώς πάνω στην άμμο κινούνται, παθαίνουν διάφορα προβλήματα, ας πούμε. Μην αρχίσω τώρα και σας περιγράφω. Πολλά προβλήματα, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι σκληρό πράγμα. Οπότε αν είναι που είναι σκληρό, να πληρώνεται με τις τιμές που λέει η Κατερίνα που βρήκε στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο. Να μην πω εξευτελιστικό, αλλά είναι λίγο.
1: Και να σας πω και κάτι. Μην το τσιγκουνεύεστε άμα τάχετε. Δίνετε φιλοδορήματα στα παιδιά αυτά, γιατί από αυτά βγάζουν επί της ουσίας το κάτι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και τα περισσότερα παιδιά που γνώρισα ήταν παιδιά που μαζεύανε χρήματα για το μεταπτυχιακό τους.
0: Α, okay, εντάξει, άμα έχεις μια στόχευση, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: αλλά και πάλι τώρα. Δηλαδή, δουλεύανε για να βοηθήσουν την οικογένειά τους για να μπορούσαν να πάρουν το μεταπτυχιακό τους. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Θυμίζει. Παλιές ταινίες, ελληνικές.
1: Μα έτσι, μα έτσι γίνεται όμως.
0: Που ήταν ο Ξανθόπουλος στη σπούδα αστυνομική και το μεσημέρι έβγαζε το καρό τραπεζομάντιλο την καρδέκα, και έβγαζε την ντοματούλα, τη φετούλα και
1: όχι
0: το.
1: Αυτό, τα παιδιά δεν κάνανε αυτό. Δεν ήταν αυτή η μιζέρια η παλιά. Είναι οι άνθρωποι εργάζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους ή για να μπορέσουν να έχουν και το κάτι παραπάνω για να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν.
0: Και καλά κάνουν.
1: Και πολύ καλά
0: κάνουν.
1: Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα, τώρα πριν σας αφήσουμε να σας πούμε ότι παραμένει το πρόβλημα στην Εθνική, πριν τη μεταμόρφωση, από πριν το ύψος, πολύ πριν το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, και φτάνει μέχρι τη μεταμόρφωση αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι εκείνο το ύψος λίγο πριν τον κόμβο, στο ρεύμα προς Αθήνα. γιατί είχε γίνει νωρίτερα, είχαν γίνει δύο

0: τροχαία. Το ένα, αν δεν κάνω λάθος, απομακρύνεται και το άλλο παραμένει. Οπότε είναι δύσκολο. Είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή δύσκολο σημείο.
1: Κοκκινάκι στο χάρτη.
0: Ναι,
1: να σας το πούμε χαρακτηριστικά. Το μοναδικό άλλο. Κοκκινάκι στο χάρτη.
0: Και αυτό και στο λιμάνι. Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει, στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, στο λιμάνι.
1: Ο κύριος Παναγιώτης επανέρχεται και λέει: αν κάνεις μακροχρόνιο σχεδιασμό, έρχονται και, και οι αμοιβές. Για παράδειγμα, ηλεκτρολόγοι, ψυχτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων. Αυτό με τους μηχανικούς αυτοκινήτων μου φύγε ένα μπουγιουρτί. Γιατί είχα μια ζημιά, εν πάση περιπτώσει, μου φύγε. Παιδιά, πολλά λεφτά όμως.
0: Ναι, ναι,
1: πολλά λεφτά.
0: Πολλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φεύγουμε εμείς και σας αφήνουμε. Θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που έγραψε.
1: Ενδιάμεσα θα έχει δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι,
1: να το πούμε κι αυτό.
0: Με ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη και έγραψε η Ντόλι Πάρτον και στη συνέχεια έκανε δεύτερη καριέρα το τραγούδι με τη Whitney Houston. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το τραγούδι. Σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 λοιπόν με θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, το τηλέφωνο μας για τυχόν παρεμβάσεις, για κάτι που σας απασχολεί, για κάτι που γίνεται στο χωριό σας, στην κοινότητά σας και θέλετε να το μεταδώσετε, είναι το 2251 023 250. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη που δεν λέει να πάρει άδεια. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής. Η Κλεάνθη Βασίλα και Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ. Ήρθε και η Μυρσίνη Τζινέλ για να κάνει την εκπομπή 9 με 10 μετά την άδειά της. Σάμο Χάρη Ζαβουδάκης, Χίο Θοδωρής Πιλιώτης. Λοιπόν, αύριο είναι η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφέρεια. Ο Σύλλογος Στυροπαραγωγών Λέσβου στηρίζει την κινητοποίηση της 5ης 27 Αυγούστου. Αναστέλει λοιπόν τη λειτουργία των τυροκομείων προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι. Καλεί επίσης και τα μέλη του να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση για τη διαχείριση της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Και γενικότερα έχουν βγάλει πολλές ανακοινώσεις στήριξης και άλλοι φορείς και σωματεία. Θα δούμε αύριο πόσο κόσμο θα έχει. Θα είμαστε εκεί να σας ενημερώνουμε. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική «Καλημέρα» και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, την Δευτέρα το βράδυ έγινε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση στην Επάνω Σκάλα. Συγκεκριμένα ήταν το φινάλε του Taste Lesbos, του πρώτου γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλίνης. Ήταν πραγματικά όλη η εμπειρία πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που άκουσα, το μόνο σχόλιο που άκουσα και θα συμφωνήσω κι εγώ, είναι ότι δεν ήταν αρκετά μεγάλος ο χώρος για να χωρέσει τόσα πολλά άτομα. Ήρθε πάρα πολύς κόσμος, συμμετείχαν πάνω από 50 παραγωγοί και επιχειρήσεις, μπορούσες να περιηγηθείς στα μαγαζάκια, να δεις τα τοπικά προϊόντα, είχε και live cooking, από ό,τι είδα ο σύλλογος Θερμής, Λουτροπόλεως Θερμής, μαγείρεψε πατατοκεφτέδες, ενώ ο σύλλογος Μυστεγνιωτών μαγείρεψε γκιουζλεμέδες, πάρα πολύ ωραία και τα δύο, και αμέσως μετά φυσικά η βραδιά ολοκληρώθηκε με δύο DJs από, που ουσιαστικά είναι της ηλεκτρονικής μουσικής. Πάρα πολλοί κόσμος γενικά, πολλές γεύσεις. Ευχόμαστε αυτό να γίνει θεσμός και για το Δήμο Μυτιλίνης. Έχουμε και στο Δήμο Δυτικής Χλέσβου κάτι αντίστοιχο, το Food Fest. Πάμε να ακούσουμε για αρχή τι μας είπε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γιαννάκας, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα Δήμος Καραμπεάζης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα, ο κύριος Φώτης Κουλουμαριέτος.
1: Απόψε εδώ στην Επάνω Σκάλα ολοκληρώνουμε μια φετινή πρωτοβουλία Taste Lesbos που σκοπό έχει να αναδείξει τη γαστρονομία ως ένα από τα πιο αυθεντικά στοιχεία της παράδοσης του τόπου μας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε και από τις κοινότητες φέτος με σκοπό να αναδείξουμε τους τοπικούς παραγωγούς, τις συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά αλλά και τους συλλόγους οι οποίοι κρατάνε αυτές τις παραδόσεις. Μια πρωτοβουλία που ήρθε για να μείνει, που συμμετέχουν σήμερα παραπάνω από 50 παραγωγοί, που συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι από τις κοινότητες, ένα ωραίο πάρτι με μουσική. Μία πρωτοβουλία η οποία από του χρόνου θα εμπλουτιστεί από ακόμα περισσότερες δράσεις, ώστε το Taste Lesbos να είναι ένα σημείο αναφοράς στον τόπο μας.
2: Εδώ πάντως η πλατεία δεν θυμίζει τίποτα με το χθες, έτσι.
1: Ναι, έχουμε σκοπό να αναδείξουμε και νέους χώρους, όπως εδώ την πολύ όμορφη περιοχή της Επάνω Σκάλας, μία περιοχή για την οποία το επόμενο διάστημα θα εκπονηθεί μία αρχιτεκτονική μελέτη για τη συνολική ανάπλαση εδώ της περιοχής, σε συνέχεια του έργου του οποίου προκηρύξαμε και αφορά την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του ιστορικού κέντρου μέχρι εδώ τις παρυφές της Επάνω Σκάλας.
3: Είναι μεγάλη μας χαρά, είναι η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε αυτή την γιορτή και έχει μεγάλη επιτυχία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί για πρώτη φορά έχουμε πάνω από 50-60 τοπικούς παραγωγούς που όλοι δείχνουν όλοι μαζί την πλούσια γαστρονομική ομορφιά του τόπου μας. Μπορεί ο κόσμος να τα δει, να τα γευτεί. Παράλληλα έχουμε κοινότητες οι οποίες δείχνουν τοπικές μαγειρικές με συνταγές. Κερνάμε παντού προϊόντα τοπικά να δοκιμάσει ο κόσμος. Έχουμε ποτοπίες, έχουμε ροφήματα, έχει απ' όλα και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και καλεσμένο το Δήμο Βόλου για να έχουμε μια συνεργασία οι Δήμοι και παράλληλα είναι και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού από Τυχείο. Δείχνει μια εξωστρέφεια και μια, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Και όλο αυτό θα κλείσει με ένα μεγάλο πάρτι με δύο πολύ διάσημους DJs από την Ελλάδα για να δείξουμε και το πώς διασκεδάζουμε παράλληλα και όχι μόνο το πόσο καλό φαγητό έχουμε. Σε όλα αυτά, συμμετοχή και του ΕΟΤ που είναι μεγάλη μας χαρά που μας στηρίζει σε αυτές τις προσπάθειες και δείχνει ότι όλες αυτές έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
4: Αρκετή δουλειά έχει πέσει, εννοείται. Το σχεδιάζουμε 2-3 μήνες τώρα. Τρέχουμε πάρα πολλές μέρες, ειδικά μες τον Αύγουστο, που ξέρετε ότι τα καταστήματα έχουν δουλειά. Αυτή όμως είναι η ευχαρίστηση όταν βλέπεις τον κόσμο να έρχεται και να τον αγκαλιάζει. Αυτή είναι η ευχαρίστηση και φεύγουν όλα. Και κούραση και όλα εντάξει.
5: Πάρτε μια λιμονάδα, βυσσινάδα, καρπουζάδα να κεράσουμε. Εδώ είναι όλα τα αγαπητά μέλη του συλλόγου Ασπίδα με προϊόντα που μπορεί ο κόσμος να τα γευτεί, να τα δοκιμάσει δωρεάν. Τα ετοιμάζουν τώρα τα παιδιά, καταπληκτικές συνταγές με βάση τα προϊόντα της Μυτιλίνης και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό.
2: Εδώ πέρα σούσι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
6: Είναι σούσι με σαρδέλα.
2: Σούσι με σαρδέλα.
6: Είναι σούσι με σαρδέλα.
2: Και τι περιέχει μέσα εκτός από σαρδέλα?
6: Αβοκάντο, μία μαγιονέζα μυρωδικών και αγκουράκι.
2: Δική σας συνταγή?
6: Δική μας συνταγή και η σαρδέλα εννοείται.
2: Είναι το σούσι της Μυτιλίνης.
6: Είναι το σούσι της Μυτιλίνης.
0: Η Λοιπόν, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Νίκος Γιαννάκας, βρέθηκε στο νησί μόνο και μόνο για αυτή την εκδήλωση και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βόλου, η κυρία Μελπομένη Λαζάρου. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης. Είναι η τέταρτη φορά που επισκέφτομαι το νησί. Το θεωρώ οικογένεια πλέον. Όχι, δεν έχουμε μόνο σαν επισκέπτης και ως αντιδήμαρχος τουρισμού. Ήρθαμε και εμείς εδώ για να προβάλλουμε την όμορφη περιοχή μας. Βλέπουμε έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ η εκδήλωση Taste Lesbos και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Με την ελπίδα ότι του χρόνου θα υπάρχει και απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση.
7: Ναι, ναι, βεβαίως, αυτό ανυπομονούμε γι' αυτό. Πιστέψτε με ότι οι Βολιώτες με παίρνουν τηλέφωνα, παίρνουν και στο Δήμο Βόλου τηλέφωνα και ρωτούν για νεότερα αυτής ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ευχόμαστε παρόλα όλα πολύ καλά, ώστε αυτή η γέφυρα Μυτιλίνης Βόλου να μας φέρει πιο κοντά.
8: Εμείς συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις, έτσι λοιπόν και σε αυτή εδώ πέρα. Τώρα αναφορικά με τα προϊόντα μας εδώ πέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει λουκουμάδες, έχουμε ετοιμάσει μπαλεζέ, το τοπικό γλυκό, σφολιατίνι με τυρί και ζαμπόν και τυρομπουκίτσες.
2: Πόσες μερίδες φτιάξατε, για πόσο?
9: Περίπου 150-200 τεμάχια το κάθε είδος έχουμε ετοιμάσει.
8: Επειδή τα σχολεία είναι κλειστά τώρα, έτσι, δεν έχουμε τη βοήθεια των μαθητών και οι συνάδελφοι από εδώ προθεμοποιήθηκαν και τα φτιάξαν μόνοι τους αυτά. Γι' αυτό και σχετικά οι μερίδες είναι λίγες αναφορικά με άλλες εκδηλώσεις.
0: Λοιπόν, κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ για να πω κάτι που μας είπε μία ακροάτρια. Μας πήρε λοιπόν τηλέφωνο, καλή σας ημέρα, αν μας ακούτε ακόμα. Μας σχολίασε όλα, ότι όλα ήταν τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, της έλειψε λίγο ελληνική μουσική, λίγο νησιώτικο, κάτι να θυμίζει πιο πολύ σε Ελλάδα, σε νησί κτλ. Δεν ξέρω, εγώ το επισημαίνω. Μήπως οι διοργανωτές το σκεφτούν για του χρόνου. Για την ώρα όμως, πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν οι δύο DJs που ήρθαν, ο Αθηναίος και ο Άισον.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος αρχικά, κοντά στο κάστρο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ήρθε να υποστηρίξει την όλη προσπάθεια των παιδιών. Και εμείς αυτό το πράγμα ήρθαμε να κάνουμε, μετά από χρόνια φιλίας. Ήρθαμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε με τον τρόπο μας.
2: Έχετε ξανάρθει στο νησί?
10: Έρχομαι ίσως δύο φορές το χρόνο. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Γιώργο και τον αδερφό, τον Δήμο. Και δεν το παραλείπω να έρθω κάθε χρόνο.
2: Και πόσες φαίνονται τα φαγητά και τα λοιπά?
10: Πάρα πολύ ωραία κουζίνα η Μυτιλίνη, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Το έχουμε γυρίσει αρκετές φορές με τον Γιώργο και θέλω να έρχομαι κάθε χρόνο, Γιώργο.
11: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφη η όλη πρωτοβουλία και ο συνδυασμός φαγητού, τοπικών προϊόντων και μουσικής και μάλιστα σύγχρονης μουσικής. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός και είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε κι εμείς εδώ.
2: Έχετε ξανάρθει στο νησί?
11: Ναι, είναι η τρίτη μου φορά και κάθε φορά είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε και σήμερα ευελπιστώ να είναι ένα όμορφο βράδυ.
2: Άρα έχετε δοκιμάσει και τα φαγητά μας.
11: Βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι πάντοτε όταν επιστρέφω στην πόλη μου παίρνω και πράγματα μαζί μου από εδώ.
2: Τι παίρνετε?
11: Α, διάφορα. Από λάδι μέχρι καλαουζάκι φυσικά, αλλά γενικώς διάφορα πράγματα και ζυμαρικά και διάφορα.
0: Τι είπαν όμως οι πολίτες για το Taste Lesbos? Ρωτήσαμε κάποιους και ας δούμε τι μας είπαν.
12: Πάρα πολύ όμορφα, πρώτη φορά διοργανώνεται, είναι κάτι πολύ ωραίο, βοηθάει βέβαια και την πόλη μας, το νησί μας με τα προϊόντα, θα μάθουν όλοι και ξένοι και ντόπιοι αυτή την όμορφη εκδήλωση και περνάμε πάρα πολύ όμορφα, έχει και ωραία δροσούλα. Και του χρόνου να είναι γερή και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο για αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις.
13: Ωραίο είναι, ειδικά για τους ξένους που μπορούν να δοκιμάσουν μια γεύση από το νησί. Εντάξει, τώρα ήρθα και εγώ, δεν έχω δει ακόμα τι έχει.
2: Εσείς από εδώ είστε?
13: Ναι, από το Καγιάννη.
14: Κόσμος πολύ, πολλά κεράσματα βλέπω. Έχει μεγάλο βράδυ από ό,τι βλέπω. Μια χαρά τα βλέπω.
15: Είναι πάρα πολύ ωραία. να πούμε ένα συγχαρητήριο στο Δήμο, στον Αντιδήμαρχο να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήριο, στον κύριο Γιαννάκα. Περιμένουμε να ακούσουμε και τους TJ, ειδικά τον Έννου που τον γνωρίζουμε αρκετά καλά. Θα κάνουμε τη γύρη μας, πάρα πολλοί κόσμος, το χρειάζεται αυτό η πόλη μας. Ελπίζω να περάσουν όλοι καλά.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στην πόλη της Μυτιλήνης. Θα πάμε να ακούσουμε μία ζωντανή σύνδεση που είχε η Δήμητρα Λαχουρή με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Νίκο Γιαννάκα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, για τη νυχτερινή ζωή της πόλης.
1: Η Μυτιλήνη στο παρελθόν ήταν κατά βάση μέρος που ερχόντουσαν ή φεύγανε οι τουρίστες και είχαν προορισμό πιο πολύ να μένουν και να περνάνε τις διακοπές στα χωριά. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Πάρα πολλοί από αυτούς μένουν στην πόλη, διανυκτερεύουν εδώ και πηγαίνουν σε όλες αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε, γιατί έχει γίνει μια σημαντική ανάπλαση τα τελευταία χρόνια από το ιστορικό κέντρο της περιοχής Λαδάδικα, που λέμε, που ήταν παλιές αποθήκες εγκατελειμμένες, μέχρι εδώ την επάνω σκάλα, το παλιό λιμάνι της Μυτιλήνης. Είναι μια συνοικία η οποία συνδέεται όλη αυτή, ιστορική, και πλέον έχει πάρει πολύ περισσότερη ζωή από ό,τι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι χαρά για μας, γιατί βλέπουμε τα ξενοδοχεία γεμάτα, κόσμο μεσημέρι βράδυ να επισκέπτεται τα μαγαζιά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και από τους επιχειρηματίες για να βελτιώσουν όλη αυτή την εικόνα. Κάνουν και με τις δικές τους προσωπικά τους έξοδα. Αλλά βλέπουμε ότι όλο αυτό είναι μια συνολική προσπάθεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, εγώ δεν να σας πω ότι δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε στην νυχτερινή Μυτιλήνη, στην νυχτερινή ζωή της Μυτιλήνης, ώσπου για κάποιο λόγο επισκέφθηκα την περιοχή και ξαφνικά βλέπω τόσο πολύ κόσμο, προπάντων στα Λαδάδικα και στην Κομνηνάκη, που μου θύμισε σαν να βρισκόμουν σε στενά σε κυκλοδονήσια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ γραφικά και όσοι επισκέπτες έρχονται και τα βλέπουν, δεν το περιμένουν, ξαφνιάζονται με τη γραφικότητά του και για το σημείο που δεν το γνωρίζανε. Όλο αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια. Τώρα έχει γίνει αυτό μια τουριστική όμορφη περιοχή που είναι πολύ ωραία για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να την επισκεφθεί κάποιος. Παράλληλα, έχουμε πάρα πολλές και γιορτές και εκδηλώσεις μέσα στην πόλη. Οπότε μένει ο κόσμος, είτε είναι γαστρονομικές, είτε αθλητικές, είτε μουσικές. Έχει συνέχεια κάτι να κάνει. Οπότε το συνδυάζει πηγαίνοντας σε μια εκδήλωση, κάνοντας ένα περίπατο μέσα από τα γραφικά αυτά στενά, ναι, που φιλοξενούν τόσο πολύ κόσμο. Και έχουμε όλους τους επιχειρηματίες εκεί που, ναι, περιμένουν.
2: Και εδώ θα γίνει κάτι τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως. Έχουμε την καινούργια πρωτοβουλία που κάναμε σαν Δήμος Μυτιλήνης, το Taste Lesbos, που σκοπό είχε να αναδείξει και τα χωριά και τους παραγωγούς, τους τοπικούς και τη μοναδική πλούσια αυτή η γαστρονομική ταυτότητα που έχουμε. Και αύριο είναι το τελευταίο event αυτή τη σειρά των event που είχαν γίνει μέσα στα χωριά το προηγούμενο, μέσα στο καλοκαίρι. Αύριο λοιπόν εδώ στη γραφική επάνω σκάλα, όλο το παραλιακό μέτωπο θα γεμίσει με τοπικούς παραγωγούς, πάνω από 50 τοπικοί παραγωγοί με τα προϊόντα τους, θα τα παρουσιάζουν, θα τα γευματίζουν, θα τα δείχνουν στον κόσμο, θα έχει live cooking, θα έχει πάρα πολύ, θα έχει παρουσιάσεις τοπικών συνταγών από μάγειρες και μαγείρισες.
2: Γιατί στη Μυτιλήνη και γενικότερα στη Λέσβο τρώμε καλά και ποιοτικά, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Και θα είναι ένα μεγάλο πάρτι που κλείνουμε αυτή τη σειρά των εκδηλώσεων. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και το σημείο το έτσι γραφικό.
2: Και ιδιαίτερα αγαπητό στους Μυτιλινιούς. Όμως, για σας, ως Αντιδήμαρχο Τουρισμού, αλλά και για την Δημοτική Αρχή, και με δεδομένο ότι αναπτύσσεται έτσι το ιστορικό κέντρο, είναι μια πρόκληση που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσετε σε απαραίτητα έργα ή σε βελτιώσεις. Αλλά και από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι περίοικοι στην Κομνηνάκη, που εκεί χρειάζεται και σεβασμός για την. Υπάρχουν κατοικίες.
1: Από την πρώτη χρονιά ο Δήμαρχός μας το είχε βάλει στο στρατηγικό του σχεδιασμό και πράγματι έχουν αρχίσει γίνονται κάποιες πλακοστρώσεις, κάποιες πεζοδρομήσεις. Mm-hmm. Και τώρα στα επόμενα που περιμένουμε, που θα έχει μεγάλη διαφορά, είναι αυτό η ενιαία περιπατητική διαδρομή που θα γίνει από τα Λαδάδικα έως την επάνω σκάλα, που θα πλακοστρωθούν και θα μορφύνουν όλα αυτά τα στενάκια, θα πολλαπλασιαστούν και θα δώσουν ακόμα περισσότερη ζωή.
3: Mm-hmm.
1: Και σε δεύτερη φάση και η ανάπλαση της περιοχής επάνω σκάλας, που ήδη γίνονται πάρα πολλά έργα και την αρχαιολογία εδώ και φτιάχνει το κάστρο που είναι ένας υπέροχος τεράστιος χώρος να δει ο κόσμος. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη.
2: Και που είναι το κάστρο μας το μεγαλύτερο, ίσως από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου. Λοιπόν, σας προσκαλούμε με το καλό να έρθείτε. Θα μπορούσε βέβαια και η εκπομπή να έρθει εδώ και να κάνουμε πάρα πολλά live ρεπορτάζ για τη ζωή στη Λέσβο και για τις ομορφιές της.
3: Με χαρά λοιπόν αποδεχόμαστε την πρόταση. Πίνοντας ούζο, λέει στο αυτή μου αρχισυντάκτης Δήμητρα, ο Αλέξανδρος ο Μάρκου.
4: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
5: Αυτό το καλοκαίρι
4: Κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η Kay Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
10: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην Άγρα τώρα, διότι έγινε μία πάρα πολύ συγκινητική δωρεά. Μία οικογένεια, λοιπόν, από την Θεσσαλονίκη δώρισε ένα γυμναστήριο στο χωριό. Το εξόπλισε το γυμναστήριο με όλα τα απαραίτητα, με όλα τα όργανα, προκειμένου οι κάτοικοι εκεί να μπορούν να γυμνάζονται, στη μνήμη βέβαια της κόρης τους που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Άγρας, τον κύριο Ιγνάτη Ιντζιρτζή, να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για πείτε μας για αυτήν την ιστορία που τόσο πολύ μας έχει συγκινήσει όλους.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από την αρχή. Πριν περίπου ένα χρόνο έχουμε τον πάτερ Παναγιώτη Ξενιτέλη, ο οποίος ζει και έχει ενορία εκεί στο Παρίσι. Είναι χωριανός μας, έχουμε μεγαλώσει μαζί, γνωριζόμαστε. Εκεί η εκκλησία είναι κάτω από την ομπρέλα του Πατριαρχείου και υπάρχει και μια εστία η οποία φιλοξενεί παιδιά από την Ελλάδα για σπουδές κυρίως. Η Δέσποινα, το κορίτσι για το οποίο μιλάμε, η Δέσποινα Μυρίδη, πήγε μετά από υποτροφία μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος εκεί στην εστία και τη φιλοξένησε ο πάτερ εκεί πέρα και γνωρίστηκε μαζί με τους γονείς και γίνανε πραγματικά μια οικογένεια. Δυστυχώς η Δέσποινα στην πορεία την συνάντησε η νόσος, το πάλεψε και χάθηκε πρόωρα πριν 3 χρόνια νομίζω. Και από εκεί και πέρα οι γονείς της, ο κύριος Χαράλαμπος Μυρίδης και η κυρία Μάρθα, οι οποίοι ζουν στη Θεσσαλονίκη και είναι και ιδιοκτήτες μιας εταιρείας η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται όργανα γυμναστικής. Ήρθαμε σε επαφή μέσω του Πάτερ, ξεκίνησε μια δράση για τη μνήμη της Δέσποινας πέρυσι το Σεπτέμβριο στην Νήσυρο και κάνανε εκεί ένα χώρο γυμναστήριο. Και μετά μέσω του Πάτερ Παναγιώτη κάναμε τη σύνδεση, κάναμε αποδοχή και βρήκαμε το χώρο. Και πραγματικά ήταν ένα ανέλπιστο δώρο για το χωριό. Είμαστε και απομακρυσμένοι. Μας έφτιαξε ένα χώρο, πραγματικά δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Πλήρες γυμναστήριο, πλήρως οργανωμένο. Και πάντα στη διάθεσή μας, ό,τι χρειαστούμε στο μέλλον, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ήρθε εδώ, γνωριστήκαμε. Τι να πω, δηλαδή μέσα από όλη αυτή την απώλεια και τον πόνο, το δώσανε σε αγάπη και χαρά για πολύ κόσμο.
0: Πράγματι, και ήθελα να ρωτήσω αν το γυμναστήριο λειτουργεί, εγκαινιάστηκε.
1: Ναι, την Κυριακή κάναμε μνημόσυνο για τη Δέσποινα το πρωί. Ήταν και οι γονείς της εδώ, κύριος Χαράλαμπος και κύριε Μάρθα, μαζί με το εγγονάκι τους. Και μετά από το μνημόσυνο κατευθείαν κάναμε αγιασμό και τα εγγένεια του χώρου. Και φύγανε χθες κιόλας, μιλήσαμε μαζί. Τι να πω, υπέροχοι άνθρωποι, καθίσαμε, ήδη τους νιώθουμε οικογένεια εδώ πέρα, τους αγκαλιάσαμε. Και τη Δέσποινα θεωρώ ότι η μνήμη της μέσα από τη δωρεά αυτή και στην Άγρα θα είναι καθημερινή.
0: Μπορεί να μην τη γνωρίσατε, αλλά σίγουρα θα ζει αιώνια η μνήμη της σε αυτό το χωριό, κύριε Ιγνάτη.
1: Πραγματικά, και θέλω ένα μήνυμα έτσι, ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, ότι όλος αυτός ο πόνος μπορεί να μετατραπεί σε αγάπη και χαρά για τους υπόλοιπους. Ειδικά τα νέα παιδιά εδώ ενθουσιαστήκαν με όλο αυτό. Και μέσα και από εσάς, θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια και εκ μέρους της κοινότητας για το ανέλπιστο δώρο που μας έκανε.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για έναν γονιό επέλεξαν να προσφέρουν κάτι σημαντικό. Γιατί επέλεξαν μία απομακρυσμένη περιοχή?
1: Αυτό είναι μια δράση, μια σκέψη. Θέλουν μέσα από σε χωριά ή σε τόπους που το έχουν ανάγκη, ειδικά που ζουν νέα παιδιά, να ξαναζωντανέψουν τη μνήμη της Δέσποινας μέσα από όλη αυτή τη δράση.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει εδώ από ό,τι κατάλαβα, από τα λεγόμενά του. Και επίσης επιθυμία του ίδιου, και τώρα θέλω να μιλήσω λίγο και με τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνουμε μια εισήγηση προς ελάχιστο φόρο τιμής, θα τον κάνουμε επίτιμο δημότη της κοινότητάς μας, το θέλει και ο ίδιος.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως είπαμε, θα μας επισκέπτεται συχνά και νομίζω ότι θα το κάνουμε και θα κάνουμε πράξη την επιθυμία του.
0: Mm-hmm. Δεν τη γνωρίσαμε λοιπόν τη Δέσποινα, αλλά σίγουρα θα μείνει στην καρδιά μας.
1: Εννοείται.
0: Και οι γονείς της, εννοείται.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χαράλαμπο Μυρίδη εκ μέρους της κοινότητάς μας και την κυρία Μάρθα. Σας ευχαριστούμε.

στην καρδιά μου την θλιμμένη, με στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς

0: Λοιπόν, και για να πάμε στοιχείο και στον Θοδωρή Πιλιώτη να μάθουμε και τα νέα του γειτονικού μας νησιού. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, στοιχείο.
0: Τι κάνετε, στοιχείο?
1: Λοιπόν, είμαστε στις τέλος Αυγούστου τώρα. Έχουν ξεκινήσει από τη μια, έχουμε και επισκέπτες ακόμη. Οι πληροφορίες έτσι που μου έδωσαν είναι ότι έχουμε και αφήξεις από την Αττική στην Ισία με τα πλοία της γραμμής. Βέβαια είναι η κορύφωση και αυτόν, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται και το επόμενο να φύγουν και οι περισσότεροι επισκέπτες, λόγω του ότι έχουμε και τα σχολεία να ξεκινούν σιγά σιγά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης, είναι η εβδομάδα που ξεκινά ουσιαστικά από χθες το The Heroes Festival που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οπότε έχουμε και εκδηλώσεις. Να μιλήσουμε για αυτές λοιπόν, μιας και σήμερα το μεσημέρι όσοι βρίσκονται στη Θείο θα μπορούν ίσως να επισκεφτούν το Μουσείο Μαστίχας, όπου θα έχουν βιωματικές περιηγήσεις στο Μουσείο Μαστίχας Θείου με τους σκήνους και με το πώς γίνεται το κέντημα και με τη βοήθεια του Γιάννη του Μακρυδάκη, συγγραφέας αλλά και βασικοπαραγωγός ο ίδιος που θα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς διοργανώνεται μια σειρά από βιωματικές περιηγήσεις όπως τις αναφέρουν στους δρόμους της Μαστίχας και της Λογοτεχνίας. Σήμερα στις 12 αυτό το ραντεβού είναι στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Mm-hmm. Και το απόγευμα, μιας και είπαμε για αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται από την πλευρά του The Heroes Festival, πάμε πάλι μέχρι τη Βολισσό. Ήταν χθες, έγινε επίσης, υπήρξε η συναυλία με τον Ακύλα. Δεν έχω έτσι πληροφορίες, αλλά σίγουρα θα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι είναι και ιδιαίτερα έτσι προβεβλημένος, έτσι, οπότε σε μια δωρεάν συναυλία σίγουρα θα είχε και αρκετό κόσμο. Σήμερα συνεχίζονται εκδηλώσεις για μια ακόμη μέρα στη Βολισσό με το θα παρουσιαστεί η σμήνη του Γιάννη Ρίτσου από την ποιητική ενότητα τέταρτη διάσταση με την χιώτισσα Χρύσα Κλούβα, όπου και στη συνέχεια θα έχουμε και παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που πάλι τυπίδει στην περιοχή του Βολισσού και συγκεκριμένα στην πλατεία Πιθώνα. Από αυτά, από τις εκδηλώσεις, να ακούσουμε όμως στη συνέχεια και τι είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο νησί και προχωρήσει μια σειρά δράσεων που έχουν στο επίκεντρο τον Όμηρο. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε εκδήλωση στη Δασκαλόπετρα στις 7 η ώρα, όπου είναι ένα απόγευμα αφιερωμένο στα παιδιά από μαθητές του Δημοτικού μέχρι και του Λυκείου. Μπορούν να πάρουν μέρος σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής. Θα έχει θέμα έμπνευση στα ομηρικά έπι. Ο Νίκος Νίκτας, ο πρόεδρος του Συλλόγου, έτσι κάλεσε τα παιδιά ακόμη και σήμερα, ακόμη και αν δεν έχουν κάνει δηλαδή την κράτηση, να πάνε. Θα μπορέσουν να μπουν σε κάποια ομάδα για να να συμμετέχουν στο διαγωνισμό ζωγραφικής. Παράλληλα μίλησε για τις εκδηλώσεις τις επόμενες οι οποίες πρόκειται να γίνουν από το Μύρο Νόστος, με το πιο σημαντικό ότι περί τον Οκτώβριο, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία, αλλά προχωρούν για τη διοργάνωση μιας διημερίδας. Θα είχαν αναφέρει και από τον Ιούλιο όταν ξεκινούσαν τις εκδηλώσεις από το Μύρο Νόστος, όπου θα είναι προστιθυμένοι επιστήμονες και τοπικοί φορείς από τις άλλες 6 πόλεις που ερήγουν για την καταγωγή του Ομήρου. Αναμένεται, δεν έχουν ακόμη από ό,τι φαίνεται απάντηση από την πλευρά της Τουρκίας, που επίσης έχουν στραφεί. Είναι η Σμύρνη βέβαια έτσι, πολύ σημαντική. Θες, ο Γιάννης Μακρυδάκης με ενημέρωνε ότι τις τελευταίες μέρες από τα μέσα παίζουν και έτσι πληροφορίες για σπηλιά που έχει βρεθεί και που θεωρείται ότι ήταν εκεί η υπαθμιστικία, ότι εκεί έζησε ο Όμηρος και έγραψε ίσως τα έπι. Οπότε έχουμε τέτοια στοιχεία να δούμε εφόσον γίνει αυτό το συνέδριο με την συμμετοχή όλων των πόλεων. Μπορούμε να ακούσουμε όμως τον Νίκο Νίκα για το κάλεσμα το σημερινό και για τις εκδηλώσεις που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Για πάμε. Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
2: Έχουμε αύριο το διαγωνισμό ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, όπως και πέρσι, που έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο χώρο της Δασκαλόπετρας. Παιδιά από 5 ετών μέχρι 18 ετών, τις ηλικιακές ομάδες, μπορούν να ζωγραφίσουν εμπνευσμένοι από τα έπι του Ομήρου. Γι' αυτά θα τους ενημερώσει λίγο πριν και καλό είναι να έρθουν γύρω στα 20 λεπτά πριν τις 7, 7 η ώρα είναι ο διαγωνισμός, όπου γι' αυτό θα τους ενημερώσει η κυρία Μαρία Σαρή, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για δεύτερη χρονιά μαζί μας. Την υπεύθυνη καθοδήγηση είναι δική της, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά αυτός ο διαγωνισμός. Δεν μου αρέσει και η λέξη διαγωνισμός, γιατί δεν μου αρέσει ότι θα πρέπει να πούμε ότι ανταγωνίζονται τα παιδιά μεταξύ τους, αλλά θα υπάρχει.

Δεν θα πούμε όχι στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να τα μαθαίνουμε και είναι χαρά μας όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι στο info.omirounostos@gmail.com, είναι το email του συλλόγου μας. Ναι, τα θέματα θα είναι εμπνευσμένα από τα ομηρικά έπη, όπως και πέρσι. Θα τους καθοδηγήσει γι' αυτό η κυρία Σαρή. Το θέμα θα είναι γενικότερο για να μπορούν τα παιδιά, μην τα περιορίσουμε, αλλά θα έχει πάντα σχέση με τον Όμηρο. Οι δηλώσεις του συλλόγου εξάλλου στην πλειοψηφία τους, στην τεπτική πληροφορία, έτσι έχουν σχέση με τον Όμηρο. Να πω ότι θα ακολουθήσουν δύο θεατρικές παραστάσεις, μία στις 12 του μηνός από τους θεατροποιούς Χίου και μία στις 20 του μηνός τον Προμηθέα Δεσμότη, είναι η εκδήλωση του Σταύρου του Σπυράκη που είχε παρουσιαστεί πέρσι στο Μουσείο Μαστίχας. Και θα κλείσουμε τις φετινές μας εκδηλώσεις, τα Ομήρια 2026 όπως τα έχουμε ονομάσει, με την διημερίδα στο τέλος του Οκτώβρη, όπου θα είναι καλεσμένες οι πόλεις οι οποίες διεκδικούν, η λέξη ερίζουν δεν μου πολύ αρέσει, διεκδικούν την πατρότητα του Ομήρου, η Σμύρνη, Χίος, εννοείται, Κολοφών, Αθήνα, Πύλος, Άργος, ξέρωσα κάποια, δεν θυμάμαι. Αυτές οι πόλεις έτσι θα είναι καλεσμένες μας και θα κάνουμε μια διημερίδα να τους ακούσουμε, να δούμε και εκείνοι τι έχουν να πούν. Εμείς έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε τη διαδρομή του Ομήρου, γιατί ποιος, έχουμε το σπίτι του Ομήρου που είναι στη Βολισσό, έχουμε Δασκαλόπετρα εννοείται. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ας ακούσουμε και εκείνοι θα μας πούν. Να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από όλους εμάς, την Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, Κλεάνθη Βασίλα και Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ, Δέσποινα Θανασιάδη στο μικρόφωνο. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα και να σας προσέχετε. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδεια στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική, διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
10: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
11: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
12: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου άλλο και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο» με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στα τραγούδια που θα ακούσουμε η επιλογή είναι της Παυλίνας Κοσμά. Κοντά μας οι συνάδελφοι από τα νησιά, Θοδωρής Πιλιώτης από τη Χίο, Χάρη Ζαβουδάκης από τη Σάμο και ευχόμαστε ο καλός συνάδελφος Γιώργος Βιτσαράς που είναι από την Ικαρία και είναι σε άδεια να περνάει όμορφα. Καθώς βεβαίως και όλοι εσείς που βρίσκεστε ακόμη σε άδεια να περνάτε όμορφα. Πάρα πολλοί κόσμος είχε βρεθεί στα νησιά μας αυτές τις 15-20 μέρες. Άκουγα χθες και τον κεντρικό πράκτορα της Άττικας στη Λέσβο. Όσοι ήρθαν στο νησί τους τελευταίους 2 μήνες Ιούλιο-Αύγουστο προσπάθησαν να φύγουν τις 15 τελευταίες μέρες. Δεν είναι η πρώτη φορά και ούτε θα είναι και η τελευταία. Και βέβαια γίνεται μάχη στα πρακτορία τις 2 τελευταίες εβδομάδες μετά από το 15 Αύγουστο για να εξασφαλίσουν κάποιο εισιτήριο. Είχαν ενοχληθεί κάποιοι όταν πριν από το 15 Αύγουστο είχαμε έτσι μεταφέρει με ρεπορτάζ ότι μη ήρθείτε αν δεν εξασφαλίσετε εισιτήριο επιστροφής. Από τη στιγμή που χρόνια έτσι γίνεται επιβεβαιωθήκαμε. Τώρα ενοχλούνται δεν ενοχλούνται κάποιοι για το αν αναφέρονται όλα αυτά, τι να πω. Το θέμα είναι τι γίνεται και με τη διεκδίκηση για την αύξηση των γραμμών το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου, για να μην βάλω βέβαια και τη μείωση των εισιτηρίων. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε σαν επιχείρημα ότι ναι, αλλά η Σάμος είναι ακριβότερη από τη Λέσβο και ας είναι πιο κοντά. Με γρήνα ξεκινήσαμε πρωί-πρωί. Καλημέρα. Έτσι απαντώντας και σε τηλεφωνήματα και σε μηνύματα κροατών για τα θέματα των εισιτηρίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα στις επόμενες μας εκπομπές. Στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη, και βέβαια μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή μας και όλοι εσείς, είτε καλώντας μας στο 2251-023-250 και 47760, είτε στέλνοντάς μας ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας, rtgeopapakir.gr και ακολουθώντας μας βέβαια στα social media, διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολλά θέματα θα έχουμε και σήμερα, θα δούμε τις εξελίξεις. Αύριο έχουμε άλλη μια κινητοποίηση των αγροτών. Τι ζητούν οι αγρότες 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος του αφθόδου σπυρετού. Ψυγή και από το Υπουργείο και από παντού, από όπου θα έπρεπε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι μέλη γενέστε. Χθες είχαμε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάρτηση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου όσον αφορά τα θέματα τα αγροτικά. Πολλά από αυτά αφορούν και τις δικές μας περιπτώσεις, όχι μόνο για το κτηνοτροφικό χώρο. Αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους διαβάζω μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου του Υπουργείου, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την αλιεία και την κατάργηση με νόμο της Βιντζόθρατας, ένα θέμα που προσπάθησαν να το ανατρέψουν οι αλιείες της περιοχής μας. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό βοηθό, αυτό το θέμα για το οποίο βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τα πρωτοσέλιδα και τους τίτλους για τα 1939 ευρώ που δίδεται λανθασμένα η εντύπωση ότι μπορεί να τα εισπράξει ένας άνθρωπος που θα είναι προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως επίσης να πούμε τώρα ξεκινώντας, έτσι για να το έχετε κατά νου, ότι άνοιξε και η πλατφόρμα για να μπορέσετε να υποβάλλετε όσοι έχετε αναδρομικά προηγούμενων ετών να κάνετε τροποποιητικές. Μην το αμελήσετε, επικοινωνήστε με τους λογιστές σας, γιατί εάν δεν το κάνετε υπάρχει πρόστιμο και δεν είναι για να πληρώνουμε πρόστιμα ούτε ένα ευρώ. Πριν όμως από οποιοδήποτε θέμα, ας ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού, που σύμφωνα με τα όσα βλέπω εδώ στην πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μας υπόσχεται ότι σήμερα θα είναι τελευταία ζεστή μέρα του καλοκαιριού και προοδευτικά μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα δροσίσει. Σήμερα λοιπόν θα φτάσει στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο.
με εξασθενημένους ανέμους και ένα καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 2 με 3 μποφόρ, λίγο το απόγευμα θα αναπτυχθούν στα 4 μποφόρ, γρήγορα όμως θα κοπάσουν και πάλι και 6 ώρα το απόγευμα θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο αρχίζει και πέφτει το θερμόμετρο. Παραμένουν οι άνεμοι ως έχουν, βόρειο-ανατολική, βόρειο-δυτική, 2 με 3 μποφόρ, στους 36 βαθμούς αύριο το θερμόμετρο, όπως και την Παρασκευή, για να κατέβουμε στους 31 βαθμούς το Σάββατο. Το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε και μια ενίσχυση των βοριάδων που θα πνέουν 5 μποφόρ στεριανός αέρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καθαρός ο ουρανός όλες αυτές τις ημέρες και επίσης το ίδιο σκηνικό του καιρού όλο το Σαββατοκύριακο από 31 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ και ένα καθαρό ουρανό. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες θα μπούμε και στην καινούργια εβδομάδα και στον καινούριο μήνα με το θερμόμετρο να είναι από 32, 33, 34 βαθμούς Κελσίου και καθαρός ουρανό. Σήμερα λοιπόν η τελευταία πολύ ζεστή ημέρα. Πήραν και έδωσαν τα κλιματιστικά τούτες τις ημέρες και η σκέψη όλων είναι τι ρεύμα θα πληρώσουμε. Και από ό,τι διαβάζω, επειδή πάλι άρχισε να ανεβαίνει η κιλοβατόρα, μάλλον τον Σεπτέμβρη δεν θα είναι και καλά τα μελούμενα για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και να έχει, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, θα τα συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας. Καλημέρα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με το σοβαρότερο θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί ολόκληρο το νησί της Λέσβου τους τελευταίους 5,5 μήνες. Όμως ελάχιστες συζητήσεις γίνονται, ελάχιστη ενημέρωση υπάρχει στους καθήλυν αρμόδιους, στους ανθρώπους που θα έπρεπε, που είναι οι άνθρωποι που είναι στο παραγωγικό τομέα. Ζητούν την ενημέρωση, ζητούν την επικοινωνία και την χάραξη της επόμενης ημέρας και δεν την βρίσκουν. Αναφέρομαι στο θέμα του Αφθόδος Πυρετού και θέλω να ξεκινήσω με την αυριανή κινητοποίηση. 12 η ώρα το μεσημέρι ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα έχει καλέσει σε κινητοποίηση όλους τους φορείς. Έχουν ανταποκριθεί και η αυτοδιοικητική και το εργατικό κέντρο και σωματεία και πάμε να καλημερίσουμε από τον φορέα τον κύριο Χρήστο Κουλουδή. Καλή σας ημέρα κύριε Κουλουδή.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κινέλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πριν πάω στο αίτημα που καταθέσατε χτες στο Υπουργείο για επίσημη ενημέρωση για το τι προβλέπει το πρωτόκολλο για ενδεχόμενο εμβολιασμό, θα ήθελα να μας ενημερώσετε και να ενημερωθεί ο κόσμος 5,5 μήνες μετά. Αύριο κατεβαίνετε στους δρόμους, μας καλείτε όλους να κατέβουμε στους δρόμους, θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση, δεν ξέρω αν είναι σε μορφή Περιφερειακού Συμβουλίου, των συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι ζητάμε, τι ζητάει ο πρωτογενής τομέας της Λέσβου αύριο?
1: Πρωτογενής τομέας, όπως βλέπετε, νιώθει ότι το σύστημα έχει αποτύχει. Νιώθει ότι οδεύουμε προς μια καταστροφή της κτηνοτροφίας της Λέσβου και ιδιαίτερα οι παραγωγοί οι οποίοι αντέχουν και συντηρούν αυτή τη στιγμή τα κοπάδια τους, τα συντηρούν στο 100% με ιδία μέσα. Δεν έχουν λάβει καμία υποστήριξη οικονομική από το κράτος. Δεν έχει δοθεί ούτε η επιδότηση που λέγανε για την σύντηση μέσω ζωοτροφών στα ζώα.
0: Σας διακόπτω. Θυμάμαι τον κύριο Πρωτοψάλτη που έλεγε ότι τέλος Ιουλίου θα ερχόταν η πρώτη οικονομική βοήθεια αυτού του πεδίου για τη σύντηση. Δεν ήρθε ποτέ.
1: Ακριβώς, είχε αναφέρει ίσως και μέσα στον Αύγουστο, που όπως βλέπουμε είμαστε στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Δεν έχει γίνει καμία καταβολή. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι στο χείλος του γκρεμού. Εγώ νιώθω ότι ψυχολογικά έχουν καταρρεύσει πλέον όλοι οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Βλέπουμε ότι από εκεί που δεν υπήρχαν τα κρούσματα, από τη μία βλέπαμε στην αρχή να μειώνονται, αλλά τώρα βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των κρούσματων και μάλιστα σε περιοχές που θεωρούσαμε ότι ήταν καθαρές. Ναι. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανησυχία πλέον και δημιουργεί προβληματισμούς για το πόσο σωστά έχει γίνει η μέχρι τώρα διαχείριση της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων στο σύνολο του νησιού. Βλέπετε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν ξέρουν ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιο είναι το αύριο, πώς θα κινηθούν, γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο έχει προταθεί επανειλημμένα από την UVET. Η Κύπρος είδαμε ότι ξεκίνησε αμέσως τον εμβολιασμό.
0: Είχατε και επαφές με την Κύπρο, κύριε Κουλούδη, θα θέλατε.
1: Ναι. Ακριβώς. Να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μαζί με την Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας της Κύπρου καθώς και με έναν επιδημιολόγο ο οποίος έχει αναλάβει την όλη διαχείριση της Κύπρου. Εδώ και 2 μήνες στην Κύπρο έχουν σταματήσει να βγαίνουν κρούσματα.
0: Βέβαια, η Κύπρος εντόπισε το πρώτο κρούσμα 12 Φεβρουαρίου και λίγες μέρες μετά ξεκίνησε ο εμβολιασμός. Έτσι, εμείς είμαστε 5,5 μήνες μετά.
1: Άρα, η διαφορά μας με την Κύπρο είναι 20 μέρες, ναι, περίπου, στο ότι βρήκαμε εμείς το πρώτο κρούσμα σε σχέση με αυτούς. Εκεί βλέπουμε ότι ήδη σταμάτησαν τα κρούσματα.
0: Δεν έχουν κρούσματα εδώ και 2 μήνες στην Κύπρο.
1: Ακριβώς. Εδώ και 2 μήνες δεν έχει βγει πλέον κρούσμα. Τα πράγματα είναι πολύ ελεγχόμενα. Μας ανέφεραν τα αντίμετρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση απέναντι στους κτηνοτρόφους, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε δει, όπως για παράδειγμα ότι έχουν μείνει χιλιάδες άσφαχτα αρνιά, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνουν τρομερά οικονομικά τους κτηνοτρόφους. Ναι. Εκεί δόθηκαν αμέσως οικονομική βοήθεια για αυτά τα ζώα για να μπορέσουν να τα υποστηρίξουν. Δόθηκαν αμέσως οικονομική βοήθεια συνολικά για τη διαχείριση του αυτού, μας είπαν ότι έχουν ήδη ξοδέψει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ και έχουν σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό προβάτων που έχουμε και εμείς εδώ.
0: Αυτό θα σας ρώταγα, έχουν τον ίδιο ρυθμό προβάτων ή χείρους, ναι. Εκεί έχουν μεγαλύτερη παραγωγή χείρων, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τον ίδιο αριθμό με τη Λέσβο
1: και σε εγωπρόβατα. Είναι σε εγωπρόβατα. Στο μισό εκατομμύριο, εγωπρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι μας ανέφερα. Ναι. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πολύ καλή σύγκριση και εικόνα μεταξύ Κύπρου και Λέσβου, και οι δύο είμαστε νησιά και οι δύο βαλόμαστε από την Τουρκία. Έχουμε πολύ παρόμοια έτσι, εικόνα. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι είναι πολύ καλοί σύμβουλοι για να τους έχουμε δίπλα μας και να μας υποστηρίξουν για το πώς να διαχειριστούμε και εμείς καλύτερα την κατάσταση. Αυτή είναι σε άμεση επικοινωνία με τη UVET, συνέχεια τους υποστηρίζει και ακολουθούν τις οδηγίες τους, πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι εδώ δεν έχει γίνει. Φυσικά, το πιο σημαντικό είναι ότι από την πρώτη μέρα εκεί προσλάβανε κυρίως ιδιώτες κτηνιάτρους.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 80, δηλαδή περίπου 80 κτηνιάτρους.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα με 25 κτηνιάτρους.
0: Που δεν ξέρω πλέον αν είναι και 25, γιατί μετά από το 15 Αύγουστο έχουν φύγει, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει στο πεδίο και τι αποτέλεσμα έχει πλέον από εδώ και πέρα, 5,5 μήνες μετά, αφού είμαστε στα ίδια.
1: Και να τονίσω έτσι κάτι, ναι. Ίσως γίνω καυστικός, αλλά ο Αύγουστος για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου δεν ήταν ένας μήνας διακοπών, δεν ήταν ένας μήνας ξεκούρασης όπως ήταν για το Υπουργείο, που το Υπουργείο κανονικά έκλεισε, κανονικά πήγαν στις διακοπές τους, κανονικά ξεκουράστηκαν.
0: Και για να το ενισχύσω αυτό που λέτε, κύριε Κουλουδή, τον Αύγουστο οι άνθρωποι περίμεναν να δουν τι θα κάνουν στη νέα παραγωγική περίοδο. Πολλά κοπάδια έχουν ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι μας ενημέρωσαν.
1: Έχουν μπει, ακριβώς,
0: και δεν γνωρίζουν τι θα γίνει.
1: Ναι. Γεννάνε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τα νεογέννητα ερήφια. Τι θα τα κάνουν.
0: Τι θα τα κάνουν.
1: Πού θα τα πάνε. Ποιος θα τα σφάξει.
0: Υπάρχει κάποια επικοινωνία. Εσείς προσπαθείτε να διατηρείτε μια επικοινωνία και να κρατάτε κάποιο πρωτόκολλα και να κρατάτε κάποια ισορροπία στους κανονισμούς με το Υπουργείο. Υπάρχει όλο αυτό το διάστημα κάποια απάντηση. Μας δίνει κανένα σημασία. Τι γίνεται με τον αυτόδη στη Λέσβο. Πώς το διαχειρίζεται το Υπουργείο.
1: Όπως βλέπετε, όταν το Υπουργείο μέσα στον Αύγουστο δεν λειτουργεί, καταλαβαίνετε ότι δεν δίνονται και οι σωστές απαντήσεις. Το μόνο το οποίο μας λένε είναι ότι τρέχουν τις αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους που σφάχθηκαν.
0: Ναι, μόνο
1: καλά
0: αυτό
1: κάνουν
0: τρέχει.
1: Για αυτούς, ναι. Βεβαίως, και καλά κάνουν, και αυτή τη στιγμή τρέχουν να πληρώσουν τις επόμενες μέρες, μας ανέφεραν, και την αποζημίωση του χαμένου εισοδήματος. Όμως, τι θα κάνουμε με την κτηνοτροφία που είναι πίσω, την κτηνοτροφία που στηρίζει το νησί, τους ανθρώπους που κατάφεραν και έχουν μείνει ζωντανοί και θέλουν να παραμείνουν, και δεν θέλουμε αυτό το νησί να καταστραφεί. Γιατί δυστυχώς ακούμε κάθε μέρα ανθρώπους να λένε ότι θα παραιτηθούν από το κομμάτι της κτηνοτροφίας, ότι θα φύγουν από το νησί. Βλέπουμε τα νηπιαγωγεία κάθε μέρα να τα κλείνουν, να ερημώνουν, να μην έχουν παιδιά, τα χωριά να βιάζουν. Τα προβλήματα είναι τεράστια, τα οποία θα πρέπει να τα δούνε συνολικά πώς θα επηρεαστεί η Λέσβος με όλο αυτό. Δυστυχώς η υπόλοιπη Ελλάδα βλέπουμε ότι μας έχει ξεχάσει. Το θέμα πλέον,
0: η υπόλοιπη Ελλάδα έχει να διαχειριστεί και εκείνη την ευλογιά που επίσης έχει αποτύχει το σύστημα να τη διαχειριστεί. Κρούσματα σε καινούργια σημεία.
1: 2,5 χρόνια τρέχουν την ευλογιά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε κι εμείς να καταλήξουμε τελικά σαν την υπόλοιπη Ελλάδα και να τρέχουμε και να κυνηγάμε τον αυτόδη για 2,5 χρόνια. Και απλά, γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, όπως βλέπετε, ενώ λέγαμε ότι θα είχε κλείσει η κτηνιλάτιση, θα είχαμε κλείσει τα κρούσματα από τον προηγούμενο μήνα, τον προπροηγούμενο μήνα, και τελικά συνέχεια συνεχίζουμε και κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας, ξαναβρίσκουμε νέα κρούσματα και νέα κρούσματα και νέα κρούσματα.
0: Και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να χρησιμοποιούμε πλέον και τον όρο εχνηλάτιση. Μας εξήγησαν οι επιστήμονες ότι η εχνηλάτιση γίνεται σε ένα μήνα, για 5,5 μήνες μετά δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε καν τον όρο εχνηλάτιση. Αύριο λοιπόν 12 η ώρα στην περιφέρεια, τι θα γίνει εκεί, κύριε Κουλουδή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι προτάσεις του φορέα?
1: Καταρχάς, όπως βλέπετε, πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια αυστηροποίηση στον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Ότι γίνεται σωστά η δουλειά.
0: Δηλαδή, τι εννοείται αυστηροποίηση στον έλεγχο?
1: πρέπει κάποιος πλέον να μπει μια ομάδα ανθρώπων, έτσι, εποπτική, όπου επιτέλους θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Υποτίθεται ότι είχε δημιουργηθεί μια τέτοια επιτροπή στην περιφέρεια. Λειτουργήσε ποτέ ένα μικρό σχήμα?
1: Όχι. Όχι. Αυτή ήταν η πρόταση που είχε γίνει εξ αρχής από τον ίδιο τον Υπουργό,
0: ναι,
1: ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ομάδα. Το Υπουργείο έστελνε απλά μεμονωμένους ανθρώπους οι οποίοι μένανε για λίγες μέρες στη Λέσβο να ελέγχουν, όμως όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν είναι κάποιος μόνιμος, επόπτης, που να έχει την πλήρη γνώση της διαχείρισης όλων των κτηνιάτρων, όλων των συστημάτων βιοασφάλειας που τηρούνται στο σύνολο του νησιού, να ελέγχει τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι σφαγές, τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι ταφές, να ελέγχει την εξάπλωση, να βλέπει, να συντονίζει συνολικά και οργανωμένα το σύνολο των κτηνιάτρων με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι δηλαδή πολλά τα θέματα,
0: ναι,
1: τα οποία χρήζουν άμεσης, έπρεπε, τι άμεσης δηλαδή, έπρεπε ήδη όλα αυτά να είχαν υλοποιηθεί. Μιλώντας με τους Κύπριους, νιώθουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει δείξει την σοβαρότητα στον αυθόδη, τον οποίο έπρεπε να δείξει. Όταν ακούμε καθημερινά, έτσι, το Υπουργείο να λέει ότι αυθόδης είναι το χειρότερο νόσμο που θα καταστρέψει, ναι, την ελληνική κτηνοτροφία, αλλά δεν βλέπουμε την αντίστοιχη σοβαρότητα από τους ίδιους απέναντι σε αυτό το νόσημα, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος νιώθει απόλυτη ανασφάλεια στο ίδιο το σύστημα. Ότι το σύστημα τελικά δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Ναι. Οπότε δεν αύριο τι διεκδικείτε, τι επιδιώκετε εσείς, κύριε Κουλουδή? Μας ενημερώσατε ότι θα γίνει μια συζήτηση, παρουσία και των έτσι, όλων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν έχουμε πάρει, εγώ ξανατσέκαρα, δεν έχει γίνει κάποια πρόσκληση στα μέσα.
1: Όλοι να αναλάβουν στο 100% τις ευθύνες τους.
0: Ναι.
1: Απαιτούμε να προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες, σε συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
0: Τα οποία εσείς θα καταθέσετε, ποιες οι ενέργειες είναι αυτές που πρέπει να προχωρήσουν και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα?
1: Εμείς θα τους πούμε συγκεκριμένα ποιες είναι οι ανάγκες των παραγωγών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που είπαμε, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εγκυμοσύνη τα ζώα, θα γεννήσουν, ότι πρέπει να σφαχτούν, ότι πρέπει να υπάρξει παραγωγή, ότι mm-hmm. υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε υπεύθυνες θέσεις και είναι υποχρέωσή τους να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα.
0: Τη διεύθυνση κτηνιατρικής αναφέρεστε?
1: Αυτή τις λύσεις.
0: Τη διεύθυνση κτηνιατρικής αναφέρεστε?
1: Όλοι. Δεν είναι μόνο η διεύθυνση κτηνιατρικής. Έτσι, είναι ένα σύνολο παραγόντων που έχουν την ευθύνη για την διαχείριση αυτής της κρίσης. Οι κτηνοτρόφοι και ο παλαισβιακός φορέας δεν είναι κράτος, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να βρούμε τις λύσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να αναδείξουμε το πρόβλημα
0: και να διεκδικήσετε λύσεις.
1: Να αναδείξουμε τα λάθη τους.
0: Εκπρόσωπος από το Υπουργείο έχει κληθεί σε αυτή τη
1: στιγμή? Βεβαίως και έχει κληθεί.
0: Θα συμμετάσχει, γνωρίζετε.
1: Έχει κληθεί και ο κύριος Πρωτοψάλτης, έχει κληθεί και ο κύριος Καβαδάς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε λάβει.
0: Δεν έχετε λάβει απάντηση. Ενώ αντίθετα, οι Κύπροι με τους οποίους μιλήσατε χτες διατέθηκαν.
1: Εγώ έχω σοκαριστεί,
0: ναι,
1: με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μας αφιερώνουν κάθε μέρα το χρόνο τους.
0: Ναι.
1: Μας είπε η ίδια η διευθύντρια της Κύπρου ότι φυσικά να συμμετέχω στο δικό σας Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Αφήνοντας πίσω τα δικά της θέματα για να μας υποστηρίξει,
0: μάλιστα,
1: βλέποντας την καταστροφή που βιώνουμε και έχοντας αντιληφθεί αυτή, επειδή στο πετσί της το βίωσε στην Κύπρο, τι προβλήματα πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: και είναι διαθέσιμοι μαζί με τον επιδημιολόγο της Κύπρου να κάτσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να δώσουν συμβουλές,
0: ναι,
1: και καθοδήγηση στους δικούς μας αρμόδιους εδώ πέρα της Λέσβου για να βρούμε λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουλουδή, έχω καταχραστεί ήδη το χρόνο, όμως όσο πιο σύντομα μπορείτε, τι αφορά το αίτημα που καταθέσατε χθες? Ζητάτε ενημέρωση για το ποιο είναι το πρωτόκολλο?
1: Το αίτημα που καταθέσαμε χθες είναι ένα αυτονόητο έγγραφο, το οποίο κανονικά θα έπρεπε όλες αυτές τις απαντήσεις των ερωτημάτων των οποίων έχουμε θέσει να τα γνωρίζαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι ζητάμε? Τα αυτονόητα. Αυτονόητα ζητάμε. Να μας πούνε ποιο είναι ακριβώς το πλάνο το οποίο υπάρχει,
0: ναι.
1: Αν προχωρήσουμε τελικά αύριο στον εμβολιασμό, που από ό,τι βλέπουμε τελικά, μάλλον είναι αναγκαίος πλέον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς εμβολιασμό.
0: Ναι. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Γιατί δεν μπορούμε, έχει ξεφύγει νόσος.
0: Ναι.
1: Όταν δεν κάνεις το stamping out, αυτό μας ανέφερε χθες και η Κύπρια Διευθύντρια, στον πρώτο μήνα, μετά έχεις χάσει το παιχνίδι.
0: Αυτό που μας είπαν και οι επιστήμονες που καλέσατε στο Δημοτικό Θέατρο Καλονίας. Αυτό ακριβώς είπαν οι άνθρωποι.
1: Πολύ σωστά. Επομένως, πλέον μας αναφέρουν, αν και οι επιπτώσεις του εμβολιασμού είναι μακροχρόνιες, έτσι δηλαδή μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όμως όταν θα μιλάμε μεθαύριο ότι δεν θα έχει μείνει πληθυσμός στη Λέσβο με εγωπρόβατα,
0: ναι.
1: Και κάτσεις και τα μετριάσεις αυτά τα δύο και πεις, από τη μία δεν θα έχω πρόβατα, από την άλλη θα έχω για κάποια χρόνια μια πολύ δύσκολη περίοδο και ψυχολογικά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όμως,
0: το είχαμε καταγράψει.
1: Όταν από τη μία βλέπεις τον γκρεμό και από την άλλη βλέπεις έστω μια... ένα φως,
0: μια προοπτική.
1: Να πας στο φως.
0: Είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να σας απαντήσει στις 5 μέρες που ζητάτε βάσει της διαδικασίας που ακολουθείτε?
1: Όπως βλέπετε, δυστυχώς δεν τηρούν ποτέ,
0: να.
1: Έτσι, όλα αυτά τα πρωτόκολλα.
0: Να.
1: Εμείς απαιτήσαμε καταρχάς να πρωτοκολληθεί το συγκεκριμένο αίτημα και εννοείται να απαντηθεί σε συγκεκριμένες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε, όταν το Υπουργείο δεν απαντήσει στον Παλαισβιακό Φορέα, που πλέον είναι ο επίσημος ισχυρότερος φορέας της Λέσβου, που εκπροσωπεί τους χιλιάδες κτηνοτρόφους του νησιού, συγγνώμη, αν δεν απαντήσει και σε εμάς, σε ποιον θα απαντήσει?
0: Σε ποιον θα απαντήσει? 12 η ώρα λοιπόν αύριο στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο, θα τα πούμε εκεί, κύριε Κουλουδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εύχομαι να πούμε σε όλο τον κόσμο να είναι εκεί αύριο.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι.
1: Σύντομοι όλοι Λέσβος πρέπει να είναι αύριο εκεί και να διεκδικήσουμε συνολικά μαζικά όλα αυτά τα οποία δικαιούμαστε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ναι. Πρέπει όλοι να είμαστε εκεί. Αυτό έχω να πω. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα αιτήματα και αυτή είναι η κατάσταση όσο πιο επιγραμματικά, γιατί θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε. Ήδη τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να φτάνουν για διάφορα θέματα για τα οποία ανοίγετε. Όσο πιο έτσι περιγραφικά μπορούσαμε να τα πούμε. Ήδη είπαμε ότι το εργατικό κέντρο και η ΑΔΕΔΗ έχουν καλέσει στην κινητοποίηση αυτή, όπως και σωματεία, επιμέρους σωματεία. Και ακούσαμε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, από ό,τι καταλάβαμε από τον κύριο Κουλουδή. Δεν έχουμε βέβαια εμείς λάβει κάποια ενημέρωση από την Περιφέρεια ότι θα είναι με τη μορφή του Περιφερειακού Συμβουλίου, ή ότι αν έχει κληθεί επίσημα από την Περιφέρεια κάποιος από το Υπουργείο, από το φορέα έχει κληθεί, δεν έχει δοθεί απάντηση. Και αύριο 12 η ώρα να είστε συντονισμένοι με τα μέσα της ΕΡΤ Αιγαίου, θα δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Διαβάζω και την ανάρτηση ότι αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τίτλος του «Ρύθμιση του τομέα αλίας, τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος, μητρώου αγροτών και αγροτικό εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις». Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου, περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους, την προστασία της παραγωγής και την αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων και εκκρεμωτήτων. Μεταξύ των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει, διαβάζω αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους. Στις ρυθμίσεις δηλαδή, το νομοσχέδιο αυστηροποιεί σημαντικά το πλαίσιο κυρώσεων για την παραβίαση μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών των ζώων, και συγκεκριμένα προβλέπονται αυστηρότερες τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει, λέει, κοινός κίνδυνος για ζώα. Προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ, ενώ εφόσον η ασθένεια μεταδοθεί σε ζώα, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τις 80.000 ευρώ. Δεν αναφέρει τίποτα άλλο, δεν ξέρω αν περιλαμβάνει, αλλά δεν αναφέρει τίποτα άλλο για το αν θα πρέπει να αυστηροποιήσει τους κανονισμούς του το Υπουργείο στα όσα προβλέπονται και εφαρμόζονται και δεν έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής, και για την ευλογιά και για τον αυθόδη πυρετό. Εν πάση περιπτώσει, μία άλλη ρύθμιση που υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο αυτό είναι ότι καταργείται με νόμο πλέον η βιτζότρατα. Μέχρι τώρα ήταν στον πάγο. Τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές με τους αλλοίς και εδώ της Λέσβου. Τώρα με το νομοσχέδιο αυτό που τίθεται σε διαβούλευση καταργείται με νόμο η βιτζότρατα. Βάζω ανωτελεία, είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Και πάμε στο άλλο θέμα το οποίο σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους, να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Πώς? Χρηματοδοτώντας με ορομίσθιο βοηθούς, προσωπικούς βοηθούς που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία. Και έλεγα και το πρωί ότι επειδή βλέπαμε τίτλους 1.939 ευρώ για τον προσωπικό βοηθό, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και κυρίως στους ανθρώπους που είναι δίπλα στους ανθρώπους με αναπηρία ή στα άτομα με αναπηρία που θα κάνουν την αίτηση και θέλουν να έχουν τον προσωπικό τους βοηθό, ότι δεν θα πάει κάποιος προσωπικός βοηθός και θα παίρνει 1.339 ευρώ. Τα 1.939 ευρώ για να τα συγκεντρώσει κάποιος, θα πρέπει κάποιος, δεν τα συγκεντρώνει κανένας, αφορούν εάν ένας άνθρωπος με αναπηρία έχει 100% αναπηρία, δικαιούται 3 βάρδιες ή 277 ώρες, τότε συνολικά η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας και για τα 3 άτομα που θα απασχολήσει μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.939 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα μέτρο θετικό, γιατί μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν να χρηματοδοτηθούν προσωπική βοηθή για να τον εξυπηρετήσουν. Να πούμε ότι το ανώτερο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι με 8ωρο από 720 έως 780 ευρώ καθαρά. Είναι ορομίσθιο. Οι άνθρωποι αυτοί που θα απασχοληθούν σαν προσωπική βοηθή δεν είναι με κάποια σύμβαση, οπότε λύγει η σύμβασή τους και θα δικαιούνται κάτι. Δεν δικαιούνται τίποτα πέρα από αυτό. Δεν δικαιούνται για παράδειγμα επίδομα ανεργίας ή επίδομα άδειας. Δεν δικαιούνται καθόλου άδεια. Είναι ορομίσθιοι. έτσι είναι να διευκρινίσουμε για το τι είναι ο προσωπικός βοηθός. Τώρα, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, από 67% και πάνω αναπηρία στην κύρια πάθησή τους. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr και κάντε τις αιτήσεις σας όσοι δικαιούστε. Τώρα, να θυμίσω και να ξαναπώ για ακόμη μια φορά ότι άνοιξε και η πλατφόρμα για τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, εάν πήρατε. Πάρτε το λογιστή σας ή αν ξέρετε να διαχειριστείτε εσείς την φορολογική σας δήλωση, μπείτε μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μέχρι τέλος του χρόνου είναι η προθεσμία, μην το μελήσετε, έχει πρόστιμα. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί έχουμε λίγο χρόνο που μας μένει και πρέπει να μιλήσουμε και για διάφορες δράσεις, για διάφορες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στα νησιά μας. Πραγματικά φέτος το καλοκαίρι όχι μόνο είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έγινε και το αδιαχώρητο σε πολλές από αυτές. Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του Δήμου της Μυτιλήνης Taste Lesbos. Η εκδήλωση αυτή, Taste Lesbos, ήταν ουσιαστικά μια ομπρέλα σε εκδηλώσεις γαστρονομίας που ήδη γίνονταν σε πάρα πολλές περιοχές, όπως τα Μυστεγνά, ο Γλυκός Γκουσλεμές ή στο Πέραμα γεύσεις με αλιεύματα του κόλπου της Γέρας. Έγινε λοιπόν μια ομπρέλα και πολύ καλώς έγινε. Έτσι συγκέντρωσαν πολύ περισσότερο κόσμο, κοινοποιήθηκαν πολύ παραπάνω, χρηματοδοτήθηκαν οι περιοχές αυτές για να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη διοργάνωσή τους και η εκδήλωση έληξε τη Δευτέρα με ένα μεγάλο πάρτι στην Επάνω Σκάλα. Αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι κλείνοντας, ότι κατέβαλαν όλοι μεγάλη προσπάθεια, συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος και παραγωγοί και οι δήμοι και οι σύλλογοι και οι φορείς. Το σίγουρο είναι, Δήμε Μυτιλήνης, ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερους χώρους για διοργανώσεις. Η ανάγκη του κόσμου να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις φάνηκε πάρα πολύ έντονα και από ό,τι φαίνεται ο Δήμος της Μυτιλήνης δεν διαθέτει πολύ μεγάλους χώρους για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Το είπε και ο Δήμαρχος βέβαια στον χαιρετισμό του και ελπίζουμε στις επόμενες διοργανώσεις να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν όλα αυτά τα πολύ όμορφα που διοργανώθηκαν εκεί. Τώρα, κλείνοντας την εκπομπή μας, θα σας πάω σε μια έκθεση ζωγραφικής. Είναι η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της κυρίας Ελένης Δαλάκα, την οποία την φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Δαλάκα.
8: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Αλίστου μνήμης, λοιπόν, ο τίτλος της έκθεσης που φιλοξενείται στον υπέροχο χώρο του Πανελληνίου, εδώ στην πόλη της Μυτιλήνης, για λίγες μέρες ακόμα. Και ενώ έχετε μακρά πορεία στην τέχνη, είναι η πρώτη σας ατομική έκθεση. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτή.
8: Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενη που η πρώτη μου ατομική έκθεση πραγματοποιείται σε αυτό το τόσο εμβληματικό κτίριο το Πανελλήνιο, που αποτελεί το πόσιμο για την πόλη. Ναι. Και ευχαριστώ πολύ την Τράπεζα Πειραιώς για αυτή την παραχώρηση. Είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση. Συμμετείχα παλιότερα σε πολλές συλλογικές, αλλά πέρσι αποφύτησα από τη Σχολή Καλών Τεχνών, οπότε η παρουσίαση αυτής της έκθεσης έχει μέρος της πτυχιακής μου, συν περισσότερα έργα τα οποία συμπλήρωσα τον τελευταίο χρόνο που βρίσκομαι στο νησί. Η θεματική διερευνά εχμαλωτήσεις στιγμών μέσα από δύο παράλληλες διαδρομές. Από τη μια τις εφήμερες αντανακλάσεις του φωτός στο υγρό στοιχείο και από την άλλη τις αντανακλάσεις μνήμης πάνω στα ίχνη που αφήνει ο χρόνος στον κόσμο. Το Πανελλήνιο θεωρώ ότι γίνεται μέρος του ίδιου του έργου.
0: Αν είναι και δεν είναι το ίδιο το Πανελλήνιο αντανάκλαση μνήμης, έτσι.
8: Ένας τόπος όπου το φως, η μνήμη και ο χρόνος συναντώνται. Ναι. Ένας τόπος, θα έλεγα, αλυσμόνητος, που φιλοξενεί μια έκθεση αφιερωμένη σε όσα αρνούνται να αλυσμονηθούν.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν έχω έρθει ακόμη και μόνο με αυτά που ακούω θα έρθω να τα δω, τα οποία μπορούμε να τα απολαύσουμε μέχρι το Σάββατο,
8: βεβαίως,
0: κυρία Δαλάκα.
8: Βεβαίως, μέχρι το Σάββατο. Οι ώρες είναι 11 με 2 το πρωί και 7 με 10 το βράδυ. Με χαρά θα σας περιμένουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
8: Για την και πάλι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο, θα πάμε στην Χίο, θα καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, γιατί δεν έγινε στη Χίο όπως από ό,τι φαίνεται, ανακοινώθηκε τουλάχιστον, δεν έχω δει κάποια απόφαση ανάκλησης, ότι δεν θα υποβαθμιστούν σχολεία στην Σάμο και την Λέσβο. Θοδωρή Πιλιώτη, καλημέρα, καλημέρα στη Χίο.
1: Καλημέρα από τη Χίο. Να σημειώσω πριν για αυτό το θέμα ότι υπήρξε και δεύτερη παρέμβαση του Συλλόγου τόσο των γονέων και κηδεμών από τα σχολεία του 11ου του Δημοτικού Συμπολιτιστίου και του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, αλλά και από το Σύλλογο Δασκάλων και Υπηαγωγών Χίου, σχετικά με αυτό το θέμα των συγχωνεύσεων τμήματων, που από την πρωτοβάθμια αυτό που τη σημαίνει δεν πρόκειται για συγχώνευση, αλλά στην ουσία για ρύθμιση στα πλαίσια της του Προεδρικού Διατάγματος του 17. Mm. Αυτό που τότε μας είχε πει ο κύριος Δρέσο, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, δεν είναι ότι τους έχει αποσταλεί εγγράφως ότι τηρήσει αυστηρά το συγκεκριμένο νόμο, αλλά προφορικά αυτό τους επισημαίνεται και ότι δεν θα μπορούσε ο ίδιος να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό. Αυτό που επισημαίνει τώρα ο Σύλλογος Δασκάλων και Υπηαγωγών και καλεί την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, νομίζω όμως ότι έχει άμεση σχέση και με την περιφερειακή διεύθυνση, ότι να προχωρήσουν ανάλογα με το τι έκαναν σε Λέσβο και σε Λίμνο οι σχολικές μονάδες, όπου μέχρι τώρα δεν έχουμε να έχουμε μάλλον, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, στην ανάκληση των υποβαθμίσεων των σχολικών αυτών μονάδων. Όπως μας είπες, δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Ανακοίνωση.
0: Είναι από πληροφορίες.
1: Αυτό δεν θα φανεί και στο θέμα, αυτό που έλεγε ο κύριος Ρες, ήταν ότι εγώ μπορώ να ζητήσω, αλλά αν δεν μου στείλουν εκπαιδευτικούς, πώς θα στελεχώ σε αυτά τα τμήματα και το τι θα κάνω. Θα φανεί και από αυτό, με τη διάθεση δηλαδή των εκπαιδευτικών που θα έχει στη διάθεσή του η κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τα δύο αυτά σχολεία, ειδικά το πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου, φαίνεται να χάνει για ένα μαθητή, τουλάχιστον με τα στοιχεία που είχαμε μέχρι τώρα και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νέες εγγραφές μέσα στο μήνα τον Σεπτέμβριο, στις αρχές, αν κάποια οικογένεια μπορεί να δηλώσει να πάει στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου, ότι από την ώρα που είναι κάτω από 25 παιδιά, μάλλον μέχρι 25, είναι μόνο ένα τμήμα. Ενώ ήταν οριακά πάνω με 26 και κάτι ανάλογο και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Αυτό που να θυμίσουμε που επισήμαναν στις παρεμβάσεις τους γονείς και εκπαιδευτικοί είναι ότι στα πειραματικά εφαρμόζεται το 18 ως μέτρο, που σημαίνει ότι αν μη τι άλλο κρίνουν ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα μάθημα με 25 μαθητές στο

0: το σημείο, δηλαδή που μπορεί να έχει μία τάξη, ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια στο πώς θα γίνεται το μάθημα μέσα σε αυτή την τάξη και στους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα που είναι στην επικαιρότητα, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
1: Θα έχουμε κάποια κινητοποίηση από τους γονείς, από τους συλλόγους, γιατί στην Λέσβο και στη Λίμνο αυτό συνέβη. Είχαμε έντονες κινητοποίησεις και είχαμε αυτή την ενημέρωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση βασικά και την πρωτοβάθμια. Κάποια αντίστοιχη ανακοίνωση από το Υπουργείο, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει. Και βέβαια το θέμα είναι όταν ξεκινήσουν να λειτουργούν τα σχολεία αυτά, να πάει και το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως τέτοια.
0: Ναι. Πάντως, όχι, δεν έχουν μέχρι τώρα. Ήταν μόνο η κινητοποίηση πριν από 2 εβδομάδες περίπου στο γραφείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη διεύθυνση. Δεν έχουμε κάποια άλλη κινητοποίηση. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα, από την 1η του Σεπτέμβρη, περιμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και να βρεθούν μεταξύ τους και οι γονείς. Είναι μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε και τις εκδηλώσεις πολιτιστικές. Σε αυτό να αναφέρουμε ότι ξεκίνησαν το δεκείο στέστιβαλ της Περιφέρειας με πρώτο σταθμό Καρδάμιλα, εμβόλυμη θα λέγαμε αυτή στις 24 του μήνα χθες στην Βολισσό και συνεχίζουν και σήμερα. Από χθες έτσι ψάχνοντας την Διάβγεια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βγαίνουν τα διάφορα κονδύλια που έχουν να κάνουν με τα γεύματα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και από δημοσιογράφους μέχρι κόσμο επισκέπτες στο νησί μέσα στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων. Τα κονδύλια που βγαίνουν από την αρμόδια επιτροπή, την οικονομική της περιφέρειας, για να καλυφθούν τα έξοδα φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
1: Μάλιστα, τα συγκεντρώνεις, θα μας τα πεις πόσα.
0: Τα συγκεντρώνω, πόσα βγαίνουν ας πούμε και το τι κοστολογείται. Αναφέρεται έτσι μπαίνοντας σε περιέργεια δημοσιογραφική μέσα σε. Βλέποντας ας πούμε ότι αναφέρονται και συγκεκριμένα καταστήματα που κλείνεται το τραπέζι και τι ακριβώς θα περιέχει, η πρώτη έτσι να έχουμε στον ότι δεν περιέχουν τα ποτά. Που αυτό είναι ένα ζητούμενο, δεν ξέρω αν ποιος θα τα βάζει, αν θα τα μπαίνουν ρεφερμές στο τέλος. Είναι ότι έχουν βγει δηλαδή συγκεκριμένα ποσά για συγκεκριμένες μέρες ανάλογα με τις εκδηλώσεις που υπάρχουν στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Συγκέντρωσε τα, θα μας τα πει σε επόμενη μας εκπομπή. Τέλος χρόνου, Θοδωρή. Να σε ευχαριστήσω
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Αφήσιο.
1: Καλημέρα, την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε εσάς, λοιπόν. Παραδίδομαι σκυτάλι. Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη για την επόμενη ώρα και στις 11 κοντά μας θα είναι με τις όμορφες μουσικές της επιλογές η καλή συνάδελφος, η Παυλίνα Κοσμά. Λοιπόν, και από ό,τι πληροφορούμε, σήμερα θα έχει η καλή συνάδελφος η Παυλίνα Κοσμάς, με διορθώσει αν κάνω λάθος, και την πολύ καλή ηθοποιό, την κυρία Καταρίνα Διδασκάλου, η οποία στις 30 του μήνα θα ανεβάσει για ακόμη μια φορά εδώ στο νησί την θεατρική παράσταση «Πόρνια από πάνω». Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, να είστε και εσείς εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Bergamini από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σήμερα με αφορμή την οριστική κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24-ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχεία οδό, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ανοίγει σήμερα το μεσημέρι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης αμαία στη θάλασσα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση του Δήμου, άγνωστοι κατέστρεψαν τμήματα των συστημάτων στις εγκαταστάσεις στα Νέα Μουδανιά καθώς και στα Νέα Φλογητά. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Χθες εκδηλώθηκαν 39 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη Βιωτία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο. Στην περιοχή αντιμετωπίζονται πλέον καπνογόνα σημεία, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στη στεφάνη της Βιωτίας και στη Σαλαμίνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 9 σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Αποανατολή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το εργοστάσιο. Συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 άλλοι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων 36 που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες, κατασβέστηκε, όπως έγινε γνωστό από την ίδια πηγή. Στην Αυστραλία φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απαγόρευσή τους στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της εφαρμογής γονικού ελέγχου που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 βοφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 11.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤ3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Γιώργος Λιάκης, τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Να πούμε ότι τα προβλήματα στην περιφερειακή παραμένουν στο κομμάτι πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά στο ύψος της Τούμπας. Επίσης έχει λίγο αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο, στην Κατσιμίδη. Προφανώς κάποιοι επιλέγουν έτσι να φύγουν, να απεγκλωβιστούν από την περιφερειακή. Εντάξει, έχει γυρίσει ο κόσμος, το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Το μετρό, για παράδειγμα, το πρωί που ερχόμασταν Χρήστο, ήταν γεμάτο. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα κατέβαινα μόνο εγώ στάση Συντριβάνη, στο σταθμό Συντριβάνη.
9: Τώρα
7: κατεβήκαμε ολόκληρη παρέα. Ναι. Μιλώντας για παρέα, τι πήρε τώρα το μάτι μου, ποιον πήρε τώρα το μάτι μου.
9: Ποιον.
7: Λοξοδρόμησε, μπήκε σε άλλο στούντιο. Ο Βασίλης Πεκλάρης. Πού πας,
9: Γιώργο.
7: Μα πού πήγε. Ερχόταν κατά εδώ και τώρα πήγε αλλού.
9: Γιατί
7: Βασίλη, πού πας. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Έχουμε εξελίξεις πολλές, θα τις συζητήσουμε με τον Βασίλη σε πολύ λίγο από τώρα.
9: Έχουμε και φρεγάτες.
7: Αλλά έχουμε και φρεγάτες. Για πες τι γίνεται με τις φρεγάτες.
9: Κλείδωσαν οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη. 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη υπογραφές.
7: Α, ιταλικό μου ακούγεται αυτό.
9: Ναι, είναι φρεγάτες τύπου Φρεμ, κλάσης Μπεργκαμίνη.
7: Μάλιστα.
9: Έχει ολοκληρωθεί προπαρασκευαστική διαδικασία. 8 Σεπτεμβρίου μπαίνουν υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Και αν θες, συνεχίζεται ο εξυγχρονισμός και εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων.
7: Τώρα,
9: για να γίνουν οι πιο
7: ισχυρές
9: και οι πιο σύγχρονες που είχε ποτέ η Ελλάδα.
7: Να συνεχίσουμε τα ταχύρυθμα. Έμεινε, μ' ακούσαμε. Τώρα, επειδή είχες απορία και για την Joan Baez, ναι, είπες ότι ο Bob Dylan γνωρίζω, δεν γνωρίζω για Joan Baez.
9: Δεν τη γνωρίζω, τι
7: δεν γίνεται να ξέρεις τον έναν. Και μάλιστα είχαν και θρηλυκή σχέση δυο τους, να μην ξέρεις τον Bob Dylan και να μην ξέρεις τον Joan Baez.
9: Την Μαριάνφη την κεφάλα την ξέρεις.
7: Να δείτε, να κάτι τέτοιο.
9: Εμείς γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε Μαριάνφη λοιπόν, κεφάλα, αλλά παίζουμε αυτή την Baez.
7: Συνεχίζουμε τα ταχύρυθμα λοιπόν. Joan Baez και έχει τραγουδήσει στα ελληνικά και το Άσμα Ασμάτων. Εμείς βέβαια θα τραγουδήσουμε σε ένα. Το Άσμα Ασμάτων, του Μίκη Θεοδωράκη.
9: Α, νόμιζα ήταν τρόπος του λέγει το Άσμα Ασμάτων, δηλαδή ναι, κάποιο όχι, άλλο.
7: Αυτό, το συγκεκριμένο αυτό.

0: είδατε πώς κάνει το μέσα μας με Τζοάν Μπαέζ. Μη μου πεις τώρα ότι δεν σου λέει κάτι αυτή η φωνή, δεν σου θύμισε
1: τίποτα. Δεν σπάραξα καθόλου, ειλικρινά σου λέω.
0: Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Βασίλη, εσύ γνωρίσεις Τζοάν Μπαέζ. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι. Θα νομίζω ότι σε βάλαμε στο πηγάδι και σε βασανίζουμε.
2: Εντάξει, Τζοάν Μπαέζ ήταν παραμένει πολύ μεγάλη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, αλλά και στο κινηματικό, ας το πούμε έτσι.
1: Την ξέρεις δηλαδή? Όχι.
0: Αλλά ξέρεις, δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με το κινηματικό, γιατί δεν ήξερε ότι τον έμεινε.
2: Επειδή σε ακούω φυσικά και ξέρω και γουστάρω και την Μαριάννα Κεφάλα. Εννοείται.
1: Αυτά είναι.
2: Και η μουσική έχει πάρα πολύ μεγάλο φάσμα. Τα τραγούδια είναι τεράστια η γκάμα.
0: Απένει κάποια ονόματα που είναι το τέμ, Βασίλη. Δηλαδή εντάξει, είναι γνωστά.
2: Παιδί μου, τώρα για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό. Ναι. Αυτό έχει δίκιο ο Χρήστος. Δηλαδή να άλλο να έχει μια. Ο καθένας να έχει μια. Τέλος πάντων, έχει τον Καζαντζίδη άλλος. Άλλος έχει τον Μπιθικότσι. Το μεγάλο τον Τιμπέτσι, το παλιό ελληνικό, ήταν Μπιθικότσι Καζαντζίδη.
0: Όχι, Διονυσίου Καζαντζίδη ήταν.
1: Αυτό ήταν μετά.
2: Το πολύ λαϊκό είναι Διονυσίου Καζαντζίδη. Το μυθικό τη, επειδή τραγούδισε, ήταν και του Θεοδωράκη και τα λοιπά.
0: Που εμείς τους αγαπούσαμε και τους αγαπάμε όλους.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει μεγάλη γκάμα το μουσικό στερέωμα και φυσικά το διεθνές, δεν το συζητάω. Αλλά έτσι, αν πάει, ναι, είναι.
1: Αλλά αφού τα βρήκαμε
2: και
1: μουσικά.
2: Την ταινία δεν είδες τώρα του Bob Dylan που όχι. Βγήκε πέρυσι.
0: Μάλλον όχι. Γιατί είπε τον Bob Dylan, τον ξέρει, δεν ξέρει του Τζοάμπα. Δεν γίνεται να ξέρει τον
2: Τζοάμπα.
0: Είναι
2: η ταινία που έχει. Το ξανάφερε τέλο πάντων με τον. Πώς το λένε, Τίμωθη Σαλαμέ. Εκεί τον έμαθα εγώ, ήταν πολύ καλός.
0: Κάθεται εδώ Αλέξο Δερμετζόκλου, μας τα λέει, μας τα λέει, μας τα αναλύει, δεν ακούει.
1: Είδα Οδύσσια όμως, είδα Οδύσσια.
2: Οδύσσια την Καλυψώ. Τι μου μείνει από την ταινία, με ρωτήσεις.
0: Α, ναι, σαν ύστερε ρόμ.
1: Ναι,
0: γι' αυτό καλά είναι δυνατόν. Να πάμε τώρα στις άλλες Οδύσσιες εδώ, γιατί έχουμε Ιθάκες που πρέπει να φτάσουμε, να επιστρέψουμε πίσω. Για όλα τα κόμματα. Τώρα ο Πρωθυπουργός θα έχει αύριο γεμάτο πρόγραμμα.
1: Κοίτα, αφού με τον Βασίλη τα βρήκαμε για τη Μαριάννα Κεφάλα, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί του πολύ.
2: Τίποτα. Κοίταξε τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τι νόημα έχει να ξαναλέμε το πρόγραμμα. Εντάξει, έχει ένα πρόγραμμα γεμάτο.
0: Εγώ πάντως, επειδή νωρίτερα άκουγα τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου, τον κύριο Μερελή, που μας τα έλεγε αναλυτικά, ο άνθρωπος μισή ώρα δεν μας έφτασε και έχει κι άλλα να πει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάποιοι... μια τεράστια ατζέντα που θα πρέπει να συζητήσουν. Δεν είναι δηλαδή αυτά τυπικά που γίνονται.
2: Καλά, κοιτάξτε τώρα, αυτά δεν συζητιούνται.
0: Έχουν
2: δεν
0: το υπόμνημα, και ναι, και.
2: Ναι, παίρνει υπομνήματα και τα λοιπά. Λαμβάνει υπόψη όσα λαμβάνει.
0: Ίσως λέει αργά το απόγευμα θα τελειώσει.
2: Ναι, φυσικά. Φυσικά
1: η τελευταία σύσκεψη που είναι με τους δημάρχους είναι δύο και είναι 4-6.
2: Ναι.
1: Που δεν θα είναι 4 γιατί θα έχουν πάει πιο πίσω όλες οι υπόλοιπες. Οπότε, ναι.
2: Και έχει να φύγει και η Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη όπου θα διανυκτερεύσει και έχει και να γίνει και εκδήλωση για τα μεγάλα έργα που θα μιλήσει.
1: Αυτή είναι πιο μπροστά. Είναι πιο μπροστά και είναι μικρή γιατί θα μιλήσει μόνο.
2: Γιατί έγιναν τα μεγάλα έργα, τελειώσανε.
1: Πρόσεξε, γίνονται, παραδίδονται και σχεδιάζονται τα επόμενα. Κωστής Χατζηδάκης για τα έργα της Θεσσαλονίκης, Θανάσης Κοντογιώργης για τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, Κωστής Χατζηδάκης μπήκε λίγο καπέλο στο Υπουργείο. Υποδομών αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση πάντως για τις συντάξεις χειρίας. Λέει το είπαμε, το κάνουμε. Είδες, εγώ το άνοιξα το θέμα, όχι ο Χριστός.
1: Από πότε σας τα λέω.
0: Επειδή τώρα τα βρίσκεται, κατάλαβες.
1: Από πότε σας τα λέω. 8.500
0: το είπαμε,
1: δικαιούχοι.
0: Το κάνουμε, οριστικά τέλος.
1: 8.500
2: δικαιούχοι.
0: Όχι 75.
2: Όχι 80.
1: 80 είναι οι άλλοι.
2: Όχι,
1: 80 είναι αυτοί που θα δουν όφελος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. 1/1/27.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση έρχεται εδώ. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο ο Πρωθυπουργός και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ελάχιστες εξαιρέσεις, θα μείνουν στο κλινονάστη να φυλάνε εκεί τα Υπουργεία. Οι υπόλοιποι θα είναι εδώ πέρα σε ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο, αυτό όλο που παρουσιάσατε και τα λοιπά και είπατε, με αρκετό έτσι χαρακτήρα πανηγυρικό, λόγω των εγγενείων της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Να το δούμε λιγάκι έτσι πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη. Ερχόμενος τώρα με το μετρό, πέρασε ένας άδειος σειρμός, μας λέει μην ανεβείτε. Εγώ πήγαινα ανάποδα βέβαια, πήγαινα προς το σταθμό. Αλλά δεν πέρασε άδειος, κάνουν δοκιμαστικά, ανέβηκα πάνω. Είχε μπερδεμένες τις
0: τώρα 12 η ώρα θα είναι και το δοκιμαστικό με τους δημοσιογράφους. Έχουμε εμπειρία και από μέσα δηλαδή, άνθρωπο δικό μας. Ναι. Η Σοφία Υπακαλίδου.
2: Καλά. Και να δούμε από αύριο το μεσημέρι που θα ανεβαίνουν κανονικά ο κόσμος. Τώρα τα δοκιμαστικά εντάξει, είναι οκ. Για να γράφουμε, να λέμε τα ωραία και τα καλά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση μια συνέντευξη χθεσινή του κ. Ταχιάου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο είναι αυτή η αύξηση σημαντική του κόστους λόγω απρόβλεπτων, όπως είπε, εκπλήξεων στην κατασκευή του flyover, χωρίς όμως να διευκρινίσει πόσο είναι αυτό. Και επειδή εγώ λόγω της γενίασης βλέπω να δουλεύουν νυχθημερών συνεργεία όλο το 24ωρο, να βαράνε μέσα στη νύχτα.
0: Έχει παραδοθεί το 60%.
2: Ναι, γι' αυτό. Τρέχει με τρελούς ρυθμούς. Αυτό όμως συνεπάγεται μια διόγκωση του κόστους του έργου, την οποία ακόμα δεν τη γνωρίζουμε και ούτε μας τη λένε. Αυτό τα 100 εκατομμύρια που γράφεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα νομίζω ότι είναι λίγο, γιατί ούτως ή άλλως τα 60 αφορούν μόνο την καθυστέρηση λόγω των εκλογών που είχαμε στην έγκριση κατασκευής του έργου που έγινε λόγω των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που η κυβέρνηση το καθυστέρησε για να μην δημιουργηθούν τότε ζητήματα στην πόλη. Οπότε το κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο. Θα το δούμε στο τέλος στο λογαριασμό, όπως τραγουδάει και η γνωστή Αηδός, η οποία εμφανίζεται σε λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Τη γνωρίζεις, φαντάζομαι.
1: Ενημερωμένος και διαβασμένος.
0: Θέλετε να πείτε και σε μένα έτσι.
2: Το κοινό μυστικό.
1: Ο λογαριασμός.
2: Δεν το πιάσε.
0: Δεν το πιάσα, όχι.
2: Εγώ είμαι και του Αλωνιού και του Σαλωνιού, από ό,τι κατάλαβε. Οπότε παίζω και μπαέ.
0: Και εγώ είμαι, αλλά να σου πω, είμαι λίγο τη παλιά φρουρά. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, το πρώτο ντουέτο που θα εμφανιστεί στη σκηνή θα είναι. Στη σκηνή, όχι στο σκηνή. Ναι, στη σκηνή θα είναι Άντσελα Δημητρίου και Λευτέρης Πανταζής.
2: Ναι, αλλά θα φανεί στο χειροκρότημα, όπω λέει και. Αν μα κατέχει το σκηνή. Οπότε θα δούμε.
0: Άκου τώρα τι έμαθα. Άσχετο, αλλά πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα δώσει 12 του μηνός μια μεγάλη συναυλία ο Αντώνης Ρέμος για τα 30 χρόνια.
2: Πάνω στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης λένε για το τέτοιο τώρα να κάνει ο άλλος δωρεάν συναυλία στην παραλία της πόλης.
0: Πρόσεξε λίγο και.
2: Θα έχει τελειώσει ο Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι θα πάει εκεί και ο ίδιος.
0: Δεν θα προγραμματίσουν μεγάλη συναυλία οι διοργανωτές. Θα έχουν μικρά έτσι events από ό,τι μας είχε πει ο κ. Τσαξιρλής. Εκείνη την ημέρα δεν θα έχουν μεγάλη συναυλία, ούτως ώστε ο κόσμος.
2: Να πάει στο Ρέμο.
0: Μετά από την έκθεση να κατέβει έτσι να κατηφορήσει προς τα κάτω.
2: Αυτά τα event λίγο πανηγύρι χωριού μου κάνει.
0: Θα είναι μαζί του Τσίψι Κίνγκς, είχαν ακουστεί. Θα είναι Έρος Ραμαζότη. Θα είναι, λέει, και ο Ροναλντίνιο. Το φαινόμενο.
2: Τσίρκο. Γυρνάει ο Ροναλντίνιο από event σε event. Ναι, πάει σε κάτι μπαρ και εμφανίζεται και κάνει κλωτσά την μπάλα.
0: Παίζει στη Ραβένα τώρα.
2: Ποιος. Τέλος πάντων, γενικά είναι τραγική πορεία και διαδρομή μετά τη λήξη της θητείας του Ροναλντίνιο. Ας θυμόμαστε τα παλιά τα καλά του και ας αφήσουμε τα μεταγενέστερα. Απλά αυτή θα έχει ένα εισιτήριο, λέει, για το after. Κάτι που θα κάνουν εκεί ένα επίπεδο.
0: Θα κάνει after party.
2: Εκεί έχει εισιτήριο, το άλλο δεν έχει. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Απλά θα έλεγα ότι γίνεται ένα τεράστιο ταρατατζούμα αυτές τις ημέρες στην πόλη. Θα γίνει την περίοδο της έκθεσης. Μόλις αυτές οι συναυλίες, event, έχουμε και τα πάρα πολλά άλλα γεγονότα που συμβαίνουν. Πολιτικά λοιπόν θα ξεκινήσει, ξεκινάει η κόντρα, έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες. Τα προγράμματα θα μπουν κάτω και με την παρουσίαση του προγράμματος από τον κύριο Τσίπρα. Η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί στο επίπεδο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, οι οποίες λίγο πολύ γράφονται, λέγονται. Θα δούμε αν θα έχει κάποια έκπληξη, γιατί όλο περιμένουμε πάντοτε να υπάρξει και μια έκπληξη, ένα μέτρο που δεν έχει γραφτεί, δεν θα είναι αυτά που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Λένε οι πληροφορίες ότι θα προσπαθήσουν να αφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες έδειξε μια προτίμηση στον αντίπαλό της εκ νέου, με αυτή την αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και το αν θα έρθει δύο μέρες νωρίτερα κτλ. Άνοιγε. Εντάξει, τον κατηγόρησε και το Πασόκ, είδα χθες και τις δηλώσεις του κ. Τσουκαλά, τον Αλέξη Τσίπρα, για θεσμική απρέπεια.
1: Είναι, αλλά, και να το κάνεις,
2: αλλά καλά. Αυτό τώρα το λέει ο κ. Τσουκάλας, το λέει και ο κ. Μαρινάκης.
1: Βέβαια, μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή την οποία
2: δεν είναι
1: κοινοβουλευτικό κόμμα, ας το να περάσει.
2: Τέλος πάντων, η επιλογή της κυβέρνησης να τα ανεβάσει τόσο πολύ το θέμα. Θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή να δημιουργήσει το δίπολο, να δημιουργήσει έτσι την αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολιτική επιλογή.
1: Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις όμως, Βασίλη.
2: Αυτό εκτιμάει και το ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή η κυβέρνηση επιλέγει και προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα πεδίο, όπως θεωρούν από το ΠΑΣΟΚ, βολικό για την κυβέρνηση ως σκιάχτρο, τέλος πάντων, ως αντίπαλο που έχει τον έχει κερδίσει κιόλας ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά λέει το Πασόκ, έτσι και πάλι λέω. Το Πασόκ που αύριο παρουσιάζει τη θέση του για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το ολοκληρωμένο του πρόγραμμα οικονομικό, είπαμε στις 2 Σεπτεμβρίου.
0: Απάντησε και στην Ελλάς ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, δηλαδή ο κ. Θεοδωράκης, που είπε ότι τους έκλειψε το πρόγραμμα.
2: Ποιος και λέει με όλους τους έκλειψε.
0: Για την Ελπίδα, ναι. Λέει ποιο πρόγραμμα κλέψαμε. Δεν έχετε παρουσιάσει κάτι για να έχουμε κλέψει. Λέει με όλο το σεβασμό.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι δύσκολη η συζήτηση τώρα με το κόμμα αυτό, με την Ελπίδα. Ας το αφήσουμε στην άκρη και να δούμε όταν θα έρθει εδώ πέρα και να μιλήσει η κυρία Γκαρσιανού. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ημέρα. Ανακοινώθηκε χθες μετά την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ 11 του μήνα. Θα δούμε τώρα με τι μοντέλο θα έρθει. Προφανώς η κυρία Δούρου, αλλά είναι και ο γραμματέας ο κύριος Παπάς, θα έρθουν μάλλον μαζί. Θα δούμε πώς θα μοιραστούν εκεί πέρα οι.
1: Και πώς θα δουλέψει και αυτό το σύστημα με.
2: Καλά.
1: Με τους τρεις επικεφαλής. Γιατί στην ουσία έχω την εντύπωση, Βασίλη, ότι είναι τρία κόμματα μέσα σε ένα. Τρία γραφεία μέσα σε ένα κόμμα.
2: Κοίταξε, σε αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Είναι η κυρία Δούρου.
2: Και βγαίνει η κυρία Δούρου. Και
0: ο κύριος Πολάκης δεν έχει κρύψει ότι θέλει κάποια στιγμή να είναι.
2: Ο κύριος Πολάκης κινείται αυτόνομα ούτως ή άλλως σε κοινωνικά δίκτυα και ο γραμματέας του κόμματος κινείται οργανωτικά και σαν γραμματέας. Περισσότερο ενδιαφέρον θα έλεγα ότι έχει κόντρα του Πασόκ με την Ελλάς. Έτσι, και ναι. Για τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση πολιτικά. Είπαμε για το Πασόκ ιδιωτικό χρέος, είπαμε για την προετοιμασία του Αλέξη Τσίπρα, είπαμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ασκεί σκληρή κριτική σε όλα τα επίπεδα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ήταν και το μόνο που είδα αυτές τις ημέρες να μπαίνει και στα θέματα τα εκπαιδευτικά, τα σχολεία που ανοίγουν και τις ελλείψεις που υπάρχουν και τα προβλήματα στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον, λέγαμε και το πρωί. Το ρεκόρ το έχει ο γραμματέας, έτσι, ο κύριος Κουτσούμπας, αυτή τρεις φορές.
1: Τρεις φορές.
2: Όπως πάντοτε έρχεται. Τρεις για τη συγκέντρωση, για το Βελίδιο, για την ομιλία του Βελίδης και για τη φεστιβάλ της ΚΝΕ που ακολουθεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και οι υπόλοιποι βέβαια με το πρόγραμμα το οποίο έχει καθοριστεί. Βέβαια θα δούμε και στις συγκεντρώσεις, γιατί οργανώνονται και από ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔ, εργατικό κέντρο εδώ πέρα, το ΠΑΜΕ, χωριστή εννοείται. Τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία, αν θα έχουν αυτή τη φορά, γιατί είναι τώρα κάποιο διάστημα που δεν έχουν την μαζικότητα, ας το πούμε έτσι, την οποία συνήθως συνηθίζαμε στο παρελθόν να βλέπουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Και από εκεί και μετά βέβαια ενδιαφέρον θα έχει και σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό το λέω γιατί έχουν αρχίσει να εμφανίζονται από όλα τα κόμματα οι ενδιαφερόμενοι, υποψήφοι δηλαδή, οι οποίοι σιγά σιγά κάνουν τις πρώτες εκδηλώσεις τους, βγαίνουν, κάνουν τις πρώτες μαζόξεις τους, συναντιούνται και με δημοσιογράφους, γίνονται και οι σχετικές δημόσεις και συζητήσεις.
1: Υπάρχουν μήνες, μήνα.
2: Ναι, πολύ έντονες διεργασίες σε όλα τα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει και τις. Ναι, έχει τους new entries, πώς το λένε, τις μετεγραφές, τις επιστροφές μάλλον από το παρελθόν. Η Ελλάς, η οποία επίσης δεν έχει, είναι το πιο άγνωστο πεδίο, ποιοι θα κατέβουν, πού θα κατέβουν, περιμένουμε εκεί πολλά καινούργια πρόσωπα.
0: Και εκεί αυτό εξελίσσεται και σε θρίλερ, γιατί κάποιοι φύγανε, αφήσανε βουλευτικές έδρες και τα λοιπά με την προοπτική να επιστρέψουν. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Στον Αλέξη Τσίπρα. Να πάνε
2: στην Ελλάς.
1: Και να ξαναγίνουν βουλευτές 8 μήνες.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Δεν φύγανε ακόμα αρκετοί. Παραιτήσεις είπαμε ότι είναι μόνο τρεις. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο. Ας περιμένουμε εκεί πέρα. Εκεί έχουμε ακόμα, θα περιμένουμε μετά την έκθεση. Πριν την έκθεση και στην 3η Σεπτεμβρίου αναμένονται να παρουσιαστούν τα πρόσωπα, κάποια από τα πρόσωπα της διεύθυνσης του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση στο Ηράκλειο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί στην πρώτη σειρά, εκτός από τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη που θα είναι όλα εκεί στην 3η του Σεπτέμβρη, να είναι και κάποια πρόσωπα που θα έχουν εκείνη την ημέρα, θα παρουσιαστούν.
0: Μα τώρα
2: ξέρεις,
0: να βγει και ο Νίκος Ανδρουλάκης να σου πει ότι, ας πούμε, επειδή βγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και σου λέει η κυβέρνηση μάλλον και λέει ότι βγαίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας, παρουσιάζει το πρόγραμμα 2 του μηνός πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, έτσι. Και δεν μπορεί να βγει και ο Νίκος Ανδρουλάκης να σου πει ότι εμφανίζεται μια μέρα πριν από την 3η Σεπτεμβρίου.
2: Το λένε.
0: Κατάλαβες,
2: το λένε. Τα στελέχη
0: δηλαδή,
2: του Πασόκ το λένε.
0: Ναι.
2: Κανονικά στις δηλώσεις
0: του. Πολλοί ζορίζονται από αυτή την ημερομηνία των 2 Σεπτεμβρίου.
2: Πάρα πολύ. Το Πασόκ είναι βαθύτερα ενοχλημένο και το λέει. Ο κύριος Σουκαλάς και όλα τα στελέχη του που είδα. Ο κύριος Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί έβλεπα διάφορες συνεντεύξεις. Όλοι λένε για την απρέπεια και την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, που επίσης είναι η ομιλία του Αλέξη Πρέβη.
1: Ξέρετε τι είναι
0: να λες. Αλλά ο καθένας κάνει το δικό του σχεδιασμό. Δεν κατάλαβα τι θα πει απρέπεια. Έχει
1: δεν είναι σχεδιασμός. Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν και ξεκάθαροι κάνονες. Πολιτικός πολιτισμός. Να σου πω κάτι όμως.
0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά.
1: Μεταξύ τους πρέπει να τηρείς κάποια πράγματα. Μια, ας πούμε, μια άτυπη.
2: Όχι, δεν αρχή.
0: Κοίταξε, ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως.
2: Υπάρχουν κανόνες κανονικοί.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κόμμα που είναι στη Βουλή, που είναι κανονικά στην ατζέντα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που τους βάζει σε μια σειρά.
1: Έλα στη θέση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Από εκεί που έλεγε ο άνθρωπος ότι νίκησε εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
2: Αυτό.
1: Είδε τον Αλέξη Τσίπρα να του έχει βγει από αριστερά. Και τώρα λέει.
2: Από τα αριστερά βγήκε.
1: Από τα αριστερά του βγήκε.
2: Και λίγο αριστερά. Από
1: και λίγο
2: το Ανδρουλάκη δεν ξέρω αν βγήκε από τα αριστερά. Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιά.
1: Και τώρα λέει όμως να με δεύτερο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
2: Δεν το λέει.
1: Και όταν
2: δεν
1: πάει να στήσει.
2: Δεν το λέει το Πασόκ αυτό πράγμα.
1: Μεταξύ τους αυτό λένε τώρα.
2: Ναι, ότι η μάχη της αντιπολίτευσης γίνεται και ότι εκεί είναι ο στόχος. Ναι, αλλά δεν το λένε επίσημα.
1: Επίσημα δεν το λένε, αλλά μεταξύ τους αυτό λένε πίσω από κλειστές πόρτες. Και όταν φτάνεις στο σημείο επίσης να στείνεις μια φιέστα 3 του Σεπτέμβρη για να θυμίσεις τα παλιά και σου κάνει ο ανταγωνιστής σου, ο άμεσος ανταγωνιστής σου, τέτοια ρελάνς που, να σου πω κάτι, θα βγει, θα μιμηθεί και λίγο φωνή, Ανδρέα, θα σηκώσει και τα χέρια, θα το πάει όπως έκανε στην παρουσίαση της Ελλάδας.
0: Κανονικά, επειδή ξεκινήσαμε μουσικά με αυτά τα ταχύρυθμα που κάνουμε για τον Χριστό, πρέπει να παίξουμε και Καλογιάννη. 3 του Σεπτέμβρη θα πέρασε, θα σε ξαναβρω στους Παχτσέδες. Αλλά είναι προχωρημένα.
2: Αν έκανε επιλογή για το που θα πάμε τώρα μουσικά, πάντως νομίζω ότι τα υπόλοιπα έχουμε μέρες να τα δούμε.
0: Τώρα αφήνουμε τα ενία στο Γιάννη το Δημητρούδη. Αναλαμβάνει την μουσική επιμέλεια, έτσι όπως ξέρει και το κάνει μια χαρά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Ωραία, εμείς είχαμε ξεκινήσει να λέμε τι θα συζητήσουν αύριο ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων, των πανεπιστημίων, και στο πλαίσιο αυτό έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση, αλλά θα γίνει αυτό σε πολύ λίγο από τώρα, γιατί έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή λέγαμε νωρίτερα, έλεγες εσύ για τις φρεγάτες.
1: Θα σου πω γιατί είναι χρήσιμες.
0: Οι φρεγάτες.
1: Γιατί, ναι. Ο εξοπλισμός, ο εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Για να έχεις τις πιο σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις και πιο ισχυρές που είχε ποτέ η χώρα. Διότι βλέπεις για παράδειγμα πώς συνεχίζει την επιθετική ρητορική η Τουρκία και το αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο έγγραφο λοιπόν του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου. Και αν θες, καταδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Όπως λοιπόν αποκαλύπτεται με ημερομηνία 10 Αυγούστου του 2026 και την υπογραφή του Τούρκου Υπουργού Άμυνας του Γιασάρ Γκιουλέρ, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο. Διότι η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο αυτό έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Άγκυρα επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή του Γκαζιαντέπ Χασάν Οζτουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και θα σου διαβάσω τι απαντά. Είναι η τελευταία παράγραφος του εγγράφου. Στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας και του ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα. Στην ίδια απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές μας ασκήσεις αλλά και τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Σου διαβάζω ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης οι σχετικές δηλώσεις και ενέργειες, παρακολουθούνται με ευαισθησία από την Άγκυρα. Και έλα μετά εσύ να μου πεις, το εσύ τρόπος του λέγει, ότι η πολιτική που ασκεί η χώρα μας για την προστασία των συνόρων και την διασφάλιση της εθνικής μας ακεραιότητας δεν πειράζει την Άγκυρα, η οποία αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά, διότι προφανώς νιώθει ότι πιέζεται.
0: Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκτενή αναφορά στην ομιλία του σε διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης και στα ελληνοτουρκικά.
1: Γιατί έχει στείλει ήδη τα πρώτα μήνυματα.
0: Ακριβώς, γιατί επηρεάζεται η συνολική πολιτική της χώρας μας από όλη αυτή την κατάσταση. Δες για παράδειγμα πόσο στοιχίζουν αυτές οι φρεγάτες, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πόσο θα στοιχίσουν αυτές οι φρεγάτες.
1: Να μην τις παίρναμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Σου λέω ότι επηρεάζεται ακριβώς όλη η πολιτική της χώρας. Το ένα έχει σχέση με το άλλο.
1: Χρόνια ολόκληρα. Γιατί όταν έχεις έναν κακό γείτονα, θα πάρεις τα μέτρα σου. Αν δηλαδή στο δικό σου το διαμέρισμα, στη Μεσοτυχία, έχεις έναν τύπο δίπλα ο οποίος 3 η ώρα το μεσημέρι που εσύ θες να αράξεις το κορμί σου και να ξεκουραστείς και να αποφορτίσεις μετά από 1-2 ώρες εκπομπή μαζί μου, παίρνει το σφυρί και καρφώνει μπετονόκαρφο, τι θα κάνεις?
0: Τώρα βέβαια σε αυτό το παράδειγμα εμένα πιο πολύ με απασχολεί, για παράδειγμα, αν θα έχω να πληρώσω τον Νίκη παρά το σφυρί του γείτονα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό.
1: Το Νίκη θα το πληρώσεις, μη σε απασχολεί.

0: θα πάμε τώρα στα δικαστήρια, γιατί αυτό που παρατηρούσαμε εμείς σε προηγούμενες, τέλος πάντων...
1: Νομίζω μεταξύ μας θα πάμε.
0: Όχι, όχι. Αυτό που λέγαμε παλιά, ότι πολλές από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκθέσεις του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής, φαίνεται πως ευθύνονται γι' αυτό τα εναέρια καλώδια μεταφοράς ενέργειας κτλ. Δεν το παρατηρήσαμε μόνο εμείς, έτσι. Θα πάμε τώρα εκείνη ο συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπάρχει...
2: Ναι, δεν σ' άκουσα, Μαρία, την εισαγωγή που έκανες. Είχα κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Φαντάζομαι, αναφέρεσαι στην έρευνα που ξεκίνησε ο εισαγγελέας για τις πυρκαγιές που προκαλούνται σύμφωνα με την πυροσβεστική από εγκαταστάσεις, δίκτυα, ρεύματος, κυρίως του ΔΔΕ. Ο προϊστάμενος εδώ της εισαγγελίας αφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικόλοπουλος, με αφορμή ένα δημοσίευμα της Βόρεια, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνήσει για ποιο λόγο παρατηρείται σύμφωνα με την πυροσβεστική αύξηση στις πυρκαγιές αυτού του είδους που ξεκινούν από τα καλώδια. Βέβαια, εμείς είδαμε, όλος ο κόσμος είδε, κυρίως και από τους δέκτες της ΕΡΤ, ότι φέτος είχαμε στον Εύωσμο, υπήρχε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, που φαινόταν ότι από βλάβη στα καλώδια προκαλείται φωτιά σε ξηρά χόρτα και επεκτείνεται στη συνέχεια. Ευτυχώς,
1: πόσες πίστες πεταγόντουσαν στην περιοχή και αμέσως λαμπάδιαζε, ναι.
2: Ναι, επίσης και η φωτιά στη Σίβηρη τελευταία έχει προκληθεί από πτώση δέντρου σε καλώδια, που φυσιολογικά αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να υπάρχει ζώνη μακριά από εγκαταστάσεις θέματος. Η συγκεκριμένη κολόνα όμως φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ παλιά, έχει φτάσει εκεί για να αρματοδοτεί μια πολύ μικρή περιοχή, αλλά η πυροσβεστική λέει ότι δεν είχε συντηρηθεί, ότι δεν υπήρχε η ζώνη αυτή που έπρεπε. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας διερευνά για ποιο λόγο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον πάνω από 100 περιπτώσεις πυρκαγιών εξετάζει πυροσβεστική ότι προέρχεσαν από καλώδια και εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας που ανέθεσε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, θα κληθούν να δώσουν στοιχεία σε πρώτη φάση, τόσο η πυροσβεστική, όσο και ο ΔΔΕ, η αρμόδια τεχνική του ΔΔΕ, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πανελλαδικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, το 75% που ήταν στις αρχές Ιουλίου, το 75% των πυρκαγιών τις φετινές μέχρι εκείνη το διάστημα αποδίδεται σε καλώδια του ΔΔΕ. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε και παρέπεμπε στην αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής τα στοιχεία εκείνης. Βέβαια, πέρυσι ο ΔΔΕ, επειδή έγιναν αναφορές για περσινές πυρκαγιές που οφείλονται, ο ΔΔΕ σε απάντησή του είπε ότι λιγότερο από 1% οφείλεται σε καλώδια και δίκτυα, αλλά υπάρχει μια γενικότερη όμως συζήτηση για τη συντήρηση κυρίως των δικτύων, γιατί ακόμη και στις δικαλιστές του ΔΔΕ έχουν κάποιες ενστάσεις με τη συντήρηση έτσι όπως γίνεται τώρα. Θα το διερευνήσει ο εισαγγελέας και θα δούμε σε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Πάντως είναι αλήθεια ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε δει ακόμη και να συλλαμβάνονται διοικητικοί υπάλληλοι, ανώτερα στελέχη του ΔΔΕ εργολάβη για πυρκαγιές που προκλήθηκαν, ειδικά στην Κρήτη το είδαμε αυτό. Εδώ στη Χαλκιδική περιλαμβάνονται τα ονόματα των υπευθύνων του ΔΔΕ στη δικογραφία και όπως είχε μεταδώσει συνάδελφος της Δέσποινας Κρητικού τότε, είχαν εμφανιστεί αυτοβούλους μόνοι τους στον εισαγγελέα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, αλλά και κυρίως της εισαγγελικής έρευνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, Κώστα, είχαμε και πολλές υποθέσεις. Εντάξει, στατιστικά υπάρχει μια συχνότητα με ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ενδοοικογενειακή βία, αλλά είχαμε δύο σημαντικές υποθέσεις οι οποίες συνδέθηκαν με καταγγελίες και βιασμών. Δηλαδή, συνελήφθη ένας 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 51χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία έχει κινητικά προβλήματα σοβαρά, ότι την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις με τη βία. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη βέβαια για ενδοοικογενειακή εμπλοκή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, γιατί πρώτα καταγγέλθηκε ότι εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας, γι' αυτό παραπέμφθηκε στο αυτόφορο, από το οποίο χθες πήρε δεύτερη αναβολή για αύριο, αλλά είναι σημαντικό ότι το δικαστήριο αποφάσισε μέχρι αύριο, όχι να κρατείται, να αφαιθεί ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της γυναίκας σε απόσταση 100 μέτρων, όπως και της εμφάνισής του κάθε πρωί, δηλαδή και σήμερα πρέπει και αύριο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου μένει. Ο ίδιος βέβαια αρνείται, βγαίνοντας είπε εγώ είμαι αθώος. Η δίκη αναβλήθηκε επειδή η γυναίκα έλειπε, δεν ήταν στο δικαστήριο. Και επίσης χθες οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, την ανακρίτρια, ένα 44χρονο που καταγγέλθηκε από την 35χρονη πρώην σύντροφό του ότι έκανε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή με βία την ανάγκασε σε αστυνομικές πράξεις, όπως και ότι τη χτύπησε, αλλά και σύμφωνα με την καταγγελία ότι την κλείδωσε στο σπίτι και δεν την επέτρεψε να βγει. Βέβαια η γυναίκα χθες φαίνεται ότι έχει παναχωρήσει. Λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τώρα, αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί είναι πολλά τα θύματα ενδογενειακής βίας που υπαναχωρούν όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια. Περιμένουμε βέβαια, ο συγκεκριμένος έχει ασκηθεί δύο εξεβάρους του για κακούργημα. Παραπέμφθηκε σε ένα κρίτρια να απολογηθεί. Πήρε προθεσμία για να δώσει εξηγήσει την Παρασκευή. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλή σου
1: πολύ,
0: ημέρα.
1: Κώστα, ευχαριστούμε.

0: εύκολη η αποστολή της, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί για να βρεθεί στη League Phase. Το έχει ανάγκη εξάλλου και η Ελλάδα πλέον. Έχει ανάγκη τις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων μετά τα όσα πετυχαίνουν οι νορβηγικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη Bodø Glimt, η οποία είναι στο League Phase του Champions League, και γενικώς η Νορβηγία έχει μειώσει αρκετά τη διαφορά. Και χρειάζεται προσοχή, γιατί είδαμε τι έγινε χθες στα δεύτερα παιχνίδια των play-off του Champions League. Ποιος περίμενε ότι η Celtic μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Γλασκόβη θα έμενε εκτός, έχασε 5-1 από τη Λαζ. Ποιος περίμενε ότι η Χαπόελ Περσεβρά θα έμενε έξω από την Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν, νίξε 5-2 η ομάδα του άλλου του προπονητή του Όφη, του Αμπράουσκας, και είναι και αυτή στο League Phase. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το πρωί αναχώρησε για την Νορβηγία εν ώψη του αυριανού δεύτερου αγώνα με την Μπραν, χωρίς τον Ζιβκοβιτς, καθώς απορρίφθηκε η έφεση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για τη μείωση της ποινής του Ζιβκοβιτς. Πρόβλημα φυσικά η απουσία του φυσικού ηγέτη αυτής της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε και τον Ογνιέν Ούγκρεσις, τον 20χρονο Σέρβο μέσο, με ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ, και είναι 1,5 εκατομμύριο μπόνους για πενταετή συμβόλαιο, πενταετές συμβόλαιο, το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη. Αύριο φυσικά θα παίξει και ο Όφη, αλλά ο Όφη έχει πιο εύκολη δουλειά απέναντι στη Ζέσκα Σόφια, καθώς νίκησε με 3-0 στον πρώτο αγώνα, όπως φυσικά και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε μετά το 2-2, το σοκ το οποίο υπέστη στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Τσέχικη ομάδα, προηγήθηκε με 2-0 και τελείωσε το παιχνίδι με 2-2, άρα όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, στην εχώρια τώρα επικαιρότητα, εχθές έγινε η κλήρωση του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τους Όφη, Ατρόμητο, ΑΕΚ και Καλαμάτα. Ο Άρης τους ή το Λεβαδιακό ή τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Αστέρας έχει κάνει ένσταση για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού. Οπότε αγωνιστικά νίκησε ο Λεβαδιακός, αλλά εξαγωνιστικά μπορεί να νικήσει ο Αστέρας Τρίπολης. Ένας εκ των δύο στον δρόμο του Άρη, όπως και ο Παναθηναϊκός και η Μαρκό και ο Πανσεραϊκός. Και τελευταία αγωνιστική, μάλιστα, της League Phase του κυπέλου θα έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Υπενθυμίζω ότι ο Ηρακλής έχει αποκλειστεί από το Βόλο. Στο Eurovolley γυναικών η Ελλάδα παίζει σήμερα με τη Σερβία για το πλασάρισμα, καθώς ήδη βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες της οργάνωσης μετά τη νίκη επί της Αυστρίας με 3-1 σετ. Μεσογειακούς αγώνες είχαμε μετάλλια στην κολύμβηση για Χρήστου Μακρυγιάννη, Δαμασιώτη και Παυλοπούλου. Είχαμε τη Γκίκα, 17χρονη στην πάλη. Παρακολουθούμε γενικώς το τι γίνεται στους μεσογειακούς αγώνες. Τώρα, εχθές η Ευρωλίγκα εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο επιβεβαίωσε την πρόθεση επέκτασης της διοργάνωσης, κάτι το οποίο το ξέραμε ούτως ή άλλως, καθώς επίσης και ότι έχουν προεγκριθεί οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διοργάνωση που κατέθεσαν 11 ομάδες. Μέσα στις 11 ομάδες αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και η Χαποέλ Τελ Αβίβ, σε μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Η Ευρωλίγκα, η οποία συγκεντρώνει όλες τις υποψηφιότητες, θυμίζω ότι για να γίνουν μέτοχοι οι ομάδες πρέπει να γίνουν franchise και να πληρώσουν ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 60 έως και 100 εκατομμύρια ευρώ. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτέμβρη, δηλαδή οι αιτήσεις εννοώ, και μετά θα ξεκινήσει ένας εντονότερος έλεγχος με σκοπό τη διεύρυνση της διοργάνωσης. Από χθες υπάρχει η πρόθεση βεβαιωμένη για την αύξηση των ομάδων σε 24. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η διοργάνωση θα αυξηθεί σε 28, δηλαδή θα έχει 28 ομάδες, και ότι το πλάνο το οποίο έχει η Ευρωλίγκα είναι οι 28 αυτές ομάδες να χωριστούν σε δύο περιφέρειες, μια ανατολική και μια δυτική περιφέρεια. Τώρα θα δούμε το πώς θα μοιραστούν και οι ομάδες. Βέβαια αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μελλοντικό. Σε πρώτη φάση έχουμε την επόμενη χρονιά, όπου φυσικά δεν αλλάζει κάτι.
1: Το λες και ευρωπαϊκό NBA αυτό.
0: Μα αυτό θέλει να κάνει. Τώρα η Ευρωλίγκα συγκεντρώνει τις ομάδες. Αυτό εξηγούσα και το πρωί στα παιδιά, στον Μπάμπη και στον Νίκο, ότι πέρα από τις 20 ομάδες που έχει, θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις για μετατροπή των ομάδων σε franchise και να καθίσει ο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη FIBA για το NBA Europe και να έχει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα του ότι σε μένα είναι 20 ομάδες και θέλω να μπουν άλλες 25.

0: Άρα τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ τον διατηρώ εγώ. Και τώρα καθίστε να συζητήσουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει η Ευρωλίγα και αυτό ήταν και ο λόγος των διαδοχικών ταξιδιών του Τζους Μπουένο, του εκτελεστικού διευθυντή και των συναντήσεων που έκανε με αρκετές ομάδες.
1: Μιας και λες για συναντήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πόσο πιθανό είναι η Ελλάδα να έχει 4 ομάδες στην Ευρωλίγα?
0: Εγώ το βλέπω πιθανό, πολύ. Αυτό, εγώ σας είχα πει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ένταξης ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγα τη σεζόν 26-27. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε 4 ομάδες αν όχι την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη.
1: Ναι. Ανεξαρτήτως κατάκτησης του EuroCup, έτσι.
0: Όχι, ανεξαρτήτως κατάκτησης του EuroCup. Ναι, ναι. Εδώ μιλάνε τώρα τα franchise. Εντάξει, δηλαδή δίνεις τα λεφτά, παίρνεις ένα μέρος των μετοχών, δηλαδή παίρνεις ένα κομμάτι, γίνεσαι μέτοχος και μπαίνεις στη διοργάνωση και η οποία σου εγγυάται κάποια έσοδα, τα οποία έσοδα αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουν αποσαφινιστεί. Άμα είναι 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 10, δεν ξέρει κανείς. Όπως δεν είναι ξεκάθαρο το τι παίρνεις με τα 60 εκατομμύρια άμα σκοπεύεις να επενδύσεις ο franchise ή 80 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια. Είναι το ίδιο ποσοστό το μετοχών ή όχι? Όπως δεν είναι ξεκάθαρο επίσης το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Μπαίνουν στο ταμείο της Ευρωλίγκα, τα μοιράζονται οι μέτοχοι. Είναι πολλά τα ερωτήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι τώρα, δεν προέκυψαν τώρα. Είναι από την ημέρα που η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι πάει για διεύρυνση και θέλει να δημιουργήσουν ομάδες franchise. Να μετατραπούν ομάδες σε franchise.
1: Άρα δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίζει κανένας από τώρα.
0: Να πανηγυρίζει. Με την Ευρωλίγκα πρέπει πάντα να είσαι λίγο επιφυλακτικός. Αυτό μου έχει διδάξει εμένα η Ευρωλίγκα στα 26 χρόνια. Πώς το λέει, 26 χρόνια. Παρουσίαση.
2: Ευχαριστούμε πολύ, αλλά θα πρέπει να περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 11 με τον Κώστα Γουλή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Έχει ήδη στο στούντιο. Ήταν ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.
1: Και, ως γνωστόν, μην μας χάσετε.
2: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Bergamini από την Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε αναρτησή του με αφορμή την οριστική κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχύοδο, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για την συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Από την αρχή της εβδομάδας, η πτώση στα μελλοντικά συμβόλαια του πετρελαίου ξεπερνά το 8%, με την τιμή του Brent να υποχωρεί σήμερα 2% και να βρίσκεται κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά στη Θεσσαλονίκη μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Τα ξημερώματα νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέγχους συνολικά 218 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού. Λίγο αργότερα, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε ελέγχος με 39 επιβαίνοντες, οι οποίοι επίσης περισυνελέγησαν από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. 4 άτομα ηλικίας 15, 16, 17 και 19 ετών συνελήφθησαν για δύο ληστείες χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι με την απειλή μαχαιριού και σωματικής βίας απέσπασαν χρυσές αλυσίδες από 23χρονο και 18χρονο στη Λεωφόρο Νίκης και στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Αγίας Θεοδόρας. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε πανέτοιμες εδώ για την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Από τώρα έως και τη μία θα είμαστε κοντά σας. Η Ηλκερία Σουλουγάνη παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα θα ακούσουμε ξένη μουσική, στη δεύτερη σήμερα, και στη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε κάποια τραγούδια που ίσως να ταιριάζουν με την παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε σήμερα, με την ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου, στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι για σήμερα, είναι το Vinegar and Salt από τους Hooverphonic. Καλή ακρόαση!

Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι των Portishead. Είναι το Roads σε live εκδοχή.

Πάμε τώρα σε μια ελληνική αγγλόφωνη μπάντα η οποία έχει διαλυθεί εδώ και κάποια χρόνια. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες ελληνικές αγγλόφωνες μπάντες στο χώρο της εναλλακτικής pop. Ξεκίνησαν με μια πολύ καλή τραγουδίστρια, την Ελένη Τζαβάρα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια όλο και κάτι κάνει μέσα από διάφορα συγκροτήματα που φτιάχνει, μέσα από συνεργασίες, όπως παραδείγματος χάρη με τον Μιχάλη Δέλτα και την Λένα Πλάτωνος. Και κάποια στιγμή οι Φιλμ είχαν μια άλλη τραγουδίστρια. Εμείς θα πάμε νομίζω στην εποχή που ήταν η Ελένη μαζί τους και θα τους ακούσουμε στο Roads Get Longer, ενώ αμέσως μετά θα πάμε σε ένα κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει πριν μερικά χρόνια και άρεσε πάρα πολύ. Είναι το Jungle Drum με την Emiliana Torini.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά τις διαφημίσεις των 11.30. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι των Faithless, το Postcards στο Rewritten Mix.

Και θα ήθελα να πω, φίλες και φίλοι, ότι κάθε σταθμός, έχει, ραδιοφωνικός σταθμός, έχει τα δικά του πλαίσια, αν θέλετε, τα δικά του μουσικά πλαίσια. Είναι νομίζω λογικό ότι δεν μπορεί ένας σταθμός να παίζει, ας πούμε, ροκ μουσική και τζαζ και κλασική και pop και τα λοιπά, και να παίζει και τραγούδια λαϊκού πίστας. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε όλους τους ακροατές, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί δεν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα τραγούδια που ζητάνε κάποιοι με αυτά που παίζουμε, και κινδυνεύουμε να προδώσουμε κάποιους πιστούς ακροατές. Γιατί πιστεύω, αν ένας ακροατής μας ζητάει ένα τραγούδι που πραγματικά δεν ταιριάζει καθόλου με τα τραγούδια που παίζουμε, μάλλον δεν μας ακούει τακτικά. Πάντως χαιρόμαστε που επικοινωνείτε μαζί μας. Απλά να μας ζητάτε κομμάτια που να ταιριάζουν πιο πολύ με το ρεπερτόριο του σταθμού. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πιο ρυθμικό, Do It Again με τους Chemical Brothers μαζί με τον Ali Love.

0: again. Do it again. Do it again. Do it again.
1: Ξέχασα να σας πω, φίλες και φίλοι, κάτι πολύ σημαντικό, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σταθμό μας, στο 2251-0-477-60, επαναλαμβάνω, 2251-0-477-60, δεν θα δώσω το άλλο, αυτό νομίζω ότι μπορείτε να το θυμάστε εύκολα, γιατί θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Η πόρνη από πάνω» με την Κατερίνα Διδασκάλου.

Η παράσταση είναι αυτή την Κυριακή, 30 του μήνα. Ξεκινά, η τυπική ώρα είναι 9 και 4. Για όσους δεν έχουν προσκλήσεις, η γενική είσοδος είναι 18 ευρώ και το φοιτητικό των ανέργων και των ΑΜΕΑ 15 ευρώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, και θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση με την πρωταγωνίστρια και τη μοναδική πρωταγωνίστρια, γιατί είναι μονόλογος, την Κατερίνα Διδασκάλου. Είναι πολύ γνωστή ηθοποιός, με πολύ ενδιαφέροντα πεπραγμένο στον χώρο της υποκριτικής, αλλά για όσους δεν τα γνωρίζουν αυτά, είναι η δόμνα της τηλεοπτικής σειράς Ηλέκτρα. Και επίσης έπαιζε και στις Άγριες Μέλισσες.

Επίσης, φέτος η Καταρίνα Διδασκάλου θα πρωταγωνιστεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά με τίτλο «Κρίνο και Αγκάθι», μαζί με τον Γιάννη Τσορτέκη που θα υποδύεται το σύζυγό της. Υπάρχει και το αντίπαλο ζευγάρι Μαρία Ζορμπά και Στέλιου Μάινα. Και επίσης συμμετέχει και η Αμαλία Πεντούση, Αναστασία Παντούση, συγγνώμη. Θα τη ρωτήσω και για αυτό το project. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Hands Around My Throat με τους Death in Vegas.

Μείνετε κοντά μας, ειδικά σήμερα, μέχρι και το τέλος της εκπομπής, καθώς τη δεύτερη ώρα θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση μονόλογο, θεατρικό μονόλογο, με την Κατερίνα Διδασκάλου, η Πόρνη από πάνω. Μια παράσταση η οποία αυτή θα πρέπει να είναι η 14η, 15η φορά που ανεβαίνει. Συνέχεια sold out, με μεγάλη επιτυχία και καλλιτεχνική και εμπορική. Και θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας στο τηλέφωνο 2251 2751 4 77 60 4 77 60. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι πολύ γνωστό, είναι η Duran Duran, αρκετά χρόνια πριν, στο Ordinary World.

Θα πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη που στα δημιουργικά του ντουζένια και στην εμπορική του απήχηση ήταν κυρίως δεκαετίες του 80 και του 90. Μιλάμε για τον Colin Verkomp. Το κανονικό του, μάλλον το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Black, που πιστεύω ότι τραγούδησε όσο λίγοι άνθρωποι για τον έρωτα μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους του. Θα πάμε όμως να τον ακούσουμε σε κάτι όχι τόσο γνωστό, το Hartley Star-Crossed Lovers.

Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα πραγματικά καθηλωτικό κομμάτι. Ένα κομμάτι που το ξέρουν πιστεύω όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν ακούνε ξένη μουσική. Πρόκειται για ένα κομμάτι των Queen. Θα το ακούσουμε όμως σε μία εκτέλεση μετά το θάνατο του Freddie Mercury. Μαζί με τους Queen εδώ, πλην βέβαια του Freddie Mercury, είναι ο Elton John. The show must go on. Θα πάμε μετά από αυτό στις ειδήσεις των 12 από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε παίζοντας τραγούδια που τα εμπνεύστηκα από την παράσταση που θα δούμε μεθαύριο στη Μυτιλίνη με την Κατερίνα Διδασκάλου, η Πόρνη από πάνω. Και στα τελευταία 20 λεπτά

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Art News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νεακρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρου στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Θερμοκρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ. ΕΡΑ ΓΕΟΥ.

όμορφοι φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας σε τόνους μουσικούς εδώ στην Ερθοβόρειο Αιγαίο με την κλικερία σου Λουγάνη ακούραστη στην ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Το ρεπερτόριό μας σήμερα για τη δεύτερη ώρα θα είναι ποικίλο. Έτσι εμπνεύστηκα από κάποια πράγματα που διάβασα για την παράσταση «Πόρνη από πάνω» με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Διδασκάλου, που θα τη δείτε Κυριακή 30 Αυγούστου όσοι πάτε στο θέατρο Κάστρο Μυτιλίνης. Ξεκινάει παράσταση 9 και 4 και εμείς έχουμε δώρο για σας, για όσους πάρουν, προλάβουν να πάρουν πρώτοι. Θα έχουμε δώρο 2 δωρεάν διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με ένα από τα τραγούδια που επέλεξα για αυτή την ώρα. Κάποια έχουν δραματικό τόνο, κάποια έχουν κωμικό, γιατί έτσι είναι και αυτή η ιστορία, η ιστορία της Ερατός, την οποία υποδίεται η Κατερίνα Διδασκάλου. Είναι ένας θεατρικός μονόλογος, ο οποίος πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είδα και ένα βίντεο στο YouTube, ένα απόσπασμα από αυτή την παράσταση. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Αλέκα Κανελίδου στο «Μια γυναίκα σαν και εμένα». Καλή ακρόαση, ενώ στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής θα μιλήσουμε με τη γνωστή ηθοποιό.

Έχουμε δύο τυχερούς ακροατές, οπότε φίλες και φίλοι δεν χρειάζεται να τηλεφωνείτε. Όσοι είδαν τον Κύριον, τον Κύριον είδαν κάπως έτσι, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, είναι μια πολύ γνωστή φράση. Όποιος πρόλαβε τον Κύριον είδε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα μελοποιημένο ποίημα της Κατερίνας Γόγου με την Εύα Λουκάτου, η οποία το μελοποίησε και το ερμήνευσε. Θέλω να κουβεντιάσω.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το «Μια μέρα μιας μέρης» με την Αφροδίτη Μάνου, το οποίο το έχει ερμηνεύσει και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, αυτός πρέπει να έχει γράψει το κομμάτι αυτό. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, γιατί και η Αφροδίτη Μάνου έχει γράψει σπουδαία τραγούδια. Όχι, είμαι σίγουρη 99,9% ότι το έχει γράψει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

Η ηρωίδα της παράστασης αυτής, με τίτλο «Η πόρνη από πάνω» που την ενσαρκώνει η Κατερίνα Διδασκάλου, η Ερατό, παντρεύτηκε τον πρώτο τυχόντα, δεν έζησε τον έρωτα, δεν έζησε τον έρωτα και από τις δύο σκοπιές, και από την ψυχική και από την σωματική. Γι' αυτό θα βάλουμε δύο τραγούδια, τα οποία νομίζω εκφράζουν την ανάγκη να αγαπηθείς. Και υπάρχει και ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την ομορφιά ενός, πώς να το πω τώρα, μίας συνέβρισης με πάθος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Carnival με τους Cardigans και τον Muddy Waters στο «I just want to make love to you».

Η Ερατό στην Απόρνη από πάνω είναι μια γυναίκα η οποία προέρχεται από μια κακοποιητική οικογένεια. Έτσι λοιπόν δεν είχε όνειρα από ό,τι φαίνεται για την προσωπική της ζωή, ή τέλος πάντων τα κατέπνιξε. Προσπάθησε μάλλον να ακολουθήσει το μοτίβο της μητέρας της, ήθελε και να απελευθερωθεί, υποτίθεται, μέσω ενός γάμου, και τελικά μέσα από αυτή την συνθήκη δεν χάρηκε, δεν γνώρισε στην ουσία τον έρωτα και το πραγματικό σεξ. Γι' αυτό και ακούσαμε αυτό το τραγούδι, I just want to make love to you. Αλλά με την έλευση της ενίκου από πάνω στην πολυκατοικία προφανώς που έμενε η Ερατό, φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μας τα πει όλα αυτά η Καταρίνα Διδασκάλου γύρω στη 1:20. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι. Όπως σας είχα πει, τα τραγούδια αυτά τα εμπνεύστηκα πετυχημένα η μία από την παράσταση αυτή, την οποία δεν την έχω δει ακόμα. Θα τη δω όμως μαζί με εσάς την Παρασκευή. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια είναι ποικίλα, γιατί πρόκειται για μια κωμικοτραγική ιστορία. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το «Έφυγε το τρένο» με την Δήμητρα Παπίου.

καλά που έχω και τη Γλυκερία εδώ και με βάζει σε τάξη. Η παράσταση δεν είναι την Παρασκευή, είναι την Κυριακή 30 του μήνα. Συγγνώμη φίλες και φίλοι, ελπίζω και πριν να μην το είπα λάθος. Απλά μπερδεύτηκα γιατί την Παρασκευή στις 28 του μήνα, δύο μέρες πριν, θα έχει τη συναυλία της Έλλης Πασπαλά στο Σίγρη. Καμία σχέση βέβαια.

πάμε να ακούσουμε και ό,τι προλάβουμε πριν τις διαφημίσεις. Το «Μια γυναίκα μπορεί» με την Ελένη Βιτάλη. Αλλά προφανώς μάλλον δεν προλαβαίνουμε, έτσι πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Μια γυναίκα μπορεί, φίλες και φίλοι. Και αν νομίζω ότι δεν μπορεί, κάποια στιγμή ίσως να αλλάξουν τα πράγματα. Από εκείνη ξεκινάνε όλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι πρωτού μιλήσουμε με την κυρία Διδασκάλου, την γνωστή ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου, εν όψη της παράστασης της Κυριακής στο Κάστρο Μυτιλήνης, η Πόρνη από πάνω. Πάμε να ακούσουμε το Light My Fire με την Etta James.

0: Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την πολύ καλή και αγαπημένη ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Άλλωστε τα αρχαία ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό, όπως ξέρετε.
0: Σωστά.
1: Οπότε, Κατερίνα, αρκεί. Παυλίνα, να είσαι καλά.
0: Κατερίνα, έρχεσαι για δεύτερη φορά για αυτή την παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, η Πόρνη από πάνω στη Μυτιλίνη.
1: Ναι. Έρχομαι δεύτερη φορά, ναι.
0: Ήταν χειμώνα την πρώτη φορά.
1: Όχι, όχι. Στο ανοιχτό έπαιξα πάλι, στο κάστρο. Mm-hmm. Έπαιξα και πάλι στο κάστρο. Νομίζω ήταν 3-4 χρόνια πριν. Κάτι τέτοιο ήταν.
0: Αυτή η παράσταση πάντως πρέπει να είναι η 15η χρονιά φέτος.
1: Είναι ακριβώς, ναι. Κλείνω το Νοέμβριο ακριβώς 15 χρόνια.
0: Θα συνεχίσετε και αυτή τη...
1: Θα τη συνεχίσω γιατί... Αυτό είναι κάτι που το αποφασίζει ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς. Η προσέλευση, η αγάπη του κόσμου που δείχνει για αυτή την παράσταση είναι αφενός πρωτοφανής, αφετέρου συγκινητική. Η αγάπη και το συνεχές ενδιαφέρον είναι πρωτοφανές πραγματικά και είναι πολύ πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Πάντως δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα έχει και κάποιες δυσκολίες το να παίζεις ένα ρόλο για πολύ καιρό. Θα έχει και κάποια μειονεκτήματα ίσως.
1: Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, δεν το είδα ποτέ έτσι και κυρίως επειδή είναι και μια ηρωίδα που εγώ την αγάπησα πάρα πολύ, κούμπωσε μέσα μου αμέσως αυτή η ηρωίδα, παρότι έλεγαν στην αρχή στον Αντώνη Αθερινό ξέρεις είναι κόντρα στη Διδασκάλου αυτός ο ρόλος, γιατί μιλάμε τώρα για το 11.
0: Είναι ο σκηνοθέτης της παράδοσης ο κύριος Αθερινός.
1: Όχι, ο κύριος Αθερινός είναι ο συγγραφέας.
0: Ναι. Α, ο συγγραφέας, ναι, σωστά.
1: Ο συγγραφέας, αυτός μου πρότεινε το έργο. Αυτός έτσι κι αλλιώς αποφάσισε, ήθελε να αποφασίσει για το ποια ηθοποιός θα το κάνει. Και θυμάμαι, ναι, χαρακτηριστικά εκείνο το πρωί που με πήρε ένα πρωινό ζεστό του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Με πήρε του 11. Ήτανε, ναι, και άλλον Αυγούστου ήταν, Αύγουστος ήταν, να, καλή ώρα. Και μου λέει, ξέρεις, ξέιδα σήμερα σε μια πρωινή εκπομπή και είπα να αυτή είναι η ηθοποιός μου. Και λέω, μάλιστα, οκ, ήθελα μου λέει να σου δώσω ένα μονόλογο, γιατί ο Αντώνης ήταν, είναι συναδελφός σας, είναι δημοσιογράφος, ήταν
0: μάλιστα.
1: Δημοσιογράφος αρχισυντάκτης του Downtown.
0: Α.
1: Βέβαια, και τον ήξερα από τότε που κάναμε τις φωτογραφίσεις για το AIDS. Και μου λέει, με θυμάσαι και τα λοιπά, έχω γράψει ένα έργο και θέλω να το κάνεις. Και θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι ήταν, είχε χτυπήσει η μητέρα μου και ήμασταν στην Ευρωκλινική και του λέω, ρε παιδί μου, ναι, αλλά είμαι μαζί με τη μητέρα μου, αν θέλεις έλα να μου το δώσεις εδώ στην Ευρωκλινική. Και συναντηθήκαμε σε νοσοκομείο και μου το έφερε και... Ναι, θυμάμαι διαβάζοντάς το για πρώτη φορά στη μητέρα μου, η οποία παρόλο το ήταν πονεμένη, μου έλεγε, έλα, μη συνέχισε, μη σταματάς. Συνέχισε.
0: Οπότε συντέλεσε πολύ, συνετέλεσε η μαμά σου, Κατερίνα, να δεχτείς.
1: Κοίταξε,
0: να παίξεις.
1: Η μαμά μου ήταν το πρώτο δείγμα και, έτσι, και η αγάπη της βέβαια έφερε την πρώτη καλή άβρα, αλλά... Ομολογώ ότι αυτός ο μονόλογος μπήκε στην καρδιά μου από την αρχή. Από την αρχή, δηλαδή, αυτή την ηρωίδα για κάποιο λόγο, παρότι δεν έχω υπάρξει κακοποιημένη από τους συντρόφους στη ζωή μου, κούμπωσε μέσα μου με έναν περίεργο τρόπο, με έναν μοναδικό τρόπο. Και είναι και ο λόγος που δεν με κουράζει καθόλου, Για να απαντήσω στην ερώτησή σου την προηγούμενη, που δεν με κουράζει καθόλου το ότι την κάνω τόσα χρόνια. Ίσα ίσα που πλέον κάθε παράσταση είναι μια άλλη παράσταση για μένα. Κάθε μέρα, κάθε φορά που κάνω την παράσταση αυτή, μου δίνονται μικρές δωρεές. Με ποια έννοια το λέω αυτό, ότι μου εμφανίζονται μικρά πράγματα και λέω, παιδάκι μου, δεν το είχα σκεφτεί αυτό την πρώτη φορά που έπαιξα. Αυτό είναι το θαύμα με το θέατρο, ότι κάθε φορά τα πράγματα είναι καινούργια, αλλάζουν. Σου έρχονται καινούργια πράγματα, καινούργιοι τονισμοί, καινούργιοι τρόποι να πεις ένα πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μαγικό, είναι υπέροχο.
0: Κάπου κανείς κουβαλάει αυτό το πράγμα και στο σπίτι του και στο υποσυνείδητο, το υποσυνείδητο λειτουργεί και βοηθάει και αυτό, νομίζω.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο. Δεν πρέπει να συμβαίνει πολύ, mm-hmm. γιατί άμα κουβαλάς αυτό που κάνεις και στο σπίτι μετά, είναι λίγο, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο, γιατί μπορεί να σε διαλύσει αυτό. Μπορεί να μην σε αφήνει να κοιμηθείς, μπορεί να μην σε αφήνει... εντάξει, σίγουρα σκέφτεσαι και παίρνεις μαθήματα ζωής από mm-hmm. ένα ρόλο και παίρνεις και μαθήματα συμπεριφοράς από ένα ρόλο.
0: Ναι.
1: Και αλλάζει... ξέρεις, όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε «Μου αλλάξατε τη ζωή».
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Συγκλονιστικό
0: δηλαδή.
1: Είναι συγκλονιστικό. Σου δημιουργεί μια τεράστια ευθύνη αυτό από μόνο του. Δεν είναι απλό.
0: Και θέλεις για να συνεχίσει κάποιος κάτι τέτοιο. Για να συνεχίσεις.
1: Μα φυσικά.
0: Και ειδικά φυσικά. Σε μια εποχή που μιλάμε για γυναικοκτονίες που έχουν αυξηθεί. Για τα δικαιώματα των γυναικών που αντί να πληθαίνουν προσπαθούν κάποιοι να τα χαλιναγωγήσουν και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γίνεται αυτό, όπως για παράδειγμα για τις αμβλώσεις, ένα μόνο
1: παράδειγμα. Τις αμβλώσεις, μην πάμε μακριά, εδώ οι γυναίκες τώρα στο Αφγανιστάν mm-hmm. με τους Ταλιμπάν δεν ακούμε, ακούμε εκκλήσεις συνέχεια.
0: Ακόμα λέει και στο πάρκο δεν μπορούν να πάνε βόλτα.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να είναι καλυμμένες. Εντελώς όμως καλυμμένες.
1: Εντελώς καλυμμένες και δεν μπορούν να είναι ασυνόδευτες. Πρέπει να συνοδεύονται ακόμη και από ένα πεντάχρονο αγόρι. Μπορεί να είναι εγγονός τους.
0: Ναι.
1: Είναι, εντάξει, είναι γελίο.
0: Πάντως και στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ακόμα σοβαρές προσπάθειες για να προστατευτούν οι κακοποιημένες γυναίκες. Γι' αυτό βλέπουμε τόσα εγκλήματα και βλέπουμε και μια σχετική ατιμωρησία.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα με την νομοθεσία που θα πρέπει να σίγουρα να γίνει πιο αυστηρή. Mm-hmm. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Από την άλλη είναι παρατηρώ ότι είναι περίεργο, έτσι. Όσο πιο πολύ αυξάνεται η τεχνολογία και έχουμε πρόοδο, ας πούμε, στην τεχνολογία και στα πράγματα που υποτίθεται ότι κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας, mm-hmm. τα απλά πράγματα όπως η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός στον σύντροφο, στη σύντροφο, είναι λες και είναι άγνωστες αξίες. Και αυτό μου κάνει, με στενοχωρεί αυτό, δεν το κρύβω, με στενοχωρεί βαθιά αυτό, διότι η πρόοδός μας η συναισθηματική, η πρόοδός μας στην ενσυναίσθηση και στο σεβασμό είναι κάπως αντιστρόφως ανάλογη με την πρόοδο της τεχνολογίας, ας πούμε, και των μέσων επικοινωνίας. Μου κάνει πραγματικά αυτό, όχι απορία, αλλά αυτή η διαπίστωση mm-hmm. Με θλίβει, για να το πω.
0: Έχει γραφτεί πάντως, κυρία Διδασκάλου, ότι... συγγνώμη, πότε πάω στον ελληνικό, πότε
1: δεν
0: πάω στον
1: πειράζει, εντάξει, μια χαρά.
0: Μου κάνει εντύπωση, θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η κακοποίηση έχει αυξηθεί από την κρίση, τουλάχιστον αυτή την ορατή οικονομική κρίση που αρχίζαμε πραγματικά να τη βιώνουμε, γιατί κάποιοι άντρες δεν είχαν δουλειά, ήταν πιο πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, οπότε υπήρχε περισσότερη τριβή όταν, ας πούμε, όταν είναι προβληματική εκείνη δηλαδή, και παράλληλα αισθανόντουσαν τον ανδρισμό τους ευνουχισμένο επειδή δεν ήταν στην ίδια επαγγελματική οικονομική κατάσταση όπως και πριν. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να το σχολιάσετε αυτό.
1: Και γι' αυτό χτυπούσαν τις γυναίκες, γι' αυτό χτυπούν τις γυναίκες τους, ας πούμε.
0: Δεν είναι δικαιολογία όμως.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι δικαιολογία.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου δικαιολογία. Mm-hmm. Η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός δεν έχει να κάνει ούτε με φύλο, ούτε με οικονομική κατάσταση, ούτε με το τι κατάσταση, σε τι κατάσταση είναι η εργασία σου.
0: Πιστεύω όμως ότι λογικά ένας άντρας ο οποίος χτυπάει τη γυναίκα του δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του.
1: Ένας άνθρωπος, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δέχομαι ότι η κακοποίηση δεν είναι γυναικεία, πώς το λένε, αποκλειστικότητα. Σίγουρα. Υπάρχουν και γυναίκες, ναι, που μιλάνε, που λεκτικά κακοποιούν πολύ άσχημα συντρόφους. Όπως αντίστοιχα και τα λοιπά. Αλλά αυτό, το πώς είσαι εργασιακά, το πώς είσαι συναισθηματικά, το πώς είσαι, αυτό δεν σημαίνει το τι φίλο είσαι. Αυτό δεν πρέπει να σε επηρεάζει.
0: Υπάρχει βέβαια και ηλεκτρική κακοποίηση.
1: Τεράστια βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά απλώς η Ρώμη του αρσενικού είναι ίσως, όχι ίσως, είναι υπερτερούν, στο λένε, μυϊκά, τέλος πάντων. Και ένας άνθρωπος που υπερτερεί σαν δύναμη σωματική και τη χρησιμοποιεί για να κακοποιεί τον ή τη σύντροφό του, εντάξει, είναι απάνθρωπο.
0: Πάντως για να το κλείσουμε αυτό, κύριε Δασκάλου.
1: Θέλω να πω, δεν υπάρχει δικαιολογία, ρε παιδί μου, σε αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όσο και να είσαι κλεισμένος με το σπίτι, όσο και να είσαι άνεργος, καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτό να δημιουργεί πριβές, βεβαίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να σε κάνει να πηγαίνεις σε ένα ύψος, να κοιτάς και να εντοπίζεις το στίγμα σου και να προχωράς και να λες, όπα, πεινάμε. Και δεν μιλάω από θέσεως ισχύος, η δουλειά μου είναι μια κατεξοχήν δουλειά όπου εμείς ενδυνάμει είμαστε κάθε χρόνο άνεργοι.
0: Ναι.
1: Και ψάχνουμε από την αρχή δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως και σε επηρεάζει, βεβαίως και σε αγχώνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κακοποιητικός και λεκτικά και συναισθηματικά απέναντι στον συνανθρωπό σου. Ίσα-ίσα που το αντίθετο είναι που σε ανακουφίζει και σε ανεβάζει.
0: Πάντως εμείς οι γυναίκες, οι περισσότερες πιστεύω, έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, στην καρδιά μας, ένα φόβο για το ανδρικό φύλο, ότι μπορεί κάτι να μας συμβεί. Ή ακόμα και το πιο συνηθισμένο, όταν γυρίζουμε το βράδυ σπίτι, στο δρόμο.
1: Είπες τη μαγική λέξη, φόβος. Ο φόβος είναι αυτός που κρατάει τους ανθρώπους δέσμιους. Έχω ακούσει ιστορίες από γυναίκες, οι οποίες έχουν και επαγγελματική ανεξαρτησία και οικονομική ανεξαρτησία και τη νομικά λεγόμενη παρησία που σημαίνει το δικό του σπίτι και ούτω καθεξής, και όμως μένουν με άντρες κακοποιητικούς από φόβο. Από φόβο του τι θα πει η κοινωνία, από φόβο του τι θα πει ο γείτονας, από φόβο του τι θα πει η μαμά και ο μπαμπάς, από φόβο. Μένουν κλειδωμένες ουσιαστικά συναισθηματικά από φόβο. Ο φόβος είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος για να ενδώσεις σε κακοποιητική συμπεριφορά. Και αυτό το έχω δει, το ακούω πολύ πολύ συχνά μετά από παραστάσεις, από ανθρώπους που έρχονται μετά την παράσταση και μου ανοίγουν την καρδιά τους. Έχει έρθει η γυναίκα η οποία μου είπε, μέσα στα 10 χρόνια που βλέπω αυτή την παράσταση, έχει έρθει 10 φορές.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται κάθε εβδομάδα και βλέπουν την παράσταση. Και μου λένε, έρχομαι, είναι η ψυχοθεραπεία μου, βέβαια. Εδώ στην Αθήνα έχω ανθρώπους που έρχονται κάθε εβδομάδα.
0: Και ίσως αντλούν και κάποια έμπνευση για τη δική του ζωή.
1: Ξέρετε, αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή είναι και η αποστολή του θεάτρου, η θεραπεία. Η θεραπεία και το να μπορείς να σε καθαρίζει λίγο και να σε πηγαίνει παρακάτω.
0: Τώρα,
1: αλλά δεν κρύβω ότι όταν ακούω αυτές τις τραγικές ιστορίες, μπροστά στις οποίες οχριάει η ιστορία της, της ηρωίδας, στενοχωριέμαι.
0: Η Ερατό είναι περισσότερο κακοποιημένη ή κυρίως είναι μια στερημένη γυναίκα? Ας πούμε, διάβασα, είδα και ένα απόσπασμα από την παράσταση στο YouTube. Είναι μια γυναίκα που δεν έχει ζήσει τον έρωτα, δεν έχει ζήσει το σεξ σε όλο του το μεγαλείο.
1: Η ιερατότητα έχει όλα, δυστυχώς. Είναι και κακοποιημένη και είναι και στερημένη. Γιατί φεύγοντας από ένα σπίτι βίαιο, από ένα βίαιο πατέρα στην ουσία και μια υποτακτική μητέρα, τι πρωτότυπο, παντρεύεται τον πρώτο που της κάνει πρόταση γάμου, ο οποίος mm-hmm. είναι ίδιος με τον μπαμπά της.
0: Ναι.
1: Και, αυτό, και είναι και λίγο χειρότερος, διότι είναι και διεφθαρμένος δημόσιος λειτουργός.
0: Α, είναι και χειρότερος, μάλιστα.
1: Είναι ένας διεφθαρμένος αστυνομικός,

0: γίνεται η συναισθηματική αφύπνιση της ερατούς από μια περιθωριακή γυναίκα που όταν στην αρχή διαπιστώνει ότι έχει μετακομίσει και έχει και το μαγαζί της από πάνω και όχι απλώς το σπίτι της, η ερατό αντιδρά στην αρχή. Αλλά ναι.
1: Είναι τα μικροαστικά, οι μικροαστικές αυτές σκέψεις, προκαταλήψεις.
0: Εννοείται, ναι. Τα μικροαστικά πρότυπα βέβαια. Και τα δίθεν, και η δίθεν ηθική, και η δίθεν τρέχουσα ηθική βεβαίως. Εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ αυτές τις γυναίκες, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους που είναι αυτό που λένε. Και λένε αυτό που είναι και κάνουν αυτό που είναι. Είναι από τους λίγους, διότι υπάρχει πάρα πολύ κρυφή πορνεία στην κοινωνία και στην εποχή μας.
1: Σωστά. Ήθελα κάτι να ρωτήσω και... Α, ναι. Κύριε δασκάλο, έχετε ασχοληθεί και με τον κινηματογράφο και αν δεν κάνω λάθος, έχετε μείνει και στη Γαλλία και έχετε παίξει σε γαλλική ταινία του Ρομέρ.
0: Στη Γαλλία δεν έχω μείνει ποτέ μου, απλώς μιλάω πολύ καλά γαλλικά.
1: Ναι.
0: 3,5 μήνες έμεινα για αυτή την ταινία του Ερίκ Ρομέρ, ναι, την οποία την έχει τώρα η Κοσμοτέ. Την έχει μέχρι τέλος του Αυγούστου, νομίζω, η Κοσμοτέ. Όποιος θέλει να
1: πολύ
0: την
1: ωραία.
0: Δει, μπορεί να την προλάβει. Λέγεται Triple Agent, τριπλός πράκτορας.
1: Ναι.
0: Ναι, ενώ αυτού του μεγάλου κυρίου του σινεμά. Βεβαίως έχω κάνει σινεμά και...
1: Πάντως ήσασταν πολύ καλή. Έχω δει ένα απόσπασμα από αυτήν την ταινία. Πολύ καλή υποκριτικά. Φοβερά τα γαλλικά σας. Και ήσασταν πανέμορφη. Και τώρα είστε πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Ευχαριστώ. Αν φανταστούμε ότι αυτή η ταινία ήταν του 2004, έχουν περάσει κάποια χρονάκια, 22 χρόνια πια από αυτή την ταινία. Αλλά ναι, εγώ χαίρομαι γιατί έχω την ίδια όρεξη, την ίδια ζέση. Ανεβαίνω στη σκηνή και νομίζω ότι τώρα αρχίζω την καριέρα μου και αυτό μου δίνει τόση όρεξη, ρε παιδί μου, για δουλειά. Και η αγάπη του κόσμου επίσης, η αγάπη του κόσμου είναι τόσο πολύτιμη.
1: Εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα ότι ήσασταν 2 φορές στο παρελθόν, κατά το παρελθόν, προθιέρια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα βέβαια αυτό οφείλεται και στην... δεν ξέρω αν την μπορώ να την πω ελληνική ομορφιά, στην κλασική ομορφιά σας, πέρα από το ταλέντο σας.
0: Εντάξει, ήταν η δασκάλα μου τότε, ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν 20 χρονών όταν έκανα την πρώτη αφή της φλόγας. Μόλις είχα τελειώσει από το εθνικό.
1: Ξέρετε και χορό, να υποθέσω.
0: Βέβαια, πολύ χορό, βέβαια. Έχω κάνει πάρα πολύ χορό. Και κάνω, εξακολουθώ, δεν σταματάω. Αλλά να τώρα στο γλάρο που κάνω το χειμώνα μαζί με την πόρνη από πάνω.
1: Α, κάνετε παράλληλα 2 παραστάσεις.
0: Κάνω παράλληλα 2 παραστάσεις, βέβαια. Ο Γλάρος έχει αρχίσει και από πέρυσι. Και ναι, έχουμε πάρα πολλές χορογραφίες εκεί, στο Γλάρο. Και αυτό, ναι, ο χορός είναι ένα μέρος αναπόσπαστο της δουλειάς μας, όπως και να το κάνουμε, βέβαια.
1: Πώς κυλάνε τώρα τα γυρίσματα για τη νέα σειρά που ανυπομονούμε να δούμε? Έχει πολύ καλούς ηθοποιούς, τους ανέφερα και προηγουμένως. Τους ξέρει βέβαια και πολλοί κόσμος. Σίγουρα πολλοί από τους ακροατές θα γνωρίζουν γιατί πάμε να πούμε.
0: Το Κρίνο και Αγκάθι πάει πολύ καλά. Θα βγει από ό,τι λένε προς το τέλος του Σεπτέμβρη στον Αντένα. Εγώ χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι με το Γεροντιδάκι. Με τον Γιώργο τον Γεροντιδάκη.
1: Στις Άγριες Μέλισσες ήσασταν.
0: Α, βέβαια, Άγριες Μέλισσες.
1: Η οποία αυτή σειρά έχει αφήσει εποχή στην ελληνική τηλεόραση.
0: Έτσι. Ναι, όπως το λες. Με τον Γιώργο στις Μέλισσες ήμασταν αντίπαλοι. Τώρα παίζει το γιο μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε πολύ ωραίες σκηνές. Είναι επίσης ο Γιάννης Τσορτέκης που κάνει τον σύζυγό μου.
1: Ο Στέλιος Μάινας, η Μαρία Ζορμπά.
0: Η
1: Αναστασία Παντούση.
0: Ναι, και εντάξει, είναι ένα ωραίο cast και νομίζω ότι θα δώσει στον κόσμο κάτι που δεν υποτιμά σίγουρα, την νοημοσύνη του. Είναι μια ωραία σειρά εποχής. Και εκεί πάλι πραγματεύεται αυτό, τις ηθικές αξίες,

0: Σας ευχαριστούμε
1: και το
0: πολύ.
1: Είναι σημαντικό να μένουμε άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διδασκάλου, και θα σας απολαύσουμε την Κυριακή.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στις 9 και 4 στο Κάστρο Μυτιλίνης για τον μονόλογο «Η πόρνη από πάνω».
1: Εγώ θα περιμένω και εσένα, ξαναγυρίζω και εγώ στον Ενικό, για να μου πεις τη γνώμη σου ολοκληρωμένα, γιατί ό,τι και να πούμε, αυτό που θα δεις δεν θα το περιμένεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό το υπόσχομαι και εγώ. Και
0: γεια
1: εγώ.
0: Σας.
1: Πολύ. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε φίλες και φίλοι να συνεχίσουμε με Θεσσαλονίκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα φιλοξενήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής της Πολύμνια.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών τη συνεδρία, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθησε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως στα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά έχει 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα. Μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαν μάλλον ένα περιστατικό με 39 μετανάστες. 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί. Ναι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρολοδικείο Σερών, παρουσία της ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40, 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι από το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή, περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο, όπως είπαν, είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Τώρα μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβει στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπορβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα, νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβου είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στον τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και την Ομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΙΑ αλλά και σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, μάλιστα, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για τον νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το Master Plan δηλαδή του Εύρου, Στην εκπόνηση του οποίου, ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού, είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο Νομό, λοιπόν, και στο Σουφλί συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας, και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλόβγραντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αμαλία.
7: Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκραν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του Κάστρου, της Άσου, και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pyrgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
9: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον Κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει ακόμα οριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του εταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτα. Σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί για αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή Ανία Κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
11: Χθες τις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκη, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή Λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγωσός της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με το στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγωσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος, λοιπόν, είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα, άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σίμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
14: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Οι επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ως ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ναι, ως αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7 καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς θα πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό, αμέσως μετά τα γέννη, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές δεν γίνανε σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή, η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν το διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκαταστημένων και αναδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε, στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή 3 εργατοφυλάκων και 1 πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Κιάθου για τον καθαρισμό, ευθορπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχος Κιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, η αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσων εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρχαν σε Λέσβο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, και παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και Αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Τικηδεμών, τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη, και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, και λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσεις το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 11ο Beyond Borders που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει να αφαιρέσεις το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η τέταρτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκδικητικής Επιτροπής, ο Κρισιάν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, και όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουρασγέρας. Μια κουρασγέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Δόθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Σουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι εκεί, φέτος όμως αποκαλύπτηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο γαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Τουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχου της Καλαμάτος, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα, με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Η Τάμη.
2: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stand, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλόρινας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμη.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται και αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 από 4. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέση Νασίριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν είχε εφαρμόσει ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε ευθυγώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο, το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητας. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου έτσι να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες.
2: Ξεκίνησε σήμερα. Σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώ, τη μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νέους μισθωτούς, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά οι συντάξεις της κυρίας, για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα λαμβάνουμε κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις κυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Κύριε Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, Δήμητρα. Είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνηστία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χερίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέλημα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε γρήγορα.
0: Δήμητρα Κυριαζέ, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επλήθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος η ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιώνεται μεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτες που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εδώ, να, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμάστε. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επιδρομιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία, συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Earth News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφήξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφήξεις στο τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα, από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
11: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου να εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται, και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς για αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη τη μέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
14: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
15: Όχι, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο Ιταλικών φρεγατών, είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό, συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη, εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή του διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή τη εγχώρια βιομηχανία με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στι εργασίε συντήρηση αλλά και προσαρμογή νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίω, η χώρα μα, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρό, να σημειώσουμε, στο σύνολο τη νοτιοανατολική Μεσογείου, καθώ προβλέπεται ακόμα βεβαίω να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τι τέσσερι φρεγάτε τύπου Μπελαρά, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίο έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συζητούμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τα αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλη, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
17: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Mm-hmm. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο. θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
0: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι,
17: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη. Δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
18: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
19: Red Code ονομάζεται αυτό το οποίο, η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακούστα Μπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζει δέλτα, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
0: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
0: Σμαράδα Γρογιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού. Βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτη μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
3: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά, και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές, και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε το Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλυμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
0: ναρκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
5: Ακριβώς.
0: Ελάχιστα.
5: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν, μάλιστα τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράντεφερ που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
5: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις. Με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση, την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια, 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς ο Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων για τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
6: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
4: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια,
20: βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
14: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των οικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
0: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική και κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με την Θοδώρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοβέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφιοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοβέλτια του κόμματος.
0: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
2: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία ενώψη και τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ».
0: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
2: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
0: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
2: Μόνο για να συζητήσει το θέμα της πρότασης για την, τον έντρο, ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Και ποια είναι η πρόταση?
2: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Κρήτα με τον εκλεκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
0: Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός.

0: Υπάρχουν και ισοδηματικά κριτήρια Μάλιστα. που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα, κύριε Τζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πανφτωχής αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Face του Champions League θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπόρ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η Εθνική Ομάδα Βόλι των Γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η Εθνική, ανάλογα με το αποτέλεσμα, μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Face του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Face. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές, βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Σικαρία, Λέρος, Κάλυμνος, Κο και Κάρπαθος. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή η τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Στην οικονομία και στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ύψος των παρεμβάσεων συνδέεται με τα δημοσιονομικά δεδομένα και την οροφή δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας κριτική στα κόμματα που, όπως είπε, σπέβδουν και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών. Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80, είπε χαρακτηριστικά. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων Άσυλο στη Συντική Σερών στις 22 Αυγούστου. Την εκτίμηση ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους χαρακτήρισε άγριους, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας την έξτρα αιτία οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι χθες Τρίτη το βράδυ, στη διάρκεια εκδήλωσης, συνομίλησαν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη χθες στη Μόσχα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, χωρίς να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τις εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Οι συναντήσεις μας θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη υποστηρίζει την επικοινωνία και τη ροή του Earth News Radio. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές, και ξεκινήσαμε με το Hey Jude των Beatles. Είναι το πρώτο τους τραγούδι, σαν σήμερα παρουσιάστηκε από την δισκογραφική εταιρεία τους, την Apple, και είναι μια ωραία εισαγωγή για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για ένα νέο φέρελπι και πολύ διακεκριμένο ήδη σκηνοθέτη με σπουδές στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί με τίτλο «Ο σεισμός στη Χιλή» του Heinrich von Kleist. Είναι μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και στις 31 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Καβάλα στο κτίριο Πρώην Lord. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Σταυρόπουλε, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ εγώ για την ανταπόκριση. Ανυπομονώ να σας ακούσουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Είναι πολύ γνωστό έργο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε από εσάς και για την υπόθεσή του και ταυτόχρονα να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για την επιλογή του. Πώς το επιλέξατε, αν το επιλέξατε εσείς σε συνδυασμό και σε σχέση πάντα με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Καβάλας, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική διεύθυνση, η Εύα Οικονόμου Παμβακά της Καβάλας, του Διπεθέ Καβάλας, ήταν πολύ ανοιχτή και πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία και στην επιλογή του χορού και στην επιλογή του θέματος. Έδωσε μόνο μια θεματική, δηλαδή η θεματική του φετινού φεστιβάλ Φιλίππων είναι η μεταμόρφωση. Αυτή είναι η θεματική που έχει δώσει. Mm. Οπότε, μετά από μια συζήτηση και ένα πολύ δημιουργικό διάλογο που κάναμε, μας έδωσε αυτή τη θεματική και μου είπε: μπορείς να κάνεις ό,τι σε γεμίζει, ξέρεις, ό,τι... Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία εγώ να διαβάσω αρκετά κείμενα, ψάχνοντας όμως πάρα πολύ συνειδητά για ένα μη θεατρικό υλικό. Δηλαδή ψάχνοντας για κάτι, δεν ψάχνα κάτι διηγηματικό ή κάτι τέλος πάντων που να μην είναι ένας κλασικός διάλογος θεατρικός. Πάντα υπό το πρίσμα του να βρω κάτι που να συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, έναν τρόπο και να μπαίνει κάτω την ομπρέλα της θεματικής μεταμόρφωση. Απλά εγώ είχα εστιάσει ότι ήθελα μια κοινωνική μια κοινωνία σε μετάβαση, μια κοινωνία που μεταμορφώνεται. Και μέσα από διάφορα μονοπάτια αναζήτησης, το μυαλό μου έφτασε και στον Kleist, ο οποίος θέτει πάρα πολύ έντονα κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικές δομές σε μια φάση μετάβασης, σε μια φάση αμφισβήτησης, σε ένα δίλημα, μπορώ να πω, σε διλήμματα. Και με έναν τρόπο κιόλας που του άρεσε στη γραφή του να αράζει και να αμφισβητεί τις βεβαιότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία.
0: Ήταν και δημοσιογράφος βέβαια, εκτός από φυσικά διηγηματογράφος εξαίρετος. Δηλαδή τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Έγραφε κομικά δοκίμια μέχρι γενικά, έγραφε ό,τι τύχε να γράψει κανείς. Και με έναν τρόπο κάνει και ένα πολύ έντονο σχόλιο και σε σχέση με τη θρησκεία και σε σχέση με την εξουσία. Θέτει πάρα πολύ έντονα αυτά τα θέματα μέσα. Και έτσι κάπως εμένα το Σεισμός στη Χιλή νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου κείμενά του, δηλαδή από τη σχολή ακόμα, όταν είχα πρώτο έρθει σε επαφή με αυτό το κείμενο. Οπότε ξαναδιαβάζοντάς το, γιατί όταν άρχισα να ψάχνω τα κείμενα, πήρα αυτή την έκδοση που, από τις εκδόσεις Αντίποδες, που έχουν κάνει, έχουν βγάλει μια καινούργια έκδοση που έχει μέσα σχεδόν όλα τα μικρά διηγήματα. Και τα διάβασα όλα μέσα σε μια μέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να σταματήσεις να το διαβάζεις. Και ο Σεισμός στη Χιλή ήταν αυτό που είπα αμέσως: εδώ κάτι έχουμε. Δηλαδή, αμέσως μου έκανε γκέλ αυτό. Ναι.
0: Και μιλάμε κιόλας για μια περίοδο, 1777-1811 ήταν η ζωή του, η διάρκεια της ζωής του. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ σύγχρονα και πάρα πολύ μοντέρνα έργα, διηγήματα, όλη η γραφή του, όλη η προσωπικότητά του ήταν μπροστά, έτσι.
1: Το τρομερό είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το σεισμό στη Χιλή,
0: ναι,
1: το γράφει το 1807, mm, δηλαδή 4 χρόνια πριν αυτοκτονήσει.
0: Ναι.
1: Είναι από τα τελευταία του, δηλαδή. Mm. Και το τρομερό είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή φρεσκάδα.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοκτονεί και πολύ νέος.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτοκτόνησε μαζί με μια στενή του φίλου που ήταν άρρωστη σε τελικό στάδιο. Ε?
1: Ναι,
0: μια
1: ναι,
0: κίνηση αυτοχειρίας πολύ ιδιαίτερη.
1: Τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε εκείνος. Ήταν μια κίνηση πολύ έντονη. Ναι. Mm-hmm. Ήταν αυτά που είχαν το ρομαντικό κίνημα, mm-hmm, της εποχής εκείνης της Γερμανίας,
0: mm-hmm,
1: του 19ου αιώνα, ας πούμε, mm-hmm, που ήταν αυτοί οι μεγάλες πράξεις, μεγάλης εξόδου με έναν τρόπο.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και ήταν μια τέτοια πράξη, αλλά νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει και το βίο του στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ένα βίο γεμάτο από ένταση, από συγκινήσεις με έναν τρόπο, αν μπορεί να πει κανείς.
0: Ναι.
1: Και που για τους ρομαντικούς τώρα εκείνης εποχής η αυτοκτονία δεν ήταν μια πράξη δηλίας, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μια πράξη σχεδόν ηρωική, θεωρούσαν ότι είναι, ναι, ας πούμε,
0: φυσικά,
1: με έναν τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Και το άλλο που είναι πάρα πολύ συγκινητικό στο Κλάιστ είναι ότι παρότι οι θεματικές του είναι αρκετά σκοτεινές, mm-hmm, και γενικά και ο ίδιος είναι αρκετά βαρύς στις θεματικές που επιλέγει, παρόλα αυτά έχει ένα τρομερό λυρισμό και βγαίνει μια ομορφιά μέσα από στιγμές πάρα πολύ απλές,
0: mm-hmm,
1: οι οποίες είναι συγκινητικές,
0: mm-hmm,
1: και αυτό κανείς οφείλει, νομίζω, όταν ξεκινάει να επισκεφθεί τα έργα του να το εντοπίσει,
0: mm-hmm,
1: γιατί αλλιώς μπορεί κανείς να δει πολύ εύκολα από μακριά, από μια απόσταση, μια μαυρίλα, αυτό είναι μια μαυρίλα, αυτό είναι μια, αλλά εμένα μου κάνει ότι είναι μια ζωή με έναν τρόπο,
0: mm-hmm,
1: που έχει κάτι πολύ σκούρο και ταυτόχρονα κάτι πολύ φωτεινό και πολύ,
0: βέβαια,
1: απλό και πολύ...
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι η ζωή του είχε σχέδιο, ήθελε οπωσδήποτε να έχει ένα πλάνο στη ζωή του, από ό,τι διαβάζουμε σε ένα γράμμα που είχε στείλει στην αδερφή του την Εθεροφθαλή, γιατί αναζητούσε μια αίσθηση ασφάλειας όταν κοίταζε το μέλλον με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όταν ένας άνθρωπος, πιστεύω, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έχει αυτή την αντίληψη, οπωσδήποτε έχει μια θετική σχέση με τη ζωή.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό που έπαθε ο Κλάι στην πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τους παρξιστές,
0: mm,
1: οι οποίοι αρχίζαν και αμφισβητούσαν όλες τις βεβαιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί.
0: Ταράχτηκε.
1: Ταράχτηκε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Βέβαια, νιώθεις ότι είσαι στο κενό με κάποιο τρόπο.
1: Με τρόπο, δηλαδή, του λέει. Φαντάζομαι τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω την εμπειρία αυτή. Αλλά
0: κοιτάζουμε.
1: Νομίζω όμως ότι εμείς ζούμε σε μια εποχή η οποία η πραγματικότητα συνεχώς μας φέρνει μπροστά σε βεβαιότητες που καταρρύπτονται.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σχετικό, νομίζω. Νομίζω ότι εκεί επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά,
0: mm-hmm,
1: με αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, δεν θα σας πω πενταετία, γιατί πριν μια πενταετία μπορεί να το φανταζόμασταν. Ποιος θα μας έλεγε πριν μια δεκαετία, ας πούμε, ότι θα βρισκόμασταν εν μέσω ενός πολέμου, ας πούμε, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή την έκταση που παίρνει,
0: βέβαια,
1: ή με τα γεγονότα που βλέπουμε να γίνονται στη Γάζα, δηλαδή, ή με τα γεγονότα που βλέπουμε.
0: Ή με την Ουκρανία, η Ρωσία, να συνεχίζεται.
1: Ανάμεσα στην Ουκρανία. Και η εποχή κρατάει σχεδόν 4 χρόνια,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θα τα περιμέναμε αυτά πριν μια δεκαετία. Αυτές τις βεβαιότητες, έναν κόσμο που νιώθουμε ότι έχει τακτοποιηθεί με έναν τρόπο, εν μέσω μιας πετρελαϊκής κρίσης, ας πούμε. Δηλαδή, αυτές οι βεβαιότητες που έχουμε για τη ζωή μας την ίδια. Η βία που βλέπουμε σε ανθρώπους, παιδιά 15 ετών,
0: mm-hmm,
1: που δεν είναι καθόλου δεδομένη, αλλά ξαφνικά μας επισκέπτεται.
0: Μας επισκέπτεται και πολύ δυναμικά κιόλας.
1: Αναφέρω όλα αυτά τα παραδείγματα, όχι για, mm-hmm, να πω πολιτικά παραδείγματα, αλλά για να πω ότι είμαστε στην πραγματικότητα κοινωνίες σε μετάβαση. Αντιλαμβανόμαστε τις βεβαιότητες που είχαμε για έναν κόσμο ευημερίας, ανάπτυξης, μια βεβαιότητα που είχαμε, να διαταράσσεται.
0: Mm-hmm.
1: Και σε πραγματικότητα και ο ίδιος ο δυτικός μας πολιτισμός βρίσκεται σε μια ανάγκη αναζήτησης ορίζοντα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε τις αξίες μας, οι οποίες, ξέρετε, τις ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
0: Τις ανθρωπιστικές, βέβαια. Ναι, με την... του ουμανισμού και γενικότερα, βέβαια.
1: Βέβαια, με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και στη Γερμανία πια, που το θεωρούσαμε αδιανόητο αυτό πριν μια δεκαετία. Καταλάβατε τι λέω. Στη Γαλλία, που είναι μια χώρα του διαφωτισμού, δηλαδή μπαίνουν θέματα μέσα που νομίζω ότι μας θέτουν και εμάς τους ίδιους σαν πολίτες ενός, ξέρετε, μιας μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας ή μιας μεγάλης, ανήκουμε ας πούμε σε ένα δυτικό πολιτισμό κι εμείς. Σε αναζήτηση, σε ερωτήσεις, όχι σε σίγουρα συμπεράσματα και βεβαιότητες πάντως. Ναι.
0: Και σε σχέση με, με την υπόθεση, έτσι πολύ επιγραμματικά, πού κινείται η υπόθεση, είναι με πολλά πρόσωπα, με λιγότερα, πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση, αν κανείς έπαιρνε το έργο και ήθελε να το ανεβάσει κανονικά, ναι, με ένα πλήρη θεία σου, ας πούμε, θα πρέπει να έχει αρκετά άτομα για να το κάνει, γιατί έχει πολλά πρόσωπα το έργο. Εμείς το κάνουμε, είναι τέσσερις ηθοποιοί που συμμετέχουν, και γίνεται όλο μέσα, έχει και ένα αφηγηματικό στοιχείο δηλαδή, την παράσταση, και οι ηθοποιοί εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους, αρκετούς ρόλους δηλαδή ο καθένας, το οποίο όμως είναι κάτι που είναι συνηθισμένο στο αφηγηματικό θέατρο, ναι, δεν είναι κάτι καινοτόμο, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι όμως τέτοιος ο λόγος του Κλάιστ, ο οποίος το υποστηρίζει. Ο Κλάιστ δηλαδή ο ίδιος πηδάει πολύ έντονα από το ένα θέμα στο άλλο, από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από την αφήγηση από μια υποκειμενική ενός χαρακτήρα, στην αφήγηση απότομα στην υποκειμενική ενός άλλου, σαν να ζητάει και ο ίδιος ένα πείραγμα με τον χρόνο και τον χώρο και τα πρόσωπα. Τώρα η ιστορία... Στην πραγματικότητα αυτό το έργο όταν το πρωτοέγραψε, ο τίτλος του ήταν «Χερόνιμο και Ιωζέφα». Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι φυλακισμένος, είναι ένα ζευγάρι, το οποίο έχει αναπτύξει ένα δεσμό από εκείνη την εποχή, ας πούμε, παράνομο με έναν τρόπο. Και ο ένας βρίσκεται στη φυλακή, η κοπέλα την έχουν κλείσει σε μοναστήρι και οδηγείται στο ικρίωμα, γιατί έχει μείνει έγκυος μέσα στο μοναστήρι. Και την ώρα που εκείνη οδηγείται στο κρύωμα και ο Χερόνιμο, ο εραστής της ας πούμε και ο σύντροφός της, το μαθαίνει μέσα από τη φυλακή, ετοιμάζεται να κρεμαστεί μες στη φυλακή, εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα καταστροφικό σεισμός στο Σαντιάγο της Χιλής.
0: Και τα αλλάζει όλα.
1: Και όχι μόνο τα αλλάζει όλα, αλλά κάπως μέσα από αυτό αυτοί οι δύο άνθρωποι καταφέρουν να βρεθούν.
0: Ωραία. Να δώσουμε και τι. Βέβαια, βέβαια, γιατί πάντα ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εγώ βλέπω το ρολόι που περνάει έτσι περίπου σε 2-3 λεπτά. Θα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Να δούμε τους συνεργάτες σας, θα μας τους πείτε.
1: Καταρχάς, η μετάφραση που είναι του Θοδωρή του Δασκαρόλη, ο οποίος είναι σπουδαίος μεταφραστής. Η σκηνογραφία και ο σχεδιασμός του φωτισμού είναι του Βασίλη του Αποστολάτου. Μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός είναι του Δήμου του Βρίζα. Η ενδυματολόγος μας είναι η Αλεξάνδρα Φτούλη. Η κινησιολογία και η βοηθός σκηναθέτη είναι η Λουκία Κονιδάρη. Και οι ηθοποιοί μας είναι η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, ο Αναστάσης Γεωργούλας, η Ριέτα Ιμανούρη και ο Γιώργος Φασουλάς. Και έχουμε και και φωτογραφίες μας είναι της Μέρης Λεωνάρ.
0: Mm-hmm. Ωραίες φωτογραφίες. πολύ ατμοσφαιρικές, πολύ ιδιαίτερες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Οπότε και να δούμε τις ημέρες πάλι να μας θυμίσετε τα πρακτικά.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για το έργο Σεισμός στη Χιλή.
1: Ναι, το έργο είναι ο Σεισμός στη Χιλή. Θα ξεκινήσουμε 31 του μηνός από εδώ, από την Καβάλα, από το κτίριο της Λόρτ, και παίζουμε τώρα 31 και 1 του μηνός στις 9 η ώρα, και μετά συνεχίζουμε, θα παίξουμε και στη Λυρική Σκηνή, όπου η παράσταση είναι 18, 19 και 20
0: στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Ναι, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Η έναρξη προπόλησης αρχίζει 30, για την σκηνή την εναλλακτική στις 31 Αυγούστου.
1: Σωστά. Στην Καβάλα είναι ήδη προπόληση.
0: Είναι ήδη. Τρέχει, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Δεν ξέρω τι έχουμε ξεχάσει, τι θα μπορούσαμε ακόμη να λέγαμε που δεν έχουμε αναφέρει.
1: Νομίζω ότι το μόνο που εγώ έτσι θα ήθελα να πω είναι ότι στην πραγματικότητα το έργο αυτό παρουσιάζει, περιλαμβάνει δύο μεταμορφώσεις. Αυτό θέλω να πω. Περιλαμβάνει μια κοινωνία η οποία πριν την καταστροφή έχει μια βεβαιότητα για το πώς λειτουργεί ο νόμος και η τάξη αυτής της κοινωνίας. Mm-hmm. Μεταμορφώνεται με τον σεισμό σε μια κοινωνία που ξαφνικά έρχεται σε επαφή με τη φύση, έρχεται σε επαφή με πράγματα που μια κοινωνία που κάπως πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει χωρίς τα στεγανά πολιτισμού. Και μετά από αυτό στο τέλος του έργου, ξαφνικά επανέρχεται με έναν τρόπο ο νόμος των ανθρώπων και ο ένας πολιτισμός με πολύ πιο βία χαρακτηριστικά μετά την καταστροφή. Mm-hmm. Και είναι σαν να λέμε ότι ο άνθρωπος καταφέρνει και επιβιώνει από τη φύση και δεν επιβιώνει από τον άνθρωπο. Με έναν τρόπο. Mm-hmm. Κατασπαράσει από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το θέμα του έργου με έναν τρόπο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ολοκληρώσαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία και την ωραία κουβέντα.
0: Θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας,
0: γεια.

Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, κείμενο Ροδί Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έχει αρχίσει η προπόληση. Είναι μια συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού. Αυτή η παράσταση με αυτό τον τίτλο είναι με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Hollywood, της Marilyn. Το έργο για τη λαμπερή στάρ την περασμένη σεζόν έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και θα παρουσιάζεται, όπως είπα, από 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε, έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια δίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη της. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παρεολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεών μας που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, τις συναντήσεις, και θα υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον πολύ διακεκριμένο σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη. Μείνετε κοντά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στη Ροδόπη, άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς 2 ταχυτήτων στις συντάξεις Χειρίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτή Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. 250 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας άγρια την ηγεσία και εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και τώρα λοιπόν περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως σας ανέφερα, με τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον καθηγητή υποκριτικής και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεάτρου Σταθμός, τον Μάνο Καρατζογιάννη, ο οποίος υπογράφει την έρευνα και τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», διάλογο στα ερείπια του Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου προτείνουν την παράσταση με ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών και τη Μαρίζα Κόχ να ερμηνεύει τους ελεύθερους πολιορκημένους. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Και εντάξει, έκανα μια μικρή εισαγωγή. Τώρα θέλω να ακούσουμε εσάς, να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτή που είναι δημιούργημά σας, γιατί υπογράφετε και την έρευνα και την δραματουργία και τη σκηνοθεσία. Οπότε ο λόγος εσάς.
1: Εγώ κατάγομαι καταρχάς από το Μεσολόγγι, από την πλευρά του πατέρα μου. Και η οικογένειά μας είχε 13 προγόνους πεσόντες στο κήπο των Ηρώων. Και πάντα με συγκινούσε πάρα πολύ η έξοδος και όλα τα διδάγματα αυτής της ιστορίας. Μεγάλωσα δηλαδή με την ιστορία αυτή από το σπίτι μου. Και έτσι όταν συναντήθηκα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, την κυρία Αργυρόχιώτη, της πρότεινα, της ανέφερα το γεγονός αυτό και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για το ανέβασμα αυτής της παράστασης με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο. Το κείμενο έχει δύο άξονες. Έναν καλλιτεχνικό, που είναι ο καλλιτεχνικός νους της παράστασης, ο οποίος στηρίζεται στο Διονύσιο Σολωμό και στην άτυπη τριλογία του «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», «Ελεύθερη πολιορκημένη» και «Διάλογος», από που είναι και η γνωστή φράση «Μη γαρίς έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Και αυτό είναι και ένα βασικό διακύβευμα της παράστασης, η ελευθερία και η γλώσσα. Πόσο ελεύθεροι είμαστε ή μπορούμε να είμαστε όσο γύρω μας ο κλαιός στενεύει. Και πώς οι μεσολογγίτες μέσα από τη συνέχεια της γλώσσας κατάφεραν να διατηρήσουν στο ακέραιο αυτή την ελευθερία. Και ένας ιστορικός νους, ο οποίος έχει, όπου εκεί υπάρχει όλη αυτή η έρευνα που αναφέρατε, που περιλαμβάνει μαρτυρίες καταγεγραμμένες από το Κασομούλη, από τον Βλαχογιάννη, από τον Μίχο, από τον Μακρύ, από μνημονεύματα, ενθυμήματα, καταγραφές γύρω από την έξοδο. Παρακολουθούμε λοιπόν, ξεκινάει η παράσταση με το σκηνικό είναι λόφι από αλάτι. Γιατί το αλάτι είναι συνυφασμένο με το Μεσολόγγι, το 70% του αλατιού της χώρας παράγεται εκεί, της Ελλάδας. Και ξεκινάει με ένα ραστ με το χορό αυτό του Μεσολογγίου, που συχνά τον συναντάμε στο πανηγύρι του Αεσινιού. Και ξεκινάει με αυτό το ράστο που αρχίζει ένα πανόραμα της εξόδου, μια ιστορική αναδρομή μέσα από το χορό, πώς από την Ελληνική Επανάσταση φτάνουμε στην έξοδο. Και μετά υπάρχουν διάφορα κεφάλαια μέσα στην δραματουργία και την παράσταση που αφορούν στην καθημερινότητα των μεσολογγητών, όπου εκεί υπάρχει και αρκετό χιούμορ ατόφιο από τις καταγραφές, στην πρώτη πολιορκία, στην πείνα, μετά τον αποκλεισμό, στην προσπάθεια του Μιαούλη να εφοδιάσει ξανά τους πολιορκημένους, στη συνέχεια στην απόφαση της εξόδου, στην έξοδο, στο μακελιό που έγινε κατά την έξοδο, στο σκλάβο Πάζαρο που στη συνέχεια στήθηκε την ίδια και όλες μέρες στο στρατόπεδο του Κουταχή. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά στο φιλελληνισμό και στην ποίηση, γιατί η έξοδος του Μεσολογγίου συγκίνησε τους φιλέλληνες διεθνώς. Ο ίδιος ο Λόρδος Βίρονας ήρθε και αγωνίστηκε στο Μεσολόγγι, όπου πέθανε κιόλας. Και υπάρχουν και ποίηματα εκεί που σε αυτό το σημείο προς το τέλος του έργου που γράφτηκαν από μεσολογίτες ποιητές αλλά και από ποιητές από όλο τον κόσμο. Γιατί το Μεσολόγιο, όπως ξέρουμε, έχει βγάλει 10 ποιητές πολύ σημαντικούς, από τον Κώστη Παλαμά μέχρι τον Μιλτιάδη Μαλακάση. Ναι. Και στο τέλος της παράστασης, ανάμεσα, λίγο πριν γίνει η έξοδος, συμμετέχει η αναπαρασταθή έξοδος στην παράσταση, η Μαρίζα Κοχ σε δική της σύνδεση τραγουδά τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύση Σολομού. Και είναι μια ξεχωριστή τιμή και για όλους μας και χαρά δική μου, γιατί προσωπικά τη θαυμάζω από μικρός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στο τέλος, ένας ιστορικός, το Μεσολόγγι στην πρεμιέρα μας στις 5 Ιουλίου ήταν η Μαρία Ευθυμίου, τώρα είναι ο Σπύρος Αλεξίου που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, το Πορδωμένο Μεσολόγγι, και όπου καταθέτουν και οι ιστορικοί τη δική τους πλευρά για τα γεγονότα.
0: Ναι. Δύσκολο εγχείρημα, θα αναφέρουμε τώρα και θα πούμε και για τους ηθοποιούς, τους εξαίρετους ηθοποιούς που και εσείς βέβαια πρωταγωνιστείτε και άλλοι ηθοποιοί. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η ιδέα και η προσπάθεια και επίσης είναι και πολύ δύσκολη. Εγώ έτσι την αισθάνομαι δύσκολη με την έννοια του να... Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας λέγατε, να μας φωτίζατε πώς το πλησιάσατε σκηνικά και αισθητικά σκηνικά και πώς έτσι, γιατί είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο έργο, είναι μεγάλος όγκος, και αναρωτιέμαι πώς δουλέψατε έτσι. Είχατε από την αρχή ένα σχέδιο, γίνανε αυτοσχεδιασμοί.
1: Την αρχή από το κείμενο τα πράγματα με σκηνικές οδηγίες ορισμένα, τα οποία επαληθεύτηκαν ευτυχώς στις πρόοδες.
0: Ωραία. Και, είχατε κάνει το πλάνο δηλαδή αυτό.
1: Είχα κάνει το πλάνο και στη συνέχεια όταν... θέλω να αναφέρω τους ηθοποιούς γιατί είναι εξαιρετικοί.
0: Είναι εξαιρετικοί βέβαια.
1: Και ήταν και εξαιρετική στη διαδικασία, μιας και το αναφέρεται. Mm-hmm. Και η Μαρία Ζορμπά που έχουμε δουλέψει στο παρελθόν αρκετές φορές. Mm-hmm. Και η Βίκη Βολιώτη και η Μαρίνα Μάλιου, αναφέρω πρώτα τις γυναίκες. Mm-hmm. Και βέβαια ο Γιάννης Τσορτέκης, mm-hmm. ο οποίος είναι ο Σολωμός στην παράστασή μας. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, συμμετέχω και εγώ στην παράσταση. Όλοι λειτουργούμε σαν ένα χορό, με εξαίρεση τον ποιητή, τον Διονύση Σολωμό, και κάποια στιγμή εμφανίζεται ως κορυφαία αυτού του χορού η Μαρίζα Κοχ.
0: Ναι. Με τη μουσική.
1: Με
0: την ερμηνεία και το μουσικό μέρος. Και βέβαια μέσα από τους ηθοποιούς και την παρουσία τους και την αφήγηση, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς στημένο, ζωντανεύουν όλα αυτά που μας περιγράψατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια μην νομίζει κάποιος ότι είναι μια παράσταση εθνικοπατριωτική.
0: Ναι.
1: Παρότι εμένα με συγκινεί πολύ η ιστορία αυτή του Μεσολογγίου. Είναι μια παράσταση που πραγματεύεται έννοιες πολύ σημαντικές σήμερα, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η γλώσσα, που είναι τα βασικότερα στοιχεία της εθνικής μας συνοχής, όπου και όσο αυτή υπάρχει, της θυσίας, της πνευματικότητας, της αλληλεγγύης. Έννοιες που είναι απαραίτητες πολύ για τις ζωές μας και ξεχασμένες, κάπως λησμονημένες. Mm-hmm. Να αναφέρω τον σκηνογράφο μας, τον Γιάννη Αρβανίτη, τη Ζωή Χατζιαντωνίου, την σκηνοθέτρια και χορογράφο που επιμελείται τα κουστούμια όμως εδώ. Την κίνηση υπογράφει Μαρίζα Τσίγκα, τη μουσική ο Τηλέμαχος Μούσας, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος, τα βίντεο ο Μάριος Γαμπιεράκης και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου.
0: Ναι, και από ό,τι βλέπω και δραματολόγος παράστασης,
1: Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη.
0: Ναι, ωραία. Και τώρα, πού θα παρουσιαστεί βέβαια, πότε και πού, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, τώρα σε 3-4 μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 29, Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, εκεί όπου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις καλοκαιρινές του παραγωγές κάθε χρόνο, στην Πειραιώς 52.
0: Ναι. Αυτό θα θα παρουσιαστεί κάπου μετά, σκέφτεστε να το συνεχίσετε εκτός από το... την παράσταση αυτή, στο Εθνικό ίσως?
1: Άμεσα δεν θα παρουσιαστεί, γιατί όλοι ξεκινάμε πια τις χειμερινές μας δραστηριότητες. Mm-hmm. Βάσει προγράμματος δηλαδή, όλες οι περινές παραγωγές κλείνουν το κύκλο τους τώρα. Ελπίζω όμως να παρουσιαστεί ξανά, χωρίς να μπορώ να αναφέρω κάτι
0: περισσότερο συγκεκριμένο
1: αυτή mm-hmm. τη στιγμή.
0: Και πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, πιο εκτενή, εμένα με βρήκα και πολύ ενδιαφέρον το δελτίο, στο οποίο αναφέρεται πιο αναλυτικά ορισμένα θέματα που σας απασχόλησαν και που τα βρήκατε πολύ σημαντικά για την έξοδο αυτή και για την παρουσίαση. Να μιλήσουμε και για τη γυναίκα της Ζάκυνθος, αυτό το κείμενο. Ποια είναι τα στοιχεία που βρήκατε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον στη γυναίκα της Ζάκυνθος, η οποία είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο πεζό έργο του Διονυσίου Σολομού, έτσι? Και είναι μια περίεργη γυναίκα αυτή. Και πώς ας πούμε το αντιμετωπίσατε το κείμενο σε σχέση και με το θέμα αυτό?
1: Η γυναίκα της Ζάκυνθος γράφτηκε πριν από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ναι. Και υπάρχουν μάλιστα και πολλά κοινά χωρία, πολλά κοινά σημεία στα δύο αυτά έργα. Είναι σαν να γέννησαν τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και σαν μετέπειτα και ο διάλογος να κουβαλάει όλη αυτή την αγωνία του εθνικού μας ποιητή για τη γλώσσα και την ελευθερία. Οπότε το αντιμετώπισα σαν μια άτυπη τριλογία, όπως γράφω και στο σημείωμα και στο δελτίο τύπου, ώστε να αποτελέσει ο Σολομός τη ραχοκοκαλιά του εγχειρήματος, όπου μπλέκεται δηλαδή η ίση και η ιστορία. Mm-hmm. Και είναι αυτή η λόφη από αλάτι που παράμερα σε ένα λόφο, σε μια νησίδα, σαν να είναι η Ζάκυνθος δηλαδή αυτή, κάθεται ο Σολομός και παρακολουθεί τους μεσολογίτες από απόσταση. Κάποια στιγμή η Βίκη Βογιώτη, η οποία έχει το μεγαλύτερο μέρος της γυναίκας της Ζάκυνθος η ίδια, αναλάβει να φέρει πέρας, ξεμακραίνει από τους μεσολογίτες, από το χώρο των μεσολογητών, και πηγαίνει κοντά στον ποιητή, σαν να βρίσκεται στη Ζάκυνθο, και αναφέρεται σε εκείνο το κομμάτι που οι μεσολογίτησες καλούνταν να βάλουν στην άκρη την αξιοπρέπειά τους και να ζητιανέψουν, και περίμεναν το φως να πέσει, γιατί ήταν μαθημένες και περήφανες, ήταν μαθημένες αλλιώς.
0: Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν να φάνε βέβαια και δεν είχαν
1: δεν
0: να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
1: Και να ταΐσουν και τα παιδιά τους.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν το έργο, και πιθανόν να είναι αρκετοί, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε ένα προκάλυπτο μίσος εναντίον της επαναστατημένης Ελλάδας και τιμωρήθηκε και μιλάει και για τη μελλοντική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί μιλάει για την ασχήμια και την κακία της και τη σκληρή της συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις γυναίκες.
1: Ναι, μα γι' αυτό και η παράσταση έχει αυτόν τον διτό τίτλο, η γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογος τα ρήπα του Μεσολογίου, γιατί χρησιμοποιεί κομμάτια από τη σολομική ποίηση, εκείνα που ενδείκνεται για να τιμήσουν αυτή την επέτειο. Γιατί στη βάση του έχει πρέπει και διάφορα κομμάτια τα οποία ίσως σε αυτό που εμείς θέλαμε να πούμε δεν εξυπηρετούσαν αυτό το σκοπό. Έχω μια ξεχωριστή ανάμνηση με τη γυναίκα της Ζάκυνθος, γιατί ήμουν στο σχολείο όταν ήρθε η Άννα Συνοβινού να δώσει την παράσταση με το σύντροφο, με το σύζυγό της. Και θυμάμαι δεν είχα κοιμηθεί τρεις μέρες, γιατί από μικρός ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από τη χαρά μου που θα ερχόταν η Άννα Συνοβινού να δώσει μια παράσταση στο σχολείο μας.
0: Τι ωραίο αυτό που μας λέτε, ναι.
1: Και μετά με τα χρόνια είχα τη τύχη να τη γνωρίσω. Είναι πάντα τη σκεφτόμουν πολύ έντονα.
0: Θα ήταν συγκλονιστική βέβαια.
1: Ήταν συγκλονιστική. Και η ίδια ως προσωπικότητα όλο αυτό που έφερε, βέβαια. Γιατί έφερε μια γνήσια αγωνία για τον τόπο. Σε κάθε τη δραστηριότητα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μηνύματα της παράστασης. Μια γνήσια αγωνία για το τι συμβαίνει γύρω μας. και το τι θέση εμείς παίρνουμε.
0: Ωραία, και μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στο θέατρο Σταθμός και στο έργο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας προτείνετε, γιατί είστε και ο καλλιτεχνικός του διευθυντής από το 2017 νομίζω, ε?
1: Ναι, κλείνουμε 10 χρόνια φέτος.
0: Και πώς σκέφτεστε έτσι να το γιορτάσετε?
1: Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα στις 7 Σεπτεμβρίου. Το θέατρο θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου με την παράσταση που παρουσιάσαμε στο πλαίσιο του Ελεύθερος Πολιτισμός, το 13ο άθλος του Δημήτρη Πασά. Έχει κάποιες επαναλήψεις από πέρυσι, το Γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, τις σειρές που μαζεύουν, τη Τσουκνίβα του Κωνσταντίνου Ντέλα, το Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη και το Αρμπάιτ των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Και έχει και τις καινούργιες παραγωγές που θα ανακοινωθούν στις 7 του μηνός.
0: Ναι, και είναι και στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς επαναπροσδιορίζεται κείμενα που μπορεί να είναι γνωστά ή που παρουσιάζεται νέα κείμενα. Δίνεται βάρος φέτος σε ελληνικό θέατρο, σε ελληνική δραματουργία.
1: Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα που περιλαμβάνει τρία καινούργια, ολοκένουργια ελληνικά έργα.
0: Ναι.
1: Θα τα αναφέρω τώρα.
0: Πολύ χαίρομαι που θα τα πείτε σε εμάς. Ωραία, είναι και είδηση αυτή.
1: Το ένα λοιπόν είναι το Αρμπάιτ, τον Γιώργο Παλούμπη και Αντώνη Τσιωτσιόπουλου. Το άλλο είναι ο 13ος άθλος του Δημήτρη Πασά. Και το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που έχουν γράψει ο Μιχάλης Μαλανδράκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και με το βραβείο Μεγάλα Διονύσια πέρυσι από το Θέατρο Τέχνης. Και ο Νικόλας Λαμπάκης μαζί υπογράφουν το κείμενο, που είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, του Τμήματος των Σκηνοθετών, ο Νικόλας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά είναι τα ελληνικά έργα. Θα υπάρξουν όμως, υπάρχουν και άλλες παραγωγές που δεν θα τις ανακοινώσω τώρα για να υπάρχει και μια έκπληξη για τους ακροατές. Θα ανακοινωθούν όμως και από το σταθμό θεατρο.com την ιστοσελίδα μας, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 7 του μηνός.
0: Ναι, αυτά που υπάρχουν στην σελίδα σας ως εκδηλώσεις είναι για την προσεχή περίοδο.
1: Ανέβουμε τότε, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Α, ωραία, οπότε δεν ισχύουν αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, okay, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, πού θα θέλατε να επικεντρώσουμε πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ξεχάσει κάτι?
1: Τίποτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο το προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου και το Διπλεθέατρο και το Δήμο Μεσολογίου, την καλλιτεχνική διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τους συνεργάτες όλους, γιατί είναι για μένα μια πολύ σημαντική προσωπική κατάθεση καρδιάς.
0: Πόσο σας πήρε για να ολοκληρωθεί η περίοδος προετοιμασίας και προβών, έτσι, χρειαστήκατε μεγάλο διάστημα?
1: Εγώ από παιδί μάζευα πάρα πολλά βιβλία για το Μεσολόγγι. Οπότε κάποια στιγμή είχα δύο μεγάλες κουτές με βιβλία, οπότε τα μάζευα πάρα πολλά χρόνια. Στέκομαι σε συγκέντρωση του υλικού, γιατί πάντα το υλικό είναι η αρχή. Και μετά από τον Φλεβάρι άρχισα να διαβάζω το υλικό, να το ταξινομώ, να το συνθέτω σταδιακά από την άνοιξη, και το Μάιο ξεκινήσαμε τις πρόβες στο Εθνικό Θέατρο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία που θα την έχετε. Η παράσταση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα σας δούμε.
1: Ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και
0: εγώ
1: κοντά.
0: Το ίδιο. Καλή επιτυχία σε όλα και καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς κάθε καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με το Wrecking Ball, μια συνεργασία της Dolly Parton με την Miley Cyrus, και κάνουμε και εμείς έτσι τον αποχαιρετισμό μας, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και όχι μόνο, και της κοινωνικής προσφοράς, γιατί ήταν πολύ πλούσιο το έργο της στο φιλανθρωπικό. Μεταξύ όλων των άλλων δωρεών και χορηγιών, έδωσε και πάρα πολλά βιβλία για στα παιδιά, δωρεές, γιατί πάντα πίστευε ότι η φιλαναγνωσία είναι ένα από τα σπουδαιότερα, δυνατότερα όπλα για έναν άνθρωπο. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό το πολύ δυνατό τραγούδι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια, τη Λουίζα Μαραβελάκη στην υποστήριξη της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος, όλη να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός

0: Πως δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επεσήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στο Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champion League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Αυτήν τη σκάλα ανεβαίνει τώρα η Ντόλη.

Η Ντόλι Πάρτον είναι πολύ πιο σημαντική από την εικόνα της, αυτήν που γνωρίζουν περισσότερο και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Μη γελιόμαστε, ένα-δυο τραγούδια γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Και είναι υπερβολικό αυτό που συμβαίνει και φαίνεται καθαρά πως τα μίντια, δίκαια από τη μία πλευρά η είδηση είναι πρώτη στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και αλλού, που ήταν δημοφιλέστατη, έχει εμφανιστεί ακόμα και στο Glastonbury, αλλά στην Ελλάδα, εκτός από τον Τζολίν, το 9 to 5, και ότι είναι δικό της, αν και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, το τραγούδι που είπε η Whitney, ποτέ δεν είχε κάποια επιτυχία. Θα έχουν ακουστεί τα τραγούδια της αυτή την τελευταία ημέρα περισσότερο από ό,τι ακούστηκαν στα 50 χρόνια, 60 της καριέρας της. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Κατάφερε να ενώσει την παλιά παράδοση από τα Απαλάχια και την country με την pop κουλτούρα. Αυτό το έκανε μάλιστα χωρίς να χάσει ποτέ την αφεντική ταυτότητά της. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου τονίζει ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι οι ρίζες της από τα Απαλάχια και το crossover προς την pop είναι ένα γεγονός που έδωσε φωνή στις εμπειρίες και άλλων γυναικών από αυτόν τον χώρο της μουσικής. Ακούω και πάρα πολλά ότι είναι η πρώτη και είναι μία από τις μεγαλύτερες, αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει και η Λορέτα Λίν πριν από αυτήν και η Πάτσι Κλάιν και άλλες. Αυτή μπαίνει μέσα σε αυτήν την ομάδα των κορυφαίων όλων των εποχών. Αλλά δεν είναι η πρώτη που άνοιξε τους δρόμους. Ήταν και άλλες πριν από αυτήν. Αυτό που είναι ίσως σημαντικό για την Ντόλι είναι ότι αυτή η περσόνα, τα μαλλιά, τα ρούχα, το χιούμορ, δηλαδή αν την παρακολούθησε κανείς την καριέρα της, αυτά που έχει πει και τον τρόπο που τα λέει είναι μοναδική. Και πολλές φορές αυτά όλα επισκιάζουν το γεγονός ότι έγραφε η ίδια τα τραγούδια της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Πόσα από αυτά έχετε ακούσει? Και ήταν εξαιρετικά παραγωγική, δηλαδή δεν υπάρχει γυναίκα, ελάχιστα έχουν γράψει τόσα τραγούδια. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 50 άλμπουμ και περισσότερα ίσως. Αυτό που στην Αμερική είναι το Songwriters Hall of Fame των τραγουδοποιών, την έχει χαρακτηρίσει ουσιαστικά τραγουδοποιό των τραγουδοποιών, δηλαδή κορυφαία. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοί της τραγουδοποιοί την εκτιμούν ιδιαίτερα. Και έχει έναν τρόπο γραφής στα τραγούδια, αυτά τα απίθανα τραγούδια που έγραψε στις country, που είναι ένα είδος μουσικής που στη χώρα μας δεν έχει καμία επίσχυση σχεδόν. Τη θεωρούν βλάχικη, τη μουσική αυτή αμερικανιά κτλ. Παρόλο που είναι τα τραγούδια όπως θα έπρεπε να είναι τα τραγούδια και τόσα άλλα, να μην μπούμε πάλι σήμερα. Παίρνει λοιπόν μια ιστορία και με ελάχιστες λέξεις δημιουργεί χαρακτήρες και έτσι που δεν μπορεί κανείς να τις φανταστεί άλλος τυχουργός. Τα μηνύματά σας θα έρθουν με τις δικές σας απόψεις, αν έχετε, για την Ντόλι Πάρτον, εδώ στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης επιχειρεί μια μικρή παρουσίαση κάποιων τραγουδιών που παίζαμε κατά καιρούς στην εκπομπή μας, αλλά βλέπαμε ότι δεν υπήρχε απήχηση, όπως αυτό που θα παίξω τώρα. Είναι από τα πρώτα που παίξαμε στην εκπομπή του 1975. Είναι ένα τραγούδι που έγινε και νούμερο 1 στο χώρο της country. Η αγάπη είναι σαν πεταλούδα.

Ο Porter Wagoner είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και σπουδαιότερους καλλιτέχνες της country. Έζησε από το 1927 μέχρι το 2007. Ήταν γνωστός για τα φανταχτερέτσι κουστούμια του και τα φουσκωτά μαλλιά του. Από τα άλμπουμ που είχα ακούσει και τη μουσική που ήξερα του Porter Wagoner, πιστεύω ότι ήταν πολύ δύσκολο ένας τέτοιος καλλιτέχνης να περάσει στην Ελλάδα σε ένα κοινό που δεν έχει σχέση με την country. Ήταν πολύ country. Δηλαδή να πούμε ότι δεν μπορούσε να κάνει crossover όπως άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Τζόνι Κας. Το 1967 αυτός ο τύπος, σε αυτόν το οφείλουμε, σύστησε την τραγουδίστρια Dolly Parton και έγινε μέλος ενός φωνητικού ντουέτου μαζί του από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70. Την ίδια εποχή που είχε επιτυχία η ίδια με το τραγούδι που ακούσαμε, κυκλοφόρησαν το ντουέτο που έγραψαν και ο Porter και η Dolly. Έγινε νούμερο ένα στο Country Hit Parade και λέγεται «Please Don't Stop Loving Me». Αυτή εδώ είναι, αυτό είναι ένα δείγμα της μουσικής και του Porter Wagoner και της πρώτης εποχής της Dolly Parton.

Και βέβαια κάνω μια επιλογή, μια πολύ μικρή επιλογή, όχι από τα 3.000 τραγούδια, από τα τουλάχιστον 500 που έχουν κάνει επιτυχία. Έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους, όχι streaming. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια το Always Love You. Εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη τραγουδοποιός ήταν. Το έγραψε το 1974, όταν αποφάσισε να φύγει επαγγελματικά και να ακολουθήσει και την solo καριέρα και να φύγει από τον Porter Wagoner, τον άνθρωπο που είχε παίξει τεράστιο ρόλο στην καριέρα της. Δεν είναι ένα σημαντικό ερωτικό τραγούδι. Είναι ουσιαστικά, όπως και η ίδια είπε, ένας αποχαιρετισμός. Του λέει λοιπόν, σε αγαπώ, θα σου είμαι ευγνώμων, αλλά πρέπει να φύγω και πρέπει να συνεχίσω μόνη μου. Και ο Wagoner συγκινήθηκε και είπε ναι, αλλά θα σου κάνω παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ. Ακούμε μία από τις αρκετές ηχογραφήσεις που έκανε η Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι με έναν άλλον βετεράνο της country που είναι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, τον Vince Gill.

Δεν μπορώ να φανταστείτε τι σημαίνει Νάσβιλ. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα αυτά. Αυτή είναι η μουσική πρωτεύουσα της Αμερικής. Ούτε Νέα Υόρκη, ούτε το Λος Άντζελες, ούτε καμία άλλη. Κάποιος που θέλει να μάθει μουσική θα πάει στο Νάσβιλ. Εκεί υπάρχουν οι σπουδαιότεροι μουσικοί με όμικρο γιώτα, μαζεύονται τα μεγαλύτερα ονόματα και όχι μόνο της country. Από όλα τα είδη μουσικής. Και βέβαια η country που είναι η απόλυτη μουσική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τζολίν είναι ένα άλλο παράδειγμα σπουδαίου τραγουδιού που έγραψε. Δεν είναι ένα περίπλοκο τραγούδι ζήλιας. Μια γυναίκα παρακαλεί μια άλλη, την οποία θεωρεί ομορφότερη από την ίδια, να μην της πάρει τον άντρα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν επιτίθεται στη Τζολίν, τη θαυμάζει και ταυτόχρονα τη φοβάται. Αυτή η ευαλότητα που έχει αυτό το τραγούδι και ο στίχος το έκανα να είναι διαχρονικό και να παραμένει μέχρι σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 οι διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Γίνεται χαμός από καλλιτέχνες και τα σχόλια για την Dolly Parton. Καλλιτέχνες, όπως μου γράφει και εδώ ένας φίλος, από τους Tool μέχρι τον Jack White και όποιον άλλο μπορεί να φανταστείτε. Έχω να δω πάρα πολλά χρόνια αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους καλλιτέχνες που δείχνει πόσο αγαπούσαν την Dolly Parton. Είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, προσπαθώ να θυμηθώ από αυτά που είδα στο διαδίκτυο. Χθες, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να είναι 15 χρόνια, ο Jack White έπαιξε στη συναυλία του που είχε κάπου το τραγούδι που ακούσαμε. Ό,τι ακούτε είναι από φυσικό προϊόν. Είναι από τα άλμπουμ που άκουγα τόσα χρόνια. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook. Καλό είναι να μπείτε να δείτε αυτά τα υπέροχα εξώφυλλα, τα αυθεντικά εξώφυλλα της Dolly Parton. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω να διαβάσετε τις σκέψεις ενός φίλου της εκπομπής που γράφει και στην Οδό Πανός, του Κοτόπουλου, που έγραψε από το Βερολίνο πρωί-πρωί και που αναφέρεται σε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ένα πολύ σωστό κείμενο για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα, από χθες, με την Dolly Parton και ποια είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα να το διαβάσετε, είναι στο site από τις 4 στις 5. Επιστρέφουμε στην Dolly, που ίσως αυτό σε κάποιους έξυπνους, ας πούμε, που λένε και τα ανέκδοτα για τις ξανθές, αυτή η υπερβολική εμφάνισή της, που σχεδόν ήταν καρτουνίστικη εκδοχή μιας ξανθιάς νότιας γυναίκας, δεν άφησε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα να εισβάλλουν σε αυτή την απίθανη μουσική που έχει γράψει. Πίσω από αυτή την εικόνα όμως υπήρχε μια εξαιρετικά αυτόνομη γυναίκα που έγραφε τα τραγούδια της, διαχειριζόταν την καριέρα της και έκτισε μια δική της επιχείρηση. Από εκεί αντέγραψε η Taylor Swift το πρότυπό της. Και δεν είναι ότι έμεινε μόνο στα 3.000 τραγούδια που έγραψε. Και τι δεν έχει διασκευάσει. Και τι δεν έχει πει, εκτός από αυτό το πρώτο, από το άλμπουμ που έβγαλε με την Emily Harris και την Linda Ronstadt. Για ακούστε τι λένε.

και οι ρίζες του Νιλ Γιάνγκ είναι στη country, όπως και το rock and roll και το rock. Και ο Ντίλαν και οι υπόλοιποι. Και οι Beatles. Αυτή λοιπόν η γυναίκα έδωσε μια, ας πούμε, γυναική οπτική στην country. Είχε ιστορική σημασία η εμφάνισή της και τα τραγούδια της στη δεκαετία όταν εμφανίζεται τα τέλη του 60. Το Nashville και η μουσική αυτής της περιοχής ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική των ανδρών. Λίγες γυναίκες είχαν κάνει επιτυχία ή είχαν αυτήν την τεράστια επιτυχία που απέκτησε η Dolly Parton, που ξεπέρασε και μπήκε και στο mainstream, κάτι που δεν πέτυχε, ας πούμε, η Loretta Lynn. Έτσι λοιπόν εκείνη την εποχή του 68 γράφει σε αυτή την ανδροκατούμενη, ας πούμε, χώρα το τραγούδι Just Because I'm a Woman, ένα τραγούδι που μιλάει με διαφορετικά μέτρα για τα οποία κρίνονται οι άντρες και οι γυναίκες. Και αργότερα, αρκετά αργότερα, όχι και τόσο αργότερα, το 80, το 9 to 5, γίνεται ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες αυτό. Μιλάει για τους χαμηλούς μισθούς, αφεντικά, εκμετάλλευση, για την προσπάθεια μιας γυναίκας να προχωρήσει έτσι επαγγελματικά. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και η ταινία είναι κλασική πια, με την Jane Fonda, τη Lily Tomlin και την Dolly Parton.

Ένα τραγούδι που έγραψε η Ντόλι Πάρτον για την ταινία αυτή 9 to 5. Ένα τραγούδι που της είχε δώσει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού και διάφορες άλλες βραβεύσεις για αυτό το τραγούδι, που ήταν και η αιτία να γίνει η τηλεοπτική σειρά με το ίδιο όνομα από το 82 και μετά. Τώρα πάμε στην πρώτη επιτυχία της, που όταν το έγραψε το τραγούδι αυτό ήταν 1970 και είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ, το Joshua, έτσι λέγεται το τραγούδι, που είναι σημαντικό γιατί ήταν το πρώτο νούμερο ένα στα Country Hit Parade, που γνώρισε ανεπάλληλες επιτυχίες μετά. Αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 70. Το τραγούδι αυτό που λέγεται Joshua, όπως σας είπα, βασίζεται σε διάφορες αναφορές για τα Απαλάχια όρη. Είναι καταπληκτικά αυτά τα βουνά εκεί στην Αμερική, εκεί που πέρασε τα νεανικά της χρόνια η Ντόλι Πάρτον. Εκεί έχουν γυριστεί και ταινίες ανάλογες, και ο Ελαφοκυνηγός και ένα άλλο με τον Γιον Βόιτ, με απίθανη μουσική. Εκεί λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε και εκεί επανερχόταν σε αυτή την περιοχή και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Το τραγούδι αυτό, το Τζόσο, αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που τον μόνο επισκεφθεί την ιδιοκτησία ενός ερημίτη, έτσι υπάρχουν εκεί στην Ήπεθρο, ο οποίος έχει τη φήμη ενός κακού, έτσι, και εχθρικού τύπου, αλλά η κοπέλα ανακαλύπτει το αντίθετο και μένει μαζί του για πάντα.

Είναι πολύ μεγάλη επιρροή στη μουσική της Dolly Parton, παρόλο που κανείς στη χώρα μας δεν το αναφέρει αυτό. Είναι τεράστια και σαν τραγουδοποιός και σαν τραγουδίστρια. Ας πούμε, έφερε αυτή την παράδοση των Απαλαχίων αυτής της περιοχής. Υπάρχει και μια ταινία περσινή πολύ καλή με δύο τύπους που ψάχνουν να βρουν τη μουσική στις αρχές του περασμένου αιώνα από τις διάφορες επαρχίες Αμερικής, αυτό που έκανε και η Δόμνα Σαμίου στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν, μεγαλώνοντας στο Τένεσί και ακούγοντας παλιά folk τραγούδια, η Dolly Parton και τα gospel και μπαλάντες από τα Παλάχια, κράτησε αυτή την απλή αφηγηματική δομή αυτής της μουσικής και την πέρασε στο Nashville. Τραγούδια λοιπόν όπως ας πούμε το Coat of Many Colors, ένα άλλο δικό της, δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε, ακούγονται απλά έτσι, ότι είναι απλά τραγούδια, όμως συνεχίζουν την παλιά αμερικάνικη παράδοση στο τραγούδι, δηλαδή να είναι μια ολοκληρωμένη ανθρώπινη ιστορία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της περίφημης διάδας Barry Mann και Cynthia Whale, που μιλάω για αυτούς συχνά στις εκπομπές για τη δεκαετία του 60, αύριο θα πάμε για το 65 και πάλι, όπου το έγραψαν για να το πει η Brenda Lee στην επιστροφή της δεκαετία του 70. Η Brenda Lee δεν το είπε, άλλη σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία ξεκίνησε από την pop αλλά πέρασε στην country, και υπάρχουν και άλλες ιστορίες πίσω από το τραγούδι. Το είπε τελικά και το έκανε επιτυχία, το έχουν πει και ο BJ Thomas και άλλοι, το έκανε επιτυχία η Dolly Parton. Για μένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια μου και μια τεράστια επιτυχία, που ήταν και υποψήφιο για Grammy το 78, το έπαιζα αρκετά συχνά τότε στο πρόγραμμα εδώ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Here You Come Again.

Ήταν 1983. Γνωρίζει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το τραγούδι των Bee Gees. Οι Bee Gees το έγραψαν. Και το τραγούδισε με τον κολοσιαίο τραγουδιστή της country Kenny Rogers. Η Dolly Parton και ο Kenny Rogers, το τραγούδι Islands in the Stream. Το πόσο δημοφιλές είναι αυτά τα τραγούδια, δηλαδή το πόσο έχουν περάσει στην Αμερική, ψάξτε να το βρείτε. Έβλεπα σήμερα το πρωί τον πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τους πιο αγαπημένους για μένα της γενιάς του είναι, τον Kevin Bacon, που είναι και μουσικός, με την πολύ καλή επίσης ηθοποιό γυναίκα του, Kevin, ποια είναι, η κύρα Sedgwick, αυτή είναι. Λοιπόν, να τραγουδούν στο σπίτι τους σαν αναφορά στην Dolly το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα από τον Kenny Rogers και την Dolly Parton. Τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80.

αυτή που έφερε την παράδοση από την μουσική των Απαλαχίων έτσι στην σύγχρονη country, μια τεράστια επιρροή στη μουσική που στη χώρα μας δεν είναι καθόλου γνωστή, άλλαξε το ρόλο της γυναίκας στην country, έδειξε ότι η country μπορούσε να γίνει pop χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, επηρέασε βαθιά την τέχνη του τραγουδοποιού και τα τραγούδια της αποδείχθηκαν μεγαλύτερα από το είδος αυτό της country. Την ακούμε σε ένα άλλο από τα νούμερο 1 που γνώρισε στο hit parade της country, την Dolly Parton. Και χαίρομαι που μία φίλη εδώ, να βρω το μήνυμα,

νομίζω η Δέσποινα ήταν το όνομα, το έχω χάσει τώρα. Συμφωνεί απόλυτα με το κείμενο του Βασίλη Κοντόπουλου, θα το ακούει και ο Βασίλης που είναι στο Βερολίνο, με αυτά που έγραψε για την σχέση της Dolly Parton με την χώρα μας. Διαβάστε το κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι.

0: στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στην All Win Arena για τα προκριματικά του Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Προσπαθώ να το κάνω παρεΐστικο και αφηγηματικό το όλο πράγμα. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρω, γιατί έχω έρθει και σήμερα με πάρα πολύ όρεξη για να περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Και το λέω αυτό από τώρα, το διευκρινίζω, γιατί είναι άδικο και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα πάνω μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Συνήθως μας ακούν αυτή την ώρα ταυτόχρονα με τους ακροατές εντός Ελλάδας ή του ίντερνετ ή όπου αλλού, με το Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί μας πάνω στο 5-6 στην πρώτη ώρα της εκπομπής και η Φωνή της Ελλάδας. Για τους ακροατές λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, η δεύτερη ώρα που δεν την ακούτε ζωντανά θα ακούγεται ηχογραφημένη σε δεύτερο χρόνο, 5 με 6 το πρωί, τα ξημερώματα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7, παρέα. Απέναντί μου Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έχω παρατηρήσει και η στατιστική είναι καθαρά υποκειμενική, πως όλο και περισσότεροι ακροατές, είτε από τους παλαιότερους που έχουν αποφασίσει να στείλουν τώρα μήνυμα και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, είτε από τους πολύ καινούριους που καταφέρνουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε μαζί μας, είναι που προστίθεται στην παρέα λοιπόν, στην παρέα την απογευματινοβραδινή. Μέχρι να μικρύνει για τα καλά η μέρα και να μπούμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μπορώ να τη λέω μόνο απογευματινή νομίζω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα εντός και εκτός, όπως λέμε, μια επικαιρότητα και μια ειδησιογραφία η οποία στην πραγματικότητα κυριαρχείται από ένα και μόνο θέμα, πώς να το κάνουμε άλλωστε, αφού αυτό είναι που ορίζει την υγεία μας, τις διαθέσεις μας, τις δραστηριότητές μας και το πώς αισθανόμαστε, δηλαδή το μετεωρολογικό. Έτσι, μια επικαιρότητα που έχει να κάνει με τον... δεν ξέρω γιατί βάζουμε τόσες πολλές, πώς να το πω, τόσα πολλά αποσιοποιητικά, εισαγωγικά ήθελα να πω, τόσα πολλά εισαγωγικά και τόσες πολλές προϋποθέσεις για το αν είναι καύσωνας ή όχι. Από τη στιγμή που είναι τόσο ψηλές οι θερμοκρασίες, από τη στιγμή που δεν πέφτει η θερμοκρασία όπως θα έπρεπε στη διάρκεια της νύχτας και από τη στιγμή που υπάρχει σχετική άπνοια όπως σήμερα και πολλή υγρασία, νομίζω ότι είναι συνθήκες ενός καυσονικού επεισοδίου με μια σχετικά παρατεταμένη διάρκεια. Απλά έχει αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που μας λένε οι μετεωρολόγοι και για τα οποία και εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο, δηλαδή θα τα παρακολουθήσουμε από κάποιο άλλο πρίσμα. Όμως οι φωτιές δίνουν και παίρνουν και σήμερα έχουμε κάποια μέτωπα. Φαίνεται να είναι το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, αυτό της Δεσκάτης Γρεβενών. Ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης είναι μαζί μας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα.
0: Και μόνο από τον ήχο των τυτικών μέσων καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, είναι όντως δύσκολη η κατάσταση και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στο σημείο που έχουμε αυτή τη φωτιά είχαμε ακριβώς στο ίδιο σημείο και πέρυσι, πριν ένα χρόνο, στην κεγμένα 29 Ιουλίου. Ήταν το δεκάη και σημαντικό μέρος του πράσινου στους πρόποδες της Βουνάσας. Η Βουνάσα είναι από τα πιο καταπράσινα τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, θα έλεγα, και της Ελλάδος. Δυστυχώς η μια πλευρά, η νότια και πλέον και νοτιοδυτική, φαίνεται ότι έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ό,τι έχει απομείνει, θα τα έλεγα, από αυτή την πλευρά που πέρυσι καίγεται αυτή την ώρα. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός από τις 2.30 το μεσημέρι στην πυροσβεστική. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις με δυσκολία, θα πρέπει να πούμε, γιατί είναι βουνό, δεν έχει πολλές προσβάσεις και ό,τι γίνεται με τα ενέργεια μέσα σε αρκετά σημεία. Ήδη επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 2 καναντέρ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πήγες δυνάμεις που επιχειρούν να φτάσουν σε κάποια μέτωπα, έτσι ώστε, γιατί έχει εξαπλωθεί το μέτωπο αυτό, τα μέτωπα θα έχουν εξαπλωθεί ποτιά,
0: ναι.
1: Φτάσουν για να μπορούσουμε να την περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή πνέουν δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν τη φωτιά σε ένα σημείο τουλάχιστον στα χαμηλά, προς τα καμένα δηλαδή, όπου δεν υπάρχει λες, αλλά καίγεται παράλληλα όμως και προς την δυτική πλευρά, περάσει και στην κορυφή που εδώ είναι το δύσκολο σημείο, εκεί επιχειρούν τα νεάρια μέσα, γιατί αν περάσει από την άλλη πλευρά είναι στα όρια με την Κοζάνη, καταλαβαίνετε, και εκεί επειδή υπάρχει, είναι και δύσβατο τέλος, υπάρχει και πολύ δραστική έκταση, θα είναι δύσκολη η κατάρρευση φωτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή.
0: Είναι σε εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά, δηλαδή η βασική αιστεία είναι εκεί στην κοινότητα της Παρασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ανάμεσα Παρασκευή με την Παλιουριά. Είναι
0: ναι.
1: Εδώ στη Σκάλα λέγεται, έτσι λέγεται mm-hmm, αυτή mm-hmm. η περιοχή. Κινείται ναι μεν προς την περιοχή της Παρασκευής, αλλά είναι τα καμένα, όπως είπαμε, εκεί να μην περάσει πιο ψηλά πάνω, δηλαδή
0: ναι.
1: στον οριογραμμή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Προς
0: τα εκεί δηλαδή δίνουν ναι. τις προσπάθειές τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην φτάσει στην άλλη πλευρά προς την Κοζάνη, όπως μας λες, για να μην
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: άλλη
1: ναι,
0: ύλη
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: κάψει. Μάλιστα. Από άποψη αέρα πώς είμαστε, Μάκη?
1: Ο αέρας είναι δυτικός, είναι περίπου στα 4 με 5 από 4. Ελπίζουμε να μην ασχεθεί. Υπάρχει και λίγο νοτιάς. Ο νοτιάς είναι δύσκολος, γιατί αν πάμε νοτιά, τότε θα κινηθεί προς την περιοχή, όπως είμαστε στα όρια το. Από την Αρκοζάνη, δηλαδή παίζει αυτή τη στιγμή, παίζουν λίγο οι άνεμοι.
0: Ναι,
1: αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο πολύ δυνατή όπως ήταν πέρυσι. Γιατί και πέρυσι που είχαμε και βρισκόμασταν εδώ στο ίδιο σημείο, θα το έλεγα, εκεί είχαμε ισχυρότερους ανέμους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είχε επεκταθεί πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Ωραία. Τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση που μας έδωσες. Ελπίζω, Μάκη Νασιάδη, ότι αν στη διάρκεια του διόρου που θα είμαστε εμείς στον αέρα έχουμε κάτι νεότερο και ελπίζω θετικότερο, να συνδεθούμε και να μας το πεις, να μας το μεταφέρεις. Ο Μάκης Νασιάδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Δεσκάτη Γρεβενών, και ο Βασίλης Ιώμος είναι καθοδόν προς το νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε να συνδεθούμε με την Earth News. Το ολοκλήρωσε την σύνδεσή του με την τηλεόραση του Earth News, οπότε σε λίγο θα πάρουμε και εμείς το Βασίλη Σιώμο για να έχουμε και από εκεί μία εικόνα. Πηγαίνει προς το σημείο στο νεοχώρι Πρέβεζας, έχει ηχήσει το 112 και εκεί προληπτικά άλλη μία φωτιά. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα είναι που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε εμείς στην επικαιρότητα, μία επικαιρότητα που ουσιαστικά ξεκίνησε με όλη αυτή την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Αφορά υπόθεση αυτή αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο. Είναι και πολιτικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι θα γίνει από την Παρασκευή. Στα πολιτικοκοινωνικά θέματα ξεχωρίζει και τα εγγένεια αύριο της νέας γραμμής, της γραμμής επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά. Και τώρα ναι, έχουμε το Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλησπέρα και από εμάς από εδώ, από το ραδιόφωνο Earth News. Πηγαίνεις προς το νεοχώρι?
2: Μόλις τελειώσαμε τώρα τη σύνδεση που είχαμε με το Earth News, θα πάμε προς τον νεοχώρι, είμαστε καθοδόν, mm-hmm. δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στον τόπο της πυρκαγιάς που είναι ανάμεσα από τον Άγιο Θωμά και νεοχώρι της Πρέβεζας. Έχουμε στην περιοχή ισχυρούς ανέμους. Η κατηγορία ήταν 3 του νομού Πρέβεζας και το Ιόνιο, τα νησιά του Ιωνίου είναι σε κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, που σίγουρα αυτή η ένταση των ανέμων θα ενισχυθεί. Είναι ανάμεσα από κατοικίες αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, γιατί σε αυτή την περιοχή, στο νεοχώρι με Άγιο Θωμά, υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες κατοικίες και χορδολιβαδική έκταση, αλλά και ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Με το που θα φτάσουμε, θα έχουμε εικόνα. Στο σημείο υπάρχουν ήδη πτυτικά μέσα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ή πεζετέλ ή air tractor ακόμα. δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό, τι αεροσκάφη έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί έχουμε και την άλλη φωτιά που μένεται στη Δεσκάτη Ρενών.
0: Ναι, μιλούσαμε νωρίτερα με τον Μάκη τον Ασιάδη.
2: Ακριβώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τι εκεί ενισχύθηκαν. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, να μην κινδυνεύσουν οι υπηρεσίες του κόσμου.
0: Βέβαια.
2: Έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112, όπου καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και σίγουρα θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για το πώς πάει η φωτιά και αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι αρχές σε κάποια εκένωση. Είναι ηλικιωμένοι λόγω του καπνού, ίσως να χρειαστεί να μετακινηθούν από την περιοχή που βρίσκονται. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, να ακολουθούν τις αρχές, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι με το μέρος μας. Ας ελπίσουμε όμως να πάνε όλα καλά, Λένα.
0: Ναι, να είσαι καλά, Βασίλη. Βασίλη Σιώμου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφός μας λοιπόν πηγαίνει προς το σημείο, στο νεοχώρι της Πρέβεζας και είναι διάχυτη η αγωνία, είναι όλοι σε επιφυλακή. Κάθε μέρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, αρκεί να μην έχουμε καν το ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς, γιατί τότε ποτέ δεν ξέρεις σε τι σημεία θα φτάσει και αν θα μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε και εκδίδει κάθε μέρα και τον επικαιροποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που και αύριο Πέμπτη θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας κινδύνου 4 δηλαδή, είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, το Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, Κάρπαθος. Μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, την ώρα που μετεωρολογικά λοιπόν, όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, φαίνεται να επιμένει το καυσωνικό επεισόδιο, αρκετά ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες και κυρίως η αίσθηση της ζέστης που φτάνει, μπορεί να είναι κάπου 30-32 και να νομίζει ότι έχει 40 λόγω του 70% της υγρασίας, έχει χτυπήσει αρκετά λοιπόν τη νότια χώρα, το νοτιοδυτικό κομμάτι, Δυτική Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο, εκεί Μεσσηνία και σήμερα, χτες Λακωνία σήμερα, και φυσικά Νότια Κρήτη, που έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και ειδικά στα νότια σημεία της υπάρχουν συνθήκες σχεδόν Αφρικής. Καλησπέρα σας και πάλι, τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στη μουσική μας, γιατί ήθελα να σας πω ότι εκτός από το λόγο θα συνοδεύουμε το δίωρο όπως συνήθως κάνουμε με πολύ και καλή μουσική. Μετά θα σας πω για την Dolly Parton.

Λοιπόν, λέγαμε, έλεγα μάλλον, για την Ντόλι Πάρτον που χτες αργά μάθαμε σε όλη την Ιφίλιο τελικά για τον θάνατό της. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει περισσότερο. Φεύγουν οι καλλιτέχνες, οι διάσημοι άνθρωποι, οι άνθρωποι δηλαδή που για κάποιο λόγο έχουν γίνει διάσημοι. Δηλαδή σκεφτόμουν για αυτή τη γυναίκα που ήταν και καλή καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, συνθέτρια. Νομίζω είχε παίξει και σε κάποιες, είχε κάνει κάποιες guest εμφανίσεις. Για την Αμερική ήταν και παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο, ένας θρύλος. Ειδικά επειδή ακριβώς ενσαρκώνει και αντιπροσωπεύει το βαθύ κομμάτι της Αμερικής, το παραδοσιακό Texas, country, αυτό που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει στην πρώτη του θητεία τουλάχιστον, ή στο τέλος πάντων πιο ανώδυνο κομμάτι της ιδεολογίας του, ο Τραμπ. Η ίδια δεν ταυτίστηκε ποτέ με τον ίδιο τον Τραμπ ή με τους Ρεπουμπλικανούς, δεν έκανε τους αγώνες που θα έλεγε κανείς τους κοινωνικούς, τους αντιρατσιστικούς, όπως είχε κάνει, ξέρω εγώ, αντίστοιχα η Jane Fonda ή ένα σωρό άλλες ή άλλοι που τώρα δεν επικαλούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά σίγουρα, μαθαίνοντας ακόμα και μετά θάνατον για το φιλανθρωπικό της έργο, για την ελεύθερη προσωπικότητα, για το τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, δηλαδή το χιούμορ αυτό το τρομερό, την αφοπλιστική ειλικρίνεια, και το γεγονός ότι είχε μια δημοφιλία, μια δημοτικότητα που άγγιζε και ξεπερνούσε το 65%, νομίζω ότι κάτι λέει. Δεν είναι απλό, δεν ήταν έτσι μια απλή τραγουδίστρια. Που ωστόσο και μόνο λόγω του ειδόλου, της εικόνας δηλαδή που η ίδια είχε δημιουργήσει, τα μαλλιά, τα πλούσια σωματικά προσόντα, η αρκετά ακραία εμφάνιση, νομίζω ότι είχε κάνει σχολή. Έχει φτιάξει σχολή, σχολή Ντόλι Πάρτον. Προσωπικά στενοχωρήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι μεγαλώσαμε και με αυτή την κυρία, με τα τραγούδια της, χορέψαμε στα πάρτι, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε, ερωτευτήκαμε και με αυτή την κυρία.

και αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ ωραία τραγουδίστρια, έτσι ιδιαίτερη, γιατί και όχι ειδικά της τραγούδια όπως αυτό, Purple Rain, ήξερε να το αποδίδει διαφορετικά και μοναδικά.

Το 1999, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Prime Time Country, μια νεαρή γυναίκα από το κοινό ρώτησε την Dolly Parton αν θα έθετε ποτέ υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα. Η Parton απέφυγε την ερώτηση με το χαρακτηριστικό κοφτερό της χιούμορ. «Θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο διπλωμάτη. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σου λένε να πας στο διάολο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανυπομονείς για το ταξίδι». Και αυτό που σας ανέφερα για το 65% της δημοτικότητάς της, της αποδοχής δηλαδή από το κοινό, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πρόσφατη η δημοσκόπηση αυτή. Μεγάλο μέρος αυτής της σχεδόν καθολικής απήχησης έχει αποδοθεί στη σταθερή της άρνηση να εμπλακεί στην πολιτική. Και νομίζουμε όλοι ότι καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν ήθελε να αποξενώσει ή να στενοχωρήσει τους θαυμαστές της. Πούμε, γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε δύο φορές από τους δύο προέδρους το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας που της απονεμήθηκε. Την πρώτη φορά δεν το πήρε από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν ο Τζο Μπάιντεν μετά της πρότεινε το βραβείο, λίγα χρόνια αργότερα, θεώρησε ότι έπρεπε επίσης να αρνηθεί, καθώς διαφορετικά θα φαινόταν ότι έδειχνε προτίμηση στον έναν έναντι του άλλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.

Εδώ είμαστε 6 παρα 25 η ώρα στην ώρα της Ελλάδας. Το λέω και για τους ακροατές μας της Φωνής της Ελλάδας. Earth News Radio 105,8 ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα το βραδάκι θα γίνει σιγά σιγά της Τετάρτης, στις 26 του Αυγούστου. Γιορτάζει λέει σήμερα η Ναταλία και η Ανδριανή. Η Αδριανή μάλλον, χωρίς νη. Ναταλία και Αδριανή. Η μέρα προχωρά, εμείς μαζί της και όλοι εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Η αλήθεια είναι ότι αδίκησα την παρουσία της Μαριάντζελας Μεταλινού, δεν την ανέφερα, η επιμελήτριά μας, η Μαριάντζελα Μεταλινού μαζί μας και η Μαρία Σφυρόερα. Μόνο που τη βλέπω να σηκώνεται, να κόβει κάποιες βόλτες και να είναι ανήσυχη, λέω: Χριστέ μου, τι θα μου πει, μήπως μας πει για καμιά καινούργια πυρκαγιά, λες και ευθύνεται η Μαρία μας. Απέναντι μας τώρα στην φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κέβης, είναι η ώρα που εναλλάσσονται οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ενημέρωσης, δηλαδή το Earth News Radio 105,8. Και το λέω και το ξαναλέω γιατί. Τώρα που σε ολιγοήμερες και περιπετειώδεις διακοπές, αλλά ωστόσο που βρέθηκα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της περιφέρειας, κάποιοι άνθρωποι, είτε γιατί άκουγαν τυχαία, είτε γιατί ήξεραν ότι τέλος πάντων εργάζομαι στο ραδιόφωνο και κάνω αυτή την εκπομπή, έχω την τιμή να είμαι στην ελληνική ραδιοφωνία, μου έλεγαν ότι ακούνε την εκπομπή, συντονίζονται γενικότερα στο Earth News Radio, και αυτό το λέω και για όλους όσοι αυτή τη στιγμή είτε ταξιδεύουν, είτε εργάζονται, είτε είναι σε άλλα μέρη πέρα από το λεκανοπέδιο. Και νομίζω ότι έχετε συνηθίσει να αναφερόμαστε συνέχεια στο λεκανοπέδιο και να είμαστε τόσο αθηνοκεντρικοί και τόσο έτσι ομφαλοσκοπικοί, αλλά εγώ καμιά φορά έτσι προσπαθώ να στείλω το μυαλό μου και στις εθνικές οδούς και στα δίκτυα και στους άλλους νομούς, γιατί υπάρχει Ελλάδα και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Τώρα, βέβαια Μαρία μου, είχες λόγο εσύ που σηκώθηκες. Βλέπω λοιπόν και άλλη μια φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Θα το δούμε. Συγγνώμη που χαμογελάω και το αντιμετωπίζω έτσι. Είναι, ξέρετε, λίγο το γέλιο της αμηχανίας πριν από μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και έτσι ακριβώς. Είχαμε μια ακόμα γυναικοκτονία, μια δολοφονία ανθρώπου. Ένας γνωστός μάλιστα, λέει, στις αρχές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, 53 ετών, σκότωσε τη σύζυγό του στη Ροδόπη και ο ίδιος αποπειράθηκε να αφαιρέσει τη ζωή του. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Γνωστός στις αρχές γιατί φαίνεται να είχε συλληφθεί ξανά για απειλή σε βάρος του θύματος, τότε δεν τα κατάφερε, τώρα τα κατάφερε, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Είναι αυτά που συζητούσαμε και χθες με την κυρία Μαρία Αλβανού, τη δόκτορα της εγκληματολογίας, την εγκληματολόγο, και μάλιστα μου έλεγαν μετά από την εκπομπή αρκετοί ακροατές αλλά και άνθρωποι του περιβάλλοντος μου ότι έτσι είναι όπως τα λέει, φοβόμαστε να να ονοματίσουμε τις λέξεις, τα φαινόμενα, τις αιτίες, αλλά τελικά είναι ακριβώς έτσι. Και δυστυχώς έρχεται μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη συζήτηση, όχι από το περιστατικό της Νέας Μύρνης, να επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η γυναικοκτονία, δηλαδή η επιπρόσθετη σωρευτική απειλή σε βάρος της ζωής μιας γυναίκας, μιας συζύγου, μιας συντρόφου από το σύντροφό της μέχρι την τελική αφαίρεση της ζωής της.

0: Και στα μηνύματά μας έχουν έρθει λοιπόν αρκετά. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, λέει η κυρία Έλενα. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Μία ερώτηση. Τι θα γίνει με τις φωτιές, πρέπει να καεί όλη η Ελλάδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δυστυχώς, λέει. Γιατί εμείς, και όταν ακούω τους συναδέλφους μου να μεταδίδουν για πολύ πράσινο, για δασώδεις περιοχές που καίγονται, που αυτό εύκολα δεν αναπληρώνεται, τι να πω. Ο Σπύρος αναφέρεται σε 7 χρόνια διακυβέρνησης με ένα σωρό αρνητικά, αναφέρεται σε περιστατικά, σε φαινόμενα διαφθοράς, αναλγησίας, ανικανότητας και διάλυσης των θεσμών. Δεν ισοφαρίζονται, λέει, με τίποτα. Για να δούμε πώς το λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή, κάπως έτσι. Σπύρο μου, αυτό μπορεί να δώσει διέξοδο η δημοκρατία για τους πολίτες που θεωρούν ότι πρέπει να εκφραστούν διαφορετικά?
1: Με ακούσαν δε βρουχερία, τι ακούσαν δε βρουχερία.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και λέει ότι είδε την Οδύσσια στη Λέρο και είναι αυτά που λέγαμε χθες, συμφωνεί απολύτως, λέει, με την κριτική που έκανα χθες. Φυσικά εγώ δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, είμαι κινηματογραφόφιλη, βλέπω, έχω δει και ελπίζω να δω στη ζωή μου πολύ κινηματογράφο. Χαίρομαι πολύ που ταυτιστήκαμε και το ωραίο είναι ότι το συζήταγα μετά και με άλλους ανθρώπους που έχουν δει την Οδύσσια και μου είπαν περίπου τα ίδια, δηλαδή είχαν σταθεί στα ίδια χαρακτηριστικά, στην ίδια περιγραφή και στις ίδιες σκηνές, τους άρεσαν οι ίδιες σκηνές.

0: Ναι, ναι, εξαιρετική αυτή η διασκευή, σύγχρονη εκδοχή του Black Magic Woman, Γεράσιμε, πράγματι. Και εμένα μου άρεσε πολύ, Λίλα Ντάουνς και Ραούλ Μηδόν. Μηδόν, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το πρώτο μας θέμα για σήμερα. Νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε, όταν όμως βλέπουμε ότι είναι και πιστοποιημένο από μελέτες ιατρικές, επιστημονικές, λέμε να, εδώ είμαστε, για να ακούσουμε κάτι παραπάνω από ανθρώπους που ξέρουν. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην απώλεια ύπνου λόγω της ζέστης. Και αν αυτό, αν αυτή η απώλεια, είναι η νέα παγκόσμια απειλή για την υγεία. Και καλώ την δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το Climate Hub, να μας το αναλύσει, γιατί άλλωστε σε δικό της άρθρο βασιζόμαστε για να παρουσιάσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και νομίζω, κυρία Φουντά, ότι είμαστε ακριβώς αυτό που λέμε to the point, δηλαδή στο στόχο. Επειδή είμαστε και σε συνθήκες άπνοιας, υγρασίας και ζέστης, νομίζω ότι οι νύχτες μας είναι πραγματικά αρκετά ανυπόφορες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, και ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι πολύ δημοφιλές, αλλά θα το πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να κοιμηθούν χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι όντως απειλή παγκοσμίως και μάλιστα έτσι υγειονομικού τύπου το να μην κοιμάται ο άνθρωπος λόγω της υπερβολικής ζέστης?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από αϊπνίες, έτσι, και πριν είπατε κάτι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ να κοιμηθώ χωρίς κλιματιστικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν και με το κλιματιστικό, γιατί το κλιματιστικό έχει κάποια άλλα θέματα που ενοχλούν κάποιους ανθρώπους στον ύπνο.
0: Όντως.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να τους δημιουργήσουν άλλου είδους συμπτώματα, δυσάρεστα, και ίσως και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν και τα τελευταία τεχνολογία εξελιγμένα κλιματιστικά, mm-hmm. να έχουν πιο παλιά. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχουν κλιματιστικό, γιατί τώρα ίσως και από τα πιο φτωχά νοικοκυριά έχουν κάποιο κλιματιστικό, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα να το λειτουργούν συνέχεια, πιθανά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος,
0: το κόστος,
1: αυτή την ενεργειακή κατανάλωση.
0: Δεν σας κρύβω ότι και εγώ...
1: Υπάρχουν πολλά θέματα και κοινωνικά. Έτσι.
0: Βέβαια, όλοι μας όταν τελικά το κλείνουμε, εγώ προσωπικά νιώθω ανακούφιση. Λέω, αχ, τώρα σταμάτησε η υπερβολική κιλοβατόρα να τρέχει. Ναι. Λοιπόν.
1: Υπάρχει όντως πρόβλημα. Μέχρι τώρα εστιάζαμε τις έρευνες και όταν μιλάγαμε για καύσωνες ή αύξηση της θερμοκρασίας ή η θερμοκρασία ξεπέρασε τους τάδε βαθμούς, τους 35, τους 40, τους 42, συνήθως επικεντρωνόμασταν στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως και την τελευταία δεκαετία περισσότερο, είναι μια πολύ έντονη αύξηση και στις νυχτερινές θερμοκρασίες, στην ελάχιστη θερμοκρασία, και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση και στην ποιότητα και στην ποσότητα του ύπνου. Πλέον αρχίζουν και γίνονται πολύ δημοφιλείς οι μελέτες αυτές και οι ερευνητές εστιάζουν εκεί την προσοχή τους.
0: Με πιο απότερο σκοπό, κυρία Φουντά, γιατί το να γίνονται διαπιστώσεις ή πιστοποιήσεις μιας ανυπόφορης κατάστασης, αρκετά ακραίας, είναι χρήσιμο, αλλά δεν ξέρω αν... Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της καταγραφής τέτοιων μελετών?
1: Είναι τεράστιος ο σκοπός, δεν είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, πάντα κοιτάμε τους κινδύνους για την υγεία, για την ανθρώπινη υγεία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, σας λέω, αυτό είχε υποτιμηθεί. Mm-hmm. Και γιατί? Μόνο πολύ πρόσφατα οι παρατεταμένες, οι συνθήκες ζέστης, οι καύσωνες, έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια. Δεν έχει υπάρξει επαρκής αριθμός μελετών, ίσως και πάρα πολύ λίγες μελέτες, να βλέπουν πώς επιδρά στην υγεία η ζέστη παρατεταμένη και ειδικά τη νύχτα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια στην ποιότητα, δηλαδή και στην ποσότητα του ύπνου σε υποβάθμιση, αλλά για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω, με το 2024 για παράδειγμα, στην Αθήνα, πάντα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και εκεί έχουμε μια χρονοσειρά διάρκειας 150 χρόνων, οπότε μπορώ να οτιδήποτε να πω, να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε μέσα σε βάθος 1,5 αιώνα, έτσι δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Mm-hmm. Είχαμε έναν καύσωνα διάρκειας 17 ημερών συνεχόμενες, έτσι. τον Ιούλιο του 2024 με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς κάθε μέρα.
0: Αυτά το 24 τα βιώσαμε.
1: Το 24, ναι. Τον Ιούλιο του 2024.
0: Ευτυχώς που τα ξεχνάμε εύκολα.
1: Ναι. Ναι. Τότε, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες για 11 μέρες συνεχόμενες, οι νυχτερινές, δεν έπεφταν κάτω από 30 βαθμούς περίπου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τι θέλω να πω, ότι ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην υγεία δεν έχει ακριβώς ποσοτικοποιηθεί, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε
0: τώρα,
1: πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ή αυτό που συνέβη στην Αγγλία,
0: ναι,
1: ή στη Δυτική Ευρώπη,
0: στη Γερμανία, στη Γαλλία.
1: Από μια, ναι, έρευνα που κάνανε, από μαρτυρίες ενώ πολιτών. Τα 2/3 είπαν ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα να κοιμηθούν. Και η μισή από αυτούς ανέφεραν ότι είχαν απώλεια περίπου 3 ώρων ύπνου κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό γίνεται κάθε μέρα, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, συσσωρεύεται κούραση
1: για την υγεία.
0: Βέβαια. Ναι. Και να μην αναφερθώ και σε άλλα πιο έκτακτα επεισόδια υγείας, που είναι σίγουρο ότι μπορεί κατά συνέπεια να καταγράφονται, αλλά και μόνο η κούραση, η εξάντληση, η θερμική καταπώνηση και κατά τη διάρκεια της μέρας καθιστά τον άνθρωπο εντελώς μη λειτουργικό.
1: Ο άνθρωπος είναι ήδη καταπονημένος από το θερμικό φορτίο που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά όταν ετοιμάζεται για ύπνο, η φυσιολογική δραστηριότητα πέφτει και ο καρδιαγγειακός ρυθμός πέφτει, πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, πρέπει να πέσει και υπάρχει μια διαδικασία ανάρρωσης και αναζωογόνησης του οργανισμού που περνάει από διάφορα στάδια ύπνου. Όταν όλο αυτό διαταραχτεί λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και δεν μπορεί να βιώσει όλα αυτά τα στάδια της αναζωογόνησης ο οργανισμός, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην ουσία διαταράσσεται η μεταβολική, η γνωστική, η συναισθηματική, η καρδιακή, όλη η αποκατάσταση. Δεν αποκαθίσταται ο οργανισμός.
0: Ακριβώς.
1: Και πώς αυτό όταν είναι συνεχόμενο. Αυτό θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, θέλει μελέτες και μελέτες πεδίου. Ποιες μελέτες πεδίου, τι εννοώ? Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε τη θερμοκρασία της νύχτας, αλλά στην ουσία είναι στο εξωτερικό περιβάλλον, έτσι. Πρέπει να υπάρξουν μελέτες που να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό, να ποσοτικοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή κάποιοι που παίρνουν μέρος σε μία μελέτη, να υπάρχουν αισθητήρες μέσα στο δωμάτιο, να υπάρχουν αισθητήρες στο σώμα για να παρακολουθείτε η θερμοκρασία του σώματος, η πίεση, ο καρδιακός παλμός, τα πάντα. Οπότε να μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα ποσοτικοποιημένο πώς επηρεάζει το περιβάλλον την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου και την υγεία.
0: Σωστό. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, όσο τα λέτε με τις μελέτες πεδίου και τα λοιπά και με πολύ επίσημα στοιχεία, ότι πραγματικά, επειδή αφορά όχι μόνο μία πόλη, μία χώρα, μία περιοχή ή ένα χρονικό διάστημα, ίσως αυτά ακριβώς τα στοιχεία πρέπει να συναρτηθούν και να συνυπολογιστούν με τους φορείς της πολιτείας και να βοηθηθεί ο κόσμος, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ο κόσμος πρέπει να βοηθηθεί. Ναι. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. Mm. Πρόσφατα άκουσα ότι λόγω του καύσωνα θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες αίθουσες, mm-hmm, των Δήμων, έτσι, που, ναι, έχουν κλιματισμό, οι ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ωραία, λέω. Και σκέφτηκα, ωραία, ένας άνθρωπος λοιπόν που ίσως δεν έχει τη δυνατότητα να δροσιστεί στο σπίτι του, πάει εκεί, άρα στις 9 το βράδυ πρέπει να φύγει και να πάει σε ένα διαμέρισμα, πιθανά να μην έχει και κλιματισμό, όπου τι.
0: Όπου θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο έντονη ζέστη, γιατί θα έχει συνηθίσει ώρες στη, ναι, δροσιά. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι.
1: Επιτρέψτε μου. Σχεδιάζουμε και, ναι, τα σπίτια μας. Δηλαδή πρέπει το υπνοδωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, που θα είναι το παράθυρο, που θα είναι ο προσανατολισμός, mm-hmm, η σκίαση, τα πάντα. Η μόνωση με ένα τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο άνετες,
0: ναι,
1: συνθήκες.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί θυμάμαι ότι για άλλους λόγους, για άλλα ζητήματα συζητούσαμε με ανθρώπους, πολιτικούς, μηχανικούς, ανθρώπους, αρχιτέκτονες, που ασχολούνται γενικά με τη δόμηση, και μας έλεγαν ότι όλες αυτές οι καινούργιες πολυκατοικίες είναι πολύ όμορφες. Αν έχετε δει, έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια. Οι περισσότερες έχουν σκούρα χρώματα. στην Ελλάδα.
1: Όχι, είναι όλε οι ίδιε πάντω.
0: Ναι, ναι. Αλλά πάντω στην Ελλάδα δεν βάφει με σκούρο χρώμα το σπίτι. Έτσι. Πρέπει, υπάρχει λόγο που έχουμε ανοιχτό χρώμα κτίρια, είτε στα νησιά μα.
1: Δεν ξέρω. Έχουν όλε και μια αντίληψη λίγο κυβιστική και ίσω σε βιομηχανικό design το γκρι χρώμα, ίσω.
0: Ναι, ακριβώ όπω το λέτε.
1: Από εκεί. Είναι λίγο. Μου αρέσει το γκρι.
0: Και εμένα. Και εμένα. Αλλά μιλάμε
1: το.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνούμε και για τον κυβισμό και για την έτσι πιο φουτουριστική αντίληψη ή εργοστασιακή. Αλλά αυτό είναι θέμα αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Εδώ μιλάμε για πολύ πρακτικό ζήτημα και φυσικά, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ ότι πρέπει βραχυπρόθεσμα να το βλέπει η πολιτεία, όπως λέτε. Δηλαδή, ανοίγω τις κλιματιζόμενες αίθουσες, τα γήπεδα, τα στάδια, ξέρω εγώ, τα καπί και φωνάζω τον κόσμο να έρθει. Αλλά μιλάμε τώρα, όπως λέτε, μια επιδοτήσεις για να βοηθηθεί ο κόσμος να κάνει τα σπίτια του πιο ανεκτά. Γιατί πλέον πέρασαν.
1: Ένα πράγμα
0: ναι,
1: μόνο.
0: Το είπατε,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και οδηγίες και το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και για τη νύχτα. Γιατί όλοι λέμε για τη μέρα, άμα βγείτε έξω, βάλετε καπέλο, κάντε αυτό. Αλλά ίσως θέλει λίγο καθοδήγηση παραπάνω.
0: Πράγματι, πράγματι.
1: Και κάποια μέτρα.
0: Ναι. Πάνε οι εποχές, κυρία Φουντά, που κάποιοι, τουλάχιστον οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας, βγάζανε το κρεβάτι στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι να κοιμηθούν.
1: Πάνε αυτά. Το πρόλαβα. Ναι. Ή είχαν ανοιχτά από παράθυρα.
0: Αχ, τι ωραία. Έτσι μάλιστα το καλοκαίρι, έτσι και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όλα μαζί.
1: Δεν γίνεται. Όλα έχουν αλλάξει. Όλα έχουν αλλάξει. Απλά σας λέω το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ζεστές και οι νύχτες, αλλά για συνεχόμενες ημέρες και η απώλεια ποιότητας ή ποσότητας ύπνου για συνεχόμενες ημέρες, αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Έχει υποτιμηθεί.
0: Έχει υποτιμηθεί, το είπατε.
1: Ναι, γιατί είναι καινούριος.
0: Με αυτό το ρήμα τα είπατε όλα, όντως. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Δήμητρα Φουντά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, από το Climate Hub, το εργαστήριο δηλαδή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα που μας ακούγεται λίγο, ξέρετε, γραφικό δεν θα το πω, μας ακούγεται απλοϊκό, μας ακούγεται ότι εντάξει μωρέ, πως κάνετε έτσι, ζέστη. Όχι, για τον οργανισμό, να το πω αλλιώς, το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει αυτές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για αυτές τις θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα. Ο Άγχελ μας λέει και ο Φρανκ Ζάπα δεν ήθελε να κατέβει. Κατέβηκε στην πολιτική ως ανεξάρτητος και τελικά πήρε την ασθένεια εκεί που την πήρε. Τελικά λέει δεν είναι να γράφεις και πολλά. Και πάντως η Black Magic Woman, Peter Green δεν είναι απαραίτητα μαύρη, μας λέει. Peter Green αναφέρεσαι στον Βρετανό, στον κιθαρίστα ή κάτι άλλο. Γιατί με αυτή τη διατύπωση δεν το πολύ καταλαβαίνω. Angel. Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Καλό στο Γεράσιμο που λέει Έλενα. Καλησπέρα, για να δούμε, συγγνώμη, δεν έχει ανοίξει στην ώρα του το μήνυμα, περιμένω λίγο. Dolly Parton λέει, country music και άλλα πολλά ωραία. Του αρέσει του Γεράσιμου ο τρόπος λέει που υποδέχομαι τους συνομιλητές της εκπομπής. Αισθάνομαι ότι είναι ένας χώρος οικείος εδώ. Δεν θα πω το σπίτι μου γιατί το παραοικειοποιούμε. Αλλά είναι σαν να τους, όχι σαν να τους, τους φιλοξενούμε και πρέπει να νιώσουν άνετα. Ευχαριστώ πολύ πάντως που το παρατηρείς.

Ο Θάνος λέει: καλησπέρα σας. Αφήσαμε την Αθήνα και εγκατασταθήκαμε στην επαρχία σε σχετικά όχι μεγάλο υψόμετρο, στα 400 μέτρα. Καταλαβαίνουμε πλέον τη διαφορά μέρας και νύχτας θερμοκρασιακά.

Θανάτος και Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει στείλει ένα screenshot και λέει «Καιρός τώρα στα Μελίσια, 34 βαθμοί Κελσίου». Πολύ δεν είναι ρε παιδιά. Α, αίσθηση 35. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε θέματα να ασχοληθείτε και ασχολείστε με τη ζέστη. Παιδιά, είναι απειλή για τη δημόσια υγεία, ξαναλέω. Δεν είναι απλό, δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά και αύριο, ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα. Δεν έχουμε τίποτα αφήσει στην άκρη. Στο δεύτερο μέρος, θα ήθελα να κρατήσω έτσι λίγο το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, αλλά τέλος πάντων θα πω μόνο αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας στη δεύτερη ώρα, 5 με 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είχε συνωρίτερα το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, καθώς και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, επιμένουν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται περιοχές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρος εξκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενο σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε

0: κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες ολόκληρες στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και πάλι καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε περάσει από τις 6 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ ωστόσο, Ethnos Radio 105,8. Και απέναντί μου τώρα ο Γιώργος Σκεύης, όπως είπαμε, η Μαρία Σφυρόρα και η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Προσπαθώ να χτενίσω την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα για να μην μας, να μην παραλείψουμε τίποτα σχεδόν, ή σχεδόν τίποτα. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά στην κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο η Μαρία Σφυρόρα, η οποία επικοινωνεί όσο μιλάμε εμείς εδώ ασυστόλως και αδιαλείπτως. Αυτή επικοινωνεί με τους αρμόδιους για να μάθει την πορεία των πυρκαγιών ή οτιδήποτε έκτακτου. Και από την άλλη, μιλούσαμε νωρίτερα για καυσωνικά επεισόδια, για απώλεια ύπνου και γενικότερα διαταραχή του οργανισμού και της υγείας λόγω ζέστης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά και πολλές χώρες που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζονται με τις πολύ ζεστές τους νύχτες, αλλά και χώρες που παραδοσιακά ήταν στο όριο της ψυχρής, της πολύ δροσερής νύχτας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, γενικά η Δυτική Ευρώπη. Εκεί που τα λέγαμε λοιπόν αυτά και εκεί που τα λέμε αυτά, τι να πει κανείς, παιδιά, και μεγάλη μου παράληψη που δεν αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το τι έχει συμβεί στο Νεπάλ. Φαντάζομαι ότι θα είδατε τις εικόνες αυτού του τεράστιου λασποποταμιού, του τσουνάμι, ουσιαστικά σαν τσουνάμι, μετά από κατολίσθηση όμως είναι και όχι μετά από σεισμό. Αυτό το ποτάμι λοιπόν των πλημμυρών που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, και με προσωρινό νεότερο απολογισμό 95 νεκρούς. Οι ταξιδιώτες, περί τους 380 περιλαμβανομένων και ξένων υπηκόων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες, είναι και αυτοί σε αριθμό που είναι δυστυχώς προς τα πάνω, δεν είναι σταθερός. Οι πλημμύρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν πολύ τραγικές καταστάσεις και εικόνες στην άλλη πλευρά. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να προσδοκάμε, να πώς να το πούμε τώρα, να περιμένουμε ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, μία κάποια βελτίωση των οικονομικών μας μέσα από κάποιες εξαγγελίες που περιμένουμε παραδοσιακά στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάθε φορά δηλαδή που ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, εν προκειμένου ο δικός μας Πρωθυπουργός, ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γίνονται πρώτα οι πολιτικές δηλώσεις, οι συνεντεύξεις τύπου, οι εξαγγελίες κλπ. Όλο το λεγόμενο καλάθι, έτσι έχουμε μάθει όλα τα χρόνια. Μετά ακολουθούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και πάει λέγοντας. Έχουν αρχίσει να δίνονται με το σταγονόμετρο κάποιες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχουν και σχετικά με τις συντάξεις χειρίας πάρα πολλές αντιδράσεις ότι η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα. Μιλάμε τώρα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις χειρίας και από την ελληνική αριστερά, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. Γίνεται λόγος για θράσος, για κατάργηση, για οφθαλμαπάτη, για την κυβέρνηση που πρώτα είχε συνενέσει στο να καταργηθούν οι συντάξεις χειρίας, να περικοπούν, και τώρα το παρουσιάζει σαν παροχή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη πηγαίνω και στο κομμάτι που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει, στο τι ακριβώς συνέβη με αυτή την επίσκεψη αστραπή, μυστήριο, του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Τι αποκάλυψαν τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο για αυτή την επίσκεψη.

μυστήριο λοιπόν γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Ρωσία βαθαίνει, καθώς αυτά που ξέρουμε είναι ελάχιστα, αν και ο Τραμπ και το Κρεμλίνο έδωσαν μια μικρή ιδέα για το τι έγινε στις ώρες, γιατί μετράμε και μιλάμε μόνο για ώρες, που ο κύριος Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα. Βέβαια, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την ώρα που η Ρωσία διανύει το 5ο έτος του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελεί από μόνη της είδηση. Αλλά από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να προκύψει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατηδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απλά απάντησε: τίποτα από το παραπάνω, βρίσκεται εκεί για κάτι, ας πούμε, η μυρουτίνα. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο.

Walking the Dog ακούμε Rolling Stones, γιατί σήμερα κυρίες και κύριοι 26 Αυγούστου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Και με αφορμή τη σημερινή μέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική δράση στην πλατεία Συντάγματος. Με στόχο να εξοικειωθεί το κοινό με τις πρώτες βοήθειες για σκύλους στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης που υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς ότι κάποιοι έφεραν τα ζωάκια τους και τα παρουσίασαν ή γέλασαν μαζί τους, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερες ανάγκες, για πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπήρχαν και εκπαιδευτές από το ειδικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έκαναν δωρεάν επιδείξεις πρώτων βοηθειών για τετράποδα. Και αυτό απλά το είπα παρεμπιπτόντως, γιατί από την άλλη αναρωτιέμαι αν όποιος έχει τετράποδο, όποιος έχει έναν ωραίο, έναν τετράποδο φίλο, σκύλο, σίγουρα τον αγαπά. Τον καταλαβαίνει όμως,

0: ας αποτίσουμε κι εμείς το δικό μας φόρο τιμής στους σκύλους, στο σκύλο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα τρόπο τον οποίο πραγματικά και η Μαρία Σφυρόερα έτσι τον φίβρε, τον σκέφτηκε και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα δείτε γιατί. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας και θα το πάμε με επαγωγική μέθοδο για να καταλάβετε γιατί την έχουμε μαζί μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χαρά Μαραντίδου, που είναι αρχιτέκτον και εικονογράφος του βιβλίου «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους». Οι σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους είναι του αείμνηστου καθηγητή Πάνου Βαλαβάνη, δεν είναι πια κοντά μας, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη του 2024, και θα μιλήσω σε λίγο για το βιβλίο λίγο περισσότερο, επειδή στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να περιγράψεις για το τι αφορά ένα βιβλίο και κυρίως αν πρόκειται για την εικονογράφησή του και για το θέμα του. Κυρία Μαραντίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να πιάσουμε αυτή την εκδοχή, δηλαδή ο σκύλος, η σκύλη από τους αρχαίους χρόνους. Νομίζω ότι αυτό που ο αείμνηστος αρχαιολόγος και ομότιμος καθηγητής ο Πάνος Βαλαβάνης ήθελε να κάνει με αυτό το βιβλίο είναι να δώσει μια πολύ πρωτότυπη και μοναδική στο είδος της μελέτη για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, έτσι ήταν και είπατε και πολύ ωραία πριν ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο στο οποίο δεν μπορείς να δείξεις το βιβλίο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έγινε και ξεκινήθηκε η συνεργασία με τον κύριο Βαλαβάνη, γιατί άρχισε να μου μιλάει και να μου περιγράφει όλα αυτά τα τεκμήρια στα οποία υπάρχουν σκύλοι και φαίνονται και άρα έχουμε μάθει για το πώς ζούσαν οι σκύλοι με τους ανθρώπους τα αρχαία χρόνια.
0: Αλήθεια, και δηλαδή ποιες ήταν οι απορίες του και πώς τις λύσατε και πώς φτάσατε, αν τις λύσατε, σε αυτή την υπέροχη εικονογράφηση. Αν καταλαβαίνω καλά, βλέποντας και εγώ τη φωτογραφία του βιβλίου και του εξωφύλου, έχετε ουσιαστικά αποτυπώσει διάφορα, πώς να το πούμε τώρα, από τα πιο αρχαία είδη μέχρι τα σύγχρονα, τα πιο σύγχρονα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο σύγχρονο. Είναι ουσιαστικά λέμε την ιστορία και την ιστορία των σκύλων από, να σας πω και ημερομηνία ακριβώς,
0: ναι, ναι,
1: από τα πρώτα ευρήματα από 40.000-30.000 χρόνια πριν, από βραχογραφίες δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι τον 7ο-6ο αιώνα π.Χ. ας πούμε.
0: Α, τόσο παλιά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά τα τεκμήρια ο ίδιος έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και τα εντόπιζε σε διάφορα σημεία, είτε ήταν σε ελληνικά μουσεία, είτε ήταν αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν σε μουσεία του εξωτερικού. Αλλά πριν μου δείξει τις εικόνες, μου περιέγραφε τα αντικείμενα, μου περιέγραφε τις επιτύμβιες στήλες, μου έλεγε όλη την ιστορία γύρω, ας πούμε, από μια εικόνα συμποσίου που μπορεί να βλέπεις ένα σκύλο κάτω από το τραπέζι να περιμένει υπομονετικά να πέσει κάτι. και αυτό ήταν η μαγική διαδικασία αυτής της συνεργασίας, το ότι εγώ άκουγα πρώτα πριν δω την εικόνα. Και μετά είδα, μου βρήκε όλες αυτές τις εικόνες και ουσιαστικά είπαμε ότι θα τις εικονογραφήσω με τη λογική ότι είμαι το χέρι του αρχαιολόγου. Πώς ο αρχαιολόγος βρίσκει τα αντικείμενα και προσπαθεί πάντα να κάνει ένα σκίτσο, να αποτυπώσει αυτό που βρήκε. Και εγώ προσπάθησα να μπω σε αυτή τη λογική, να αποτυπώνω αυτό που βρήκε με βάση και όλες τις εικόνες που μου έδειχνε.
0: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, θα συμπλήρωνα ότι μετά από την πραγματικά πολύ δύσκολη έρευνα και την ενδελεχή δουλειά που είχε κάνει ο Πάνος Βαλαβάνης, το επόμενο δύσκολο είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, κυρία Μαραντίδου. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο και πολύ πετυχημένο, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όμως απίστευτη δύσκολο, αλλά και τρομερά ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον.
1: Γιατί ανακάλυπτα μαζί, ναι, αυτό που ήδη είχε ανακαλύψει ο ίδιος.
0: Θέλετε να πούμε και πιο βιωματικά ή πάντως μέσα από το βιβλίο πράγματα να καταλάβουν οι ακροατές. Ας πούμε, τι μας λένε οι περίπου 1.300 παραστάσεις σκύλων στα Αγγεία.
1: Τι μας λένε? Μας λένε ότι πάντα ο άνθρωπος με το σκύλο ζούσε όπως ζει και τώρα. Αυτό είναι το μαγικό που μας λένε, και αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε και ο ίδιος, ότι αυτή ήταν η πρώτη του έκπληξη σαν αρχαιολόγος, ότι φανταζόντουσαν οι αρχαιολόγοι ότι όλα όσα συμβαίνουν τώρα, το ότι πάμε βόλτες, τα έχουμε με το λουρί, τα εκπαιδεύουμε, τους λέμε δώσε μου το χέρι, και άλλα πολλά, ότι κάθονται μαζί μας γύρω από το τραπέζι και περιμένουν να τους πέσει μια μπουκιά φαγητό.
0: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας σύγχρονης κοινοφιλίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τελικά από όλες αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος ζει και συμβιώνει με το σκύλο του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι κάποια στιγμή προφανώς, χωρίς να το λέμε με απόλυτη σιγουριά, ότι ο λύκος
0: είναι ο πρόγονος του,
1: ναι. Αλλά κάποτε, κάποια στιγμή, αυτός ο πρόγονος του σκύλου αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να του παρέχει αυτό, την τροφή και τη στέγη.
0: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ακόμα και εγώ σπουδάζοντας αρχαιολογία δεν είχα παρατηρήσει στις απεικονίσεις των αγγείων ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκδοχές, μάλλον αναφορές σε σκύλους. Περισσότερο ξέρετε, κοιτάς τους ανθρώπους, τα άλλα ζώα, τα μεγάλα άλογα. Και επίσης αναφέρεται μέσα στο βιβλίο το εξής, μια και είπατε για συμπόσια. Κοιτάω πάντα με λατρεία το αφεντικό μου, περιμένοντας το χάδι του. Είμαι όμορφος, το ξέρω. Τόσο όμορφος που με έκανε αγγείο για το κρασί του. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αγγείο που είναι με το κεφάλι του σκύλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει όντως να έχει μεγάλη λατρεία το αφεντικό, αλλά είναι και καταπληκτικό το βλέμμα του σκύλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε σκύλο, αλλά εγώ έχω.
0: Δυστυχώς δεν έχω.
1: Δεν έχετε.
0: Ναι. Τα λατρεύω όμως.
1: Δίπλα μου και αυτό το βλέμμα είναι πάντα.
0: Μην το συζητάτε. Εγώ και το δικό σας σκύλο. Και όποιο σκύλο ξένο, να, και η Μαριάτζελα κάνει νόημα. Και η Μαρία εδώ, όλα τα κορίτσια μας, οι συνάδελφοι, έχουν σκύλο στο σπίτι και τον έχουμε γεγνωρίσει δηλαδή. Όποιο βλέμμα σκύλου, όσο και να μην είναι δικός μου ή δικός μας, να συναντήσω, εγώ τουλάχιστον παραδίνομαι. Τι να σας πω, παραδίνομαι.
1: Αυτό είναι το καταπληκτικό του σκύλου.
0: Τώρα θα το συνδυάσω, γιατί χθες εδώ συζητούσαμε με τους ακροατές και τους μετέφερα την εντύπωσή μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Λοιπόν, είναι απόλυτα συνδεδεμένο και επικαιροποιημένο το θέμα, γιατί νομίζω ότι ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους σκύλους είναι ο Άργος, βέβαια.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ο σκύλος που κάπως, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι από παιδί που μεγάλωνα με σκύλους, ο Άργος να μου προσδιορίσει το πόσα χρόνια θα έχω ένα σκύλο. Δεν το πέτυχα ποτέ.
0: Τι εννοείται?
1: Γιατί πάντα λέγαμε ότι 20 χρόνια
0: και
1: άρα ο Άργος έζησε 20 χρόνια περιμένοντας.
0: Όντως.
1: Οπότε εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ένα σκυλί ζει 20 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό είναι το maximum που μπορεί να φτάσει.
0: Αλλά δεν το πετύχατε.
1: Ποτέ δεν το έχω πετύχει. Ναι. Ελπίζω αυτό που έχω τώρα να τα καταφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα υπήρχαν όλες αυτές οι αρρώστιες, τα καλαζάρια και όλα αυτά που κάπως τα...
0: Τα κατέβαλε, αφαίρεσε από τη συντροφιά σας. Πραγματικά ήτανε και παραμένει εξαιρετικό και το βιβλίο και όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ συνεχίζω με κάποια ερωτήματα. Εννέα βασιλικά κυνηγόσκυλα στη τοιχογραφία της Βεργίνας.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ το μόνο που θα μπορέσω να πω έτσι πιο πολύ... Δεν είναι τα αρχαιολογικά, γιατί...
0: Το ξέρω.
1: Ναι, δεν τα γνωρίζω, ούτε θα μπορέσω ποτέ να τα γνωρίσω, όσο και αν σχεδιάσω. Αυτό που θυμάμαι σαν, ας πούμε, συνεργασία πάλι με τον κύριο Βαλαβάνη, είναι το να μου περιγράφει κάθε σκηνή και κάθε σκύλο, και γι' αυτό και στο βιβλίο όλη η σκηνή έχει αποτυπωθεί σαν σε ένα μεγάλο σκίτσο. Και ουσιαστικά βλέπουμε τα σκυλιά να συμμετέχουν στο κυνήγι, ίσως και πολύ πιο ενεργά από ότι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα σκυλί που κρατάει από τα κέρατα ένα πληγωμένο ελάφι, ένα λιοντάρι πληγωμένο, το οποίο έχουν πέσει πάνω του τρία σκυλιά, μια αρκούδα. Είναι όλο μια σκηνή η οποία είναι βίαιη.
0: Ναι.
1: Είναι μια απόλυτα φυσική σκηνή για την εποχή.
0: Σωστά. Όχι, πολύ ωραία το αποδίδεται. Δεν ζητάμε το αρχαιολογικό κομμάτι, που άλλωστε δεν είναι και το αντικείμενό σας, αλλά η εικόνα, η αναπαράσταση που έρχεται βέβαια από το βαθύ βίωμά σας. Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε σιγά σιγά. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα μαζί σας, αλλά από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραντίδου. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο. Αλλά. Και κυνηγόσκυλα και πολεμικά σκυλιά και ιερά σκυλιά στα Ασκληπία, και σχέση των σκύλων με τα παιδιά, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που είπατε από την αρχή και που ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, ότι ό,τι είναι ο σκύλος σήμερα για τον άνθρωπο ήταν ανέκαθεν και από την αρχαιότητα.
1: Ήταν πάντα και αυτό που εμένα μου έχει μείνει σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι δωρίζανε όταν γινόντουσαν 3-4 χρονών ένα σκυλάκι στα παιδιά με το οποίο μεγάλωναν μετά μαζί. Και αυτά συνήθως ήταν αυτές οι ράτσα που λέγονται μελιτέα, που είναι έτσι πολύ μικρά, σαλούτρινο ήταν. Αλλά ήταν ένα πραγματικό σκυλί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραντίδου, πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Είστε εξαίρετοι και η εικονογράφησή σας. Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το βιβλίο «Σκύλοι από τους αρχαίους χρόνους» του Πάνου Βαλαβάνη με εικονογράφηση δικιά σας. Χαράς Μαραντίδου. Σας ευχαριστώ εγώ. Χαιρετώ σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα πω σε λίγο για να ακουστεί και λίγο τραγούδι που είναι άλλωστε και σχετικό. Είδατε πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Κωνσταντίνε μου, δεν το είχα δει καθόλου το μήνυμά σου. Δεν το απάλληψα, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα το πω σε λίγο. Γιατί δυστυχώς το ένα μηχάνημα εδώ, το μικρό, το τάμπλετ, τα έπαιξε. Οπότε αναγκάστηκα και άνοιξα τον μεγάλο υπολογιστή στα δεξιά μου και επιτέλους είδα το φως. Δηλαδή όλα σας τα μηνύματα. Σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: ήθελα να πω την προηγούμενη ώρα ότι θα ξαναμιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη. Όχι πως δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, απλώς νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο σε καλούμε και πάλι η Μάκη δεν είναι και πολύ ευχάριστος. Έτσι, καλησπέρα και πάλι, Μάκη. Μάκη Νασιάδη, μας ακούς?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μας ακούς, είμαστε στον αέρα. Λέω, τι συμβαίνει, έχουμε κλιμάκωση της πυρκαγιάς?
1: Από την νότια πλευρά τουλάχιστον που είμαστε, φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Έχει επεκταθεί, έχει ανέβει στην κορυφή και προς την βόρειο-δυτική πλευρά. Δεν έχουμε εικόνα εκεί επιχειρούν τα ενάρια μέσα. Επειδή έχουν ενισχυθεί, έχουμε δει και τρεις τράκτορες, υπάρχουν και δύο περιοριστικά ελικόπτερα και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουν έρθει και κάποια καναντέρ, γιατί γίνεται μια μάχη να μην περάσει στην άλλη πλευρά. Κατευθυνόμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Πάντως από τη μια πλευρά εκεί προς την πλευρά δηλαδή της Παρασκευής και προς την πλευρά της Παλιουριάς είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραλαμβάνω και πάλι από την άλλη πλευρά προς την βορειοδυτική, δηλαδή στα όρια Γραβενών Κοζάνης. Εκεί βλέπουμε υπήρχαν μέτωπα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνα το σημείο. Θα έχουμε δυνατότητα σε λίγο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε κάποια σύνδεση, γιατί πλησιάζουμε προς εκείνη την κατεύθυνση και εμείς, προς την άλλη πλευρά δηλαδή της βουνάς σας. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Το καλό είναι ότι οι άνεμοι παρέμειναν εκεί, περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Ελάχιστες ρηπές, έτσι θα έλεγα, το 5 μποφόρ. Και έτσι βοήθησαν και τα ενάρια μέσα. Βλέπουμε, είχαμε δει ότι και πήγες δυνάμεις μπήκαν σε κάποια σημεία και αρκετά σημεία έτσι ώστε να μην επεκταθούν τα μέτωπα. Γενικά γίνεται, έχουμε μάχη, δηλαδή
0: μάχη.
1: Ελπίζω και μέχρι να πέσει
0: το φως. Να υπάρχει δυνατότητα των δυτικών μέσων, μάλιστα. Σίγουρα στη ραδιοεφημερίδα, στο αναλυτικό δελτίο θα τα πείτε και πιο αναλυτικά ακόμα. Πάντως ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσες, Μάκη Νασιάδη. Σε χαιρετώ. Πάω στα μηνύματα. Ο Σταμάτης γράφει: καλησπέρα Έλενα, ο οργανισμός προσαρμόζεται σε κάθε θερμοκρασία, αλλιώς δεν θα υπήρχαν χειμερινοί κολυμβητές όπως εσύ. Το θυμάσαι, όλα τα θυμάστε. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στον άνθρωπο, είμαστε όντα που προσαρμόζουν τα γονίδια τους στο περιβάλλον, παραδείγματος χάρη Ινουίτ και Πυγμαίοι. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα, μπορεί και να έχεις δίκιο ή μάλλον έχεις δίκιο, Σταμάτη, σε δεύτερη έτσι σκέψη που κάνω. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σας άρεσαν όσα σας έγραψα, μα δεν τα είδα. Τώρα που τα βλέπω τα λέω. Καλησπέρα σας, λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος. Επειδή λέγοντας συνέχεια για καύσωνα, όσοι ακούνε υποβάλλονται και αγχώνονται, μάλλον η υπερβολή έχει επιπτώσεις. Έχουν συνηθίσει όλοι στην Ελλάδα με κλιματισμό, ο οργανισμός συνηθίζει σε άλλη θερμοκρασία και θεωρεί καύσωνα μια φυσιολογική καλοκαιρινή θερμοκρασία. Τα εκατομμύρια μηχανήματα κλιματισμού στις μεγάλες πόλεις αυξάνουν τη θερμοκρασία στο μικροκλίμα και τη θερμοκρασία το βράδυ. Τουλάχιστον φέτος καύσωνες δεν είχαμε, απλά κάποιες μέρες με πολύ ζέστη. Θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω κυρίως στο γεγονός ότι πράγματι όσο περισσότερα μηχανήματα κλιματισμού λειτουργούν, τόσο πιο πολύ μεταβάλλουν το μικροκλίμα και όντως συνηθίζεις ή ξεσυνηθίζεις την κανονική θερμοκρασία. Αν και εγώ δεν συμφωνώ στο εξής, άρα το παίρνω πίσω με το όλα, Κωνσταντίνε, ότι είναι μια καλοκαιρινή φυσιολογική θερμοκρασία. Δεν είναι. Αγαπώ Παυλίδη, μας λέει ο Πέτρος. Ξέρω, λέει, θα γελάσεις, θα διαφωνήσεις, όμως επειδή είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση και δεν μπορούμε να την κάνουμε, σου λέω, και εσείς για τα κλιματιστικά. Ορθά κοφτά, τα κλιματιστικά μας έχουν κάνει μεγάλο κακό με πολλούς τρόπους, δηλαδή έχουν φέρει πιο κοντά τους καύσωνες που έχουν δυναμώσει για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ελπίζω κάποτε κάποιος να σου εξηγήσει ακριβώς τι εννοώ και τι συμβαίνει με το κλιματιστικό. Το ξέρω πολύ καλά, αλλά το λέω ευθαρσώς, δεν μπορείς να ζήσεις πια χωρίς κλιματιστικό. Επίσης ο Πέτρος λέει: λυπήθηκα πολύ για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, πάρα πολύ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα για τη σημερινή εκπομπή του Γιάννη. Εντάξει, στον κύριο Πετρίδη τα στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνετε και μετά σε μένα.

Ξαναγυρίζουμε στα των σκύλων. Νομίζω εκεί θα τα βρούμε πιο πολύ. Θα ταυτιστούμε πιο πολύ στα μηνύματα. Λέει λοιπόν ο Εμμανουήλ, καλησπέρα. Επειδή έχω σκύλο που τον λατρεύω, με την πάροδο του χρόνου τον καταλαβαίνω αρκετά. Μπορώ να πω και με καταλαβαίνει επίσης. Νομίζω αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.

Hans, καλησπέρα και σε σένα. Στην αγγλική γλώσσα, βέβαια, έτσι. Το dog, αν διαβαστεί God είναι Θεός, λέει. Εύστοχο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί, ούτε με παραπέμπει πουθενά. Μάρκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το πολύ ωραίο μήνυμα σχετικά με την Dolly Parton. Λες, μπορεί να είσαι πλούσιος, μπορείς να είσαι πλούσιος σε πνεύμα, καλοσύνη, αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να βάλεις ένα σημάδι δολαρίου, είχε πει η ίδια.

0: Εδώ είμαστε πάντα και επειδή δεν τα πολύ βρήκαμε στο θέμα των καυσώνων ή της υπόνοιας περί καυσώνων και κλιματικής αλλαγής, κρίσης, κορύφωσης, όπως θέλετε να την ονομάσουμε, ας φύγουμε λοιπόν από τα πιο έτσι υποκειμενικά δεδομένα και πάμε στα πιο αντικειμενικά. Τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και που είναι και πολύ αρνητικά. Αναφέρομαι βέβαια στις οικονομικές επιβαρύνσεις, ή μάλλον με μία, την οικονομική επιβάρυνση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε επίπεδα ρεκόρ καταγράφονται και επιστοποιούνται οι ζημιές στην Ευρώπη και αυτό φυσικά είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Ο κύριος Ατσαλάκης, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος στο εργαστήριο και επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστημονικών Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι και επίτιμο μέλος του Barcelona Economics Network, της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας. Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια, κύριε Ατσαλάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Καλησπέρα
1: στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη. Είναι την αναφέρουμε αυτή την καινούρια ιδιότητα που εμπλουτίζει το βιογραφικό σας, γιατί είχατε τέτοια συζήτηση πρόσφατα και στη Βαρκελόνη για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Βλέπω ότι παρακολουθείτε πολύ τις δραστηριότητές μας και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τη γνώση μας να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το συγκεκριμένο θέμα που πολύ σωστά είπατε απασχολεί την ανθρωπότητα, γιατί εκτός από τις απειλές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες από τους ανθρώπους, κυρίως μέσω της διατάραξης της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, έχουμε και τις απειλές της φύσης. Και η φύση, όπως βλέπουμε, είναι αδυσόπιτη. Και στο θέμα αυτό πρέπει να δούμε μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση, διότι η κλιματική
0: Μη μας φύγετε, κύριε Ατσαλάκη, γιατί άρχισε να κάνει κάποια... μάλλον να σας καλέσει πάλι η Μαρία Σφυρόαιρα, σας παρακαλώ, γιατί... Έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα άθελά του στην τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, για ξηρασίες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έχει τα αποτελέσματά του, όχι που δεν θα τα είχε δηλαδή, έτσι θα έμενε, στην παραγωγή ενέργειας, στην ναυτιλία, στα συστήματα δημόσιας υγείας και γενικότερα έχουν σημειωθεί ζημιές στα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον καθηγητή, τον οικονομολόγο, επειδή όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Για να δούμε, κύριε Ατσαλάκη, μήπως σας έχουμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, πιστεύω να με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζεται οικονομικά, πληρώνοντας περισσότερες αποζημιώσεις μετά την καταστροφή, αλλά επενδύοντας την πρόληψη, μεταφέροντας μέρος του υπολοιπόμενου κινδύνου στην ασφάλιση. Δηλαδή ένα μέρος πρέπει να είναι πρόληψη και ένα μέρος πρέπει να ασφαλίζεται αυτός ο κίνδυνος, διότι εμείς δεν έχουμε μάθει να ασφαλίζουμε ούτε τις κατοικίες ούτε τις επιχειρήσεις, και καλό θα ήταν να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφάλειας για πολύ μεγάλης έκτασης ζημίας, τις οποίες τις βλέπουμε και συμβαίνουν.
0: Άρα ουσιαστικά ένα κοινό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να εδραιωθεί η ασφάλιση κυρίως των κατοικιών ή και των καλλιεργειών ή δεν ξέρω τι άλλο, της ανθρώπινης δραστηριότητας σε άλλες εκδοχές.
1: Ναι. Πρώτον είναι ασφάλιση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικής παραγωγής, και δεύτερον η πρόσληψη και η προσαρμογή φυσικά με αντιπλημμυρικά έργα, με δασοπροστασία, με ανθεκτικές πόλεις, με έγκαιρη προειδοποίηση τώρα που έχουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα drones.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια ανθεκτικότητα του συστήματος και των υποδομών να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές, διότι όλο ένα και αυξάνονται τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ναι, έχει μια μονιμότητα πλέον το φαινόμενο, τα φαινόμενα. Κάποιος όμως θα ρωτούσε, κύριε καθηγητά, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τα κράτη όταν ξοδεύουν χρήματα πάντα τα πληρώνουν οι λαοί. Έτσι, είτε μέσω της φορολογίας, είτε αν δανείζονται και ξοδεύουν και ασύστολα, θα πληρώσουν και το δάνειο και τους στόχους των δανείων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να προλαμβάνουμε περισσότερο, ώστε να μοιράσουμε αυτό το κόστος σε ένα μέρος των επενδύσεων που θα κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για έργα υποδομής, ένα άλλο μέρος στην ασφάλιση, που και την ασφάλιση θα την πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε ακόμα και αν συμβούν αυτά τα φαινόμενα, θα μπορέσει και η επιχείρηση να ανακάμψει και η αγροτική παραγωγή, διότι διαφορετικά χωρίς ασφάλεια η καταστροφή είναι ολική και πολλές φορές δεν μπορούν να ανακάμψουν οι παθόντες, ακόμα και αν υπάρξουν επιδοτήσεις εκ των υστέρων. Οπότε η πρόληψη και κυρίως με τις νέες τεχνολογίες, όπου μία πυρκαγιά μπορεί να εντοπιστεί άμεσα,
0: ναι,
1: σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον υπάρχει βέβαια επιτήρηση με τα drones, θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια ταχεία δύναμη επέμβασης να αποτρέπει αρκετές φωτιές.
0: Mm-hmm. Άρα θέλετε να πείτε ότι καλό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο της απόλυτης καταστροφής, είτε από καύσονες, είτε από πλημμύρες, είτε δεν ξέρω τι άλλο, αλλά να υπάρχει, όπως αυτό πάντα λέμε, η πρόληψη, ώστε και οικονομικά είναι συμφερότερο αυτό.
1: Ακριβώς, και επίσης οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή και να μην έχουν ευθύνη για το έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό τέτοιων υποδομών και τέτοιων ενεργειών. Και η ασφάλιση ακόμα και της αγροτικής παραγωγής, που έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά και των επιχειρήσεων, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει υποχρεωτική, με την έννοια ότι ό,τι είναι προστατευμένο μπορεί εύκολα να ξανααναταχθεί σε περίπτωση καταστροφής. Και φυσικά αυτό απαιτεί ένα μακροχρόνιο συντονισμό και μια μακροχρόνια στρατηγική, να είναι και κοινώς αποδεχθεί και από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα.
0: Είπατε την καλύτερη κουβέντα τώρα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό, επειδή οι περισσότεροι κυβερνώντες και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον, που μπορούμε κάπως να παρακολουθήσουμε και τις προθέσεις και τα οικονομικά μεγέθη, το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν από παντού και να μην θέλουν καν να συζητάνε για το θέμα το να δοθούν, να γίνουν δαπάνες, όπως λέτε, για την πρόληψη. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ποιες χώρες ευρωπαϊκές και σε ποια θέση βρίσκεται η δική μας σε σχέση με αυτή την προοπτική, δηλαδή να δαπανούν για την πρόληψη?
1: Κοιτάξτε, πολλές χώρες έχουν ήδη εδώ και πολύ καιρό μακροχρόνια προγράμματα και μικρής έκτασης καταστροφές μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Όμως βλέπουμε και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, όταν οι καταστροφές είναι τεράστιες από τις πυρκαγιές, ή ακόμα είδαμε και στην Αμερική, κανένας δεν μπορεί να τις σταματήσει όταν είναι τόσο μεγάλης έκτασης. Αλλά πολλές μικρές πυρκαγιές και πλημμύρες με αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά σε αυτά χρειάζεται μακροχρόνιος προγραμματισμός και έγκαιρα, πριν συμβεί ό,τι συμβεί. Και αυτό εναπόκειται στην ορθή διοίκηση, διότι το να προωράμε και να σχεδιάζουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διαπιστώνουμε και τις απειλές και διαπιστώνουμε και τις ευκαιρίες που έρχονται. Δεν είναι μόνο να κυνηγάμε ευκαιρίες, αν δεν βλέπουμε και τις απειλές που έρχονται από το μέλλον,
0: πολύ σωστά,
1: και δεν προστατευτούμε, όσες ευκαιρίες και να έχουμε, δεν μας φτάνουν στο τέλος. Οπότε, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επαρκές management, με την επαρκή διοίκηση, και ουσιαστικά διοίκηση σημαίνει πάντα προγραμματισμός, και για να κάνεις σωστά προγραμματισμό πρέπει να προβλέψεις μπροστά τι έρχεται, θέλει να το δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα και σε μακροχρόνια σκοπιά, τουλάχιστον για να αποτρέψουμε ένα μέρος αυτών των ζημιών, διότι και καλά οργανωμένες χώρες της Ευρώπης, δυστυχώς όταν είναι κρεταμένη ζημιά, υπόκεινται σε ζημιές.
0: Ναι, και αυτό το είδαμε. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει, κύριε καθηγητά, κυρία Τσαλάκη, ότι κάποιος καχύποπτος να πει ότι αυτά περισσότερο ίσως να συμφέρουν τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναφέρομαι στους κολοσσούς, να μην πω τώρα ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να περιοριστεί η οικονομική ζημιά λόγω των καυσώνων. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι, επειδή μιλήσατε για ασφάλιση, ότι είναι προς το συμφέρον τους.
1: Ο μόνος τρόπος είναι ένα μέρος του κόστους να τοπομιστούν τα εκ των προτέρων έργα υποδομής,
0: ναι,
1: και ένα υπόλοιπο κόστος να το υποστεί η ασφάλιση.
0: Α, δηλαδή θέλετε να πείτε να μοιραστεί μεταξύ, ας πούμε, των ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου του κράτους, ας πούμε.
1: Ναι, με το σκεπτικό πάντα το κράτος είμαστε εμείς. Έτσι πάλι εμείς τα πληρώνουμε,
0: ναι, ναι,
1: είτε μέσω των φόρων, είτε κατευθείαν μέσω της ασφάλισης της κατοικίας μας, της αγροτικής παραγωγής, της επιχείρησης κτλ. Αλλά εάν δεν κάνουμε κανένα από τα δύο, θα έρθουμε εκ των υστέρων που δεν θα υπάρχουν χρήματα να τρέχουμε να δώσουμε τεράστιες αποζημιώσεις και του χρόνου το φαινόμενο θα ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλει έργα υποδομής να μειώσουμε τις επιπτώσεις των κινδύνων που συνεχώς τους βλέπουμε και αυξάνονται και έρχονται. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια αυτά τα κόστη έχουν ανέβει από τα 5 δις κοντά στα 45 δις. Μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη και όλα αυτά εάν δεν προνοήσουμε από τώρα και δεν μεταφέρουμε κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό σε έργα υποδομής και απλά λέμε για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, δεν κάνουμε καλό στην κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν απόλυτο το συμπέρασμά σας και νομίζω ότι ακούστηκε έτσι όπως έπρεπε να ακουστεί. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.

καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που λέει ότι κάποιος γερμανός φιλόσοφος έχει πει ότι ο Έλληνας εκτιμά περισσότερο το κλιματιστικό από ότι ένα δέντρο. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καρφί.

0: γυαλί.
1: Ο Σπύρος επανέρχεται στο θέμα των κυρώσεων, των επικείμενων κυρώσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εδώ και πάνω από 40 χρόνια υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις, σχεδόν ολοκληρωτικές και σκληρές. Τώρα που το Ιράν έχει στη διάθεσή του, λέει ο Σπύρος, εναλλακτικές, η δυτική προπαγάνδα θέλει να μας πείσει ότι καταραίει.

καλησπέρα και στον Κουβέλη. Κουβέλε, δεν ξέρω, το γράφετε με λατινικά. Ευχαριστώ για την προσφώνηση. Και πάντως λέει ότι ο καθηγητής λέει πολύ θεωρητικά πράγματα, λέει ουτοπίες. Κοίτα, επειδή υπάρχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρεται στους προϋπολογισμούς των χωρών και στο ΑΕΠ τους, δεν είναι και τόσο ουτοπικά αυτά. Αν το λες από την άποψη ότι δεν θα ληφθούν μέτρα, και εγώ αυτό προσπαθούσα να του πω, την επιφύλαξή μου και την πάρα πολύ μεγάλη... την επιφύλαξή μου ότι δεν πρόκειται, και το σκεπτικισμό μου να του μεταφέρω. Αλλά εντάξει, έστω και θεωρητικά μάθαμε για τα οικονομικά μεγέθη και την αντιμετώπιση των ζημιών της κλιματικής αλλαγής. Δεν θέλω καν να φανταστώ, δεν επιθυμώ καν να μετρήσω με το μυαλό μου τα μεγέθη από τις καταστροφές λόγω πυρκαγιάς στη χώρα μας. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά, νομίζω. Αύριο, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, που θα τα ξαναπούμε μετά τις 5, θα έχουμε και μετρό. Θα έχουμε μετρό, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε χαρές και πανηγύρια και εγκαίνια στην γραμμή προς Καλαμαριά, από και προς Καλαμαριά. Όλα έτοιμα από ό,τι μαθαίνω. Από αύριο θα μπουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί και ανεβαίνει κλιμάκιο. Την εκδήλωση των εγγενείων θα την πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Αύριο το πρωί λοιπόν στο σταθμό Μίκρα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη, ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλο. Δύο εθνικές συντάξεις θα μπορούν να παίρνουν οι δικαιούχοι. Αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κοινωνικές ομάδες που τίθενται σε προτεραιότητα από το οικονομικό επιτελείο. Μεσαία τάξη, οικογένειες, αγρότες και ενέργεια σε πρώτο πλάνο. Δεν θα υπερβούμε το δημοσιονομικό χώρο, τονίζει η κυβέρνηση. Κλειδώνει μέχρι τέλους εβδομάδας η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και το Σεπτέμβριο. Νέος κύκλος τριβών εν ώψη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα ζητά προηγούμενη ενημέρωση για δραστηριότητες εντός των ελληνικών θαλασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Δεν οφείλουμε να ζητάμε άδεια από κανέναν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Την ίδια ώρα η χώρα μας θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο οπλοστάσιο στις δύο ιταλικές φρεγάτες Περγαμίνη. Την Τρίτη στη Ρώμη, η επίσημη υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Κίνηση ενδυνάμωσης της ήδη αυξημένης αμυντικής μας ισχύος, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Μεγαλώνει καθημερινά ο κατάλογος με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει επιδημία, λέει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί στους δήμους που είναι στο κόκκινο. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ από τις κατουληστήσεις. Ολόκληρα χωριά έσβησαν από το χάρτη. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων. Αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια της γραμμής, 15 λεπτά η διάρκεια της διαδρομής έως το κέντρο της πόλης. Έως την Παρασκευή θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων χειρίας οι αυξήσεις που προκύπτουν μετά την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε η ασφαλιστική νομοθεσία. Τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο με την καταβολή αυξημένης ενίσχυσης 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ οι παρεμβάσεις για το 2027 θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. 8.500 δικαιούχοι θα δουν αυξήσεις.

0: Σημαίνει σύνταξη κυρίως, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια συντακτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδί και κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν αύξηση των συντάξεων σε πρώτη φάση από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των συντάξεων Σεπτεμβρίου, για 8.500 συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις κυρίας. Μιλάμε για τους συντάξεις του δημοσίου. Οι αυξήσεις κυμαίνονται έως και 400, φτάνει μέχρι και τα 470 ευρώ, και να θυμίσουμε ότι προκύπτει η αύξηση αυτή από την κατάργηση από αυτή την επιδρομή των συντάξεων, της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, που είχε περικοπεί μετά την πάροδο της τριετίας από το 70 στο 35%. Έτσι, από τις σημερινές συντάξεις το 70% επανέρχεται για όσους είχε γίνει η περικοπή, και μιλάμε για συνταξιούχους που έλαβαν συντάξεις κυρίας μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Εν τω μεταξύ, για 122.000 συνταξιούχους Ευρυδίκη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αυτή η περικοπή, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και σε αυτούς βάσει της νομοθεσίας εκείνης της εποχής της μνημονιακής.
0: Άρα καμία περικοπή λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν καμία περικοπή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε ο ίδιος την οριστική κατάργηση των περικοπών, όπως ανέφερε στο μήνυμά του στις 3 Ιουλίου. Είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε. Έτσι, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής αυτών. Επιπλέον, Ευρυδίκη, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, θα έχουμε και για όλους τους συνταξιούχους ενισχύσεις το φθινόπωρο και μέχρι τις αρχές του χρόνου. Υπολογίζεται ότι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους από 1η-1η-27 θα είναι μεταξύ 2,8% και 2,9%, ενώ θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όλους πλέον τους συνταξιούχους επίσης από την 1η-1η-27, που σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι πλέον θα λαμβάνουν αυτή την ετήσια αύξηση του, όπως αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, είπαμε 2,8% ή 2,9%, και θα υπάρξει και διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Σημαντική θα είναι και το Νοέμβριο η εφάπαξη ενίσχυση των συνταξιούχων. Από 250 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το 2026. Αυτές θα είναι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για τους ταξιούχους μέχρι το τέλος του 2026, αρχές του 2027.
0: Λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για το ζήτημα της κατάργησης των περικοπών στη σύνταξη κυρίας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν.
2: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Ο 8.500 είναι χαρούμενοι, αφού αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί τόνες η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο Έθνιος Radio 105,8 και στον Στέλιο Βραδέλη.
3: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016, και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον, για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016, οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει, και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση, και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περικοπή, και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: το δημοσιονομικό περιθώριο θα καθορίσει το εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρό της την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συντάξη χειρίας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλη, υιοθετώντας τις δικές του προτάσεις.
4: Πράγματι, μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη κυρίας, η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος τόνισε ότι η κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη κυρίας που υπέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλο είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό, συμπληρώνει, ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη και οριοθέτησε την πρότασή μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς, ξεχνά όμως σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας, και πως η δική του κυβέρνηση εξέγωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2010. Και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιγραμμίζει τέλος, αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία, να κάνει έστω και μια ελάχιστη συμβατή με τις δεσμεύσεις της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων και το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ευρυβίκη.
0: Στο ΠΑΣΟΚ όμως και τον κύριο Τσουκαλά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
5: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που δίδαξε αυτή τη λογική να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές. Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε ψίχουλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλουν τα παραπάνω.
0: Τώρα, Ανδρέα, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων.
4: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έχουμε το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συντάξη χειρίας, που τονίζει ότι τονίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το φράσος να παρουσιάζει ως παροχή, τιμή, περικοπή, και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται, επισημαίνει το ΚΚΕ, σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση για τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016. Αυτό που απαιτείται, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, είναι όλες οι συντάξεις χειρίας, ανεξάρτητα από το πότε επήλθε ο θάνατος, να είναι στο 70% της συνολικής σύνταξης του ή της συζύγου που απεδίωσε, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, και να δίνεται δικαίωμα στο συνταξιούχο να επιλέξει ποια σύνταξη θα είναι στο 100% και ποια στο 70%, εφόσον λαμβάνει και δική του σύνταξη. Ευρυβίκη.
0: Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για προεκλογικές κινήσεις της κυβέρνησης.
6: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις για τους φτωχούς Έλληνες συνταξιούχους, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία.
0: Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συζητήθηκε η παρουσία στη ΔΕΣ, στην οποία, όπως λένε, το κόμμα θα καταθέσει κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μείζωνα ζητήματα.
4: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είχαμε χθες και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, που με κύριο θέμα την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι σήμερα αποφασίστηκε να προταθεί για τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, της βουλευτού κυρίας Έλενας Ακρίτα, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη αντιπράσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντως για να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει αφού προσδιορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής του 7ου Αντιπρόεδρου της Βουλής μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και σίγουρα απαιτείται η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 ψήφους με βάση τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Ευρυβίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.
7: Για το ζήτημα της ακρίβειας πολύ συγκεκριμένα έχουμε πει για μείωση ή ακόμα και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και να γίνονται έλεγχοι στην αγορά.
0: Πυρετός διεργασιών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν όψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα στην Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
8: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, γιατί Νότι καλησπέρα, έχουμε πυρετό διεργασιών όπως λέγαμε στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο εν όψη βέβαια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ.
9: Καλησπέρα Γεωργία, Ευρυδίκη συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εν όψη ΔΕΦ, το σημειώνουν σε κάθε περίπτωση στελέχη της κυβέρνησης που μιλούν τελευταία, σήμερα το πρωί δηλαδή, το μεσημέρι μάλλον, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύρος Μπαρενάκης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα εξαγγείλει απλώς το οικονομικό πλαίσιο όπως κάθε χρόνο συμβαίνει από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης σεζόν, αλλά πέραν του συγκεκριμένου πολιτικού χρόνου μιας περίοδου που ξεκινά παραδοσιακά το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα εξεκύλουν και ένα πλαίσιο τετραετίας, εφόσον φυσικά οι πολίτες την άνοιξη του 27, όπως επιμένουν όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν υποστηρίζουν, γίνουν εκλογές, τους ξαναδώσει ο ελληνικός λαός την εντολή. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ότι πολύ συγκεκριμένα δεν θα έχουμε συγκεκριμένες αυξήσεις για κάποιους συγκεκριμένους και επαναλαμβάνω σκόπιμα τον όρο για τρίτη φορά συγκεκριμένα στην ίδια πρόταση για κάποιες κοινωνικές τάξεις, για κάποιες κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση θέλει το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, αυτό που μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να διατεθεί να μοιραστεί ισότιμα, εξίσου σε όλους. Γι' αυτό άλλωστε αποκλείει την συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό η σύνταξη, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στις συντάξεις. Άλλωστε η κυβέρνηση και πέρσι και φέτος θα αυτό επαναλάβει από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο γενναιόδωρο δημοσιονομικά τρόπο, όπως λένε στελέχη της. Θα υπάρχουν αυξήσεις τις οποίες θα δει ο μισθωτός ή ο μικρομεσαίος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα από μια σειρά σύνθετων λύσεων, δηλαδή την μείωση των εισφορών. Θυμίζω ότι και πέρσι αυτά όλα φαίνονται από την αρχή του επόμενου έτους, μετά την 1η Πρωτού, μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, δηλαδή με μίσο του νέου έτους. Αυτό φάνηκε. Η μείωση των εισφορών αύξησε ουσιαστικά το τα καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των εργαζομένων. Η μείωση του τεκμαρτού, η ρύθμιση του, να το πούμε έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης θα δώσει σε μια σειρά από πολίτες αυτής της κατηγορίας περισσότερα εισοδήματα. Αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε το είχε πει ξανά από τον χρόνο, όταν την εγκαλούν, γιατί δεν προχωρά στην θέσπιση της επιστροφής ενός ακόμη μισθού, ενός 13ου μισθού, λέει ότι έχει δοθεί ουσιαστικά. Έχει αυξηθεί το εισόδημα την ώρα που μειώνονται η φορολόγηση, οι φόροι και οι εισφορές. Αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχει δώσει ένα 13ο μισθό πρακτικά στους πολίτες. Από εκεί μετά θα έχουμε, πρέπει να περιμένουμε πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενίσχυση, ιδιαίτερα στους νέους, με έμφαση στους νέους, εισοδήματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση, αλλά και, όπως είπα νωρίτερα, ενίσχυση επίδομα στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.
0: Κυρίως βάσει στη μεσαία τάξη ελεύθερους επαγγελματίες με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό κρατάμε, νομίζω, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
9: Το 21, δηλαδή, ναι, του επιδόματος που δίνονται σε οικογένειες, ιδιαίτερα τρίτεκνες και πολύτεκνες. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συνδέεται με μια έντονη κινητικότητα του κυβερνώντος κόμματος που θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι ότι αύριο γενιάζεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
9: Ναι. Αλλά και το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες μέχρι το επόμενο Σάββατο που μιλάει ο Πρωθυπουργός και την επόμενη Κυριακή παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα υπάρχουν καθημερινά σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδας τουλάχιστον ένας υπουργός ή υφυπουργός, ένα μέρος της κυβέρνησης θα βρεθεί σε περιοδίες που θέλουν να μεταφέρουν το θέμα. Γιατί, Ευρυδίκη, και έτσι κλείνω,
0: ωραία,
9: μην ξεχνάμε, βεβαίως την άνοιξη υποστηρίζει η κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν όλοι ότι θα γίνουν οι εκλογές, αλλά έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική, άτυπα έστω, τελική ευθεία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νότια Ανανιάδη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η Ελλάδα θωρακίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο πλουστάσιο της δύο ιταλικές φρεγατές Περκαμίνη. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Τρίτη στη Ρώμη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από την Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
11: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας δύο φρεγατών FREMM. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Να πάμε τώρα στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εξάλλου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει υπογραφή σχετικής μνημονίου προθέσεων για αυτές τις δύο φρεγάτες. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Δεσεμβρίου και πάλι, στις 8 Δεσεμβρίου και πάλι στην Ρώμη, αυτή τη φορά εκεί θα μπουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Τρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό μας ναυτικό, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να προσεγγίσει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, αν προσθέσουμε τις απαραίτητες μετασκευές που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τα όπλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν επίσης επάνω τους. Οι σχετικές υπογραφές, όπως είπα, θα γίνουν στις 8 του Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο κ. Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας και της Ιταλίας, όπως και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Από εκεί και πέρα, το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και το δεύτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Τα δύο προσένταξη στο ελληνικό στόλο πλοία είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, αυτά είναι τα ονόματά τους. Πρόκειται για δύο πλοία τα οποία έχουν δοκιμαστεί, να σημειώσουμε, σε πραγματικές συνθήκες, είναι αξιόπιστα, μπορούν να φέρουν βαρύ οπλισμό, κάτι το οποίο πρόκειται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, εντάχθηκαν για πρώτη φορά στις τάξεις του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού το 2013. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκκίνηση των φρεγατών Μπελάρα για λόγους ομοιοτυπίας. Να επισημάνω πάντως πως τα δύο πλοία έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη φρεγάτα, η Κάρλο Μπεργκαμίνη, είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις επιφανείας, ναυτικής ασφάλειας και αεράμινας στόλου, ενώ από την άλλη πλευρά η Βιρτζίνιο Φασάν, η δεύτερη φρεγάτα, είναι διαμόρφωσης ανθυποβρυχιακού πολέμου, έχοντας τη δυνατότητα να εκτοξεύει ανθυποβρυχιακούς πυράβλους. Να πω επίσης ότι και οι δύο μπορούν να φιλοξενήσουν δύο ελικόπτερα σε διπλό υπόστεγο που έχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπροστά στα οπλικά συστήματα, μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ενώ στην συμφωνία θα υπάρχουν και λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και την συνεχεία υποστήριξη της διαθεσιμότητας των δύο πλοίων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική συμμετοχή και της εγχώριας βιομηχανίας. Θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία στις εργασίες συντήρησης, ενώ θα γίνουν και εργασίες προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να πω ότι στη συμφωνία προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα απόκτησης ακόμα δύο φρεγατών στο μέλλον. Η χώρα μας, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σκοπεύει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχει μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη δύναμη 12 συνολικά φρεγατών, δηλαδή 4 φρεγάτες Μπελαρά, 4 εξυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΑ και 4 φρεγάτες τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη. 2 που θα παραλάβουμε, συν 2 που προβλέπεται ως όψιον με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και κυρίως για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες, ώστε να καταλάβουμε τι προσθέτει αυτή η αγορά των δύο φρεγατών στο πολεμικό ναυτικό και με το νέο οπλισμό που μας είπες που θα φέρουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε από την Ιταλία.
13: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟ ξέρετε ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρη αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Νέο κύκλο τριβών πυροδοτεί πρόθεση επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την απέτηση για προηγούμενη ενημέρωση σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα εντός των ελληνικών θελασσιών ζωνών, όπου και προβάλλει δικαιώματα. Βέβαια, πάμε στην Κατερίνα Φρίσα.
14: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων από μέρος της Αθήνας, τόσο τα μηνύματα που στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελληνική Διπλωματία, όσο βεβαίως και δηλώσεις που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αποφασισμένη η Αθήνα και η Λευκοσία να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου για την διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας από το Ισραήλ, ενώ βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ελληνική διπλωματία είναι σε κινητικότητα, παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε θεματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, ενώ βεβαίως ενημερώνει, έχει ήδη ενημερώσει τις κορυφαίες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε λίγα 24 ώρα και βεβαίως θα ενημερωθεί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
0: Κατερίνα, να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα του καλωδίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια, αλλά και ο κ. Μαρινάκης ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από αυτούς και θα επανέλθουμε σε σένα.
15: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια. Αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι έργο ελληνικό ή κυπριακό-ισραηλινό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση.
16: Θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
0: Κατερίνα, στην αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τις συχνές παραβιάσεις στον αέριο χώρο και την παράνομη εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας σήμερα.
14: Ακριβώς, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα και με αφορμή το Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε βεβαίως ότι την αποφασιστικότητα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και βέβαια έκανε αναλυτική ενημέρωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, την παρουσία και πάλι επαναλαμβανωμένων παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και βεβαίως ενάντια σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας των αποφάσεων της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Να πάμε στην Γογό Κατσέλη.
17: Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα στα 2,03 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στα 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά που ισχύει και σήμερα. Όπως δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου κατά 30%, καθώς η παραγωγή έχει περιοριστεί λόγω της καταστροφής των διηλιστηρίων στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε το κράτος, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες, αναφερόμενος στην επιδότηση του ντίζελ κατά 10 λεπτά, αλλά και στην έκπτωση κατά 5 λεπτά του ντίζελ από τα διηλιστήρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό.
0: Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε για το θέμα στο ΜΕΚΑ.
18: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Ενώ μεταξύ αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την εφαρμογή της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, οι νέες τιμές θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν τουλάχιστον ως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η Γόγο Κατσέλη έχει πάλι το ρεπορτάζ.
17: Οι μειώσεις αυτές που έχουν στείλει οι προμηθευτές και στις οποίες θα προσθέσουν και κάποια έκπτωση και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι για δύο μήνες δηλαδή. Και εφόσον το επιθυμούν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, θα μπορούν ανανεώνοντας τη λίστα μετά το πέρας των δύο μηνών να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλότερες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και το αναφέρει και η κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών και τα υλικά συσκευασίας αλλά και το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, το έχει ετοιμάσει τη σχετική σήμανση η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Θα φαίνεται το σήμα που λέει πρωτοβουλία μείωσης της τιμής και έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν στα ράφια τα προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.
0: Και να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το άνοιγμα των στενών παραμένει το κομβική σημασία ζήτημα. Η Τεχεράνη εκ νέου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της την ώρα που συζητά με το Ομάν για μια συμφωνία για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν την οικονομική πίεση με απευθείας αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δέσποινα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Η συμφωνία τώρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Αραξή. Η συμφωνία λοιπόν η συγκεκριμένη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι χθες Ιράν και Ομάν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο ναυσιπλοείας, όπου προβλεπόταν προσωρινός κοινός διάδρομος, κοινή εκαθάριση ναρκών και στη συνέχεια διαπραγμάτευση μιας μόνιμης διαδρομής και μηχανισμών διατήρησης. Τώρα, να σου πω από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθαίρισαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά προς το παρόν, εκτός και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη συμφωνία και να αποδεχτούν τους όρους της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε βασικές αρχές σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τα έσοδα από την διέλευση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη διέλευση από τα στενά και ότι τα εχθρικά πολεμικά πλοία βρίσκονται τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Τέλος, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτή την παραπεταμένη οικονομική πίεση, μάλλον την οικονομική ασφυξία καλύτερα, που θέλουν να προκαλέσουν.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε σε νέες επιθέσεις για να προτιμούν την οικονομική πίεση.
19: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι δεν θέλουμε
0: τις επιθέσεις. Ο Ρούμπιο το είπε αυτό.
19: Ναι. Χθες όμως είχαμε το Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλείουμε τις τις επιθέσεις. Να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας στο Αλτζαζίρα έχει πει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για τον πόλεμο ούτε για την επανέναρξη των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Είπε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει, και ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει τη σύγκρουση να συνεχιστεί όσο χρειαστεί. Υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο οικονομικός πόλεμος όσο και τα στρατιωτικά πλήγματα είναι αποτελεσματικά και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Τέλος, να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα συναντηθεί στο Κυργιστάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Επίσης, ο κύριος Πεζεσκιάν, μια και το ανέφερα, σε επανέλαβε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά του. Να πάμε τώρα, Δέσποινα, στην ευνηδιαστική επίσκεψη που είχαμε χθες του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
19: Έτσι.
0: Έχουμε μάθει κάτι παραπάνω.
19: Όχι.
0: Γιατί...
19: Μείναμε σε αυτά που είπε το Κρεμλίνο σήμερα, που είπε ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, η οποία διήρκησε 4 μόνο ώρες, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πεσκόφ, ο Δημήτρης Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από την κρίση στην οποία βρίσκονται. Και να σου πω και εδώ να προσθέσουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία μίλησε για την ευνηδιαστική αυτή σύντομη, πολύ σύντομη τετράωρη επίσκεψη στη Μόσχα, ότι ένα από τα ενδεχόμενα για το λόγο τον οποίο βρέθηκε εκεί, πρώτα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση για τις κινήσεις που εξετάζει η Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και το δεύτερο ήταν το Ιράν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας και στις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν και αύριο, ενώ η ενίσχυση των βοριάδων μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιά, ταυτόχρονα όμως χτυπάει καμπανάκι κινδύνου για τι άλλο, για υπερκαγιές. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Όμως αναλυτικά θα πάμε τώρα στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Εμμανουήλ, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Να ξεκινήσω από τη σημερινή μέρα να πω ότι είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε Θεσσαλικό κάπου και στο νομό Λακωνίας είχαμε θερμοκρασίες που φτάσανε ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εκεί και πέρα όντως θα ενισχυθεί μάλλον ο βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάνει στα νοτιοανατολικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά αντίθετα σημαίνει ότι θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη δυτική χώρα. Εκεί που σήμερα ήταν στους 35-36 βαθμούς θα έχουμε μια άνοδο 1-2 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την πυρκαγιά στις περιοχές που είπατε, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας που είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και να πούμε δύο λόγια και για τις επόμενες μία-δύο μέρες.
0: Δεν ξέρω μόνο για τις δύο μέρες, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πόσο μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση που ζούμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
20: Φαίνεται λοιπόν ότι το επόμενο τριήμερο μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μία καλή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Αλλά από εκεί και πέρα για αυτές τις μέρες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσουμε εκεί πλέον σε επίπεδα 40 βαθμών, πιθανώς τοπικά και 41, είτε σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας ή συνηθισμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα για τη συνέχεια φαίνεται να έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα.
0: Άρα κάπως ηρεμούν οι θερμοκρασίες. Μελτέμια θα έχουμε ή όχι?
20: Μελτέμια, όπως είπαμε, θα ενισχυθεί αύριο και από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στο Καρπάθιο, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Άρα μέχρι Κυριακή τουλάχιστον θα διατηρηθεί. Από εκεί και πέρα το μελτέμια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερη πτώση.
0: Μέχρι εκεί μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μπαράζι λήψεων πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εμπρισμού σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Στο Εγάλιο, ένας επίκος Πακιστάν συνελήφθη υπ' αυτοφόρο να βάζει διαδοχικές φωτιές με αναπτήρα, ενώ στον Καβάλιο δύο λοδαπία οδηγήθηκαν στο αυτόφορο, καθώς στο όχημά τους λαμπάδια σε κυφλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Να ακούσουμε την Σοφία Ορφανού.
21: Το βράδυ της Τρίτης στο Εγάλιο σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν ξέσπασαν διαφορετικές εστίες φωτιάς σε πρανές οδού και ξερά χόρτα. Η άμεση επέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, έφτασε στα ίχνη του άνδρα. Στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν στη σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, καθώς το αυτοκίνητό τους έπιασε φωτιά και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 741 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 314 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τα 314 άτομα που συνελήφθησαν, οι 279 έβαλαν φωτιά από αμέλεια και οι 35 από πρόθεση.
1: κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων. Οι ψεκασμοί από τους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Πάμε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
1: Πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
3: Είναι θέμα πολύ λίγης ώρας, λίγων λεπτών, ίσως και μιας ώρας, Ευρυδίκη, για να έχουμε τη νέα εικόνα, τη νέα επιδημιολογική εικόνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Θα έχουμε έτσι λοιπόν καλύτερα, θα αποτυπωθεί εκεί η αυξητική έτσι, δράση του ιού του Δυτικού Νείλου, η αυξητική δραστηριότητα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων. Ωστόσο, σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για αυτό το θέμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ότι δεν χρειάζεται πανικός και ότι δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2018. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας, Ευρυδίκη, ότι το 2018 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη χώρα μας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε συνολικά 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ρισκάρω ένα νούμερο, αλλά υποθέτω τώρα ότι είναι σίγουρα 200 περίπου τα κρούσματα, τα που θα επιβεβαιωθούν απόψε. Ο Υπουργός λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε φτάσει το 2018, σε αυτή την έκταση. Ωστόσο, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2024 και το 2025, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και θάνατοι. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι λιγότερο από το 1% κάνει σοβαρά έτσι, συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ότι οι ψεκασμοί, ιδιαίτερα στους επιβαρημένους δήμους, είναι συνεχής τόσο στα σημεία όπου εντοπίζονται τα κρούσματα όσο και σε όλα τα γνωστά σημεία όπου συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Ευρύδη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία.
22: Καταρχάς, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018. Και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι. Μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8. Άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 2018 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λίγες μέρες μετά το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη είχαμε νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Ένας 53χρονος στο χωριό Διαλαμπή μαχαίρωσε θανάσιμα την 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Πάμε στην Ειρήνη Τσακίρη. Καλησπέρα, Ειρήνη.
24: Ακριβώς όπως τα είπες, ο 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οικία τους και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι η 43χρονη το τελευταίο χρονικό διάστημα απουσίαζε από το σπίτι της, από τη Διαλαμπή, για εργασία στο νησί της Τάσου. Ήρθε όμως αυτές τις ημέρες γιατί σήμερα η 16χρονη ανήλικη κόρη της έχει τα γενέθλιά της, οπότε αντιλαμβάνεστε έτσι το τραγικό αυτής της υπόθεσης.
1: Και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, η ανήλικη κόρη λοιπόν ειδοποίησε και την Ελλάδα, έτσι?
24: Η ίδια ειδοποίησε και την αστυνομία μόλις είδε την μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι και αμέσως μετά ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, Ειρήνη μου, δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς.
24: Με ακούτε τώρα? Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής, νοσηλεύεται στη χειρουργική, η υγεία του βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται φρουρούμενος προκειμένου να καταθέσει τις επόμενες ώρες μόλις είναι σε θέση. Τώρα, οι κάτοικοι στη Διαλαμπή σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μας είπαν ότι έχουν πάθει σοκ, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, παρότι πριν από πολλά χρόνια, όταν η οικογένεια κατοικούσε στην Κρήτη, τότε η 43χρονη και η μεγάλη της η κόρη που κατοικεί εκεί, είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία.
19: Για ενδοοικογενειακή βία.
24: Σωστά, για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο μετά τα επόμενα χρόνια δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα στο χωριό, μετακομίζοντας στο χωριό και οι δύο. Αλβανικής καταγωγής και ζούσαν στην Διαλαμπή τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Τώρα μένει η κατάθεση του 53χρονου της επόμενης ώρας.
19: Για να φωτίσει την υπόθεση. Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί από τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από εστιαφόρο πριν από 8 μέρες ανοιχτά της Πύλου. Ωστόσο, ο γιος του δήλωσε στην Ελπαΐς πως η οικογένεια δεν έχει χάσει τις ελπίδες της. Η σύζυγος του αγνοούμενου, που δεν διαφώτισε την υπόθεση με την κατάθεσή της, βρίσκεται στην Ισπανία και δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
2: Οι λιγοστές πληροφορίες για την έρευνα των Ιταλικών αρχών φτάνουν στην οικογένεια του Ισπανού επιχειρηματία μέσω της Ισπανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης, δηλώνει ο γιος του, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, η σύζυγός του, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ο 66χρονος Ισπανός έπιασε έναν τόνο και κατά την προσπάθειά του να τον καθαρίσει, γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ενώ διέθετε δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος. Ειδοποίησε τις αρχές τρεις ημέρες μετά, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε σήμα στο τηλέφωνό της. Ο γιος της, μιλώντας στα ισπανικά μέσα, εκτιμά ότι παρότι το ζευγάρι γνώριζε και ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια τη συγκεκριμένη διαδρομή από την Ιταλία στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν και η μητέρα του δεν μπόρεσε να το χειριστεί. Το σκάφος είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες. Εντοπίστηκε με επιβάτητα τη σύζυγο του επιχειρηματία 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Μεταξύ των ερωτημάτων είναι αν η γυναίκα μπορούσε να κινητοποιήσει το σκάφος, αλλά και η πορεία του καταμαράν σε μια περιοχή με θαλάσσια ρεύματα.
19: Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για να φτάσει το μέτρο Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αύριο παραδίδεται στο επιβατικό κοινό και να πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γεωργία.
4: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι ξεκινά τη λειτουργία του η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Έχει πολλές μεγάλες προσδοκίες αυτό το έργο. Θα προσθέσει 4,78 χιλιόμετρα στο ήδη υπάρχουν δίκτυο, θα είναι δηλαδή συνολικά πλέον η γραμμή 14,4 χιλιόμετρα του μετρό Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί είναι νέοι, οι 5 νέοι που προστίθενται στους παλιούς και συνολικά θα έχουμε 18 σταθμούς πλέον στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η προσδοκία αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει και με υπολογισμούς θα εξυπηρετεί 60.000 επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και μία μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, γύρω στις 12 με 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Κάτι που σημαίνει και μείωση εκπομπών του οξυδίου του άνθρακα. Καθώς το κυκλοφοριακό και η ρήπανση ατμόσφαιρας είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 43 τόνοι ημερησίως θα είναι λιγότερο το διοξείδιο του άνθρακα στην αέρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα τα εγγένεια θα γίνουν στις 9.30 ώρα το πρωί, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό που τονίστηκε σήμερα στην ξενάγηση που έγινε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υποδομών είναι ότι αυτό το έργο δεν αλλάζει μόνο την Καλαμαριά, αλλάζει το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί και από την πορεία του έργου της επέκτασης της οδού Πόντου, καθώς και από τα πραγματικά αποτελέσματα και από τη σύνδεση των σταθμών με τις πληροφοριακές γραμμές, τη συχνότητα των δρομολογίων αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφυρίδασης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε αλλαγές και στην κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων αλλά και της δημοτικής και σε δημοτικά λεωφορεία, τη δημοτική συγκοινωνία, οι οποίε θα ολοκληρωθούν την 1η Σεπτεμβρίου.
19: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Λοτσοπούλου. Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα Πράσινες Ανάσες για την Αττική που περιλαμβάνει έργα σε 13 δήμους με χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ. Από το Πράσινο Ταμείο ακούμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
5: η ανάπλαση του θεάτρου Βράχων και των αθλητικών εγκαταστάσεων που το περιβάλλουν και η ανάδειξη της μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να υποδεχτεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου το 2030 είναι κάποια από τα 13 συνολικά έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής που έκλεισαν τη χρηματοδότησή τους και περνάνε σε τροχιά υλοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατασκευές και αναπλάσεις πλατιών και πάρκων, δεντροφυτεύσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους σε 13 δήμους, τους πρώτους που κατέθεσαν ολοκληρωμένες προτάσεις. Από την Ελευσίνα μέχρι την Ηλιούπολη, τη Μεταμόρφωση, το Χαλάνδρι και το Πικέρμι. Οι Πράσινες Ανάσες έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 64 έργων ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών που τρέχει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
6: Η ζωή στην πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκη στην Λιούπολη. Όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπο συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό θέατρο Βράχων στο Βύρονα και στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Αυτή είναι η ουσία του έργου Πράσινες Ανάσεις για την Αττική.
7: Το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων Πράσινες Ανάσεις για την Αττική χρηματοδοτείται με 60 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και έχει ορίζοντα εκτέλεσης από το Σεπτέμβριο του 26 έως το Δεκέμβριο του 28.
1: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο με την Δέσποινα Συριοπούλου εδώ κοντά μου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι, γιατί έχουμε τον συμβιβασμό της ΜΕΤΑ. Είναι αυτή η υπόθεση ότι η εταιρεία σχεδίαζε να εθίζει τα παιδιά μέσα από την πλατφόρμα, παραπλάνησε λοιπόν τους καταναλωτές σχετικά με την ασφαλειά τους, αλλά φυσικά και το Νεπάλ, όπου είχαμε καταστροφικές πλημμύρες και πολλές απώλειες ανθρώπων.
19: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε σε έναν από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς στην ιστορία, συμφωνώντας να καταβάλει 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αγωγές από τις 29 πολιτείες των ΗΠΑ που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με εθιστικά χαρακτηριστικά, εκθέτοντας παιδιά και εφήβους σε κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στο πλαίσιο τώρα του συμβιβασμού, η εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλλει όρια καθημερινή χρήση και περιορισμούς κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και πρόσθετα μέτρα προστασίας για ενήλικους χρήστες. Αρνήθηκε ωστόσο να τους ισχυρισμούς ότι δεν προστάτεψε τα παιδιά, γιατί υποστήριξε ότι έχει εργαστεί σκληρά για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες.
1: Όμως, να πούμε ότι υπήρχαν
19: αρνούμενοι
1: και
19: παράνομοι. Παράνομοι. Ακριβώς.
1: Είχαν παιδιά που είχαν χάσει τη ζωή τους, να το πούμε αυτό.
19: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία πρόκειτο να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, ήταν πολλοί γονείς οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, να σου πω ότι το Μάρτιο ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε την ήττα της ΜΕΤΑ σε δύο φάσεις στην πολιτεία στο Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο κλήθηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια και τον Αύγουστο 567 για τον ίδιο λόγο.
1: Τώρα, τι νεότερα έχουμε από το Νεπάλ με 95 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους.
19: Και να αγνοούνται 384 τουρίστες. Ουσιαστικά αυτό ήταν καταρχήν εικόνα σοκ. Έτσι, οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, παρασύροντας σπίτια, οχήματα, δρόμους, γέφυρες. Βλέπουμε, οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό ο Μπότε Κόση και προκάλεσε αυτό το πλημμυρικό κύμα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου η μία μετά την άλλη φτάνουν οι καραβιές μεταναστών στα νότια του νησιού, με τις ροές από τη Λιβύη να εντείνονται και να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιώργο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Κρήτη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μιλάμε για τα νότια των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς τα περιστατικά ήταν απανωτά, δοκίμασαν, θα λέγαμε, και το σύστημα. Να σας πω ότι μέχρι και νωρίτερα είχαμε από τα ξημερώματα περισσότερα από 270 άτομα να φτάνουν με διαδοχικές καραβιές στα νότια, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Είχαμε 40 αφήξεις αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 550 άτομα να φτάνουν με πλοιάρια στα νότια της Κρήτης, των ανατολικών νομών της Κρήτης. Και μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις το πλοιάριο εντοπίστηκε στην ακτή, είχαν βγει δηλαδή στην ακτή οι μετανάστες. Να πούμε ότι επιχειρεί και το λιμενικό και η Frontex κάτω από αυτές τις συνθήκες που ευνοούν τις χερικές, ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές.
1: Ναι.
8: Και εκεί ακριβώς στέκονται τα στελέχη του λιμενικού, ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο.

0: Όπως πολύ σωστά επίσης είπες, θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Air Astor, το Mega και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωση πριν από την αναμέτρηση ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα γίνονται ακόμη τρία σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 η ώρα θα παίξουν Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβας επίσης 1-1. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία για τους 16 του Ευρωβόλεϊ που διεξάγεται στη Τσεχία. Η εθνική ομάδα, θα θυμίσω, ότι έχει περάσει ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες και κοιτάζει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη της δύσκολης συνέχεια. Την ΕΡΤ 2 η αναμέτρηση αυτή και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευρυδίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά η εκπομπή Τι μας ξημερώνει με την ΕΦΕΛ. Λιγερού από εμάς, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρη Πρέβεζας. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμού για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και έναν ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή την μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει οι πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα.

0: κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοάιν στην Βόρεια Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι κοντά στην Παμπλώνα, όταν πυροτέχνημα ροκέτα εκτοξεύτηκε από τον μπαλκόνι του Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης. Ένοχοι για στάση φθοράξενης ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στην Σιδική Σερών. Λέμβος με περίπου 60 αλλοδαπούς εντοπίστηκε το απόγευμα από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη παιδιά, είναι Τετάρτη. Με πιάσε ένα στρώμος ότι είναι Τρίτη Πέμπτη. Όχι, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι μέχρι τις 10 παρέα.

Δεν αρχίζουμε καλά σήμερα με το Νεπάλ. Υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Επιβεβαιωμένα 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, ειδικά με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, είναι μια τραγωδία. Οι αρχικές εκτιμήσεις αποδίδουν το φαινόμενο σε σεισμό. Ο σεισμός προκάλεσε κατολίστηση. Η κατολίστηση οδήγησε στο να φράξει ο ποταμός. Μπότε Κόση λέγεται ο ποταμός, και αυτό οδήγησε σε ξαφνική πλημμυρική ροή. Αγνοούνται εκατοντάδες τουρίστες. Και μάλιστα είναι και η εποχή που είναι πάρα πολύ τουρίστες στη χώρα. 579 μέχρι στιγμής. Και 571 άτομα από 28 διαφορετικές χώρες. Τέλος πάντων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε υποδομές. Οι αρχές του Νεπάλ, ο Ερυθρός Σταυρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν ενεργοποιηθεί και όλοι συμβάλλουν και συμμετέχουν σε εκτεταμένες επιχείρησεις διάσωσης, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει με τις πληγήσεις περιοχές, αλλά καταλαβαίνουμε και την αίσθηση του κατεπήγοντος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα κυνήγι με το χρόνο. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. Θα ήθελα να σας πω να φύγουμε για να σας πω έτσι ευχάριστα, αλλά δεν έχω, διότι έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 44 ετών το θύμα αναγκάστηκε να γυρίσει γιατί η ανήλικη κόρη της είχε τα γενέθλιά της και ο πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, ενδιαστάσεις σύζυγος, τι ήταν αυτός, τη σκότωσε, ενδιαστάσεις σύζυγος, τη σκότωσε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της κόρης τους, και ενώ η κόρη 16 ετών ήταν στο σπίτι, αυτή ήταν που ειδοποίησε και τις αρχές. Προσπάθησε ο θήτης να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, η αστυνομία τον έχει συλλάβει, έχει σηματίσει δικογραφία. Όπως και να έχει, αυτός ο άνθρωπος είχε συλληφθεί ξανά κάποια χρόνια νωρίτερα, νομίζω το 2022, πάλι για ενδοοικογενειακή απειλή. Οπότε καταλαβαίνετε τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα μέχρι να βρει μαρτυρικό θάνατο.

Και έτσι για να παραμείνουμε σε αυτό το δυστοπικό κλίμα που με το οποίο ξεκινήσαμε, έχουμε και τον Bill Gates, ο οποίος μας λέει αυτό που κάπως υποπτευόμαστε. Αλλά έρχονται πολύ δυνατοί, πολύ έξυπνοι και πολύ πλούσιοι και μας λένε όχι, δεν ισχύει. Αλλά κάπως εμείς δεν έχουμε πιστεί ότι με την τεχνητή νοημοσύνη ωραία παίζουμε εμείς με το ChatGPT και τα παιχνιδάκια που μας έχουν δώσει. Αλλά η απειλή αλλού βρίσκεται. Αυτό επιβεβαίωνε ο Bill Gates σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα New York Times, που λέει ότι δεν το βλέπει να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι, ότι θα αποτελέσει την απόλυτη και κορυφαία προτεραιότητα της ανθρωπότητας η αντιμετώπιση των κινδύνων και της σοβαρής απειλής που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, λέει, μόνο για τις θέσεις εργασίας. Αυτό που στο οποίο εστιάζουμε είναι ένα κομμάτι, μία πτυχή. Λέει ακόμα και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα στο Netflix, το οποίο πάνε κάποιοι μήνες που το είχα δει. Είναι ο Bill Gates, θα σας πω τον τίτλο γιατί πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είναι αυτοτελή επεισόδια 5, στα οποία ο Bill Gates συνομιλεί με διάφορους και πιάνεται με συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή το ένα επεισόδιο ήταν για τον πληθωρισμό και την οικονομική κρίση. Το άλλο ήταν τεχνητή νοημοσύνη, το άλλο ήταν η κλιματική αλλαγή. Στο επεισόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, με σκίτσα πάρα πολύ απλά, εξηγούσε ο Bill Gates, ο οποίος, by the way, έχει βοηθήσει τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τον Altman, τον έχει χρηματοδοτήσει, τον έχει στηρίξει στο παρελθόν, και έλεγε ότι εμείς τώρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια τεχνητή νοημοσύνη να αντέχει και να ξεφύγει από τον έλεγχό μας. Αυτό κάνουμε, το προσπαθούμε, και μετά θα μπορούμε και θα κοιτάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη που μας έχει ξεπεράσει. Και άρα θέλει τι μας βλέπει ως κίνδυνο, ως απειλή, ως κάτι που πρέπει να εξοντώσει, και μετά θα μπορούμε γιατί στράφηκε εναντίον μας.

καλά νέα για τους φαν του Harry Potter. Ο γιος μου είναι ένας από τους κορυφαίους φαν του Harry Potter. Βγαίνει λοιπόν το καινούριο Harry Potter, 15 χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια μετά την τελευταία ταινία. Και θέλανε κάποιον από τους παλιούς αυτοί που αγαπάνε πολύ το Harry Potter, κάτι να τους συνδέει, κάποιον πρωταγωνιστή, κάποιον ηθοποιό που να λειτουργεί κάπως σαν γέφυρα μεταξύ του παλιού Harry Potter και του καινούριου. Και αυτό οι παραγωγοί το άκουσαν, γι' αυτό έκαναν μία έτσι πολύ καλή πρόταση στο Rupert Grint. Αυτός είναι ο κολλητός του Harry Potter, το κοκκινομάλικο παιδάκι, ο Ron Wesley, ο οποίος επιστρέφει και θα ενταχθεί στο cast του Harry Potter και θα παραμείνει, δεν ξέρω, και για την πρώτη σεζόν, για τη δεύτερη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει κάνει deal για 2 σεζόν.

Μετά την Dolly Parton που την συζητήσαμε χθες, γιατί είδαμε την είδηση του θανάτου της στα 80 της χρόνια, έφυγε ο Tim Curry, ένας ηθοποιός που τον έχουν αγαπήσει πολύ από διάφορα, το It ας πούμε, περισσότεροι όμως τον έχουν ταυτίσει με το Rocky Horror. Βρετανός ηθοποιός γεννημένος το 1946, έγινε πολύ γνωστό στη δεκαετία του 70 στα μέσα με το The Rocky Horror Picture Show, έναν ρόλο που είχε ήδη ερμηνεύσει αυτό στο θέατρο, στη σκηνή, πέρασε και στον κινηματογράφο. Η καριέρα του απλώθηκε από το θέατρο, την κινηματογράφο, την τηλεόραση, πάρα πολύ ταλαντούχος, και έφυγε από τη ζωή σήμερα.

Και επειδή λέγαμε και για την τεχνολογία, να σας πω ότι μόνο όταν πληρώνουν τους τσούζι τους πονάει, και αυτό θα πονέσει πάρα πολύ τον Ζάκερμπεργκ και την εταιρεία του Meta, γιατί αναγκάστηκε να συμβαστεί με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, αποδεχόμενη εταιρεία ότι έχει λειτουργήσει ενδυναμώνοντας, τρέφοντας τον εθισμό των παιδιών σε δύο από τις κορυφαίες πλατφόρμες της, το Instagram και το Facebook, και θα καταβάλει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι γράφτηκε το τέλος σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Ανοίγει τώρα για μένα και για πολλούς είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τις επιπτώσεις των social media στους ανήλικους, αλλά να καταλάβουμε ότι και ο κόσμος έχει δύναμη όταν ο κόσμος οργανώνεται και έτσι στρέφεται προς τη δικαίωση.

Donald Trump με το κέντρο παραστατικών τεχνών Τζεφ Κένεντι. Τέλος πάντων, ένα κέντρο πάρα πολύ γνωστό. Φυσικά φέρει το όνομα του Κένεντι. Λαμβάνουν εκεί η χώρα πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές, διάφορες εκδηλώσεις. Τα έχει βάλει από την αρχή της θητείας του, της δεύτερης, και τώρα σε επίσημο έγγραφο προειδοποιεί. Το κατέθεσε σε δικαστήριο τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Τραμπ ότι αν δεν ολοκληρωθεί μια ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το κέντρο θα καταδαφιστεί. Κινδυνεύει να καταδαφιστεί, είναι μια νέα απειλή. Θυμάστε ότι είχε επιχειρήσει να βάλει και το όνομά του πάνω από αυτό του JFK, να γίνει δηλαδή Donald Trump και JFK. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που έχει αυτή την αιμονή, αλλά τώρα που να τα αναλύουμε.

σε άλλα σημαντικά νέα, γιατί αυτή η απόφαση δικαστική ανοίγει δρόμους. Γαλλικό δικαστήριο αναγνωρίζει για πρώτη φορά την κοσμική ακτινοβολία ως έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε αεροσυνοδό. Σε μία αεροσυνοδό με πάρα πολλά χρόνια καριέρας, μία γυναίκα 59 ετών, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, της Air France, η οποία μέσω του δικηγόρου της ζήτησε να αναγνωριστεί ο καρκίνος της ως επαγγελματική ασθένεια. Κάτι που έγινε. Το δικαστήριο της Μπαγιών έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε εκτεθεί σε τρεις παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Εκτός από την κοσμική ακτινοβολία, έλαβε υπόψη το παθητικό κάπνισμα και την μακροχρόνια νυχτερινή εργασία. Οπότε αυτή τη στιγμή η απόφαση ανοίγει δρόμο και για αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλα μέλη πληρωμάτων καμπίνας, όχι μόνο στη Γαλλία,

δημοσκόπηση, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη, διότι Χάρη και Μέγκαν έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέστρεψαν μετά το Μέξιτ, έτσι, τα παιχνίδι στην ξέρουμε. Ναι, ναι, δημοσκόπηση έδειξε δύο πράγματα. Βασικά αποτύπωσε ένα κλίμα, το οποίο είναι αρνητικό για το ζεύγος, τον Σάσεξ, ότι η συντριπτική πλειονότητα των Βρετανών πολιτών, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, προτιμάει τον Βίλιαμ και την Κέιτ, αντί για τη Μέγκαν και τον Χάρη. Οκ, okay, το περιμέναμε. Και επίσης θεωρούν ότι το 87% των ερωτώμενων θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσουν από την τσεπούλα τους για την ασφάλειά τους. Είτε είναι στην Αγγλία, είτε δεν είναι. Και θεωρούν ότι ο βασιλιάς, αν θέλει να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες τους, ας το κάνει από τη δική του τσεπούλα. Όχι όμως να τα πληρώσουν αυτά οι φορολογούμενοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών πορτοκαλεί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων, περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Έχω ξεχάσει να σας πω και θα το ακούσετε πάρα πολύ σύντομα ότι είπαμε σήμερα που γιορτάζουν τα σκυλάκια, γιορτάζουν τα ζωάκια, λίγο να το έτσι να ασχοληθούμε με αυτό. Και θα ασχοληθούμε ποικιλοτρόπως. Θα το δείτε στην πορεία της εκπομπής. Σε άλλα νέα όμως, πικάντικα να σας πω ότι σύμφωνα με καταγγελίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κινέζοι hacker κατάφεραν και παραβίασαν NASA, Γερουσία και Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, διότι η λίστα είναι τεράστια και περιλαμβάνει στρατιωτικά δίκτυα, νοσοκομεία, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας. Όλο αυτό λέει ότι ήταν μια εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπίας που αποδίνουν σε hackers συνδεδεμένους με τον κινέζικο στρατό.

0: Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουμε τα ζωάκια μας τα λατρεμένα. Είτε τα έχουμε υιοθετήσει, είτε τα έχουμε σπίτι μας, είτε τα θαυμάζουμε από απόσταση. Καλό είναι να τα έχουμε στην παρέα μας και στη ζωή μας, γιατί μας προσφέρουν τόσα πολλά. Και είπαμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά. Και έχουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ντερτιλή, τον οποίο τον γνωρίζετε, γιατί συζητάμε έτσι πολύ συχνά για τις ταινίες της εβδομάδας και μας ενημερώνει για τα κινηματογραφικά νέα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε πάρα πολύ τα σκυλιά. Και υπάρχουν πολλές, θα μας τις πει ο Τάσος. Γεια σου Τάσο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Σε κουράστηκες, έκανες διακοπούλες?
1: Έκανα. Τον Ιούλιο εγώ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Ιούλιο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Και τον Αύγουστο επίσης διακοπές κάνεις όταν είσαι στην Αθήνα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί όλα είναι χαλαρά ακόμα και αν δουλεύεις. Λέγαμε λοιπόν για ταινίες. Σήμερα 26 Αυγούστου που είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου.
1: Για τα λατρεμένα μας.
0: Ναι. Που είδαμε σκυλάκια, κλάψαμε για σκυλάκια, αγαπήσαμε σκύλους. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ταινίες.
1: Αμέτρητες.
0: Πάρα πολλές παιδικές. Αλλά όχι μόνο.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδικές ταινίες.
0: Ναι, γιατί κάποιοι σκέφτονται, ας πούμε έτσι.
1: Κυρίως
0: παιδικές, ναι, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι για τα παιδάκια μόνο. Κάτι κλασικό σαν το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης με το σκύλο το Μπακ από το μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον.
0: Όχι.
1: Το οποίο στην τελευταία του βερσιόν το 2020 είχε το Χάρισον Φόρντ.
0: Σωστό.
1: Μια υπέροχη περιπέτεια. Αλλά εν αρχή ήταν ο Ριν Τιν Τιν. Στη δεκαετία του 20. Ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός στάρ, ένας γερμανικός ποιμενικός. Ήταν στάρ του βοβού κινηματογράφου. Ο Ριν Τιν Τιν πέθανε το 32. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του σε όλο τον κόσμο που είχε κινηματογράφο, που έβλεπε κινηματογράφο, που δημιούργησε αγάπη παγκόσμια στο κοινό για τους γερμανικούς ποιμενικούς σκύλους.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή του. Μετά ήρθε η Λάση, βέβαια.
0: Μετά ήρθε η Λάση, φυσικά.
1: Η Λάση ήρθε το 43 μαζί με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Δύο κούκλες μαζί. Ήταν κοριτσάκι τότε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στα πρώτα της βήματα.
0: Ναι.
1: Και συμπροταγωνίστηκε με τη Λάση στο Λάση Come Home. Το οποίο άφησε εποχή, δημιούργησε sequels, δημιούργησε.
0: Και άλλες ταινίες, σειρές.
1: Σειρά στην τηλεόραση, φοβερή.
0: Εμείς,
1: που τη βλέπαμε και εμείς σαν παιδάκια.
0: Εγώ τη σειρά θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω. Έβλεπα εγώ τη μεταγενέστερη, την original, ούτε θυμάμαι.
1: Επίσης,
0: γιατί πρέπει να δημιουργήθηκαν πολλά.
1: Τέτοια ιστορία η Λάση που όλοι τα κόλλεϊ πλέον τα ονομάζουν Λάση.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχαν πολλές. Ναι, πολλά κόλλεϊ Λάση.
1: Τι να πούμε για τα καρτούν του Disney, ας πούμε τη Λέδη και τον Αλίτη.
0: Γιατί τα Δαλματίας.
1: Είναι και ένα αριστούργημα. Και φυσικά τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας, όπου προσπαθεί να τους κλέψει τη Λάμψη και τη Γούνα η Κουρέλα Ντεβίλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ταινία αυτή, σε καρτούν κυρίως. Στις live version, εντάξει, ωραία ήταν η Glenn Close, υπέροχη, αλλά πλάκα είχανε, αλλά δεν είναι σαν το cartoon το πρωτότυπο.
0: Δεν είναι
1: Disney.
0: Σαν το πρωτότυπο, όχι, δεν τα κατάφερε.
1: Όπως και η Emma Stone που έπαιξε την Κρουέλα σε τελευταία version. Πιο πολύ στον κόσμο της μόδας επικεντρώνεται η ταινία παρά στα σκυλάκια της Δαλματίας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει όμως και από την άλλη μεριά ο Χάτσικο. Το γιαπωνέζικο σκυλί, το Ακίτα.
0: Χριστέ μου, τι ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα.
1: Την τελευταία βερσιόν ήταν στην Αμερικάνικη ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Εγώ αυτό έχω δει. Δεν έχω δει το original.
1: Το γιαπωνέζικο. Χάτσικο Μαρουγκάταρι.
0: Έχω δει το δυτικό και όχ, κλάμα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητική ταινία και ο Χάτσικο υπέροχο.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Απ' την άλλη, γελάσαμε πάρα πολύ με τον Μπετόβεν. Τον ατσούμπαλο σκύλο του Αγίου Βερνάρδου.
0: Καλά, αξιολάτρευτος που αναστατώνει την οικογένεια και εκεί πρέπει να βγήκαν πάρα πολλές ταινίες.
1: Ένα σπίτι, ήταν τόσο ατσούμπαλος που βγαίνει το σπίτι ολόκληρο.
0: Και τεράστιος.
1: Και δεν είχε μόνο μια ταινία, νομίζω είχε κανένα δυο ακόμα.
0: Ναι, είχε διάφορες.
1: Υπάρχει ο Μάρλεϊ.
0: Με την Τζένιφερ Άνιστον. Και εκεί κλάμα που τον θάβουν, τον Μάρλεϊ, το γεράκι.
1: Ναι. Αυτή η ταινία πάλι δημιούργησε την αγάπη για τα Λαμπραντόρ.
0: Ναι. Ή την τροφοδότηση.
1: Είναι σχετικά πρόσφατη, ναι, την τροφοδότηση αρκετά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε και, και πιο πρόσφατα παραδείγματα. Σκυλιά στην Αλάσκα, σκυλιά σε περιπέτειες. Υπάρχει ο K9, ο σκύλος αστυνομικός. Mm-hmm. Με τον James Belushi, τότε κλασική περίπτωση. Mm-hmm. 90's. Υπάρχει ο Hoots.
0: Με τον Tom Hanks.
1: Με τον Tom Hanks.
0: Που είναι, αχ, πώς ήταν αυτή η ράτσα, αυτό το τεράστιο που το τρέχουν συνέχεια τα σάλια.
1: Dog Dead. Έχει μια ένα περίεργο όνομα, γαλλικό αυτή η ράτσα.
0: Ναι,
1: που τρέχουν τα σάλια. Ναι, και τα, ναι. Το οποίο όμως τον βοήθησε να λύσει αστυνομικό μυστήριο.
0: Ναι, ναι, πολύ γέλιο. Έγινε ο σύντροφός του, ο partner του.
1: Και ετοιμαζόμαστε τώρα να δούμε και τον Brad Pitt με το σκύλο του στην Αλάσκα.
0: Α, ναι.
1: Σε μια ταινία που θα λέγεται The Heart of the Beast, τώρα το φθινόπωρο θα προβληθεί.
0: Okay.
1: Από το τρέιλερ δείχνει μια σκληρή περιπέτεια, τύπου Αλάσκα, κρύο, κακουχίες. Και βέβαια υπάρχει και ο αστερισμός του σκύλου που βγαίνει από αύριο στα σινεμά.
0: Mm-hmm.
1: Η καινούργια ταινία του Ridley Scott, όπου ο πρωταγωνιστής, ο Jacob Elordi, έχει τον Jasper. Είναι σύντροφός του σε ένα δυστοπικό μέλλον, έρημο από ανθρώπους που έχουν πεθάνει από μια πανδημία. Αλλά να τα πούμε αυτά.
0: Ναι, θα τα πούμε αύριο, γιατί αύριο θα πούμε για τις καινούργιες ταινίες
1: της εβδομάδας. Ναι.
0: Είναι πάρα πολλές ταινίες που μας έχουν έτσι επιβεβαιώσει ότι οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Και έχουμε κλάψει και έχουμε
1: συγκινηθεί. Οι καλύτεροι φίλοι μας, οι άνθρωποι δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι τους.
0: Άνθρωποι...
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Οι άνθρωποι πολύ συχνά δεν είναι.
1: Πλάσμα ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και ξέρεις ποια θέλω να πω.
1: Δώρο του Θεού για μένα.
0: Βέβαια. Και ξέρεις ποια θέλω να πω, που την έχουν αγαπήσει όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Το The Secret Life of Pets, που είναι καρτούν.
1: Α, ναι. Ναι, ναι,
0: η μυστική
1: πρόσφατο,
0: ζωή των ζώων,
1: ναι, ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχει βγει και ένα και δύο.
1: Ελληνικός τίτλος, μπάτε σκυλιά, λέστε.
0: Τι γέλιο. Είναι τέτοια η επιτυχία αυτής της ταινίας που έχει κάνει πάρα πολλές ράτσες. Δηλαδή τα λουκανικάκια επανήλθαν πάρα πολύ με, με αυτή την ταινία.
1: Τα λουκανικάκια, από τη χαρτωμένα που είναι.
0: Είναι πολύ αστεία. Είναι σαν καρτούν από μόνα τους αυτά τα σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Αχ, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θύμισες κάποιες από τις κλασικές ταινίες και είναι αμέτρητες.
1: Και δεν είναι αμέτρητες πραγματικά. Και χαίρεσαι όταν εμφανίζεται σκύλος στην οθόνη, σαν κάτι να αλλάζει.
0: Ναι.
1: Στην ισορροπία της ταινίας βγαίνει μια καλοσύνη.
0: Εμένα ο γιος μου
1: σπάνια οι οθόνες έχουν έτσι κακά σκυλιά.
0: Δεν είπα, ναι μωρέ. Εμένα ο γιος μου λέει, πες μου ότι δεν θα πάθει τίποτα ο σκύλος, γιατί το κλείνω τώρα. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή του, δεν το αντέχει.
1: Σωστά,
0: να πεθάνουν
1: σωστά.
0: Όλοι οι πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές. Ο σκύλος μην πάθει κάτι, τελείωσε.
1: Να πω και για τον Κούτζο, το σκύλο του από το βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο είναι ένα καλό σκυλάκι, αλλά τρελαίνεται.
0: Αλλά γίνεται
1: κάτι
0: πολύ τρομακτικό.
1: Και αυτό γίνεται τρομακτικό, όντως.
0: Και η Μαρία Σφιρόερα τώρα είπε στο αυτί μου και μου το θύμισε, ότι ακόμα και η Οδύσσια δεν είχε τώρα, ας πούμε.
1: Τον Άργο.
0: Ναι. Και εκεί συγκινηθήκαμε.
1: Εντάξει, ο Άργος είναι ο πρώτος σκύλος της μυθοπλασίας.
0: Έτσι, original.
1: Original,
0: D.O.G.
1: Ναι.
0: D.O.G. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
1: Έγινε.
0: Γεια, γεια. Ο Τάσο Ντερτιλής, κριτικός κινηματογράφου, αγαπημένος φίλος της εκπομπής, έτσι με αφορμή τη μέρα αυτή.

αναρωτιέστε πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα ζέστης, αυτός ο νέος καύσωνας, σύντομα θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί από σήμερα, αύριο θα το καταλάβουμε, ειδικά την Παρασκευή, υποχωρεί η ζέστη, δηλαδή πέφτει η συντάδη θερμοκρασία. Εντάξει, είπαμε να γυρίσουμε, αλλά μην μας τιμωρείτε, ας πούμε, με ζέστες. Τώρα θα είναι στις Μέκας, με ακούει και πιστεύω ότι σκέφτεται. Εντάξει, Αύγουστος είναι ακόμα, την γκρινιάζεις.

το λατρεύω αυτό το τραγούδι, το οποίο έδωσε δεύτερη ζωή στους James, έτσι, που άφησαν εποχή στη βρετανική μουσική σκηνή.

Και όλοι από χθες αποχαιρετούν την Dolly Parton, θυμούνται το 9 to 5 και το τραγούδι και την ταινία «Εργαζόμενο κορίτσι». Το τραγούδι το 9 to 5 ακούστηκε και έξω από τον Buckingham, με αυτόν τον τρόπο να την αποχαιρετάει και η βασιλική οικογένεια. Αλλά μου αρέσουν οι διάφορες αναλύσεις που στην πραγματικότητα αποκωδικοποιούν και εξηγούν πόσο σημαντική ήταν η Dolly Parton και πόσο άδικο είχαν όλοι αυτοί που τα χρόνια τα προηγούμενα έμεναν στο μαλλί, στο ντεκολτέ της και δεν έβλεπαν την ουσία της.

Και να θυμίσουμε, γιατί πλησιάζει, ότι τη νύχτα της Πανσελληνού, δηλαδή 28 Αυγούστου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο και έτσι θα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας, την πολιτιστική μας κληρονομιά και ένα υπέροχο φεγγάρι που θα μπορέσετε να τα απολαύσετε.

μια καινούργια έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που υποπτευόμασταν κάποιοι, ότι όποιος λειτουργεί καλύτερα τη νύχτα, όποιος αμφισβητεί τον εαυτό του, κάνει συνεχώς αυτοκριτική και μιλάει μόνος του δυνατά, μόνος του, ίσως δεν το κάνει επειδή είναι τρελός, αλλά επειδή έχει υψηλότερο IQ από τους υπόλοιπους γύρω του.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και χαλαρά, γιατί θα επιστρέψουμε εμείς και το τι μας ξημερώνει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έτσι, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. Εκτός όμως από την αναμέτρηση της ΑΕΚ, έχουμε αυτή τη στιγμή και Eurovolley, Σερβία-Ελλάδα. Η Σερβία προηγείται 2-0. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Στο δεύτερο σετ, καλησπέρα Νίκο και στους φίλους ακροατές μας όσοι συντονίστηκαν τώρα. Στο δεύτερο σετ υπάρχει η ισορροπία 8-8. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε όπως και στο δεύτερο σετ με την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου Πασαδόρο. Είναι μέσα η Έρικα Γράβαρη μαζί με τη Μαρκέλα Παπαγεωργίου οι κεντρικές. Η Αγγελοπούλου με την Φέη Μπακοδήμου είναι οι ακραίες, διαγώνια είναι η Ανθούλη και η Αντωνακάκη είναι το λίμπερο. Ωραία η προσπάθεια εδώ από την εθνική μας ομάδα, βγήκε η άμυνα, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η Αγγελοπούλου πήρε το μπλοκάουτ μπροστά στη Μπόσκοβιτς, οπότε η εθνική μας προηγείται σε μία από τις σπάνιες φορές με 9-8, να δούμε αν μπορεί να κρατήσει ένα ρυθμό και να διεκδικήσει, να γεμίσει το σετ. Ας μην μιλάμε για νίκη, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Αλλά η Αγγελοπούλου δυναμικά, αλλά έξω στη διαγώνιο, βλέποντας ξανά μπροστά της την Μπόσκοβιτς. 9-9 η σερβική ομάδα, η οποία παίζει με την Μπόσκοβιτς διαγώνια. Η Ούζελατς και η Τίτσα είναι οι ακραίες. Η 42χρονη η Μάγια Οκνιένοβιτς, η αρχηγός και πασαδόρος της ομάδας, ενώ η Ούζελατς είναι στο σερβίς. Η υποδοχή είναι καλή από την Πακοδίμ, πρώτος χρόνος, αλλά βγαίνει η άμυνα. Η Μπόσκοβιτς το πλασέ, η Αντωνακά και εντυπωσιακά προλαβαίνει. Η Αγγελοπούλου καταφέρνει με ένα πλασόκαρφο να πάρει τον πόντο για την ελληνική ομάδα, 19. Το πλάνο πηγαίνει στο Ζόραν Τέρτζιτς, στον προπονητή της σέρβικης ομάδας, που βλέπει για μία από τις σπάνιες στιγμές που βρέθηκε μπροστά η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε υποτονικά στο πρώτο σετ, βρέθηκε αρκετά πίσω σε μεγάλα διαστήματα με 6 με 7 πόντους, αλλά κατάφερε να κλείσει τη διαφορά στο τέλος και στην συνέχεια να πάει σε μια ήττα στο πρώτο σετ με 25-22. Στο δεύτερο αντιθέτως ήταν κοντά, όπως τώρα που είναι στο 10-10 μετά το καρφί που έκανε η Πόποβιτς στον πρώτο χρόνο. Έτσι πήγαινε και το προηγούμενο σετ, αλλά εκεί κοντά στο 14-11 προηγήθηκε η σέρβικη ομάδα, πήρε μια σημαντική διαφορά, έπαιξε πάρα πολύ καλά, δυσκολεύτηκε πολύ η ελληνική ομάδα και κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ με 25-13. Ακόμη μια άστοχη επιλογή από την Αγγελοπούλου, η οποία πάντως έκανε στο Μπρνό, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ντεμπούτο της και μάλιστα ήταν απολύτως θετικό. Τελικά έχει βρει η μπάλα, είναι block out, οπότε η εθνική μας ομάδα στο σερβίς με την Αγγελοπούλου. Το καρφί από την Μπόσκοβιτς, η Ανθούλη καταφέρνει να βγάλει άμυνα, η Αντωνακάκη σηκώνει το καρφί από τη Φέη Μπακοδήμου, είναι έξω. 12-10 η σέρβικη ομάδα, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στο σκορ. Νομίζω ότι είναι 11-11, αλλά θα το δούμε. Το καρφί πάντως της Φέη Μπακοδήμου ήταν εκτός. Η Κλέπκου μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ναι, ήταν 11-11. Μπαίνει και η Μαρία Κλέπκου στο μάτς για την πίσω ζώνη. Μπακοδήμου δυναμικά, η Ανθούλη θα προλάβει στο μπλοκ. Η Παπαγεωργίου το σλάιτ και πάλι οι σέρβες βγάζουν έμενα, απλά να περάσει μπάλα προς τα πίσω για την Ανθούλη που θα βγει το κενό. Εδώ η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μας θύμισε την καταπληκτική χρονιά που έκανε με τον Παναθηναϊκό, μια μαγική πάσα στην πίσω ζώνη για την Ανθούλη, που βρήκε για μια σπάνια φορά ανοργάνωτο το μπλοκ της Σερβίας και κατάφερε να πάρει τον πόντο να δώσει ξανά προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα με 12-11. Η εθνική μας ομάδα, το λέω για όσους συντονίστηκαν, έχει ήδη προκριθεί στη φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια ενώ η Μπόσκοβιτς με εξαιρετικά δυνατό χτύπημα με το αριστερό χέρι φτάνει στο 12-12 μετά από 7 χρόνια είναι σε νοκάουτ φάση. Πέρασε νικώντας και την Ουκρανία και τη Βουλγαρία και μάλιστα θα τερματίσει στην τρίτη θέση, οπότε ανεξάρτητα τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι που λογικά πηγαίνει να δούμε πως πάρουμε κάποιο σετ, αλλά θα είναι και αυτό μεγάλη έκπληξη. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Η Σερβία μέχρι στιγμής έχει χάσει ένα σετ από την Τσεχία. Από τη δεύτερη ομάδα του ομίλου είναι εξαιρετική σε αυτό το τουρνουά με πλουραλισμό, με πολλές επιλογές, με πλασέ της Μπόσκοβιτς η οποία ξεπεράσει τους 20 πόντους σε ένα μάτς που παίζεται περίπου στα 2,5 σετ. Καταλαβαίνει κανείς το πόσο σημαντική είναι στο σκοράρισμα για την ομάδα της Σερβίας και ο Ζόραν Τέρτζιτς την κρατάει μέσα στο παιχνίδι, δεν τη στείνει παρά μόνο για λίγους πόντους, στο δεύτερο σετ την έβγαλε. Η Φέι Μπακοδήμου θα πάρει πολύ ωραία τον μπλοκάουτ. Ξανά μπροστά η ελληνική ομάδα με 14-13 και θα πάει στο σερβίς. Ωραία σηκώθηκε, δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει σωστά εκεί η Μίνα Πόποβιτς μαζί με την Νούζελα Τσιμπάλα, έφυγε έξω. Μπλοκάουτ και θα πάει στο σερβίς. 14-13 η ελληνική ομάδα. Στην μπροστινή ζώνη είναι η Ανθούλη τώρα και η Μπακοδήμου δυνατά με ρίσκο έξω. 14 όλα, ψάχνει τις γραμμές, αυτό έχει ένα ρίσκο όταν ψάχνει στην baseline τόσο βαθύ σερβίς και με πολύ flat χτύπημα η Μπακοδήμου βγάζει την μπάλα έξω. 14 όλα, η Ογνιένοβιτς, ωραίο σερβίς. Υποδοχή από την Μπακοδήμου, εκτελεί πολύ ωραία η Αγγελοπούλου, τεχνικά αποφεύγει το γιγαντιό μπλοκ της Μπόσκοβιτς και θα δώσει ξανά το προβάδισμα στην εθνική μας που πραγματικά καταφέρνει με ψυχραιμία, με ωραίες εκτελέσεις να συντηρεί ένα προβάδισμα συνεχώς ενός πόντου. Θορυβημένος έστω για λίγο Ζόραν Τέρτζιτς, περισσότερο όχι επειδή φοβάται φαντάζομαι μην χάσει το μάτς, αλλά για το ανοργάνωτο αμυντικό παιχνίδι που φαίνεται να έχει η σέρβικη ομάδα σε σχέση με το συμπαγές που είχε σε όλο αυτό το διάστημα. Κόντρα μπάλα για τους Σέρβους με την Ούζελατς, θα βγει μια άμυνα από την Αγγελοπούλου δύσκολη. Μπακοδήμου δεν καταφέρει να πασάρει σωστά, ξανά η Ούζελατς μέσα. 15 όλα, 3 επιθέσεις από την σέρβικη ομάδα, η τρίτη ήταν η Φαρμακερή. Έχουν βγει 2 άμυνες από την Αγγελοπούλου, αυτή την ωραία παίκτρια που μας έρχεται από το Μαρκόπουλο. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι βρίσκεται στην αρχική επιλογή εδώ του οικονόμου, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά με την εθνική ομάδα σε αυτό το τουρνουά. Με το ένα χέρι Κωνσταντινίδου όμως στο μπλοκ και πάλι της Μπόσκοβιτς με την Πόποβιτς είναι εκεί και κάνει τη δουλειά η Σερβία μετά από ώρα μπροστά στο σκορ 16-15. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο μπορεί να κρατηθεί η εθνική μας ομάδα, γιατί εκμεταλλεύτηκε σε ένα βαθμό ώστε να είναι κοντά στο σκορ, να προηγείται ένα κενό διάστημα της Σερβίας. Εδώ το λάθος σερβίς της Ούζελατς, οπότε 16 όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν βρει ρυθμό πώς μπορεί η εθνική μας ομάδα να το αντιμετωπίσει. Έτσι κι αλλιώς εδώ το ζητούμενο δεν ήταν μια νίκη, δεν ήταν καν να πάρει ένα βαθμό να το φτάσει στο 3-2. Ήταν να πάρει αυτοπεποίθηση ενδεχομένως να δοκιμάσει δυνάμεις απέναντι σε μια top class ομάδα. Μια ομάδα που διεκδικεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μαζί με την Τουρκία, μαζί με την Ιταλία, αυτές είναι στην αφρόκρωμα, και η Τσεχία από την οποία κατάφερε η εθνική μας ομάδα να πάρει ένα σετ στην πρεμιέρα. Η Σερβία θα πάρει και αυτόν τον πόντο 17-16. Η Μιλόσεβιτς θα μπει στο παιχνίδι για το σερβίς, την πρώτη της συμμετοχή εδώ στο μάτς. Θα σερβίρει πάνω στην Μπακοδήμου, δεν είναι καλή υποδοχή, θα σώσει η Αγγελοπούλου και η Αντωνακάκη. Πρώτος χρόνος επιτυχημένος απόλυτα από την Χένα Κούρταγκιτς. 2 πόντι διαφορά, αυτό που λέγαμε όταν βρει συμπαγές παιχνίδι Σερβία. 18-16 καταφέρει να πάρει 2 πόντους διαφορά και να δούμε πώς θα αντιδράσει η ελληνική ομάδα. Πραγματικά εντυπωσιακή η πασαδόρος της Σερβίας. Time out από την ελληνική πλευρά, οπότε Νίκο μπορείς να πάρεις το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε γρήγορα για να μην χάσουμε τίποτα από το βόλεϊ, να πω και ποιοι είναι στη συντροφιά εδώ. Είμαστε μεγάλη παρέα και καλή παρέα. Βιβία Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Έλλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της ομάδας, Νίκος Μοσχοράνος στο μικρόφωνο. Να θυμίσω για τους καινούριους και τους τρόπους επικοινωνίας. Έχετε τρεις τρόπους για να στείλετε το μήνυμά σας, είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr, και φυσικά υπάρχει πάντα και η επιλογή του Viber. Πάτε στο μεγεθυντικό φακό στην αναζήτηση, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Θυμίζω το μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι, έχουμε και Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Τσέλιε Σλόβαν Μπατατισλάβας. Για το Conference League και τα προκριματικά, στο 71ο λεπτό, Rapid Viennese Hearts είναι στο 1-0. Τέλος για την Ισπανία, στις 10 έχουμε Real Madrid Sociedad. Και από το ποδόσφαιρο φεύγουμε, πάμε ξανά στο βόλι και στο παιχνίδι που δίνει αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα, σε επιστροφή στο Χρήστο Σαράντο.
2: Η Μπόσκοβιτς κάνει ένα από τα σπάνια λάθη της στο παιχνίδι και μειώνει τη διαφορά η εθνική μας ομάδα. 19-17 η Σερβία στο τρίτο σετ, θυμίζω 25-22 πήρε το πρώτο, 25-13 αρκετά εύκολα το δεύτερο και τώρα είχε δημιουργήσει μια διαφορά 3 πόντων, μειώθηκε στους 2 και η Αγγελοπούλου είναι στο σερβίς. 20-17 χαμένο σερβίς, έφυγε έξω από την πίσω γραμμή, από την baseline. Σε αυτή την πίεση προσπάθησε η Γεωργία Αγγελοπούλου να βάλει την σερβική άμυνα. Στο 20 έφτασε η Σερβία, 5 πόντους μακριά από ακόμα μια νίκη, την τέταρτη νίκη της σε αυτό τον όμιλο της τελικής φάσης. Αναμένεται να έχει και στη συνέχεια ακόμη μία που θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία αύριο. Ωραία υποδοχή της Αντωνακάκη, δεν είναι καλή η πάσα της Κωνσταντινίδου, οπότε βρίσκει τον τρόπο η Κούρταγιτς να μπλοκάρει. 21-17 στο συν 4, ακόμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του μάτς. 4 πόντους μακριά από τη νίκη εδώ η Κωνσταντινίδου δεν μπορούσε να πασάρει σωστά στη Φέη Μπακοδήμου. Ακόμη ένα time out από την ελληνική πλευρά υποθέτω, οπότε Νίκο έχει τον λόγο.
1: Ωραία. Να πούμε ότι στις 4 καλύτερες ομάδες των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε η Εθνική Γυναικών στο βόλεϊ. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με ανατροπή 3-1 σετ της Βόρειας Μακεδονίας και με 3-3 εξασφάλισε μία εκ των δύο θέσεων που οδηγούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αύριο το απόγευμα στις 6 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για την πρώτη θέση, ο ηττημένος θα προκριθεί ως δεύτερος. Το παιχνίδι ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο.
2: Δυσκολία ξανά στην υποδοχή και καταλήγει η φάση με ένα πλασέ της Μπράνκα Τίτσα, οπότε 22-17 δεν μπορούσε να βγάλει επίθεση η εθνική μας ομάδα, οπότε οι Σέρβες έχουν πάντα τον τρόπο, χρησιμοποιούν το όπλο του πλασέ σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά εκεί όπου βρίσκεται στην πίσω ζώνη η Ανθούλη στη διαγώνη. Ως μας είναι πανύψηλη, δεν είναι τόσο γρήγορη ώστε να μπορεί να καλύψει παρά το τεράστιο σώμα της το χώρο που βρίσκεται πίσω από το διπλό μπλοκ στη θέση 2, οπότε ξανά η Σερβία στο 22-17 έχει ξανά σε μια σημαντική διαφορά. Η Τάνη μπαίνει στη θέση της Κωνσταντινίδου, αλλάζει την πασαδόρο ο προπονητής μας ο Απόστολος Οικονόμου για αυτούς τους τελευταίους πόντους του τρίτου σετ. Στο σερβίς είναι η Τίτσα, μάλλον η πασαδόρος της ομάδας της Σερβίας. Η επίθεση από τη Φέη Μπακοδήμου είναι έξω. Ζητάει επαφή με τον μπλοκ. 23-17, δύο πόντους μακριά από τη νίκη Τάνη σήκωσε. Η Μπακοδήμου δεν φαίνεται να βρίσκει μπάλα σε αντίπαλο. 23-17 για την σερβική ομάδα και συνεχίζει στο σερβίς η Μίρκοβιτς και πάλι η υποδοχή δεν δούλεψε. 24-17 από την Χένα Κούρντακιτς, οπότε match point με συνοπτικές διαδικασίες από ένα σημείο και μετά και εδώ και σε αυτό το σετ όπως το δεύτερο, παρότι ήταν κοντά η εθνική μας ομάδα και προηγήθηκε κάμποσες φορές. Η Μίρκοβιτς θα κάνει το σερβίς μπροστά, δυσκολία στην υποδοχή, αλλά θα βγει ο πρώτος χρόνος πολύ ωραία με την Τάνη να πασάρει στη Μαρκέλα Παπαγεωργίου να εκτελεί αυτή. 24-18, δεν τελειώνει εδώ το παιχνίδι, ήταν δύσκολη αλλά πολύ σωστή η υποδοχή της Φέης Μπακοδήμου πάνω στην Τάνη που αξιοποίησε την κεντρικό του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας στην Μαρκέλα Παπαγεωργίου που είναι και στο σερβίς. Θα βγει υποδοχή καλή, Μίρκοβιτς πρώτος χρόνος και τελειώνει από την Κούρταγιτς το μάτς. 25-18, Σερβία Ελλάδα 3-0, το περιμέναμε. 25-22, 25-13, 25-18 ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Η εθνική μας ομάδα θα είναι τρίτη στον όμιλο, ολοκλήρωσε τα παιχνίδια της αύριο το βράδυ που θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τέσσερις όμιλοι και κυρίως ο τέταρτος που μας ενδιαφέρει. Θα ξέρουμε και τη διασταύρωση αν όντως όπως υποθέτω θα είναι η Γαλλία η αντίπαλός μας για τη φάση των 16 και βέβαια το πρόγραμμα που θα βγει αν θα παίξουμε Κυριακή ή Δευτέρα. Σε αυτό το σημείο Νίκο εγώ να αποχωρήσω, να σας ευχαριστήσω και σας και τους φίλους ακροατές μας και να πάμε βέβαια σιγά σιγά στο κλου της βραδιάς που είναι σίγουρα το μάτς της, το ποδοσφαιρικό της ΑΕΚ. Από μένα καλό βράδυ, γεια σας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Η Εθνική δεν τα κατάφερε, βέβαια δεν έχουμε χάσει και κάτι και όπως ακούσατε και ανέφερε ο Χρήστος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον άλλον όμιλο. Αύριο θα ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλός μας. Φεύγουμε από το βόλεϊ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο καθώς σήμερα έχουμε την μεγάλη αναμέτρηση, την δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΚ και τη Λεύσκη Σόφιας. Να θυμίσω το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει ισόπαλο 0-0, οπότε προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena ή Αγία Σοφιά αν προτιμάτε. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη να μας πούνε εντεκάδες και να μας δώσουν κλίμα. Κύριε καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι σε μια μεγάλη βραδιά. Μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, μια μεγάλη βραδιά για την πρωταθλήτρια Ελλάδας, μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό για τη στόχευση που έχουμε ως ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το αποψινό παιχνίδι, ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει με αξιώσεις στην πρώτη δεκάδα των πρωταθλημάτων. Ένα παιχνίδι που θα κρίνει όχι μόνο τα 24 εκατομμύρια ευρώ που τα βλέπει η ΑΕΚ στην απέναντι πλευρά, αλλά είναι ένα παιχνίδι που με νίκη εδώ στο γήπεδό της στο ναό της θα της δώσει μια μεγάλη όθηση με την παρουσία της στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είμαστε 35 λεπτά πριν τη σέντρα και ήδη το γήπεδο έχει γεμίσει. Είναι εντυπωσιακό ακόμη και για τα δεδομένα της Αγίας Σοφιάς. Έχουν έρθει και 1.600 φίλοι της Λεύσκης Σόφιας. Η ατμόσφαιρα είναι αυτό που λέμε, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση και είναι ποδοσφαιρικά ηλεκτρισμένη για ένα ζευγάρι που είναι τελείωσε 0-0 και η ΑΕΚ πλέον έχει αυτό το πλεονέκτημα. Πώς κατεβάζει την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς, τι σκέφτεται από την άλλη πλευρά ο Χούλιο Βελάθκεθ και όλες αυτές οι τροποποιήσεις που πάντα παίζουν ρόλο στην τακτική θα μας τα εξηγήσει ο Νίκος Καραγιάννης, ενώ εμείς αυτή την ώρα παρακολουθούμε και τις δύο ομάδες μαζί και την ομάδα διαιτησίας να είναι στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Όχι πάρα πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε πριν από 8 βράδια στην Βουλγαρία. Η Ένωση προχωράει σε μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα την οποία παρέταξε στην Σόφια. Ο Στρακόσα είναι κάτω από τα γκολπόστ. Ρέλβας και Μουκουτί το δίδυμο στα στόπερ. Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας. Πίλιο στο αριστερό. Κάιρνεν και Μαρίν οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ο Μάγερ βρίσκεται στο δεξί φτερό, ουσιαστικά στον υβριδικό αυτό ρόλο, τον οποίο έχει δεσπίσει στην Ένωση ο Μάρκο Νίκολιτς. Κοϊτά στα αριστερά που άφησε πίσω του το πρόβλημα το οποίο το κράτησε εκτός από την αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή. Ο Γιώβιτς στην κορυφή και αυτή τη φορά ο Βάργα δίπλα του, σε αντίθεση με το πρώτο μάτσο, το οποίο ήταν ο Ζήνη. Από την άλλη, οι Βούλγαροι, ακριβώς όπως παρατάχθηκαν στο πρώτο παιχνίδι, έτσι παρουσιάζονται και στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βούτσοφ είναι κατά τα κολπός. Δημητρόφ και Σεραφίμοφ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αλταΐρ στο δεξιάκρο της άμυνας, Σεν Τέλε στο αριστερό. Σερτζίνιο, Μουμπάρικ και Μαϊκόν η τριάδα στο κέντρο. Ο Μαϊκόν, να πούμε ότι δεν είναι καθαρό έμος αμυντικός μέσος. Παίζει εκεί απότος του Ακράμ Μπουράς, του Αλγερινού ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν και εκ των διακριθέντων την περσινή χρονιά της Λεύκης Όφιας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο πρώτο παιχνίδι τον είδαμε ιδιαίτερα να πέφτει πάνω στον Μάγερ σε έναν ρόλο man to man ουσιαστικά, για να μην αφήνει τον Κροάτη να κάνει το παιχνίδι. Να δούμε ποια θα είναι και η προσέγγιση του σε αυτό το παιχνίδι σήμερα του Χούλιο Βελάσκεθ. Ο Κοφλέξ, Έβερτον Μπάλα και Ρεϊνάλντο, η επιθετική τριάδα για τους πρωταθλητές της Βουλγαρίας. Γιάννη, σε αντίθεση με το πρώτο μάτι, νομίζω ότι και ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρουν αρκετούς χώρους στην άμυνα της Λεύσκης Όφιας. Γι' αυτό παρατάσσει, πιστεύω, και τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Πιστεύω ότι η επιλογή του Ζήνη στο πρώτο μάτς ήταν σε περίπτωση που ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά ξεμητήσουν οι Βούλγαροι περισσότερο, παρασυρθούν από την ατμόσφαιρα στο Βασίλ Λεύσκη. Κάτι το οποίο δεν έγινε και περιμένει να γίνει σήμερα, καθώς αυτό το οποίο είπε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, είπε ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα και θέλουμε να τους βγάλουμε από το πεδίο της άνεσής τους. Ουσιαστικά, δηλαδή, αναφερόταν στα χαμηλά μέτρα στα οποία βρίσκεται η Λεύσκη Σόφιας, μια ομάδα η οποία έχει τον αμυντικό προσανατολισμό, είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δώσει 12 παιχνίδια, 12 επίσημα παιχνίδια φέτος, καθώς ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου απέκλεισε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στη συνέχεια, την πρώην αντίπαλο της ΣΑΕΚ την περσινή χρονιά, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, ενώ για να βρεθεί στα playoffs του Champions League έβγαλε έξω την Καϊρά Ταλμάτη, η οποία μπήκε πρόσφατα στη ζωή μας την περσινή χρονιά, βρισκόμενη στην League Phase του Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα μετράει 5 στις 5 συνεχόμενες νίκες και έρχεται μάλιστα από το 6-0 κόντρα στην Spartak Trnava. Όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει τις ευρωπαϊκές παρουσίες οι οποίες φαντάζονται σε αυτή την θέση της, σε αυτή την ουσιαστικά τη φάση της διοργάνωσης, ένα βήμα πριν από την League Phase, καθώς η Λεύσκη Σόφιας έχει από το 2006 να παίξει σε τελική φάση Champions League. Ωστόσο, είναι μια ομάδα προπονητή, είναι μια ομάδα η οποία εκθρόνησε τη Λουντογκόρετς 17 χρόνια, όπου ήταν 17 χρόνια συνεχόμενη πρωταθλήτρια Βουλγαρίας και θέλει προσοχή. Φυσικά το παιχνίδι είναι στα χέρια της Ένωσης. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει το ποιοτικότερο ρόστερ. Το έδειξε αυτό άλλωστε και στη Βουλγαρία, δηλαδή στις στιγμές ουσιαστικά που η ΑΕΚ βρήκε το ρυθμό, πήρε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Ήταν και αυτή η οποία δημιουργούσε και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχε και το δοκάρι με τον Γιώβιτς και κάποιες λίγο βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Κάποια σουτ τα οποία ίσως δεν χρειαζόταν να γίνουν και μπορούσαν να γίνουν πάσες, θα δημιουργούσαν και περισσότερες κλασικές ευκαιρίες. Ελπίζουμε σήμερα με όπλο την έδρα της εδώ να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο δεν έκανε στη Βουλγαρία και να πάρει την νίκη και μαζί και το εισιτήριο για τα αστέρια του Champions League.
3: Είναι πολύ σημαντική η πρόκληση της ΑΕΚ. Όπως ακριβώς τα ανέφερες Νίκο, η ΑΕΚ θέλει να δείξει στη Λεύσκη Σόφιας απόψε ότι εδώ είναι πιο δύσκολο από ό,τι το φαντάζεται ή από ό,τι το έχουν δηλώσει, γιατί έχουν κάνει αρκετές δηλώσεις και έχουν δώσει αρκετές υποσχέσεις. Καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα. Δεν έχασε τα μέτρα της ούτε στο πρώτο παιχνίδι που φαινόταν η ΑΕΚ να είναι περισσότερο επικίνδυνη και να έχει τις καλύτερες φάσεις. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει δείξει δηλαδή ότι τα μεγάλα της τα αστέρια έχουν μπει με φόρμα. Όχι μόνο η τριάδα μπροστά, δηλαδή ο Γιώβιτς, Βάρκα και Ζήνη, αλλά και η κεντρική της χαφ και η ακραία μεσοεπιθετική. και έχει τη δυνατότητα ο Μάρκο Νικολίτς σε αντίθεση με τον Βούλιο Βελάθκεθ στην πορεία του παιχνιδιού να φέρει παίκτες από τον πάγκο που θα μπορέσουν να του αλλάξουν το ρυθμό, να του αλλάξουν την ένταση και να του δώσουν και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. 5 παρουσίες σε League Face ομίλους έχει η ομάδα της ΑΕΚ στο Champions League. Η πρώτη ομάδα η οποία αγωνίστηκε σε όμιλο Champions League το 1994 με τη σεζόν εκείνη 1994-1995. Μια ομάδα που έχει αγωνιστεί τελευταία φορά ως πρωταθλήτρια το 2018. Σε αυτό το γήπεδο δεν τα είχε καταφέρει με την Ταμπλούχο Βελγίου Αντβέρπ, αλλά είχαν προηγηθεί τα θλιβερά γεγονότα με την επιδρομή των Κροατών της Δυναμό Ζάγκρεπ, τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, και είχαν υποχρεώσει την ΑΕΚ να δώσει σε βαθύ πένθος 3 παιχνίδια μέσα σε 8 μέρες. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα. Η ΑΕΚ απόψε όμως έχει το μυαλό της αποκλειστικά και μόνο σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Θέλει την νίκη, θέλει να πατήσει για έκτη φορά στα αστέρια. Έχει δείξει ότι έχει την ποιότητα, έχει την κλάση και έχει από πέρσι, πολύ σημαντικό αυτό, χημεία, ομοιογένεια και αγωνιστική ταυτότητα για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να συμπεριληφθεί στην ελίτ των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το απόψινο παιχνίδι. Θυμίζω ότι αν τα καταφέρει η ΑΕΚ παίρνει αμέσως μπόνους 6.000 βαθμών δικό της. Είναι αυτό που δίνεται για τις ομάδες από τη θέση 25 έως την θέση 36. Ούτως ή άλλως και μετά από 0,250 από τη θέση 24 και πάνω. Παίρνει 24 εκατομμύρια ευρώ. Τη συμφέρει να προκριθούν σήμερα η Τσέγια και η Βίκινγκ που έχουν χαμηλότερο συντελεστή από εκείνον γιατί θα αυξηθούν τα δικά της οικονομικά μερίδια όπως είναι το Value Pillar. Και βεβαίως παίρνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, το Prestige, το Brand και αυτό το λαμπερό γήπεδο, αυτό το υπέροχο γήπεδο θα μπει εκεί που ανήκει στην elite των κορυφαίων γηπέδων του Champions League. Ο Αργύρης Παντελιάδης, ο τεχνικός μας, είναι κοντά μας. Μετράμε αντίστροφα πια, έχουμε μπει σε λιγότερη από μισή ώρα σε αυτή τη διαδικασία. Το Σεντόνι είναι εκεί ακίνητο. Και οι δύο ομάδες δεξιά και αριστερά κάνουν την προθέρμανση. Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό ως γηπεδούχος, κάνει την προετοιμασία της από την πλευρά του Άλσους, εκεί που είναι η κερκίδα των οργανωμένων οπαδών. Η φιλοξενούμενη ομάδα της Λεύσκης Όφιας στο πέταλο στις θύρες 48-46, που είναι η δική της οπαδή, προθερμένεται στην πλευρά της πλατείας του ΑΕΤΟΥ. Αλλά ακούτε, οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν έρθει εδώ για να τηρήσουν την υπόσχεσή τους απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς, όπως άλλωστε και ο Νίκολιτς το ζήτησε, ότι σήμερα το γήπεδο θα είναι καμίνι για να δοθεί η όθηση, να δοθεί η ενέργεια η απαιτούμενη και η ΑΕΚ να κάνει αυτό το έξτρα βήμα που χρειάζεται για να περάσει την επόμενη φάση. Νίκο, δεν χρειάζεται, ξέρεις, το 4-0, το 3-0 ή οτιδήποτε.
5: Και
3: το 1-0 και γκολ στο 90 δίνει πρόκριση.
4: Ναι. Και με μισό 0, και με μισό 0. Σημασία έχει η πρόκριση. Σημασία έχει να βρεθεί στην λίτρια.
5: Κύριε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Να σας διακόψω.
3: Ολοκάθαρα, Νικό,
5: για να σας διακόψω για λίγο. Να πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου που ζήτησε να παρέμβει. Κάτι έχει γίνει, φαντάζομαι, στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού και θα γυρίσουμε σε εσάς αμέσως μετά. Μπάμπη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Νίκο, και στους ακροατές μας. Επειδή είναι οι κρίσιμες μέρες, να μεταφέρουμε και τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί από το πρωί υπάρχει πολύ τρέξιμο στο ρεπορτάζ. Είχα πει το πρωί, λοιπόν, ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα για το Πουέρτα, αλλά τώρα πια δεν παίζει μόνος του. Και είχα μνημονεύσει μία από τις ομάδες που παίζουν κάτι στις δικές μου πληροφορίες δυνατά, ήταν η Μπενφίκα. Υπάρχει εδώ και λίγες ώρες δημοσίευμα στην Ισπανία ότι, που αναφέρει, αυτό είναι γνωστό, που αναφέρει ότι η Μπενφίκα βλέπει ο Πουέρτα πιο καλά την Μπενφίκα πλέον ως προορισμό. Εγώ νομίζω ότι κοιτάει και η Γερμανία. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει ο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορεί να περιμένει άλλο Ολυμπιακός, νομίζω όχι. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε πάμε σε εναλλακτική λύση και από αυτό που ξέραμε το πρωί θα προχωρήσει για τον Έτσον της West Ham. Έτσον Άλβαρες, είναι πολύ, Γκονζάλες, πάρα πολλά ονόματα. Λοιπόν, Άλβαρες της West Ham. Αυτή ήταν, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτή γραμμή για την απόκτησή του. Παναλαμβάνω, εάν δεν υπάρξει νέα ανατροπή, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή για να είμαστε ειλικρινείς, και μου φαίνονταν και πολύ πιθανό να μην πάει καλά το πράγμα το πρωί, αυτό είχα πάρα πολλές επιφυλάξεις όταν μετέδωσα την είδηση ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα χρήματα, θα πάει για τον Έντσον Άλβαρες. Επίσης, δίνονται οι πληροφορίες από Ιταλία για τον Πέντερσεν, τον διεθνή νορβηγό μπακ, που έχει μπει στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού τις τελευταίες δύο μέρες. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θέλει δεξί μπακ, οπότε περιμένουμε και από εκεί εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Εξέμ και συγκεκριμένα του Ρούμπεν Βάργκας, ο Ολυμπιακός περιμένει να ξεκαθαρίσει απόψε, μέχρι απόψε δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Βεβαίως, ξέρεις, μεταγραφές είναι τελευταίες μέρες, σφαγιούν πάρα πολλά πράγματα, γίνονται πολλά πράγματα, οπότε αν χρειαστεί θα διακόψω και πάλι.
5: Βεβαίως, πάντως Μπάμπη, την κατάσταση του Πουέρτα και αυτό που περιέγραψες είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή, ότι δεν αρκούν μόνο τα λεφτά, είναι και ποιοι άλλοι θα διεκδικήσουν τον παίκτη και το σκεπτικό του παίκτη, αν θέλει να μείνει ή να πάει σε ένα ανταγωνιστικό. Γενικά είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο τα χρήματα.
6: Κοίταξε, επειδή είναι λογικό και φίλασε να ρωτιούνται, γιατί είχε βγει, που δεν έβγαινε δηλαδή από τον Ολυμπιακό για να πω την αλήθεια, αλλά είχε βγει γενικώς μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα κυβρεί με τον Κουέρτα και είναι θέμα να δώσει τα λεφτά στην Σαντάντερ, που επέμενε από την αρχή στη ρήτρα. Να διευκρινίσω ότι τουλάχιστον με τις δικές μου πληροφορίες, και όταν έχω δικές μου πληροφορίες πάρα το παίρνω πάνω μου, δεν φοβάμαι, μπορούσε να δείξουμε την περασμένη εβδομάδα, ήταν καλά με τον Πουέρτα. Όμως, από τη στιγμή που μπήκαν και άλλες ομάδες, αλλάζουν κάποια πράγματα. Μπορεί να σου πει ένα παίχτης είναι OK τώρα, αλλά εάν δεν γίνει κάτι και μετά από μια εβδομάδα που πας για να τελειώσει η μεταγραφή, έχει μπει μια άλλη ομάδα που είναι, τη θεωρεί πιο ελκυστική το ποτάσμα, τη δυνατότητα να κάνει μεταγραφή, ακόμη μεγαλύτερη, τότε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εγώ αυτό κατάλαβα ότι έγινε με τον Πουέρτα. Τώρα, μέσα στη μεταγραφή δεν είσαι, δεν είμαστε εμείς δημοσιογράφοι, δεν κάναμε.
5: Όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
6: Λέμε πολλές φορές τι λέει ο Ολυμπιακός, ή βγαίνει από την Ισπανία ή μια χώρα, και λέμε και τις δικές μας πληροφορίες. Εγώ είπα τις δικές μου. Αυτό είχα καταλάβει και αυτό μπορώ να πω και σήμερα και ανεξαρτήτως της αρνητικής εξέλιξης. Επαναλαμβάνω, δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό επίσημα ότι αποσύρεται, αλλά επαναλαμβάνω. Ήμουν πολύ επιφυλακτικό το πρωί όταν είχα πει την είδηση ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά της ρήτρας, γιατί και εξηγούσα ότι υπό άλλες συνθήκες πήρε και τον παίχτη. Και είχα πει δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έχουν μπει δυνατά και άλλες ομάδες. Μία από αυτές είχα πει την Μπενφίκα. Κατά μία πληροφορία είναι δυνατά και η Άιντραχτ. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Την Μπενφίκα όμως το ξέρω. Και βγαίνει ότι όντως προτιμάει το παιδί να πάει στην Μπενφίκα. Αυτό είναι γνωστό, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο δημοσίευμα. Στην Ισπανία είναι και αυτό που καταλαβαίνουν και αυτοί που χειρίζονται τη μεταγραφή, να το πω διαφορετικά.
5: Οπότε
6: αν δεν υπάρχει σούπερ ανατροπή, θα πάει σε άλλη λύση. Αυτό που είχε προχωρήσει ο Ολυμπιακός είναι ο Έντσον Άλβαρες, ο αρχηγός της Εθνικής Μεξικού, που είναι στη West Ham. Πάντα μιλάμε για το τώρα. Σε μια ώρα μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, θα δούμε.
5: Ωραία. Οτιδήποτε προκύψει, Μπάμπη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό τρέχει ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό, ό,τι προκύψει είμαστε εδώ και το παρακολουθούμε. Ακούσατε λοιπόν τον Μπάμπη Παπαζόγλου, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχει, λέει ότι ο Πουέρτα προτιμάει την Μπενφίκα, δεν είναι κάτι τελειωμένο, θα ίσως να υπάρχουν εξελίξεις και τις επόμενες ώρες. Οπότε μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφια, στο Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη.
3: Ναι, εδώ είμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια, η ομάδα της ΑΕΚ. Μέσα σε χειροκροτήματα αποχώρησε προς τη Φυσούνα και μείνει η ομάδα της Λεύσκη που συνεχίζει την προετοιμασία της. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα είναι αυτό που είχε πει ο Νίκολιτς, θέλοντας κάπως να αποσυμπιέσει την κατάσταση από τα αποδυτήρια. Μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ανέφερε ότι είναι ένα μάτς που θέλουμε να το απολαύσουμε. Όταν μας το έλεγε κάποιος πέρσι το καλοκαίρι, ότι φέτος με ένα μάτς ευρωπαϊκό στο γήπεδό μας θα παίζαμε Champions League, θα το λέγαμε τρελό. Και το είπε υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση με πάρα πολλά γεγονότα και με πολύ κόπο και υδρότα για να φτάσει εδώ μπροστά σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Στον τελικό της χρονιάς, όπως τον αποκάλυψε ο Στρακόσκια, και έχει δίκιο για τους λόγους που σας έχουμε ήδη αναλύσει. Δεν είναι ένας τελικός που θα δώσει ένα τρόπαιο, δεν είναι ο τελικός του κυπέλου, δεν είναι ένα μάτς όπως το περσινό με τον Παναθηναϊκό που εξελίχθηκε σε τελικό πρωταθλήματος. Αλλά τέτοιο παιχνίδι που θα δώσει 24 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει βαθμοθυρία στο ranking της UEFA, θα δώσει prestige, θα δώσει εκτόξευση στην εμπορικότητα του ονόματος, θα προβάλλει ακόμη περισσότερο το κορυφαίο γήπεδο της χώρας. Τέτοιο μάτς δεν θα βρεθεί μέσα στη χρονιά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπε ο διεθνής goalkeeper, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους οπαδούς μας να δουν τουλάχιστον άλλα 4 παιχνίδια με την ΑΕΚ γηπεδούχος σε αυτές τις 8 αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Και για να τα λέμε όλα, Νίκο, θέλει η ΑΕΚ να δώσει και μια συνέχεια στο γεγονός ότι πέρσι στην ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία μετήχε, στο Conference, έφτασε πρώην ημιτελικά, είχε πολύ καλή παρουσία, έχει κάνει την καλύτερη επίδοση σε League Phase φτάνοντας στην τρίτη θέση. Άρα είναι πολύ λογικό να δώσει και μια συνέχεια. Και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε δει την ΑΕΚ να του στερεί το όνειρο με την Βίτι, την Ουγγρική ομάδα, το 2018, τώρα με την ΑΕΚ να ζήσει το όνειρο της επιστροφής του κι αυτός στο Champions League.
4: Ουσιαστικά, Γιάννη, η ΑΕΚ σήμερα έχει την ευκαιρία να γευτεί τους καρπούς της επιτυχίας της περσινής χρονιάς. Αυτή την πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά που ο Μάριος Ηλιόπουλος εμπιστεύτηκε πλήρως το πλάνο Χαβιέρη Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την επιστροφή στην Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, η ΑΕΚ έπαιζε το ευρωπαϊκό της μέλλον χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας, όντας ανίσχυρη στη διαδικασία των play-offs του Conference League απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ήταν τότε η Anderlecht, έτσι. Η ΑΕΚ κατάφερε να φτιάξει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό της μέλλον. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα από η Ένωση είναι και στο γκρουπ των ισχυρών. Και άμα θέλεις, και Νίκο και Γιάννη, παίζει με μια ομάδα η οποία δεν είναι η ομάδα η οποία μπορεί να τρομάξει την Ένωση. Δεν είναι η ομάδα η οποία κάνει τους κιτρινόμαυρους να νιώθουν άβολα. Είναι το φαβορί, πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει την... Είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα η οποία είναι η πιο ποιοτική ομάδα η οποία θα δούμε στο γήπεδο. Καλύτερα να το επιβεβαιώσει πάντα, γιατί μέσα σε 90 λεπτά στο χορτάρι όλα αυτά τελειώνουν. Αυτά είναι για πριν το παιχνίδι, είναι για τις αναλύσεις μας, είναι για αυτά τα οποία θα πούμε στην εισαγωγή. Αλλά όταν ξεκινάει το παιχνίδι πρέπει να αποδείξεις γιατί θεωρείσαι το φαβορί στην αναμέτρηση. Οπότε έχει φτιάξει το μέλλον της. Ενδεικτικό είναι ότι στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια της η ΑΕΚ έχει 8 νίκες, μία ήττα, μία ισοπαλία. Και η ήττα είναι μία ανώδυνη ήττα από την Τσέλιε στο μπαράζ του Conference League ουσιαστικά. Όταν και είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ 0-4 και εδώ γνώρισε την ήττα με 0-2. Θέλουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Βουλγάρους, γιατί αυτό το οποίο είδαμε και πέρυσι από τον Μάρκο Νίκολιτς ουσιαστικά ήταν ότι το δεύτερο μάτσο ήταν και το πιο δυνατό. Διάβαζε πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους τους. Ενδεικτικό είναι ότι η ΑΕΚ όλη την περσινή χρονιά, η μοναδική ομάδα η οποία έπαιξε και δεν κέρδισε καθόλου τη διάρκεια, ήταν η Σάμπρο Κρόβετς. Ήταν η μοναδική ομάδα η οποία στο πρώτο παιχνίδι που παίξανε δεν την κέρδισε, και από εκεί και πέρα ήταν η μοναδική ουσιαστικά που δεν είχε την ευκαιρία. Δεν έχασε. Είχε έρθει η ισοπαλία 1-1. Ήταν η δεύτερη ισοπαλία με το πέναλτι τότε του Λούκα Γιώβιτς. Θέλουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί στοχεύει κιόλας και με το δίδυμο στην επίθεση, το δυνατό δίδυμο στην επίθεση, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ο Γιώβιτς ήδη μετράει 3 επίσημα τέρματα, ενώ ο Βάργα ήταν ο παίχτης ο οποίος έκανε την αρχή στο σκοράρισμα στην ΑΕΚ για την σεζόν του πρωταθλήματος. Στο 10ο λεπτό απέναντι στον Ηρακλή. Μακάρι να συνεχιστεί η καλή φόρμα των επιθετικών της. Έχει και το Ζήνη, αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα για τους παίχτες οι οποίους έχει να βάλει από τον πάγκο τους, game changer.
3: Μας αρέσει αυτός ο ύμνος, Νίκο,
4: Ναι. Αυτός είναι...
3: Μας αρέσει ακόμα και σε διαφημίσεις, ακόμα και σε χορηγούς. Θέλουμε να τον συνηθίσουμε. Δεν θέλουμε να τον στερηθούμε. Θέλουμε η Ελλάδα να έχει μόνιμη εκπροσώπηση στα αστέρια, στο Champions League.
4: Να σου πω
3: στην elite κατηγορία.
4: Τρεις ώρες πριν το μάτσα εδώ πέρα, κατά τις 7 η ώρα, 7, γινόταν οι πρόβες, ξέρεις, με τον ήχο από το Champions League. Όλος ο κόσμος ήταν με τα κινητά, έβγαζε το βίντεο για να ακουστεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, νομίζω, αυτό το οποίο είπαμε, η κεφαλαιοποίηση της επιτυχίας της περσινής χρονιάς.
3: Είναι η στιγμή της.
4: Είναι η στιγμή της. Και πρέπει να την κερδίσει.
3: Είναι η στιγμή της, ΑΕΚ. Πού θα κριθεί το μάτς? Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας το προσεγγίσουμε τώρα σε θεωρητικό επίπεδο. Πού επενδύει ο Νικολίτς? Ξεκινάμε με την ΑΕΚ, με την πρωταθλήτριά μας, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Στον άξονα, στα χάφτου, στα δίδυμα που αποτελούν τις κολόνες του άξονα. Ποια είναι αυτά τα δίδυμα? Ρέλβας Μουκουντή, ο Μαρίν με τον Κάιρινεν πια σε μια μεταπινέδα εποχή. Η ΑΕΚ έχασε έναν χαφ που υπολόγιζε πάρα πολύ, αλλά έφερε άλλους τέσσερις, γιατί και ο Μάγερ χαφ είναι, άλλο ναι, που ναι. ξεκινάει από την δεξιά πλευρά. Έφερε Αριάγκα, έφερε Βιτάλης, έφερε Κάριν, Κάριν εν Μαρίν λοιπόν. Και Βάρκα Γιώβιτς, αυτά είναι τα δίδυμα. Τι θέλει να κάνει ο Σέρβος τεχνικός που το βλέπαμε και πέρσι και ίσως φέτος ακόμη πιο έντονα. Και ο Κοϊτά να κόβει εσωτερικά και ο Μάγερ να έχει αυτή τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα στα μεσοδιαστήματα για να κάνει παιχνίδι. Και βεβαίως τον Γιώβιτς να κατεβαίνει σε χαμηλότερα μέτρα για να δημιουργούν αμυντικές ανισορροπίες. Γι' αυτό είπε και ο Νίκολιτς ότι η Λεύσκη Σόφιας έμεινε πιστή στο σχέδιό της και θέλουμε να τη βγάλουμε από τις βάσεις της. Γιατί η ΑΕΚ θα μπορούσε να την παρασύρει με κενά στην αμυντική της γραμμή που τελικά δεν δημιουργήθηκαν παρά τις ευκαιρίες που έφτιαξε ο δικέφαλος του Σόφια.
4: Ναι, και νομίζω εκεί ήταν και η στόχευση για τον Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης. Γιατί είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα από όλους τα κενά στην αντίπαλη άμυνα που διαθέτει η ΑΕΚ ουσιαστικά. Ο Μάγερ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει ένα στάνταρ ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, άμα τον δεις, ξεκινάει από τα δεξιά, αλλά μπορεί να βρεθεί ανάμεσα από τα στόπερ για να ξεκινήσει την επίθεση, να κατεβάσει την μπάλα. Και γι' αυτό και οι Βούλγαροι έχουν περάσει τον Μαϊκόν στα χαφ. Ένα παίχτη ο οποίος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν είναι καθαρό έμος αμυντικός μέσος, είναι αριστερό μπακ. Τον έχει περισσότερο ουσιαστικά εκεί για να γίνει το man-to-man πάνω στον Κροάτι μεσοεπιθετικό. Στη μετά Πινέδα εποχή, όπως είπες, προχώρησε σε μεταγραφές από αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι βάζουν, δίνουν όλη στοιχεία τα οποία έδινε και ο Μεξικανός στην Ένωση. Ο Μάγερ με την μπάλα να κατεβάζει, ο Βιτάλης με την ενέργεια, ο Κάιρνεν να γυρνάει από πίσω και να φτιάχνει ουσιαστικά το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και φυσικά ο Μαρίν, ο οποίος κάνει τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να παίξει και 6 και 8 και να ανέβει και πιο μπροστά και να χτυπήσει και τα στημένα. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο έβαλε φέτος η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από αυτούς του οποίους διαθέτει στο ρόστερ του ο Μάρκο Νίκολιτς χτυπάνε στη μένα. Ο Ζούπκοφ μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τον έχουμε δει ακόμα, αλλά στην Τραμπζονσπορ ήταν ο παίχτης ο οποίος χτύπαγε τα περισσότερα στη μένα. Ο Κάιρνεν στη Σπάρτα Πράγας επίσης. Φυσικά η ΑΕΚ έχει τον Μαρίν, ο οποίος έχει ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν με 2 assist ή μία από το στη μένα. Και ο Μάγερ, να μην ξεχάσουμε ότι στο παιχνίδι με τον
3: Και ο Βιτάλης. Και ο Βιτάλης είναι καλός στις εκτελέσεις επίσης. Και ο Λυκογιάννης που είχε τσακωθεί με τον Μαρίν στην Πολώνια. Έχει μαζέψει αρκετούς, όπως το είπες. Παίκτες που είναι σπεσιαλίστες στις στατικές φάσεις. Επενδύει σε αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς από τα Matrix. Παίζει η ιστορία της ΑΕΚ με νότες και με λόγια για το τι σημαίνουν αυτά τα τρία γράμματα. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Το Α, το Ε και το Κ. Τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφιας είναι μια γρήγορη ομάδα. Έχει δηλαδή τον Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίθεσης που είναι η πιο ακριβή της μεταγραφή με 1,5 εκατομμύριο, που είναι ένας γρήγορος παίκτης. Έχει τον Όκο Φλέξ που είναι αρκετά δραστήριος, τον είδαμε και στο πρώτο μάτς. Τρέχει παντού από τη πτέρυγα, δυσδυτικός παίκτης. Θα χτυπήσουν στα άκρα, στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Είναι ο Μπάλα, ο Έβερτον Μπάλα, που δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος.
4: Ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας με 16 τέρματα, έτσι.
3: Και ξεκινάει από διαγώνιες κινήσεις, από την εξωτερική πλευρά. Άρα η ΑΕΚ θέλει, Νίκο, προσοχή στις αμυντικές μεταβάσεις.
4: Όχι, αυτό είναι το μόνο θέμα. Ουσιαστικά αυτό το είδαμε και με τον Ηρακλή. Μπορεί να μην τις εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής, αλλά έβγαινε. Εκεί είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει, εκεί πρέπει να προσέξει τις μεταβάσεις της, τις επιστροφές της, πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά το παιχνίδι της Ένωσης είναι στα πόδια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι η ομάδα η οποία είναι στο που είναι το φαβορί.
3: Ξεκινάει το τελετουργικό. Να σας δώσουμε το μικρόφωνο για τις διαφημίσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπούμε σε καθαρό χρόνο με την είσοδο των ομάδων, με τον ύμνο του Champions League. Πλέον, κυρίες και κύριοι, από τις συχνότητες της Era Sport, μετράμε αντίστροφα σε 10 λεπτά. Θα έχουμε τη σέντρα σε ένα παιχνίδι που, ναι, μήνα Αύγουστο, έχει χαρακτήρα τελικού για την πρωταθλήτρια Ελλάδα. Νίκο, δικό σου.
5: Ωραία, θα γυρίσουμε στους συναδέλφους στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε λιγότερο από 10 λεπτά ξεκινάει η μεγάλη αναμέτρηση για την ΑΕΚ απέναντι στη Λευκή Σόφιας.
1: Να θυμίσω τις εντεκάδες για την ΑΕΚ του Μάρκου Νίκολιτς: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα. Για την Λεύσκη Σόφιας, η οποία θα παραταχθεί σε, με 4-3-3, Μπούτσο, Φαλνταΐρ, Δημήτροφ, Σεραμίροφ, Σεντέγε, Ζερζίνιο, Μουμπάρικ, Μαϊκόν, Όκο, Φλέξ, Έβερτον και Ρεϊνάλντο. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Κλέμεν Τουρπέν. Και βλέποντας κάποια πλάνα από το γήπεδο, είδα ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται ο Φερνάντο Σάντος. Είδα και τον εμβληματικό Θωμά Μαύρο, αυτούς τους δύο πρόλαβα να ξεχωρίσω από κάποια πλάνα που είδα. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι επώνυμοι φίλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο γήπεδο για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση.

Εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ για το Champions League, έχουμε και άλλα παιχνίδια στις 10. Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Για το Conference League και τα προκριματικά, στην παράταση έχει οδηγηθεί αναμέτρηση ανάμεσα σε Rapid Viennese και Hearts. Είναι στο 96ο λεπτό και το σκορ είναι στο 1-1. Θυμίζω ότι στις 10 έχουμε αναμέτρηση και στην Ισπανία για τη La Liga, Real Madrid, Real Sociedad.

την καλησπέρα μου στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος είναι αεκτζής, εντάξει, αρκετά αισιόδοξος. Λέει Φόρτσα Εκάρα 3-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Εντάξει, Νίκο, αν το προβλέπεις, θα σου πρότεινα να το παίξεις κιόλας. Μπορεί να σου δώσει το, έτσι, το κάτι, να σου το δώσει.

Να θυμίσω ότι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών ιτήθηκε με 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία στο μάτς της 5ης αγωνιστικής του ομίλου στον Μπρονό για το Eurovolley 2026.

Και σήμερα η ΑΕΚ ανοίγει την αυλαία για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Αύριο σκυτάλι παίρνει ο Όφη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Οι ευχές όλων μας, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι να καταφέρουν όλες οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν, να προχωρήσουν και να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε ώστε να κατακτήσουμε την 10η θέση.

0: Era Sport 101,8.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
3: Ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε. Ερασπορ.
6: Οι παίκτες βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, οπότε επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη.
7: Ναι, είναι η στιγμή που όλοι θέλουν να ζήσουν. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουιν Αρένα της Αγίας Σοφιάς. Καλησπέρα για το μεγάλο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λεύσκη. Για αυτόν τον λόγο, ακούστε τον.

αυτόν τον ύμνο. Γι' αυτό το Σεντόνι, για αυτή τη στιγμή είναι καθολικό το χειροκρότημα. Το είχε πει ο Λάζαρος Ρότα στη Σόφια, το επανέλαβε ο Θωμάς 300 στην Αθήνα. Είναι το όνειρο που έχει κάθε ποδοσφαιριστής όταν γίνεται επαγγελματίας να ζήσει τέτοιες βραδιές. Και η ΑΕΚ που μας ενδιαφέρει θέλει αυτή η βραδιά να είναι το ξεκίνημα, να είναι η αρχή σε αυτή τη διαδικασία και με την πρωταθλήτρια Ελλάδας στο sold out γήπεδό της, στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας, στην All Win Arena, να κάνει αυτό το βήμα και να είναι στην αυριανή κλήρωση του League Face, του Champions League. Ο αντίπαλος δύσκολο κατάβλητος, το είπε και ο Νίκολιτς, αλλά όχι ανίκητος, και ας είναι αίτητος μέχρι στιγμής, γιατί η ΑΕΚ έχει δείξει ότι έχει καλύτερη ποιότητα, έχει υψηλότερα αγωνιστικά ταβάνια, έχει υψηλότερες προδιαγραφές, και αυτό θα πρέπει να φανεί απόψε στο γήπεδό της για να αποδείξει στην πράξη με την εικόνα της, με την παρουσία της, ότι αξίζει να είναι στην elite του Champions League. Λοιπόν, θυμίζουμε δεκάδες εδώ παρέα μας με τον τεχνικό, τον Αργύρη Παντελιάδη, τον δικό μας άνθρωπο, και τον Νίκο Καραγιάννη, θα είμαστε μαζί στην περιγραφή του αγώνα, αυτού του μεγάλου παιχνιδιού, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιλέγει τους καθιερωμένους, την ενδεκάδα του, τους δικούς του πιστούς. Έχει τις αρχές του ο Νίκολιτς, ομοιογένεια, χημεία, οικογένεια. Τι έλεγε πέρσι το καλοκαίρι τέτοια εποχή πριν το μάτς της Αθήνας με την Άντερλεκ? Fight, believe, never give up. Συνοδεύει και αυτόν τον αγώνα οι αρχές του Μάρκο Νίκολιτς. Το συνοδεύουν αυτό το παιχνίδι τα συγκεκριμένα λόγια. Με 300 κάτω από τα δοκάρια πήγε ως αριστερά. Ρότα δεξιά, Μουκουντή, Ρέλβας, τα δύο στόπερ, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Μαρίν Κάιρινεν στην μεσαία γραμμή και Γιώβιτς Βάργα, το φωνικό δίδυμο στην επίθεση. Για τη Λεύσκη, Βούτσοφ, Μαϊκόν, Ρεϊνάλντο, Οκοφλέξ, Μπάλα, Μουμπαρίκ, Σεντέγες, Νέβες, Σεραφίμοφ, Σερζίνιο και ο αρχηγός ο Δημητρόφ το στόπερ. Διαιτητής ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, με VAR τον επίσης Γάλλο Μπρισάρ. Πάνω από 30.000 θεατές στη Νέα Φιλαδέλφια, περίπου 1.600 είναι η οπαδή της Λεύσκη. Η Λεύσκη με μπλε εμφάνιση, η ΑΕΚ με τις κιτρινόμαυρες ρίγες. Η φιλοξενούμενη ομάδα θα είναι αυτή που θα κάνει τη σέντρα.

0: χώρο του κέντρου. Άλλη μια κεφαλιά από τον Καϊρινέν. Εδώ είναι φάουλ πάνω στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς επιμένει, θα πάρει το φάουλ γιατί κλείστηκε από δύο παίκτες. Έπεσε πάνω του Μουμπαρίκ και εξ αρχής τον είχε βρει στην φτέρνα τον Λούκα Γιώβιτς που είχε φτάσει κοντά στο κέντρο. Είπαμε, παίζει σε χαμηλά μέτρα. Πρώτο φάουλ για την ΑΕΚ στα 37 δευτερόλεπτα. Με τον Ρασβάν Μαρίν και ο Τουρπέν του δείχνει ότι θα σφυρίξω και μετά θα εκτελέσει. Μαρίν δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Ο Μάγερ διατηρεί την μπάλα. Πέφυγε τον αντίπαλό του, τον Ρεϊνάλντο. Εφορμά Μάγερ. Μάγερ το σουτ με τα πόδια από τη γωνία. Στην πρώτη στιγμή του ματς αποκρούει ο Βούτσοφ. Εδώ δεν ήθελε κάτι άλλο το γήπεδο που μπορεί να γίνει το μάτι του κυκλώνα. Η ΑΕΚ εφορμά και στο πρώτο λεπτό δημιουργεί την πρώτη ευκαιρία. Με την ωραία κίνηση του Μάγερ που απέφυγε τον Ρεϊνάλντο, κινήθηκε διαγώνια, έκανε το σούτ έξω από την περιοχή με τα πόδια στην αριστερή γωνία, έδιωξε ο Βούτσοφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα είναι μέσα στην περιοχή, τώρα θα απομακρυνθεί. Διώχνουν οι παίκτες της Λευκή που θέλουν να φύγουν γρήγορα με μια μακρινή μεταβίβαση. Δεν επιτρέπει ο Ρότα να κινηθεί κάποιος στην πλάτη του. Η ΑΕΚ ζητάει φάουλ, έχει την κατοχή της μπάλα, σταματάει το παιχνίδι ο Τουρπέν γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές που πήγαν στη διεκδίκηση έχουν τραυματιστεί. Ήταν αυτή η μακρινή διαγώνια μεταβίβαση που επικηρύθηκε από δεξιά από τον Νέβες προς τα αριστερά, από τον Αλταήρ Νέβες που είναι ένας γρήγορος παίκτης. Ο Ρότα έχει σηκωθεί, θα μπει το ιατρικό επιτελείο. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με το που έχει ξεκινήσει το μάτς σε αυτό το πρώτο δίλεπτο, με την ΑΕΚ ήδη, Νίκο, να χάνει την ευκαιρία με το σούτ του Μάγερ και την ενστικτόδης, έτσι, την αντίδραση που έβγαλε ο Βούτσοφ. Ήταν ενστικτοδός, έκλεισε τη γωνία του εκεί με τα πόδια.
1: Είχε πάρα πολλά σώματα, την είδε την μπάλα τελευταία στιγμή ουσιαστικά, γι' αυτό και η αντίδρασή του ήταν τέτοια με τα πόδια. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Μάγερ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά πάνω στην γραμμή, απέφυγε τον αντίπαλό του. Και ουσιαστικά ευνηδίασε εκεί πέρα και όλη την ομάδα των Βουλγάρων, καθώς περίμεναν περισσότερο τη σέντρα και ο Κροάτης έκανε το σουτ προς την αντίπαλη γωνία με το πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι που έχει ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο, όπως έχουμε πει, από τα δεξιά να συγκλίνει αλλά και να έχει και περισσότερες αρμοδιότητες. Δεν έχουμε δράσει αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, καθώς υπήρχαν οι πρώτες βοήθειες στον Μαϊκόν που συγκρούστηκε νωρίτερα με τον Λάζαρο Ρότα. Ο Κλιμάν Τουρπέν νομίζω δεν πρέπει να έχει δώσει κάποιο φάουλ. Πρέπει να σφύριξε επειδή και οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν στον αγωνιστικό χώρο και η ΑΕΚ συνεχίζει με ελεύθερο με τον Ρότα να παίζει για τον Ρέλβα στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι για τον δεξιό μπακ. Ο Κάιρνεν κατεβαίνει προκειμένου να πάρει την μπάλα και να φτιάξει το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει με τον Ρέλβα ο Φινλανδός. Εξετάζει τις επιλογές του ο κεντρικός αμυντικός ΑΕΚ και γυρίζει πίσω στο Μουκουντή. Προσκαλεί λίγο την πίεση, βλέπουμε την πίεση της Λεύσκης Σόφιας η ΑΕΚ. Ίσως είναι κάτι από αυτό το οποίο είπε και στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Συνεχίζει η Ένωση να έχει την μπάλα χαμηλά και να την κυκλοφορεί. Κατεβαίνει και ο Γιώβιτς, που όπως έχουμε πει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Γιάννη, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κατεβεί και στα μέτρα, θα πάρει περισσότερο μπάλα για να μοιράσει. Ακούτε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πραγματικά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Μαρίν τώρα στο κέντρο γυρνάει με μέτωπο. Στα χαμηλά μέτρα η Λεύσκη Σόφιας ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά έχει την μπάλα πίσω για τον Μουκουντή. Προσπαθεί να βρει η Ένωση τον διάδρομο που θα της δώσει ουσιαστικά την ευκαιρία να βρεθεί στην περιοχή του Βούτσοφ. Ο Κάιρνεν τώρα είναι στο χώρο του κέντρου, πίσω για τον Ρέλβας, κυκλοφορεί ωραία η μπάλα. Ο Ρέλβας αλλάζει πάρα πολύ ωραία στα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ, για να δούμε τώρα, θα κάνει τη σέντρα προς το Βάργα, θα απομακρύνουν εκεί οι Βούλγαροι σε ένα χώρο όμως που βρίσκονται μόνο παίχτες της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μπει πάρα πολύ καλά στα πρώτα 5 λεπτά, έχει κρατήσει την μπάλα, έχει κρατήσει την Λεύσκη Σόφια σε χαμηλά μέτρα και τώρα είναι για ακόμα μια φορά στην επίθεση με τον Ρότα και τον Μάγερ να αλλάζουν την μπάλα. Δίπλα του και ο Κάιρνεν, Ρότα από την δεξιά πλευρά, στήριγμα ο Φιλανδός πίσω και γυρίζει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει και αυτή την ικανότητα, Γιάννη, να μπορεί να αλλάζει το παιχνίδι και να περνάει την μπάλα ανάμεσα στα κανάλια και ανάμεσα στις γραμμές, όπως έκανε νωρίτερα βρίσκοντας τον Μάγερ, τον παίχτη ο οποίος έχει και την πρώτη ευκαιρία της Ένωσης στο πρώτο λεπτό με σούτ από τα δεξιά. Κάιρνεν έχει λίγα μέτρα χώρο τώρα και δίνει για τον Μάγερ και αυτός για τον Ρότα. Από τα δεξιά αναπτύσσεται η Ένωση κερδίζοντας ένα πλάγιο στο έκτο.

0: πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λάζαρο Ρότα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει γρήγορα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, πηδάει ο Βάρκα για την κεφαλιά, δεν θα τα καταφέρει, τον κράτησε εκεί. Η αλήθεια είναι και ο Ντιμητρόφ, όχι αντικανονικά, ποδοσφαιρικά περισσότερο, ούτως ώστε να μην μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ελεύθερο για την Λέσκη Σόκια στο έκτο λεπτό. Ο Βούτσοφ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι Βούλγαροι δεν έχουν παρατάξει καμία αλλαγή στην ενδεκάδα τους και βλέπω και πάρα πολύ απλωμένη είναι τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Άμα δούμε την τοποθέτηση την οποία έχει, την τοποθέτηση που έχουν, ένα ελεύθερο σε ένα χώρο όμως όπου βρίσκεται μόνο ο Ρότα, που κατεβάζει με το κεφάλι και δίνει για τον Μάγερ που έχει έρθει κεντρικά τώρα και παίζει απέναντι αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος τώρα έχει την μπάλα δίπλα του, ο Ρέλβας θα πάρει πάλι την μπάλα, ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Έχει χώρο, εξετάζει τις επιλογές του, δίνει στον Κάιρινεν, έναν παίχτη ο οποίος θα κατεβαίνει, θα το δούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, να κατεβαίνει, να παίρνει την μπάλα, να γίνεται ουσιαστικά ο τρίτος ανάμεσα από Ρέλβας και Μουκουντή για να αναπτυχθεί η ένωση. Ρότα, η πάσα θα κοπεί, αλλά και πάλι είναι η μπάλα στα δεξιά με την ΑΕΚ, με τον Λάζαρο Ρότα. Κάιρινεν, Μαρίν για τον Ρέλβας, στο χώρο του κέντρου, αλλάζουν για τον Πίλιο οι κυτρινόμαυροι. Και αυτό στο Μαρίν. Ο Μαρίν τώρα πιέζεται εκεί από τον μπάλα. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Ρουμάνος βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει να έχει το όπλο του που έχει ξεκινήσει από την πρώτη, από το ξεκίνημα της σεζόν. Τέταρτο γκολ για τον Σέρβο Πεθάρα. Τέταρτο γκολ για τον Σέρβο επιθετικό της Ένωσης. Ο Ρότα είχε το χώρο, έκανε τη σέντρα και ο Λούκα Γιώβιτς με το κεφάλι εκεί δεν συγχωρεί. 1-0 η Ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Οι Βούλγαροι έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Ο Ρότα πυροδοτεί την έκρηξη στην εξέδρα που ούτως ή άλλως είναι εξασιασμένη από την κολάρα του Λούκα Γιώβιτς. Σέντρα συστημένη, Γιώβιτς τέταρτο γκολ φέτος, είπαμε είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Είναι ο Λούκα, ο Λούκα Λουκ της ΑΕΚ. Εκτέλεσε σε χρόνο που δεν πρόλαβα να δουν ούτε την σκιά του οι Βουλγαροί με αυτή την καταπληκτική κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Τρύπησε τον Βούτσοφ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και από ό,τι βλέπουμε και από την κάμερα βριχάται ο Λούκα Γιώβιτς. Ακούστε τι γίνεται. Αυτός έβαλε τον γκολ. Αυτός έχει ανοίξει τον δρόμο για την ΑΕΚ του Champions League νωρίς, το 8ο λεπτό. ΑΕΚ Λεύσκη 1-0. Με την κεφαλιά του Γιώβιτς στο πρώτο δοκάρι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε ο Βούτσοφ. Και η ΑΕΚ τώρα με τον Πίλιο. Πίλιος που δίνει για τον Ρέλβας. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ ο Ρέλβας δίνει για τον Πίλιο μπροστά από τον Νικολίτς. Περνάει την μπάλα σε έναν χώρο που δεν μπορεί να πάρει πλεονέκτημα ο Βάργα. Έχει κλείσει εκεί ο Ντιμητρόφ. Με τον Βούτσοφ τώρα να δίνει την μπάλα στους αμυντικούς του. Είναι αλλιώς να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μπήκαν να κάνουν προπόνηση το χάζευαν. Τώρα το νιώθουν οι Βουλγαροί που δεν μπορούν να περάσουν τη μεσαία γραμμή σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Είχε φανεί από το σούτ του Μάγερ στο πρώτο λεπτό που έβγαλε στην γωνία του ο Βούτσοφ ότι η ΑΕΚ είχε μπει αγριεμένη και βρήκε τον γκολ στο 8ο λεπτό με τον Γιώβιτς. Ο οποίος κλέβει την μπάλα και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά που δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς απέφυγε τον Σερζίνιο, δεν πρόλαβε να ξεφύγει από τον Μαϊκόν και προσπαθεί με ψυχραιμία ο Ντιμητρόφ να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βούτσοφ. Βούτσοφ που δίνει την μπάλα στον Σεραφίμοφ. Τώρα θα γίνει η μακρινή μεταβίβαση εκεί που θέλει να κινηθεί ο Νέβες, αλλά έχει φύγει ο Πίλιος, βολίδα πάνω του και παίρνει το πλάγιο out. Με την ΑΕΚ πλέον να έχει αυτή το προβάδισμα με τον γκολ του Γιώβιτς πριν από λίγο στο 8ο λεπτό με αυτή την εξαιρετική κεφαλιά που κρέμασε από τη σέντρα του Ρότα, την ασίστ του Ρότα, με τον τρόπο που έπιασε την κεφαλιά, με δύναμη και με μικρή καμπύλη τροχιά, κρέμασε τον Βούτσοφ. Το χειροκρότημα για την ΑΕΚ που παραμένει στην επίθεση. ΑΕΚ Λεύσκη 1-0. Ο Ρότα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Προσπαθεί να πάει εκεί να τον περιορίσει ο Εύερτον μπάλα. Ο Ρότα δίνει για τον Μουκουντή και ο Μουκουντή περνάει για τον Μάγερ. Μάγερ κρατάει την μπάλα και δίνει πολύ ωραία για τον Ρότα που κινείται πιο κεντρικά. Τώρα βγαίνει και αυτός πλάγια. Μάγερ θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού, αλλά εκεί τρέχει ο Βάργα για να πιέσει. Η μπάλα πίσω για τον goalkeeper της Λεύσκη που διώχνει όπως όπως. Ο Αλντάιρ προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, Αλντάιρ Νέβες. Πάει ο Κοϊτά να πιέσει τον Ντιμητρόφ. Η ΑΕΚ ανεβαίνει μέτρα, πιέζει ψηλά, κάνει ανάκτηση κατοχής και είναι φάουλ αυτό πάνω στον Γιώβιτς, ο οποίος πετάχτηκε μετά την κεφαλιά και ενώ μπερδεύτηκαν αρχικά στο χώρο του κέντρου Κάιρινεν και Μουκουντή. Τσίμπησε την μπάλα ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Λούκα Λουκ της ΑΕΚ που μέχρι να τον δουν σκοράρει με αυτόν τον τρόπο με την κεφαλιά στο 8ο λεπτό. Κέρδισε και το φάουλ και η ΑΕΚ διατηρεί την κατοχή με τον Μάγερ. Μάγερ δέχεται και αυτός χτύπημα, αλλά δίνει την πάσα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν ελευθερώνει από τα δεξιά επίθεση. Μαρίν κάνει την κλειστή τρίπλα. Μαρίν ενώ ζητάει ο Κοϊτά μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι με πλάτη, θέλει να γυρίσει. Θα χάσει το κοντρόλ. Αμέσως πίεσε ο Μαρίν και βγαίνει γρήγορα, δυνατά. Κάιρινεν το σούτι κόντρα. Έσωσε το κόρνερ εκεί ο Βουτσοφόκη. Δεν πρέπει να το έχει σώσει. Κόρνερ είναι. Δυνατό το σούτ από τον Φιλανδό. Η μπάλα κόντραρε. Δοκίμασε ο Βούτσοφ να διατηρήσει την μπάλα να μην φύγει από την γραμμή του out. Δεν τα κατάφερε. Κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Μία καταιγίδα κυτρινόμαυρη που επιτίθεται συνεχώς στην περιοχή της Λεύσκη. Προσπαθούν οι παίκτες του Βελάθκεθ να δώσουν κουράγιο ένας στον άλλον. Είμαστε μόλις στο 12ο λεπτό. ΑΕΚ Λεύσκη 1-0. Διορθώθηκε και ο χρόνος επίτευξης τέρματος στον ηλεκτρονικό πίνακα. Ο Γιώβιτς στο 7ο λεπτό. Εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Μάγερ έξω από την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή. Άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βαρκά. Η ΑΕΚ δείχνει πόσο πολύ το θέλει. Η ΑΕΚ βρυχάται και η Λεύσκη δεν έχει τρόπο. Την ρουφάει αυτό το γήπεδο. Την ρουφάει σαν κυτρινόμαυρη δίνει. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0. Ο Βάργκα από αυτή την κεφαλιά πετάχτηκε από θέση μέσα αριστερά με το αριστερό. Σημάδεψε την αριστερή γωνία του Βούτσοφ. Η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ. Θα δούμε αν όλα είναι νομότυπα. Είναι η κεφαλιά του Μάγερ. Είναι και ο Βάργκα έρχεται από πίσω. Καθαρά καλύπτεται με το αριστερό σκαστό σουτ. Ένα μάτς που έμοιαζε με θρίλερ μέχρι στιγμής στο 13 εξελίσσεται με κυτρινόμαυρη παρέλαση. Ο άοπλος στρατός της προσφυγιάς θέλει να πάει Champions League και το δείχνει με κάθε τρόπο. Το δείχνει με τα κανόνια του. Μετά τον Λούκα Γιώβιτς το 7ο λεπτό έρχεται ο Βάργκα. Ακούτε τι γίνεται. Τα κανόνια της ΑΕΚ, δίδυμη πύργη, ο Γιώβιτς και ο Βάργκα έχουν δώσει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς αυτό το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 2-0. Είναι προβάδισμα πια πρόκρισης για τη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποτελεσματική, αξιοποιεί τις δύο ευκαιρίες της. Ουσιαστικά δεν αξιοποίησε το σούτ του Μάγερ, αλλά στη σέντρα του Ρότα ήταν η κεφαλιά του Γιώβιτς που άνοιξε το δρόμο. Και τώρα, μετά από την κεφαλιά του Μάγερ μέσα στην περιοχή, το πώς κατάφερε ο Ρέλβας να πάρει την μπάλα και έφυγε στο σωστό χρόνο ο Βάργκα, έκανε το σκαστό αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίκτυα της Λεύσκη. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0 στο 7 και στο 13 και ο Πίγιος κερδίζει και το φάουλ και το πορτοφόλι και την ταυτότητα του Αλταΐρ Νέβες. Είναι αποφασισμένοι οι παίκτες του Νίκολιτς. Η μονομάχη του Μάριου Ηλιόπουλου, Νίκο.
0: Έχουν μπει κατευθείαν από το πρώτο λεπτό με το μαχαίρι στα δόντια κυτρινόμαυρο και αυτό αποτυπώνεται πλήρως στον φωτεινό πίνακα με τα τέρματα του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάργκα στο 13ο. Τελικά ο Βάργκα σκοράρει και με το πόδι, ε.
1: Δεν και με το πόδι και με το κεφάλι και με ό,τι χρειάζεται η φάση για να μπει η μπάλα μέσα.
0: Έχει ξεκινήσει τη χρονιά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκπληκτικά. Τα κανόνια της Ένωσης έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά και τώρα ο Στρακώσα το γέμισμα προς τον Βάργκα θα πάρει το φάουλ εδώ και σε πολύ καλό σημείο το φάουλ που κερδίζει ο Ούγκρος επιθετικός. Περίπου 20 μέτρα από την περιοχή του Βούτσοφ. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα στημένα είναι η σπεσιαλιτέ του Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Λυκογιάννης ακόμα για να πάρει, για να διεκδικήσουν την εκτέλεση φάουλ.
1: Αυτή τη στιγμή όλο το γήπεδο τιμά τη μνήμη του Μιχάλη. Μιχάλη ζεις για πάντα εξής, είναι ο Μιχάλης Κατσούρης που έχασε τη ζωή του εδώ πιο έξω πριν από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Και είναι αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ στο 15 με τον Μαρίν και τον Κοϊτά να είναι πάνω στην μπάλα. Θα δούμε αν δοκιμάσει ο Κοϊτά που έχει δυνατό πόδι ή αν ο Μαρίν, που σας λέγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο, ότι έχει πολύ καλές εκτελέσεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια, είμαστε στο 2-0, φεύγει ο Κοϊτά. Είναι ο Μαρίν που εκτελεί πλασαριστά στη γωνία. Με δυσκολία κατάφερε να διώξει ο Βούτσοφ το 16. Έπεσε χαμηλά στη δεξιά του γωνία. Έδιωξε την μπάλα. Καλή εκτέλεση του Μαρίν. Ο οποίος δείχνει στο Κοϊτά να περιμένει. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Είμαστε στο 2-0. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Αν όσοι τώρα συνδεθήκατε στις συχνότητες της Έρα Σπορ, η ΑΕΚ έχει μπει σε ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο. Με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάρκα στο 13, προηγείται 2-0 της Λεύσκη και μαζεύει ο Μάγερ έξω από την περιοχή. Δείχνει ότι έχει κέφια ο Κροάτης Ρότα. Ρότα απλώνει την μπάλα αλλά δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Θέλει και ξυπνάδα τώρα το μάτς, θέλει και ηρεμία. Η ΑΕΚ τα έχει όλα απλωμένα μπροστά της. Αλλά δείχνει ότι θέλει και να το τελειώσει το παιχνίδι. Να μην πάρει ανάσα η Λεύσκη, η οποία είναι καθυλωμένη περίπου. Τι περίπου, σε αυτά τα 16 λεπτά η Μπαγιά περνάει για τον Βάρκα. Βάρκα είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το κοντρόλ, κάνει το γύρισμα, θέλει να μπει στη φάση ο Κοϊτά. Δεν πρόλαβε, φεύγει ο Πίος, μαζεύει την μπάλα εκτός περιοχής. Πίος κρατάει, θέλει να κάνει τη σέντρα, θέλει να μπει στη φάση ο Μάγερ. Βγαίνει ο Βούτσοφ και μαζεύει αυτή η φάση το 17. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0.
0: Λέγαμε Γιάννη ότι δεν θέλει να την κάνει τη Λεύσκη ουσιαστικά να ξεμητήσει λίγο περισσότερο από την τελευταία της γραμμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ξεμητήσει οι Βούλγαροι από την περιοχή τους. Η ΑΕΚ έχει μπει και έχει πνίξει από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης την Λεύσκη Σόφια. Στο 17ο λεπτό βρισκόμαστε. Ο Γιώβιτς το 7 με κεφαλιά έκανε το 1-0, ενώ στο 13ο λεπτό ο Βάργα με σούτ μέσα από την περιοχή σε θέση έξω δεξιά έκανε το 2-0 στο 13ο λεπτό, με την ΑΕΚ να έχει έτσι ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στα αστέρια, για την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο Champions League. Τώρα η μπάλα είναι χαμηλά με την ΑΕΚ, τον Μαρίν να κατεβαίνει και να μοιράζει για τον Κάιρινεν. Αλλάζουν οι δυο τους, έχουν απλωθεί οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης προκειμένου να έχουν και περισσότερες επιλογές στην πάσα τους. Χαμηλά με τον Ρέλβας, αυτός θα παίξει για τον Κάιρινεν. 18 λεπτά ήδη έχει σκοράρει 2 γκολ ουσιαστικά στις πρώτες της επιθέσεις και τώρα έχει βγει και στην επίθεση και έχει χώρο ο Κάιρινεν. Για να δούμε την επιλογή του Φιλανδού. Θα περάσει μια πάσα για τον Πίλιο, όχι ο Αλταΐρ είναι αυτός ο οποίος θα βγει και θα κόψει και θα δώσει το Σερτζίνιο και αυτός πέσει στο Βούτσοφ, ο οποίος θα παίξει για τον Δημητρόφ. Πιέζουν οι κυτρινόμαυροι αλλά βγαίνουν εύκολα από το pressing τους οι Βούλγαροι με τον Αλταΐρ να διασχίζει κάποια μέτρα και τον Κοϊτάνο που κάνει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο Κοϊτά έκανε το φάουλ εδώ στον Πορτογάλο δεξιό μπακ της Λεύσκη Σόφια. Ο Τουρπέν το σφύριξε. 18 λεπτά στην αναμέτρηση. Η ΑΕΚ πάντα 2-0 μπροστά στο σκορ. Οι τελικές 4-0. Θυμίζουμε ότι είναι και η ευκαιρία του Μάγερ από το ξεκίνημα ουσιαστικά της αναμέτρησης.
1: Και Λεύσκη του Μαρίν που έκλεισε στη γωνία ο Βούτσοφ.
0: Και δηλαδή, του Μαρίν το φάουλ.
1: Τέσσερις φάσεις πήγαν και οι τέσσερις τελικές εντός εστίας. Δύο γκολ και δύο επεμβάσεις.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο έκανε και με τον Ηρακλή πάντως η ΑΕΚ. Δηλαδή ουσιαστικά από το ξεκίνημα βρήκε δίχτυα και δεν υπήρχε και καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω από την αρχή αυτό θα λέγαμε ότι ήταν το πιο σημαντικό, να μπει ένα γρήγορο γκολ ούτως ώστε να γίνει και το αφεντικό, το φαβορί, αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή, να αποτυπώνεται και στο φωτεινό πίνακα. 19 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Οι Βούλγαροι κυκλοφορούν την μπάλα τώρα με τον Όκο Φλέξ και τον Μουμπάριξ στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει ο Γιώβιτς, γυρίζει πίσω για τον Δημητρόφο Μουμπάριξ, αυτός για τον Σεραφίμοφ. Δεν πιέζει η ΑΕΚ, δεν κάνει pressing ουσιαστικά. Περισσότερο έχει μια ψηλή τοποθέτηση σε ένα μεσαίο μπλοκ για να κλέψει την μπάλα στο κέντρο και να τη βρει την Λεύσκη Σόφιας σε αμυντική ανισορροπία ουσιαστικά στο transition. Κυκλοφορούν τώρα στα χαμηλά η της Λεύσκη με τον Μουμπάρικ να έχει πάρει και να δίνει στον Everton μπάλα. Όμως θα κερδίσουν οι κυτρινόμαυροι και πάλι όμως οι Βούλγαροι τώρα με τον Σερτζίνο. Θέλει προσοχή τώρα εδώ με τον Σερτζίνο. Κάνει την πάσα για τον Οκοφλέξ. Δεν θα μπορέσει να μπει στην μπάλα ο Οκοφλέξ. Η μπάλα θα καταλήξει στον Στρακώσα. Στην πρώτη φορά που η μπάλα κατέληξε στον Στρακώσα έπρεπε να φτάσουμε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και αυτό δείχνει και την ανωτερότητα και την κυριαρχία της ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα το οποίο το είπαμε στο ξεκίνημα, 12 μάτσα αίτητη. Αυτή η εικόνα δεν φαίνεται πάντως στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Κοϊτά τώρα έχει την μπάλα και αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Αλταΐρ, δημιουργεί το χώρο για τον εαυτό του και ασφαλίζει ουσιαστικά την κατοχή δίνοντας πίσω στον Ρότα. Ρότα έρχεται και ο Κάιρινεν κοντά του, τα σίγουρα πόδια του Φιλανδού. Όσο περισσότερο αποκτά και ρυθμό στην ομάδα θα το βλέπουμε αυτό και σε όλα τα παιχνίδια. Πίλιος τώρα στα αριστερά. τελείωσε με την υποτήρηση του Όκο Φλέξ, γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας.
1: Είναι απολαυστικός ο Νίκολιτς νωρίτερα που έγινε συγγνώμη, αυτή η ευκαιρία της Λεύσκη, έβαλε γκάζια στους ποδοσφαιριστές του, δεν ήθελε να περάσει η κάθετη πάσα και εδώ δεν του άρεσε κάτι στην τοποθέτηση και αμέσως παρενέβη. Βάλε ωραία την πλάτη του Ρότα. Ο Ρότα είναι από την γραμμή του ΑΤ, κάνει την προσπίση. Μπαίνει περιοχή, δεν στρώνει ο Ρότα. Τώρα εδώ μπερδεύτηκε, άργησε ο Ρότα και υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις. Η ΑΕΚ έμεινε ψηλά, αναγκάστηκε να γίνει φάουλ. Μεγάλο το λάθος εδώ του Ρότα. Πρέπει να το δει λίγο με τις τελικές αποφάσεις. Αυτό λέει και ο Νίκολιτς. Δηλαδή έχει κάνει αυτό που έπρεπε, έχει κάνει την τρίπλα, έχει μπει μέσα στην περιοχή και αμέσως του έχουν δώσει πολλές επιλογές. Ο Γιώβιτς, ο Βάργα, ο Κοϊτά, ο Μάγερ. Και χρειάστηκε να κάνει άλλη μία τρίπλα παραπάνω. Μετά να μπερδευτεί, να χαθεί η μπάλα και να γίνει και φάουλ για να πάρει κατοχή η Λεύσκη. Αυτά πρέπει να τα προσέχει. Ο Ρότα μπορούσε η ΑΕΚ εδώ να ψάξει μία φάση που μπορεί να της έφερε και το τρίτο γκολ. Η Λεύσκη προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να βρει το παιχνίδι της. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουμπαρίκ και τώρα είναι από τα στόπερ για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν θα στείλει την μπάλα προς τα αριστερά, εκεί που παίζει ο Σεντέγιες. Και πάλι για τον Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ οργανώνεται τη δουλειά της, την έχει κάνει. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας προηγείται 2-0 με την κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το διαγώνιο γυριστό σου του Βάργα στο 12ο λεπτό. Προηγείται λοιπόν γρήγορα 2-0, δεν έχει κινδυνέψει. Και τώρα μια στο κεφαλιά του Ρεϊνάλντο κάνει εύκολα τα πράγματα για τον Στρακόσια. Ο Στρακόσια μαζεύει την μπάλα ενώ πάει εκεί κοντά ο Μπάλα. Κάιρινεν ανεβαίνει ψηλά η Λεύσκη. Κρατάει ο Ρότα, Ρότα για τον Μουκουντή. Ο Μπάλα είναι εκεί, ο Μουκουντή προστατεύει και δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ρέλβας που έχει μέτρα μπροστά του. Ο Ρέλβας δεν βιάζεται, δίνει για τον Μαρίν δίπλα του, έχει ανέβει ο Σερζίνιο να πιέσει. Ο Γιώβιτς κάτω από τη μεσαία γραμμή για να έχετε εικόνα αυτό που σας λέμε, τι ζητάει ο Νίκολιτς από τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πιέζεται από τον Όκο Φλέξ, κάνει τάκλιν όμως τελικά και δυσκολεύτηκε, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω και ο Στρακόσια θα κάνει ένα βολέ. Ο Βάργα πάει πρώτος στην μπάλα, θα την βρει και είναι ο Πίλιος και φεύγει ο Μάγερ και γυρίζει ο Πίλιος που έφαγε μια κλωτσιά. Δίνει για τον Μάγερ που τελικά έχασε προς στιγμή την ισορροπία του, αλλά κράτησε την μπάλα, άλλαξε με τον Ρότα και πάλι Μάγερ από τα δεξιά. Ωραία τρίπλα πάνω στον Ρεϊνάλντο. Ο Ρότα ελέγχει, δίνει πίσω, γύρισαν οι Βουλγαροί. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 στο 23. Ο Ρότα κινείται τώρα κεντρικά. Η μπάλα και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει την πρώτη προσποίηση. Ρότα και πάλι. Βγαίνει εκεί ο Κάιρινεν και ο Μάγερ στην πλάγια γραμμή. Η σέντρα με το αριστερό δεν μπορεί να πάει στη φάση εκεί ο Γιώβιτς. Πήγε προς το σημείο του πέναλτι την μπάλα, ο Γιώβιτς ήταν πιο δεξιά. Και ο Βούτσοφ αφήνει την μπάλα με τα χέρια για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Δημητρόφ βγαίνει από την περιοχή. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 για όσους φίλους και φίλες συντονίστηκαν τώρα στις συχνότητες της Era Sport που κουνάει σε Ντόνι Champions League με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Λούκα Γιώβιτς από τη σέντρα του Ρότα και την κεφαλιά στο 7ο λεπτό. Και ο Βάργα από την πρώτη κεφαλιά του Μάγερ, τη δεύτερη του Ρέλβας και το δικό του διαγώνιο σουτ έχουν δώσει στην ΑΕΚ προβάδισμα 2 τερμάτων. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0. Η ΑΕΚ έχει δώσει μπάλα στη Λεύσκη και την περιμένει για να την πιέσει όπως κάνει τώρα ο Μαρίν, αλλά κάνει φάουλ πάνω στον Αλντάιρ Νέβες. Ο Νέβες ανέβηκε, έβαλε την πλάτη του πάρα πολύ ωραία και προστάτεψε την μπάλα. Οπότε και ο Μαρίν έκανε φάουλ ενώ είμαστε στο 24ο λεπτό. Ύστερα από αρκετή ώρα, με στατική φάση, Λεύσκη ανεβάζει μπλε φανέλες προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Γάλλος διαιτητής ο Τουρπέν δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουν το σφύριγμα ο Σερζίνιο και ο Μαϊκόν προτού εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Μπαίνουμε στο 25ο λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0. Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, Βάρκα στο 12ο λεπτό. Με τον Μαϊκόν απομακρύνεται ο Σερζίνιο, θα ετοιμάσει την εκτέλεση. Πλασαριστά εδώ βγήκε η κομπίνα. Ένα δυνατό σούτ αλλά και πολύ άστοχο ψηλά από τα δοκάρια του Στρακόσια. Νίκο, μια φάση μακριά από την περιοχή, μια φάση του Όκο Φλέξ. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 της Λεύσκη.
0: Πρώτο σούτ της Λεύσκη Σόφιας στο παιχνίδι. Φτάσαμε στο 25ο λεπτό. Νομίζω το γεγονός ότι οι Βούλγαροι πήραν και περισσότερο μπάλα είναι και απόρρια αυτό το οποίο είπες, ότι πρέπει η ομάδα τώρα σιγά σιγά να διαχειριστεί το παιχνίδι. Έχει χαμηλώσει τα μέτρα της γιατί είναι και πάρα πολύ νωρίς σεζόν. Έτσι, τον Αύγουστο δεν μπορείς να παίζεις με αυτούς τους ρυθμούς. Τώρα ο Μουκουντή ανεβάζει ωραία την ομάδα στην επίθεση, δίνοντας τον Βάργα και αυτό τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς μια πάσα για τον Κοϊτά δεν θα περάσει. Ο Αλνταϊρ βγαίνει για να κλέψει, αλλά δεν θα ασφαλίσει την μπάλα και η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο από τα αριστερά, χαμηλά ουσιαστικά στον χώρο του κέντρου. Με τον Πίλιο τώρα να δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν πιέζεται από τον Μαϊκόν, δίνει στον Μουκουντή. Χαμηλά υπό την επιτήρηση του Everton μπάλα. Ο Ρότα κοντά του έρχεται και παίρνει από τα δεξιά. Κάιρνεν σε ακόμα μια φορά σε αυτό το ρόλο, τον οποίο είπαμε ανάμεσα από τα στόπερ, για να μπορέσει να ασφαλίσει ουσιαστικά την πάσα στα χαμηλά μέτρα, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό έτσι σε αυτό το σημείο στο παιχνίδι. Ρότα τώρα και Κάιρνεν πάλι από τα χαμηλά. 26 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 στο σκορ με τα τέρματα του Λούκα Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Μπάρναμπας Βάργα στο 12ο λεπτό. Έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά τα κανόνια της. Έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά τα δύο μεγάλα όπλα του Μάρκο Νίκολιτς, ο Λούκα Γιώβιτς και ο Μπάρναμπας Βάργα. Κάιρνεν για τον Μαρίν στο κέντρο. Οργανώνεται η ΑΕΚ. Ο Πίλιος από τα αριστερά. Πίλιος γυρίζει πίσω, δεν έχει επιλογές, πάλι στον Ρουμάνο. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Μουκουντή, δίνοντας τον Ρέλβας, Κοϊτά στο χώρο του κέντρου. Ο Πίλιος από τα αριστερά ψάχνει να βρει τον διάδρομο, ψάχνει να βρει το λάθος ουσιαστικά στην αμυντική προσήλωση των παιχτών της Λεύσκης Σόφιας. Η ΑΕΚ, Μαρίν στο κέντρο, μια σαραντάρα μπαλιά σε ένα χώρο που Κοϊτά διεκδικεί, αλλά δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Αλταΐρ εδώ έκλεισε πάρα πολύ καλά τον χώρο ουσιαστικά στον Κοϊτά, με την μπάλα να καλύπτει και να καταλήγει στον Βούτσοφ, τον τερματοφύλακα της Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος θα δώσει στα δύο του στόπερ, στον Δημητρόφ και αυτό στον Σεραφίμοφ. Ακόμα μια φορά αυτό το οποίο είπαμε, δεν πιέζει η ΑΕΚ, έχει μια υψηλή τοποθέτηση ουσιαστικά με τον Βάργα να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος και τον Λούκα Γιώβιτς από πίσω. Ουσιαστικά στην πρώτη πάσα, η οποία φαίνεται να μην έχει καλή επαφή που θα κάνουν οι Βούλγαροι, εκεί είναι τότε που ξεκινάει την πίεση, όπως τώρα με τον Γιώβιτς και τον Μάγερ να πηγαίνουν πάνω στον Μουμπάρικ. Γιώβιτς πιέζει τον Σεντέλες, ο οποίος αναγκάζεται να γυρίσει τον Βούτσοφ και θα κάνει το λάθος ο Βούτσοφ, και ο Κοϊτά τώρα υποφελείται, μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κοϊτά θα κάνει το σουτ, όχι πάνω στον Δημητρόφ. Εδώ θα ήταν η ευκαιρία να τελειώσει η αναμέτρηση από μόλις από το 28ο λεπτό. Ήταν ευκαιρία για να τελειώσει η πρόκριση εδώ. Ο κεντρικός αμυντικός της Λεύσκης Όφιας έκλεισε με το πεδίο στον Κοϊτά, ο οποίος δοκίμασε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τα αριστερά με το αριστερό του πόδι, με το κακό του πόδι εκεί. Ο Δημητρόφ έκλεισε και παραχώρησε κόρνερ από τα αριστερά με
1: καλά,
0: τον Λόβο Μάγερ.
1: Καλά, ο Κοϊτά έχει κάνει κηδείες και με το αριστερό και με το δεξί.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά το δεξί είναι και αυτό το οποίο είναι η σπεσιαλιτέ ουσιαστικά του Μαυριτανού εξτρέμ. Λόβο Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά, με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι, όπου βρίσκεται ο Βάργα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά, το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάργα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Ο Ούγκρος επιθετικός σκοράρει και με το κεφάλι, σκοράρει και με το πόδι, σκοράρει με ό,τι τρόπο μπορεί. Είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε τον χειμώνα και απογείωσε ουσιαστικά την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και γίνεται χαμός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 21ο λεπτό η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Είναι με το 1,5 ή και κάτι παραπάνω πόδι στην League Face του Champions League. Είναι έτοιμη για αυτή τη μεγάλη πρόκληση την οποία έχει μπροστά της. Έχει πνίξει από τα πρώτα λεπτά την Λεύσκη Σόφιας, η οποία είναι ανήμπορη να αντιδράσει. Είναι ανήμπορη να αντιδράσει σε αυτό το καμίνι, στο ηφαίστειο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ κατά καλό καιρό, μέσα στον Αύγουστο, όπου πραγματικά η ζέστη έχει χτυπήσει κόκκινο, η κερκίδα όμως έχει βάλει φωτιά ακόμα περισσότερο στην ΑΕΚ. Τρίτο γκολ. Ακούστε, φίλες και φίλοι.

0: Η ΑΕΚ έχει κάνει έναν ποδοσφαιρικό εκφοβισμό σήμερα στη Λεύσκη Σόφιας. Δεν την έχει αφήσει να περάσει το κέντρο και τώρα κερδίζει πάλι με το Ρότα. Για να δούμε. Ρότα για το Μάγερ. Έχουν πολύ χώρο κυτρινόμαυροι. Μάγερ θα κάνει το σουτ. Κοϊτά παίρνει την μπάλα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 4-0 εδώ με τον Κοϊτά να μπαίνει από τα αριστερά. Αλλά μην μπορεί να κάνει καλά το πλασέ. Υποφελείται ουσιαστικά στο σουτ το οποίο έκανε ο Μάγερ. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα σε ένα σημείο. Η αλήθεια είναι εκεί που είναι μεγάλη ευκαιρία του
1: Εφιάλτης,
0: Κοϊτά.
1: Εφιάλτης στον δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό τραβάει η Λεύσκη Σόφιας. Ζει ένα θρύο Κοϊτά, χάνει το άχαστο έτσι. Απέναντι τελείως από τον Βούτσοφ, ήθελε να σημαδέψει τη γωνία. Η μπάλα έφυγε. Εφιάλτης στον δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεύσκη Σόφιας έχει μείνει στο περίπατο των οπαδών της το μεσημέρι στο Μοναστηράκι. Είμαστε συμπληρωμένοι μισή ώρα αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Γιώβιτς κεφαλιά στο 7ο λεπτό το 1-0 και μετά ήταν δουλειά του Βάρκα. Στο 10ο λεπτό με διαγώνιο σου το 2-0. Και από το κόρνερ σκαστή κεφαλιά στο 21ο λεπτό 3-0 και θα μπορούσε αμέσως μετά να βάλει τέταρτο γκολ ο Κοϊτά, αφού η μπάλα έφτασε σε αυτόν απέναντι από τον Βούτσοφ. Είχε εξαιρετικές συνθήκες υπέρ του. Αντί να εκτελέσει, να σκοτώσει τον αντίπαλο, ενώ ήταν βαθιά μέσα στην περιοχή, θέλησε να κάνει ένα πλασέ στην αριστερή γωνία του goalkeeper. Εκτός ισορροπίας όμως, αλλά στόχησε. Η ΑΕΚ με αυτό το 3-0, ναι, προφανώς ρώτησε ο Νίκος με πόσα πόδια είναι, έτσι. Είναι με το πόδι του Βάρκα, με το πόδι του Γιώβιτς, με το πόδι του Μάγερ. Είναι με πάρα πολλά πόδια και είναι τα πόδια που έχουν μετατρέψει σε εφιάλτη αυτή τη βραδιά που αλλιώς την σκέφτονταν και την περιέγραφαν οι παίκτες και οι άνθρωποι και οι παράγοντες και οι οπαδοί της Λεύσκης Σόφιας. Αλλά όχι της ΑΕΚ, είναι η βραδιά της ΑΕΚ, είναι η βραδιά της Ελλάδας, είναι η βραδιά της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Στο 32 ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 3-0. Η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο δείχνει γιατί συζητάμε ότι ανήκει στην ελίτ κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Λεύσκη προσπαθεί να συνέλθει από την παραζάλη που της έχουν προκαλέσει οι κινήσεις των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι άπιαστη μέσα στο κουτί. Αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς τα αριστερά. Εκεί που προσπαθεί τώρα να κάνει την κίνηση, αλλά είναι ο Μουκουντή. Έχει γυρίσει ο Μάγερ και κόβει. Και η μπάλα πάει για τον Μαρίν παρά την ενέργεια του Σεντέγε. Η μακρινή μεταβίβαση τώρα. Εκεί δεν μπορεί να πάει κάποιο, αλλά μαζεύει ο Μάγερ την κεφαλιά του Δημητρόφ. Μάγερ από τα δεξιά. Μάγερ πατά την μπάλα. Ζητάει ο Κοϊτά. Ανεβαίνει ο Μαρίν. Η μπάλα θα πάει στον Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Κοϊτά. Κοϊτά κινείται. Κοϊτά όμως άνοιξε το κοντρόλ. Έχασε την ισορροπία του. Δεν έγινε φάουλ. Τα βάζει με τον εαυτό του. Τώρα είναι η προσπάθεια του Όκο Φλέξ να φύγει, αλλά γυρίζει αμέσως ο Μάρι και καλύπτει. Η μπάλα στον άξονα, ο οποίος εκεί μαρκάρει τον Μουμπαρίκ.
2: Πανέξυπνο τακτικό φάουλ εδώ από τον Σταύρο Πίλιο για να κόψει τις όποιες προϋποθέσεις είχαν οι Βούλγαροι για την αντεπίθεσή τους.
1: Σταμάτησε τη ροή εκεί σε αυτό το κομμάτι. Σερζίνιο και βγαίνει εκεί ο Κάιριν ένα πάνω για να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Αλλαγή παιχνιδιού, διαγώνια εδώ για τον Όκο Φλέξ. Είναι ο οποίος περιμένει και ο Κοϊτά. Είναι από πλάγια δεξιά, πολύ ωραίο αυτό που έκανε ο Κοφλέξ, πως τσίπησε την μπάλα για να ξεφύγει, αλλά η μπάλα βγαίνει και ο Γιώβιτς βοηθάει, κρατάει την μπάλα, τη διατηρεί και περιμένει να βγάλει την ΑΕΚ στην επίθεση. Δεν έδωσε όμως την πάσα, την έχασε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ένα shoot out, αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο που είδαμε από τον Αλντάιρ Νέβες έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, έκανε ένα δυνατό shoot, την μπάλα έφυγε out. Σχετικά κοντά από το δεξιδοκάρι της εστίας του Στρακόσκη, αλλά εδώ ενώ ο Γιώβιτς τα έχει κάνει όλα καλά, έχει πάρει την μπάλα, την έχει προστατεύσει, την έχει κρατήσει, δεν την ελευθέρωσε γρήγορα από τα πόδια του. Με συνέπεια να γίνει αυτή η φάση για τη Λεύσκη. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε κυτρινόμαυρα. Η ΑΕΚ προηγείται της Λεύσκης Σόφιας 3-0 και είμαστε ακόμα στο 34. Και έχει χάσει και ευκαιρίες. Έχει χρειαστεί να πιάσει δύο ο Βούτσοφ. Έχει χάσει αυτό που χαρακτηρίσαμε ως άχαστο ή ως μια φάση που στα 6 γκολ, στα αναμενόμενα γκολ, θα κερδίσει περισσότερους πόντους από τους πόντους που έχουν τα γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ. Το έχασε ο Κοϊτά. Δύο γκολ ο Βάρκα, ένα γκολ ο Γιώβιτς. Πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ έχει επιβάλει τον δικό της νόμο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Στο 35ο λεπτό έχουμε μπει. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Σερζίνιο κρατάει την μπάλα. Δίνει και πάλι πίσω. Η απογοήτευση των παικτών της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας είναι φανερή και από τα δημοσιογραφικά θεωρία που είμαστε στο πάνω διάζωμα. Τα βλέπουμε τα πρόσωπά τους, βλέπουμε την απελπισία τους. Ο Μουμπαρίκ κάνει νεύμα για να ανέβει ο Δημητρόφ. Κρατάει τώρα την μπάλα ο Σεραφίμοφ, τώρα είναι ο Δημητρόφ. Πάει εκεί ο Κοϊτά. Ο Νέβες κάνει μια κίνηση, ο Κοφλέξ είναι εκεί με τον Ρέλβας, είναι με τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν κάνει το τάκλιν, όμως θα κάνει φάουλ. Γιατί ενώ είχε βρει μπάλα στο πρώτο τάκλιν, στη συνέχεια παρέσυρε τον Αλταϊρ Νέβες. Είναι φάουλ που το καταλογίζει ο Τουρπέν. Στο 35ο λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Η Λεύσκη ψάχνει κάτι για να γατζωθεί στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ απλά δεν πρέπει να τη το δώσει. Δηλαδή δεν πρέπει να επαναλάβει λάθη σαν αυτό που έκανε προηγουμένως με τον Λούκα Γιώβιτς, που κράτησε την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και βγήκε η φάση με το σουτ έξω από την περιοχή βέβαια του Νέβες, που ήταν επικίνδυνο αλλά έφυγε εκτός εστίας από το δεξί δοκάρι του Στρακόσκια. Να δούμε και αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τη Λεύσκη Σόφιας με τον Σερζίνιο. Προς το πέναλτι καλή είναι. Βγαίνει αρχικά. Ένα σουτ χαμηλά, δεν πέρασε από τον Ρεϊνάλντο, έκοψε ο Μουκουντή. Ακόμη μια σέντρα, θέλει να μπει ο Δημητρόφ. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί ο Δημητρόφ είχε το πλεονέκτημα από τον Πίλιο, έκανε το πλασέ. Για καλή τύχη της ΑΕΚ, μπάλα έφυγε out. Έξισε το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσκια. Εκεί ο Πίλιος βρέθηκε με τον γίγαντα Δημητρόφ, τον αρχηγό της Λεύσκη, που έκανε την τελική προσπάθεια, διαγώνια κίνηση από θέση μέσα δεξιά. Η μπάλα όμως έφυγε out. Στο 36 Νίκο, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Με δύο γκολ του Βάρκα και ένα γκολ του Γιώβιτς. Η πορεία δείχνει αστέρια.
2: Ναι, η πορεία δείχνει αστέρια. Εδώ ο Πίλιος το δυσκόλυψε πάρα πολύ τη ζωή του Δημητρόφ με τον τρόπο με τον οποίο έβαλε το σώμα του. Αυτό το οποίο λέγαμε και στο ξεκίνημα με τους εκτελεστές. Ακόμα μια ασίστα από τον Μάγερ, δεύτερη σεζόν. Πάλι από κόρνερ, όπως έκανε και στο Ηράκλειο με τον Ζήνη. 37 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. 3-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με τα τέρματα του Γιώβιτς και του Μπάρναμπας Βάργα, με τον Ούγκρο να σκοράρει δύο φορές στην εστία του Βούτσοφ. Τώρα οι Βούλγαροι έχουν την μπάλα στον χώρο του κέντρου, κρατάνε, δεν πιέζουν οι κυτρινόμαυροι, δεν χρειάζεται κιόλας και να πιέσουν σε αυτή τη στιγμή. Ο μπάλα είναι αυτός ο οποίος δίνει για τον Όκο Φλέξ, υπό την επικρίση του Κοϊτά. Ο Όκο Φλέξ, Αλταΐρ με τον Πίλιο, θα κάνει τη σέντρα, γιατί γυρνάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενέργεια βγάζει ο Σταύρος Πίλιος, αμυντική ενέργεια ουσιαστικά εκεί που είπαμε και το ξεκίνημα ότι είναι το όπλο της Λεύσκης Σόφιας στο παιχνίδι, τα πλάγια της, τα εξτρέμ της, βγάζει αρκετή ενέργεια ο Πίλιος και κόβει εκεί την πάσα. Τώρα όμως θα περάσει μια πάσα και θέλει προσοχή εδώ με τον Ρεϊνάλντο και τον Μουκουντή, που παίρνει την ταυτότητα ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή με ένα αυτοκρατορικό τάκλιν εκεί πέρα δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ρεϊνάλντο. Κοϊτά τώρα θα κάνει την πάσα, θα είναι λάθος όμως με τον Σερτζίνιο να έρχεται και να κόψει.
1: Δες τον Νίκολιτς πώς ορίεται, γιατί δεν θέλει οι παίκτες του να βιάζονται και να κάνουν τέτοια πουλήματα της μπάλας, όπως τώρα Κοϊτά που βιάστηκε.
2: Ναι, δεν είναι, το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι στα πόδια της ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι αυτή τη στιγμή στα πόδια της ΑΕΚ και δεν πρέπει να δώσει αυτό το κάτι στην Λεύσκη Σόφιας, το οποίο μπορεί να την κρατήσει μέσα. Ο Σεντέλες τώρα με τον Μάγερ, θα κόψει ο Μάγερ και θα κάνει και το νεύμα στην κερκίδα να ανέβει περισσότερο. Πλάγιο
1: μπαίνει στο νόημα ο Μάγερ, έτσι, γιατί βλέπει μια ηλεκτρισμένη κερκίδα. Άλλο το μάτς με τον Ηρακλή, άλλο τώρα.
2: Κοίταξε, ο Μάγερ έχει μπει από πολύ ξύλο στο ξεκίνημα στο νόημα, να ξέρεις, και με κάτι αναρτήσεις τις οποίες έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν είδε και το γήπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή της Ένωσης και αποτελεί και πυλώνα στην δεκάδα. Τώρα ο Κοφλέξ με τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Κόβει τον Όκο Φλέξ με τίμημα ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Λεύσκη Σόφιας. Όσους ανοίξαν τώρα τις συχνότητες, η ΑΕΚ επικρατεί με 3-0 της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας με τα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και ο Βάργκας στο 12ο και στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ τώρα για τους Βούλγαρους με τον Σεντέλες να πηγαίνει στην εκτέλεση, με την φόρα ουσιαστικά έτσι όπως έχει πάει να φαίνεται ότι η μπάλα θα πάει προς την εστία του Στρακόσα. Για να δούμε η εκτέλεση από τον Σεντέλες, χαμηλά βγαίνει ο Μαρίνο, ο Μάγκερ θα διώξει και ο Γιώβιτς θα ασφαλίσει για τον Κοϊτά, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση αλλά είναι μόνος του. Για να δούμε, κρατάει την μπάλα ο Μαυριτανός, ανεβάζει τον Μαρίνο. Αλταΐρ όμως είναι πιο γρήγορος, είχε και καλύτερη θέση και αποσοβεί τον κίνδυνο για την ομάδα του. 39 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 3-0. Οι Βούλγαροι τώρα έχουν την μπάλα από τα χαμηλά και προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση από τα αριστερά. Η ΑΕΚ με μια τοποθέτηση ψηλή αλλά χωρίς να πιέζει τους φιλοξενούμενους για να μην τους δώσει ουσιαστικά και αυτόν τον διάδρομο προς την εστία του Στρακώσα. Μουμπάρικ για τον Μπάλα στο χώρο του κέντρου και αυτός πίσω για τον Σεραφίμοφ, ο οποίος με μια μπαλιά ψάχνει να βρει τον Ρεϊνάλντο, ο οποίος έχει έρθει τώρα στα δεξιά. Έχουν αλλάξει με τον Νόκο Φλέξ να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης, το Ρεϊνάλντο στα δεξιά, πίσω για τον Μουμπάρικ. Πάντα η ΑΕΚ, το παιχνίδι είναι στα πόδια της ΑΕΚ, το ελέγχει. Έχουν την μπάλα της Λεύσκης Όφιας τώρα, αλλά επιτρέποντος της Ένωσης. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει χαμηλώσει ουσιαστικά τα μέτρα της στον αγωνιστικό χώρο. Έχει αφήσει λίγο το πόδι από το γκάζι, από αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα το οποίο έκανε στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Απλά δεν πρέπει να χάσει την οτροπία της η ΑΕΚ. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, σοβαρή και υπεύθυνη. Να μην δώσει τέτοιες φάσεις όπως προηγουμένως. Φωνάζει ο Νικολίτς. Είναι χαρακτηριστικές ενέργειές του. Δεν θέλει να βρει μια χαραμάδα η Λεύσκη Σόφιας και να αλλάξει το momentum. Είναι πολλά τα παραδείγματα στο ποδόσφαιρο. 4-0 ήταν το συνολικό προβάδισμα της Celtic και είδε τα ραδίκια ανάποδα. Έτσι. Είδε τη Λάσκ του Ιούμπιζετ να βάζει 5 γκολ και να προκρίνεται με 5-4. Το ποδόσφαιρο έχει και τέτοιες ιστορίες. Αν αρχίζεις να πιστεύεις ότι τελείωσε τη δουλειά νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Εδώ τώρα ο Ρέλβας κόβει και δίνει για τον Βάρκα. Ο Βάρκα κρατά την μπάλα και την παίρνει από τα αριστερά. Κλείνεται ο Βάρκα. Τώρα θέλει βοήθεια. Τσιμπάει ωραία την μπάλα ο Κοϊτά ξανά για τον Βάρκα. Ο Βάρκα θα κοπεί. Μπαίνει στη φάση ο Κοϊτά. Κερδίζει όμως ο Νέβες την μπάλα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 3-0 εδώ στην All Green Arena. Ένα γκολ του Γιώβη στο 7ο λεπτό και άλλα δύο του Βάρκα στο 12 και στο 29 έχουν δώσει μεγάλον αέρα στην ΑΕΚ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Μουκουντή περνάει ωραία την μπάλα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν έβαλε πλάτη τον Μουμπαρίκ. Δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ και πάλι για τον Μουκουντή. Νίκολιτς ζητάει να καλύπτει τα κενά και ζητάει τον Κοϊτά να μην είναι στην πλάγια γραμμή, αλλά να ανέβει σε εσωτερικό χώρο και αυτό έκανε ο Κοϊτά. Ο Ρώτα κρατάει την μπάλα, περιμένει ο Μάγερ στη γραμμή που παίζει περισσότερο από τις προηγούμενες συμμετοχές του στη γραμμή ο Μάγερ. Δίνει για τον Μουκουντή, Κάιρινεν πίσω για τον Στρακώσια. Δεν του άρεσε του Νίκολιτς η μπάλα πως έφτασε ο Στρακώσια, πάλι έκανε μια χαρακτηριστική αντίδραση. Κοϊτά κλείνεται από δύο, ζητάει την μπάλα ο Μαρίν, χειροκροτά τώρα ο Νίκολιτς. Μαρίν αλλάζει την μπάλα με τον Ρώτα. Μαρίν προστατεύει ενώ γυρίζουν οι παίκτες της Λεύσκη να πάρουν τοποθετήσεις στο γήπεδο. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 η κάθετη. Πάσα για τον Κοϊτά. Κοϊτά όμως εδώ δεν είχε ανέβει ο Πίλιος. Πέρασε την μπάλα εκεί σε έναν χώρο που περίμενε ότι θα ήταν ο Πίλιος, αλλά ο Πίλιος είχε μείνει πιο πίσω. Ένα πλάγιο out για τη Λεύσκη Σόφιας. Αυτά θα διορθωθούν με παιχνίδια. Είναι έτσι μικρά ζητήματα ρύθμισης. Η Λεύσκη ούτε ένα πλάγιο out δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Είπαμε, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχει έρθει σε ένα γήπεδο που την έχει καταπιεί. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 και είμαστε στο 43ο λεπτό με τα δύο γκολ του Βάρκα και το ένα του Γιώβιτς. 5 είναι οι τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ στον στόχο. 2 είναι οι αποκρούσεις του Βούτσοφ και τα άλλα 3 γκολ. Πήγε στο πλάγιο out. Ο Δημητρόφ δεν άφησε για τον goalkeeper. Ο Κάιρενεν πήρε την μπάλα και πάλι πήγε στα αριστερά. Ποιος κάνει τη σέντρα, Δημητρόφ με το κεφάλι, καιροφυλακτεί εκεί ο Κοϊτά με τον Μουμπαρίκ, δίνει τη μάχη και με τον Σερζίνιο, αλλά τελικά καταλογίζεται επιθετικό φάουλ στον Κοϊτά που σήκωσε ψηλότερα το πόδι και τώρα είναι ο Κοφλέξ που παίρνει την μπάλα και την δίνει προς τα πίσω. Μουμπαρίκ με την ΑΕΚ να κλείνει χώρους και διαδρόμους, κινδύνεψε βέβαια σε δύο περιπτώσεις. Ίσως περισσότερο εκεί που έμεινε ο Δημητρόφ με τον Πίλιο. Ο Πίλιος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ο Δημητρόφ είχε μεγάλη ευκαιρία, την έστειλε την μπάλα out. Μετά βέβαια το 3-0 όλα αυτά. Η ΑΕΚ διαχειρίζεται και τις καιρικές συνθήκες. Έτσι μην ξεχνάμε και το καύσωνα που έχουμε στην Αθήνα αυτές τις μέρες. 3-0 προηγείται. Θέλει να παίζει με μυαλό η ομάδα του Νίκολιτς, αλλά δεν θέλει να κάνει χαζομάρες. Αμέσως δείχνει στον Πίλιο για να πάει μπάλα πιο μπροστά. Ο Ρέλβας είναι που την κρατάει στην περιοχή, μπάλα θα πάει στο Μαρίν. Μαρίν στο Μουκουντή που είναι στην περιοχή, Μουκουντή για τον Ρέλβας. 44ο λεπτό στην All Green Arena. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Ο Κοϊτά γυρίζει. Ο Κοϊτά με δύο παίκτες στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Κοϊτά χόρεψε πολύ ωραία. Βάρκα θέλει να κάνει το τσίπημα για να ξεφύγει. Τράκαρε πάνω στον Δημητρόφ που τελικά κατάφερε να κόψει την μπάλα και τώρα Σεντέγιες από τα αριστερά και Σερζίνιο που σηκώνει κεφάλι δεν δοκιμάζει μακρινή μεταβίβαση. Δεν έχουν καταφέρει οι παίκτες της Λεύσκη να πάρουν ανάσα ώστε να μπορέσουν να περάσουν και μπάλες στη πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Σεντέγιες και βγάζει πλάγια και αριστερά για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν είναι με τον Μουκουτίκοψε πάρα πολύ ωραία εκεί στον χώρο που κινήθηκε ο Σεντέγιες. Η Λεύσκη έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και με τις ενέργειες του μπάλα. Χαμηλά η σέντρα, ο Μουκουτί θα παραχωρήσει το κόρνερ. Βγήκε στο πρώτο δοκάρι. Έδιωξε την μπάλα σε αυτή την παράλληλη σέντρα. Συνεννοούνται οι παίκτες μεταξύ τους. Κάτι λέει και ο Ρότα. Είναι και ο Μουκουτί, είναι και ο Κάριν, είναι ο Ρέλβας. Στο 45ο λεπτό έχουμε φτάσει. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Είναι 3-0. Φανταστείτε ότι η κατοχή μπάλα από το σημείο που άφησε η ΑΕΚ την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη έχει πάει υπέρ της Λεύσκη. Έχει 52% και η ΑΕΚ έχει 48%. Ενώ στα πρώτα 20-25 λεπτά η ΑΕΚ είχε κάνει αυτό το σόου με το 3-0 μέχρι το 29 που μπήκε το τρίτο γκολ. Η σέντρα εδώ μπερδεύτηκαν γιατί ο Στρακόσια βγήκε για να πιάσει την μπάλα. Ο Ρέλβας έβγαλε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Στρακόσια. Αυτό του λέει ο goalkeeper της ΑΕΚ. Η μπάλα έφυγε corner τελικά από την απέναντι πλευρά. Αλλά εδώ ήταν μια συνεννοησία που χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή.
3: Γιάννη, σε αυτό που έλεγες πριν, νομίζω ότι η ΑΕΚ από το 35 και μετά έχει λίγο κατεβάσει ταχύτητα και είναι λογικό. Κερδίζει 3-0, είναι Αύγουστος. Εντάξει, δεν έχει λόγο να πάει μέχρι τέλους.
1: Να δούμε το corner τώρα. Να δούμε το corner. Βγαίνει μπάλα από τον Βάργα. Είναι ο Κοϊτά που τσιμπά και τρέχει ο Μάγερ για να προλάβει. Παίρνει την κόντρα ο Μάγερ και φεύγει ο Μάγερ μόνος και τον κυνηγάνε δύο. Κρατάει την μπάλα γιατί όλα τα έχει, ταχύτητα δεν έχει για να φύγει σαν σπρίντερ. Δεν είναι δηλαδή ο Κοϊτά που θα ήταν ιδανικός για αυτή την περίπτωση, αλλά δεν βγήκε η επίθεση, κράτησε η ΑΕΚ την μπάλα. Ναι, Νίκο Μοσχονά, το ίδιο λέμε και με τον Νίκο το Καραγιάννη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ από ένα σημείο και ύστερα έδωσε την μπάλα στη Λεύσκη, διαχειρίστηκε τις δυνάμεις της. Το σκορ είναι υπέρ της, προηγείται 3-0. Πήρε γρήγορα το προβάδισμα. Να δούμε αυτή την επίθεση με τον Μάγερ από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα, ο Κοϊτά είναι στον άξονα και δίνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν κινείται κάθετα. Έχει δίπλα τον Κάιρινεν. Περιμένει ο Ρότα στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Ο Κάιρινεν τώρα γυρίζει. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει ωραία για τον Ρέλβα. Ο Ρέλβα θα κάνει την κάθετη κίνηση και θα δώσει αριστερά για τον Μάγερ και κάνει κίνηση ο Πίλιο. Ο Μάγερ έκανε την προσπίση. Ψάχνει τη σέντρα. Δεν έφτασε για τον Βάρκα η μπάλα και μαζεύει ο Ρότα που αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Η ΑΕΚ παίρνει το χειροκρότημα, προηγείται 3-0 της Λεύσκης Σόφιας. Κεφαλιά Γιώβης στο 7ο λεπτό, διαγώνιο σου του Βάρκα στο 12. Κόρνερ και σκαστή κεφαλιά του Βάρκα στο 29. Είναι τα χρονικά σημεία που οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν. 3-0 και τέλος πρώτου ημιχρόνου, Νίκο, για ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν ούτε κατά παραγγελία που λέμε, εξαιρετικό για την ΑΕΚ.
2: Ονειρικό. Ονειρικό πρώτο ημίχρονο από την ΑΕΚ, από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης μπήκε, έπνιξε τους Βούλγαρους, ξεκίνησε με την πρώτη ευκαιρία του Μάγερ στο πρώτο λεπτό, δεν το έκανε ο Μάγερ, το έκανε ο Γιώβιτς στο 8 μετά από συστημένη σέντρα του Λάζαρου Ρότα από τα δεξιά. Ο Βάργα έδειξε την κλάση του σε δύο περιπτώσεις, στο 13ο λεπτό και στο 29ο, με σουτ μέσα από την περιοχή στο, στο δεύτερο τέρμα και με κεφαλιά στο 29. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ μετά τα τρία τέρματα τα οποία πέτυχε διαχειρίζεται περισσότερο το παιχνίδι. Ωστόσο είναι πραγματικά εκρηκτικό το πρώτο μισάωρο της ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφιας δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα, δεν μπορούσε να περάσει στο κέντρο, είχε επιβάλει 100% τον ρυθμό της η Ένωση ουσιαστικά σε αυτό το πρώτο μέρος του, στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού, και τώρα το μόνο που έχει είναι να το διαχειριστεί για να απολαύσει την είσοδό της στα αστέρια, για να απολαύσει την είσοδό της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Υπάρχει άλλο ένα ημίχρονο, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη γιατί έκανε κάποια πουλήματα μπάλας που δεν του άρεσαν του Νικολίτσιδες, που βγήκαν αυτές μία-δύο περιπτώσεις, δεν θέλει πολύ. Θέλει προσοχή, αλλά θεωρώ πάλι περιμένω ότι στο δεύτερο μήχρονο η ΑΕΚ θα ξεκινήσει όπως το πρώτο.
2: Ναι.
1: Ότι το θέμα είναι, θα βγει πιο επιθετικά.
2: Ουσιαστικά η ΑΕΚ αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, να μην δώσει αυτό το κάτι στη Λεύσκη Σόφιας, το οποίο θα μπορέσει να την κρατήσει ακόμα στην αναμέτρηση. Αυτά από το πρώτο μέρος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
3: Ωραία, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε μετά.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα της Eraspor. Φυσικά η προσοχή μας είναι στραμμένη στα προκριματικά του Champions League και το παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο είναι στο ημίχρονο στο 3-0. Ένα καλοκαιρινό πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια που η ΑΕΚ μέσα σε μισή ώρα έχει πετύχει 3 γκολ και ουσιαστικά φαίνεται να έχει σφραγίσει την πρόκρισή της στο Champions League. Στο 8ο λεπτό, σέντρα ακριβίας του Ρότα από τα δεξιά και ο Γιώβιτς με άπιαστη κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 για την Ένωση. Στο 12ο λεπτό, ο Μάγερ έκανε ξανά σέντρα κεφαλιά πάσα του Ρέλβας και ο Βάργκας με υπέροχο σούτ έκανε το 2-0. Στο 21ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και διαμόρφωσε το 3-0, το οποίο είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Champions League και τα οποία είναι όλα στο ημίχρονο. Λοιπόν, έχουμε Viking Dynamo Zagreb 1-1, Lyon Fenerbahce 0-2 και Τσέλιε Slovan Bratislava 1-1. Για το Conference League και τα προκριματικά είχαμε την αναμέτρηση Rapid Viennese Hearts. Η αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε στην παράταση 2-2, στα πέναλτι 3-4, τελικά η Hearts πήρε την πρόκριση. Εκτός όμως από την Ευρώπη έχουμε και παιχνίδι για την Ισπανία και την Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης και Σοσιεδάδ. Στο ημίχρονο είναι ισόπαλες το 1-1.

Την καλησπέρα μου να πω στον Αποστόλη, ο οποίος δηλώνει προληπτικός. Αποστόλη, νομίζω ότι okay, πηγαίνει το μάτς μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχεις λόγο να ανησυχείς. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ, για όσους συντονίστηκαν τώρα, προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 της Λεύκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια. Να θυμίσω ότι αύριο σκυτάλι παίρνουν άλλες τρεις ελληνικές ομάδες.

Στις 9 η ώρα είναι η αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον Όφη για το Europa League. Ο Όφη, ο οποίος έχει ένα προβάδισμα μετά το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Στις 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν, Μπραν ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος σίγουρα έχει πιο δύσκολο έργο μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Την ίδια ώρα αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντζετς Κράλοβε, και ο Παναθηναϊκός

τρεις αναμετρήσεις. Έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε ζωντανά από την Eraspor. Στο παιχνίδι του Όφη θα είναι στην περιγραφή ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Στην περιγραφή του ΠΑΟΚ θα είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού θα είναι ο Χρήστος Κοντός.

Να στείλω την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη και προτείνω ότι αν δεν θέλετε να χάσετε τίποτα από τη δράση, ανέφερα τα αυριανά παιχνίδια, συντονίζεστε πάντα στην Eraspor. Η Eraspor που είναι κοντά σε όλες τις ελληνικές ομάδες, που είναι σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και σε όλα τα αθλήματα. Οπότε βάζετε το ραδιόφωνο σας στην Eraspor και δεν έχετε χάσει τίποτα από τη δράση. Εάν στην Eraspor προσθέσουμε και την ERT2 Sport και το ertsports.gr, είναι νομίζω μια τριάδα που δεν χάνει με τίποτα, και σε αυτό θα προσθέσω και το ERTflix και το ERTECO, το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ERT, και νομίζω ότι δεν έχετε καμία απολύτως δικαιολογία.

0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο σκηνοθέτης μας έδωσε και ένα κοντινό πλάνο στον Φερνάντο Σάντος. Οπότε επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο Γιάννη Σαντορινέο, τον Νίκο Καραγιάννη, φυσικά και τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη, που βρίσκονται στην All Win Arena. Ο λόγος εσάς.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο συνοδεύτηκε από μια κυτρινόμαυρη καταιγίδα, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, με την ΑΕΚ να προηγείται 3-0 της Λεύσκης Σόφιας μέσα σε ένα ημίωρο, με τον Γιώβιτς με κεφαλιά στο 7, τον Βάργα με γυριστό σουτ στο 12 και τον Βάργα μετά με κεφαλιά σκαστή στο 21 λεπτό να βάζει το τρίτο γκολ. Άρα η ΑΕΚ προηγείται με αυτόν τον τρόπο της Λεύσκης Σόφιας με 3-0. Να αναφέρουμε ότι ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕΑΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, φιλοξενεί σήμερα στην σουίτα του την Αργυρή Ολυμπιονίκη στο Άλμα Εσύψο στην Ατλάντα το 96. Να δούμε εδώ μια προσπάθεια της Λεύκη με ένα σουτ του μπάλα, αλλά δεν είχε δύναμη το σουτό σουτ από το ύψος του ημικυκλίου της περιοχής του 300 που έπεσε και μάζεψε. Λέγαμε λοιπόν ότι η Νίκη Μπακογιάννη, η Αργυρή Ολυμπιονίκη στο Άλμα Εσύψος, είναι στη σουίτα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΚ μαζί με την αθλήτρια του ύψους Τατιάνα Γκούσιν, στα πλαίσια της στήριξης και της αναγνώρισης που προσφέρει η ΑΕΚ σε όσους έχουν τιμήσει και τιμούν τα ελληνικά χρώματα και τις αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε. Το είδαμε και με την Κατερίνα Στεφανίδη στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Η Λεύσκη έχει μπει κάπως πιο επιθετικά τώρα στις πρώτες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, να κάνει και το σουτ με τον μπάλα. Ο μπάλα θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται τώρα ο Νέβες. Νέβες θα κάνει τη σέντρα, ο Ρώτα βγάζει την μπάλα από την περιοχή του, αλλά είναι εκεί ο Οκοφλέξ ο οποίος κινείται. Ο Μάγερ του φράζει τη διαδρομή, ο Οκοφλέξ όμως μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, τσιμπάει την μπάλα ο Πίλιος. Προλαβαίνει ο Σερζίνιο, πρώτη φορά στο ματς και γι' αυτό ξεσηκώνεται ο κόσμος. Έχουμε μια μικρή πολιορκία στην περιοχή της ΑΕΚ. Μαϊκόν είναι ένα δυνατό σούτ, αλλά πολύ πολύ άστοχο. Κινήθηκε παράλληλα από δεξιά προς τα αριστερά έξω από την περιοχή. Πλησίασε προς το ημικύκλιο, εκεί έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του 300. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 λοιπόν, με δύο γκολ του Βάργα, ένα γκολ του Γιώβιτς. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ, η οποία μετά το 3-0 ουσιαστικά άφησε την μπάλα για περισσότερη ώρα στην φιλοξενούμενη ομάδα. Θέλησε να κάνει τη διαχείριση του παιχνιδιού.

0: αλλά και των καιρικών συνθήκων, έτσι, ασφυκτική η ζέστη. Εδώ ο Μάγερ προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα, τελευταία στιγμή έκανε το τάκλιν ο Κοφλέξ και η μπάλα έχει γυρίσει στον Βούτσοφ. Και τώρα Δημητρόφ. Δημητρόφ παίρνει τα μέτρα και θέλει να δώσει από τα δεξιά για τον Νέβες. Ο Μαϊκόν άφησε ωραία την μπάλα να περάσει, αλλά είναι ο Ρέλβας που παρά την πίεση του Ρεϊνάλντο βρίσκει τον Στρακόσκια και πάλι Ρέλβας που κινείται από τα αριστερά. Ρέλβας κάνει μια μακρινή παλιά. Είναι ο Βάργα που χάνει εδώ τη μάχη, αλλά με αντικανονικό τρόπο από τον Σεραφίμοφ. Το φάουλ δεν δόθηκε. Ο Μαρίν έδειξε στον Γιώβιτς που πρέπει να τρέξει. Αναγκάστηκε ο Βούτσοφ να βγει από την περιοχή του για να απομακρύνει την μπάλα και ο Δημητρόφ τον κατσαδιάζει γιατί θεωρούσε ότι είχε τον έλεγχο της φάσης με τον Γιώβιτς. Μπάλα πάντως γίνεται για την ΑΕΚ στο 49. Μια ΑΕΚ η οποία έχει αυτό το πλάγιο out με τον Ρότα κοντά στη σέντρα, ψάχνει μπάλα. Απορώ γιατί συνήθως υπάρχουν οι μπάλες που έχουν στηθεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Ο Ρότα λοιπόν θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out στο 49. Εκλεύσκη Σόφιας 3-0. Θυμίζουμε ένα γκολ ο Γιώβιτς με το γρήγορο προβάδισμα στο 7 και μετά δύο γκολ του Βάργα. Κοϊτά δίνει για τον Πίλιο, ο οποίος κρατάει χωρίς να βιάζεται. Πάλι πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα για τον Μαρίν που κατεβαίνει και δίνει για τον Ρέλβας. Κατεβαίνει και ο Μάγερ τώρα μέτρα και ο Μάγερ θα πάρει την μπάλα. Και γυρίζει ήδη το ανέβασμα του Πίλιου. Δεν βιάστηκε ο Μάγερ. Δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά τώρα θα δώσει για τον Πίλιο που έχει ανέβει στη σέντρα του γηπέδου. Ζητάει ο Ρότα μπάλα. Ο Κοϊτά δίνει στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν απλώνει το παιχνίδι για τον Μουκουντή και ο Μουκουντή ανεβαίνει. Μουκουντή ανεβαίνει από τα δεξιά και δίνει για τον Ρότα. Ρότα με τον Οκοφλέξ. Ρότα από τα δεξιά στρώνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Μαρίν έξω την περιοχή. Μαρίν το σούτ με το αριστερό. Γιώβιτς θέλησε μετά την επέμβαση του Βούτσκοφ. Πέφτοντας, γλιστρώντας με προβολή. Η μπάλα φεύγει out, ήθελε να τη στείλει προς την εστία. Ωραία αυτή η φάση για την ΑΕΚ στο 50. Με το σούτ του Μαρίν την επέμβαση του Βούτσκοφ. Η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ο Γιώβιτς. Έκανε την προβολή. Ξάπλωσε το χορτάρι, αλλά δεν κατάφερε να δώσει την μπάλα πορεία προς την εστία. Συμπληρωμένα 50 λεπτά. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0.
1: Ήταν πολύ μακριά το πόδι. Ουσιαστικά με υπερέκταση του ποδιού του βρήκε την μπάλα ο Λούκα Γιώβιτς και αυτή κατέληξε out. Τώρα ένα φάουλ και μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ο Κλεμάν Τουρπέν στο Γιώβιτς. Ένα φάουλ το οποίο
0: τον Μαρίν είδα εκεί βέβαια, αλλά θα μου δούμε. Νομίζω ο Μαρίν πρέπει να το έχει δει.
1: Ναι, η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση από το τσεπάκι του Γάλλου διαιτητή στο 51ο λεπτό. Οι Βούλγαροι έχουν την μπάλα τώρα χαμηλά στην αμυνά τους με τον Σεραφίμοφ και τον Μάγερ να τον επιτηρεί πίσω για τον Βούτσοφ. Αυτός θα κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Πίλιος, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Γιώβιτς και αυτός για τον Μαρίν πίσω στον Ρότα. Πιέζουν οι Βούλγαροι, ο Μουκουντή έχει την μπάλα τώρα, Κάιρνεν γυρίζει, κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ρέλβας και τώρα πάλι αποδέχτης την μπάλα ο Φινλανδός μέσος, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ στην άξονα, έτσι είναι ο playmaker, ο παίχτης ο οποίος κατεβαίνει, μπαίνει ανάμεσα από τα δύο στόπερ και είναι αυτός ο οποίος ασφαλίζει την πρώτη πάσα στο σημαντικό εκεί νευραλγικό σημείο που δεν πρέπει να χαθεί η μπάλα. 52 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ βρίσκεται πάντα μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Γιώβιτς και τα δύο γκολ του Βάργα. Τώρα μια μπαλιά προς τον Πίλιο, καλύπτει ο Αλταΐρ και γυρίζει στον Βούτσοφ, ο οποίος θα πασάρει με άνεση στους εντέλες. Ο Μαρίν ήταν ο παίχτης ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο 51ο λεπτό από τον Κλεμάν Τουρπέν. Τώρα ο Μουκουντή θα κάνει ένα φάουλ πάνω στον Οκοφλέξ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Λεύσκη Σόφιας και πίσω από το κέντρο. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει το 3-0, έχει το παιχνίδι στα μέτρα της, είναι με το 1,5 πόδι ίσως και κάτι παραπάνω στην League Face του Champions League, ωστόσο δεν πρέπει να πέσει σε λάθη, δεν πρέπει να δώσει αυτό το κάτι στους Βούλγαρους, το οποίο θα τους κάνει να πιστέψουν πάλι ότι έχει παιχνίδι σήμερα για αυτούς εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ξέρεις, Νίκο, όχι ακριβώς να πιστέψουν, αλλά μην τους δώσει μία τρέλα στο παιχνίδι, γιατί όταν έχεις κάτι να χάσεις, ψάχνεσαι να κρατηθείς από μία τρέλα. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πουλήματα σαν αυτό που έκανε τώρα ο Μουκουντή, μου φάνηκε.
1: Ναι, και κερδίζουν οι Βούλγαροι, αλλά γρήγορα ο Ρέλβας είναι αυτός ο οποίος κόβει την κάθε πάσα την οποία επιχείρησε ο Μαϊκόν προς τον Ρεϊνάλντο. Και τώρα ο Μάγερ έχει την μπάλα από τα δεξιά και δίνει στον Ρότα. Ρότα πιέζεται με δύο, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός Μπακτσάκη και κατεβαίνει και βγάζει την άκρη στην επίθεση. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν, υπό την επιτήρηση του Μουμπάρικ, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ρουμάνος. Γυρνάει για τον Γιώβιτς. Δεν θα κερδίσει, αλλά θα δώσει πέναλτι ο Τουρπέν. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έβαλε πανέξυπνα το σώμα του. Έβαλε πανέξυπνα το σώμα του ο Σέρβος επιθετικός και κέρδισε το πέναλτι από τον παίχτη της Λεύσκη Σόφιας πάρα πολύ καλά. Μπήκε μπροστά του ουσιαστικά και αυτός ο παίχτης των φιλοξενούμενων δεν είχε κάτι άλλο πέρα από το να τον γκρεμίσει και έτσι ο Σέρβος επιθετικός κερδίζει το πέναλτι. Υπάρχουν εκεί συζητήσεις Γιώβιτς με τον Μαρίν. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα πάει στην εκτέλεση. Βλέπουμε εδώ και τη φάση. Ναι, είναι καθαρό πέναλτι. Είναι καθαρό πέναλτι το οποίο κάνει ο Αλταΐρ στον Λούκα Γιώβιτς. Ένα πέναλτι το οποίο το κερδίζει η κλάση του Λούκα Γιώβιτς. Το κερδίζει η οξυδέρκειά του να μπει μπροστά, να βάλει το σώμα του με τέτοιον έξυπνο τρόπο και να δείξει το πέναλτι. Υπάρχει και φυσικά το τσεκ το οποίο γίνεται πάντοτε σε αυτές τις φάσεις, αλλά δεν νομίζω.
0: Στο timing, δηλαδή αν πάει ο Γιώβιτς πάνω στον αμυντικό ή αν είναι ο αμυντικός εκείνος που γκρεμίζει το Γιώβιτς. Αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Ο Τουρπέν είναι
1: πέναλτι, πέναλτι, είναι καθαρό πέναλτι. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό και τώρα τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι για τους Βούλγαρους. Τώρα έχει τελειώσει. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό σφραγίζει το εισιτήριο. Σφραγίζει το εισιτήριο το οποίο λέει η ΑΕΚ ότι θα είναι στη League Phase του Champions League. Σφραγίζει την έκτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε τελική φάση Champions League. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ρασβάν Μαρίν στο κέντρο και ο Γιώβιτς πάει να τον αγκαλιάσει. Οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι φέραν το 4-0 για την ΑΕΚ. Εδώ ο Ρασβάν Μαρίν. Δεν είναι τόσο καλό βέβαια το πέναλτι το οποίο
0: είναι
1: κάνει.
0: Ψηλό, είναι ψηλό, όχι. Είναι ψηλό και δυνατό. Είναι καλό. Πήγε σωστά προς την πορεία της μπάλας, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ψηλά και δυνατά δεν πήγε ακριβώς γωνία.
1: Είχε φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Βούτσοφ ήταν πάρα πολύ δυνατό το πέναλτι. Δεν ήταν γωνία, ήταν προς την δεξιά πλευρά ουσιαστικά του Βούτσοφ, αλλά στο κέντρο έκανε και επαφή ο τραυματοφύλακας της Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος δεν έπεσε, επέλεξε να φύγει προς την γωνία του και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ο Ρασβάν Μαρίν κάνει το 4-0 έτσι για την Ένωση, η οποία καθαρίζει πάρα πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι. Νομίζω αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα.
0: Πολύ ωραία βραδιά είναι για την ΑΕΚ με αυτό το 4-0. Βεβαίως από τα Matrix δείχνουν Γιώβιτς, αλλά ο Μαρίν το βάλε ο Γιώβιτς. Μπορεί τώρα έχει την μπάλα. Ναι. Και μπαίνει προς την περιοχή, αλλά δεν προλαβαίνει. Επειδή ακόμη έχουν κρατήσει τον γκολ του Γιώβιτς με πέναλτι στα Matrix, αλλά η εκτέλεση είναι του Μαρίν. Δεν πήγε και ο Βάρκα για το hat-trick. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να ήταν επηρεασμένος επειδή έχασε το πέναλτι στο Superbet Super Cup. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 4-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, οπότε τώρα καταλαβαίνετε ότι το πάρτι εισόδου στα Αστέρια, στο Elite Group, στην League Phase του Champions League, ξεκινάει στην εορτάζουσα Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Ένα γκολ ο Γιώβιτς που άνοιξε το δρόμο στο 7, δύο γκολ μετά του Βάρκα στο 12 και στο 29 και το πέναλτι του Μαρίν. Και 6 συνεχίζει να επιτίθεται. Ο οποίος θέλησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν τα κατάφερε. Ο Κοϊτά άργησε να πάει στην μπάλα και έκανε επιθετικό φάουλ. Οπότε η μπάλα πάει πίσω για κατοχή στην Λεύκη Σόφιας. Με έναν έξυπνο τρόπο κατάφερε ο Γιώβιτς να πάρει αυτό το πέναλτι. Δεν προλάβαινε να πάει στην μπάλα, οπότε θέλησε να καλύψει τον χώρο. Ο αμυντικός έπεσε πάνω του, τον γκρέμισε. Ο Μαρίν με τον τρόπο που συνηθίζει, ψηλά και δυνατά. Αυτή τη φορά δεν ήταν ακριβώς γωνία, αλλά όπως είπε και ο Νίκος, βιάστηκε να φύγει ο τερματοφύλακας. Πήγε προς το κέντρο της εστίας, δεν μπορούσε μετά με τη δύναμη που είχε η μπάλα. Άπλωσε το χέρι του, δεν κατάφερε ο Βούτσοφ να αποκρούσει. Η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά, πιέζει. Το 4-0 είναι κοφαντικό. Η πρώτη ήταν της Λεύσκη το ίδιο. Δεν μας νοιάζει. Ρότα με Γιώβιτς. Ρότα περιμένει ο Κοϊτά. Άργησε ο Ρότα. Βάρκα είναι στην περιοχή. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Κοϊτά απορεί. Απορούμε και εμείς βέβαια. Ο Ρότα ζητάει συγγνώμη γιατί ο Κοϊτά ήταν εντελώς μόνος. Καλυπτόταν. Έπρεπε ο Ρότα. Δεύτερη φορά που το παθαίνει αυτό το blackout σήμερα. Και στο πρώτο ημίχρονο το έκανε. Ενώ έκανε όλα τα υπόλοιπα σωστά. Ο Κοϊτά είχε ελευθερωθεί. Ο Ρότα είχε συγκεντρώσει τους πάντες κοντά. Έπρεπε να περάσει τον Κοϊτά εκεί. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Ένα κυτρινό μαύρο πάρτι, είπαμε, ένα γήπεδο. Το μάτι του κυκλώνα έχει καταπιεί την βουλγαρική ομάδα. Με τον Οκοφλέξ τώρα από τα αριστερά να κάνει κίνηση και να κρατάει. Δίνει για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ένα σούτ άστοχο, εκτός περιοχής. Καμία ανησυχία για τον Στρακόσια που απλά παρακολούθησε την πορεία της μπάλας ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. 4-0. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας περιμένοντας κάποιο θρίλερ, έχετε χάσει την κυτρινόμαυρη παρέλαση προς τα αστέρια. Στο 7ο λεπτό κεφαλιά του Γιώβιτς το 1-0. Ο Βάργα με διαγώνιο σούτ στο 12 και με σκαστή κεφαλιά στο 29 έκανε το 3-0. Και ο Μαρίν με πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο 55 έχει κάνει το 4-0. Και είμαστε στο 59. Όλα πάνε καλά στους πρωταθλητές Ελλάδας. Πολύ ωραία Μάγερ για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από τα δεξιά προστατεύει την μπάλα, δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ κινείται προς την περιοχή και παίρνει το κόρνερ. Θέλησε να κάνει το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Μάγερ από το πρώτο παιχνίδι. Βγάζει τα χρήματα της μεταγραφής, έτσι πιο δαπανηρή, πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Αλλά έχει αυτή την ποιότητα ο Μάγερ, όχι μόνο με τις assist που δίνει, με τον τρόπο που ανακατεύει το παιχνίδι. Είπαμε για τους Βούλγαρους, να το πούμε ακόμη μια φορά. Απόψε εδώ είναι ο εφιάλτης στο δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μπορούν να γλιτώσουν από τα φαντάσματα που τους περιτριγυρίζουν με τις κυτρινόμαυρες φανέλες να έχουν πανηγυρίσει 4 γκολ και να τους απειλούν με διασυρμό. Ο Μάγερ στο πρώτο. Πήγε απευθείας. Μετά πετάχτηκε ο Μουκουντή και ενστικτοδός πρέπει να βγαίνει μπάλα κόρνερ. Με την παρέμβαση και ο Βάργα πήγε πάνω στην φάση. Φοβερή εκτέλεση του Μάγερ. Χαμηλά έσκασε μπάλα δοκάρι. Πήγε να το κάνει απευθείας. Έσκασε μπάλα δοκάρι και μετά τις καραμπόλες έφυγε πάλι κόρνερ. Και μάλιστα η μπάλα έσκασε στο αριστερό δοκάρι. Δηλαδή συρτή εκτέλεση. Και με τα φάλτσα πήγε να το βάλει απευθείας ο Μάγερ που δίνει πάσα για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά πάσα εκεί και άλλο κόρνερ. Η ΑΕΚ πολιορκεί ασφυκτικά. Η ΑΕΚ κάνει και πρόβα για τα μεγάλα μάτς στην elite κατηγορία, στην πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία. Στο 60 ο Μαρίν πάει να εκτελέσει από την απέναντι πλευρά, από την αριστερή, και παίρνει το χειροκρότημα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Μαρίν είναι εκείνος που θα εκτελέσει τώρα. Φοβερή εκτέλεση του Μάγερ με το δοκάρι νωρίτερα. Με χαμηλή εκτέλεση, με τα φάλτσα, χαμηλά στην γωνία και η μπάλα βρήκε δοκάρι και όλοι ξαφνιάστηκαν. Εδώ προς το δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Ρέλβας θέλει να κάνει μια κεφαλιά πάσα. Ο Ρότα προλαβαίνει την μπάλα, δεν κάνει το σουτ που του φωνάζει εξέδρα. Πολύ ωραία για το Ρέλβας. Ρέλβας κάνει την τρίπλα αποθέση μέσα δεξιά. Θέλει να κάνει το γύρισμα όμως. Δεν τα κατάφερε. Ο Ρότα κλέβει. Ρότα κάνει ένα σουτ προβολή. Επιμένει η ΑΕΚ. Μαρίν σηκώνει την μπάλα για το Μουκουντή. Βγαίνει μπάλα από την περιοχή της σαστισμένης Λεύσκη Σόφιας. Και τώρα είναι ο Κάιρινεν. Τρομερό μάτσα από την ΑΕΚ. Νίκο, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0.
1: Ο Μάγερ βγάζει ασίστ από κόρνερ. Λίγο έλειψε να βάλει και γκολ από κόρνερ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ήταν μια πανέξυπνη εκτέλεση την οποία έκανε ο Κροάτης ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Είπες νωρίτερα ότι βγάζει τα λεφτά της μεταγραφής του. Νομίζω η ΑΕΚ μια μεγάλη επένδυση την οποία έκανε φέτος το καλοκαίρι με τον Μάγερ, τον Κάιρνεν, τον Ζούπκοφ, τον Αριάγκα.
0: Το Βιτάλης
1: βλέπει τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δώσει να τις επιστρέφονται πίσω. Βλέπει την είσοδό της στη League Phase του Champions League, την επίσημη ουσιαστικά είσοδο στην League Phase του Champions League, να είναι κάτι το οποίο είναι θέμα χρόνου, να είναι κάτι το οποίο είναι θέμα ενός μισαώρου, καθώς έχουμε φτάσει πλέον στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Πίλιος τώρα κερδίζει, δίνει τις μάχες του με τον πανύψηλο Ντιμητρόφ. Κρατάει τώρα την μπάλα ο αρχηγός της Λεύσκη Σόφιας, αλλά είναι εκεί ο Πίλιος να πιέσει και τον Αλταΐρ, τον οποίο έγινε αποδέκτης, και να δώσει out. Η αλήθεια είναι μια τρομερή, απίστευτη ενέργεια βγάζει σήμερα σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Σταύρος Πίλιος και ετοιμάζει αλλαγές τώρα ο Χούλεο Βελάθκεφ στο 62ο λεπτό. Ο Ρενάλντο περνάει εκτός, ο Περέα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης της Λεύσκης Σόφιας.
0: Οι αλλαγές γίνονται, αλλά όλο το γήπεδο φωνάζει Μάρκο Νικολίτς, το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ, που σήκωσε το χέρι και χαιρέτησε.
1: Είναι δημιούργημά του αυτό το οποίο βλέπουμε όλο αυτό το
0: Είναι όλη η εξέλιξη από το προηγούμενο καλοκαίρι. Το πρωτάθλημα, όπως το έλεγε ο Νικολίτς, ήταν ένα σταθμός. Η εξέλιξη τώρα είναι το Champions League.
1: Είναι η εξέλιξη, είναι το επιστεύγασμα, είναι η κεφαλαιοποίηση της περσινής χρονιάς της Ένωσης, η οποία πλέον είναι και αστεράτη, έτσι. Εκτός από πρωταθλήτρια θα είναι και αστεράτη την φετινή.
0: Μέχρι
1: σεζόν.
0: Το Γενάρη η ΑΕΚ θα παίζει στο Champions League. Κύριε, μετά βλέπουμε έχει ο Θεός.
2: Κύριε, να σας διακόψω να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Viking Dynamo Zagreb είναι στο 63ο λεπτό 3-1. Στο 65ο λεπτό έχουμε Lyon Fenerbahce 2-2. Εξετάζεται γκολ με VAR τώρα για την Lyon. Στο 65ο λεπτό Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας στο 1-1. Και στην Ισπανία Real Madrid Sociedad στο 51ο λεπτό 1-1. Ο λόγος και πάλι σε εσάς.
1: Οι τρεις αλλαγές οι οποίες έκανε ο Χούλιο Βελάσκεθ είναι ο Περέα στην κορυφή της επίθεσης θέση του, Ρεϊνάλντο, Μούσο μπαίνει στη θέση του Μαϊκόν στον χώρο του κέντρου, ενώ ο Τριντίν μπαίνει στη θέση του Έβερτον Μπάλα. Νομίζω ότι είναι απέλπιδες κινήσεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε. Η ΑΕΚ έχει, είναι μπροστά με 4-0 στο σκορ με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Γιώβιτς στο 7ο λεπτό. Εκεί άνοιξε ουσιαστικά ο χορός της μεγάλης παρέλασης της ΑΕΚ προς τα αστέρια. Ο Βάργα στο 12ο λεπτό με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίχτης στο 29 έκανε το 3-0 με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι μετά από υπέροχη εκτέλεση κόρνερ του Λόβρο Μάγερ. Ενώ ο Ρασβάν Μαρίν από τα 11 μέτρα έκανε το 4-0, βάζοντας έτσι το κερασάκι μέχρι στιγμής. Και ακούστε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, πραγματικά είναι απίθανο.
0: Αυτό θα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα ακούγεται στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του Champions League. Η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί που ανήκει. Φοβερό κλέψιμο του Ρότα. Κλέψιμο καρδιάς, κλέψιμο ψυχής. Συνεχίζει παράλληλα, έρχεται ο Μάγερ. Του γυρίζει την μπάλα εκεί που πήγε να τη χάσει. Έγινε η κόντρα, τα βάζει με τον εαυτό του Ρότα. Παίρνει το χειροκρότημα από τον Νίκολιτς. Είναι το πόσο πολύ το θέλουν, πόσο πολύ το απολαμβάνουν, πόσο πολύ το γιορτάζουν αυτό το 4-0. Αυτή την διαφαινόμενη πρόκριση στην League Phase του Champions League. Ο Ρότα δέχτηκε το μαρκάρισμα, μπάλα έφυγε πλάγια. Ο Νίκολιτς χειροκροτά, ζητάει το πλάγιο από την κόντρα. Ο Τουρπέν δεν συμφωνεί, ακολουθεί του βοηθού την σύσταση.
2: Γιάννη, να εκμεταλλευτώ τη διακοπή να πω ότι το γκολ για τη Λιόν δεν μέτρησε τελικά μετά από εξέταση του ΒΑΡ. Οπότε Λιόν Φενέρμπαχτσε είναι στο 1-2. Λόγος και πάλι σε εσάς.
0: Νομίζω... τώρα του κυτρινόμαυρου Νίκο του έχει συνεπάρει ο ενθουσιασμός. Άφησε ο Μουκουντή τη θέση του εδώ για να κόψει την μπάλα. Προσπαθεί εδώ ο Κοφλέξ από τα αριστερά, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες της ΑΕΚ. Και πάλι ο Κοφλέξ είναι με τον Ρότα. Πάει να δώσει βοήθεια και ο Μάγερ. Ωραίος ο Κοφλέξ. Μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλο το γύρισμα. Εδώ θέλει μια προσοχή. Στρακόσια διώχνει. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Στρακόσια τη δουλειά του την έκανε. Κατάφερε και έδιωξε την μπάλα από τον Κούσο. Σε αυτό το συρτό σουτ στη γωνία του. Και μετά αυτός που κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ήταν ο Περέα, που δεν έβρισκε κάλυψη και τράβηξε τον αμυντικό της ΑΕΚ. Φάνηκε αυτό. Έγινε το σουτ. Δεν είχε ώρα τότε ο Στρακόσια. Έκοψε, αλλά μετά γκρέμισε τον Πήγιο Περέα. Το επιθετικό φάουλ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Αυτές είναι λεπτομέρειες και ο Πήγιος δικαιολογημένα ακούει το όνομά του. Ένα παιδί που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ. Του το αναγνωρίζει αυτό ο Νίκολιτς. Ένα παιδί που έστειλε το Πενεράι δανεικό στη Γλασκόβη. Ένα παιδί που ουσιαστικά έχει πάρει με το σπαθί του τη θέση βασικού στην ΑΕΚ. Γιώβιτς παλεύει, κερδίζει μπάλα, κερδίζει φάουλ. Έχουν γίνει φάουλ σε διάφορα σημεία του γηπέδου. Από τα νεύρα των παικτών της Λεύσκη που έχουν δει ότι πολύ ωραία τα περιέγραψαν, πολύ ωραία τα πριμ, οι μεγάλες υποσχέσεις. Αλλά εδώ είναι η πραγματικότητα του γηπέδου και μάλλον δεν είχαν αντίληψη και εικόνα τι τους περίμενε στην Αγία Σοφιά. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0 στο 67ο λεπτό. Το παιχνίδι έχει πάρει τον δρόμο του. Ο τελικός κρίθηκε επί της ουσίας από την πρώτη κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο πανηγυρισμός ξεκίνησε από το δεύτερο γκολ με το σκαστό διαγώνιο σου του Βάργα και στη συνέχεια με τη σκαστή κεφαλιά στο 29. Ο Μαρίν με το πέναλτι στο 4-0 κλείδωσε τα πράγματα και ο δικέφαλος θα έχει πτήσεις στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ επιστρέφει έκτη παρουσία, έκτη συμμετοχή. Αυτή τη φορά στην League Phase, ένα διαφορετικό φορμάτ από τις προηγούμενες 5 δικές της παρουσίες. Με την ποιότητα που την διακρίνει, με το χαρακτήρα που της έχει δώσει ο Νίκολιτς. 4-0 τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, 4-0 στο 68 λεπτό την Λεύσκη Σόφια στο τελικό του Champions League, στο τελικό των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Ως βάση, έτσι, αυτή είναι η αφετηρία για την ΑΕΚ.
1: Μαρίν. Γιατί η κάθε νίκη δίνει 2 εκατομμύρια, έτσι.
0: 2% και η ισοπαλία 700.000.
1: Είναι τα 24 εκατομμύρια τα οποία ανέφερες, είναι τα εγγυημένα έσοδα τα οποία θα έχουν να λαμβάνουν οι κυτρινόμαυροι, και φυσικά να μην ξεχνάμε και τους 1.200 βαθμούς που δίνει η Ένωση στην Ελλάδα, ή στη μάχη την οποία δίνει για την κατάληψη της 10ης θέσης. Αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα και για τον Πίλιο έχει και την ευκαιρία.
0: Και τους 6.000 που παίρνει η ΑΕΚ.
1: Βεβαίως. Και αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα για τον Πίλιο, ο Σταύρος Πίλιος έχει και την ευκαιρία να γίνει και καλύτερος και πιο όριμος ποδοσφαιριστής πλέον, που θα έχει και τον Λυκογιάννη ουσιαστικά δίπλα του. Ένα παίχτη ο οποίος έχει τις παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, μπορεί να του δώσει και άλλες διαστάσεις στο παιχνίδι του.
0: Νίκο, ο οποίος παίζει με κρεμασμένο το μετάλλιο του πρωταθλήματος. Νοερά. Είναι πρωταθλητής ο Σταύρος Πίλιος. Με αυτόν πήρε η ΑΕΚ. Και με τον Πενράι στο δίδυμο, αλλά αυτός είχε τις περισσότερες συμμετοχές ως αριστερό μπακ και δικαιωματικά θα πάει και στο Champions League. Και έτσι μαζεύεις εμπειρίες, βελτιώνεσαι, εξελίσσεσαι, γιατί φέρεις τον εαυτό σου απέναντι σε αυτούς που έβλεπες από τη τηλεόραση.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ουσιαστικά όταν παίζεις και με τους καλύτερους γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Τώρα ο Στρακός έχει την μπάλα χαμηλά, κάνει ένα γέμισμα προς τον Βάργα, ο οποίος επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με ένα πρόβλημα το οποίο αποκόμισε νωρίτερα στον ώμο. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι σοβαρό αυτό. Κοϊτά τώρα κερδίζει την μπάλα και βγάζει την ΑΕΚ στην επίθεση. Κοϊτά ανοίγει στα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ θα παίξει για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς με πλάτη τώρα, ο Σεραφίμοφ τον έχει κλείσει. Πάλι ο Μάγερ με το αριστερό του κάνει τη σέντρα για το δεύτερο δοκάρι. Βάργκα δεν θα μπορέσει να πάρει την κεφαλιά εδώ. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του επιθετικού της Ένωσης.
0: Το «ο» το άκουσες.
1: Ναι.
0: Ακούω. Δηλαδή ήταν τόσο καλή η σέντρα που όλοι φαντάστηκαν ότι ο Βάργκα εκεί θα κάρφωνε. Ήταν λίγο μπασκετικό αυτό το «ο», σαν αλλιούπ.
1: Δεν έκανε και μεγάλο άλμα, έτσι, η αλήθεια είναι. Δεν μπήκε και πολύ στην πορεία της φάσης.
0: Ήταν ίσως κλεισμένος εκεί.
1: Ναι, ίσως είναι και το θέμα το οποίο είχε νωρίτερα, που έπεσε λίγο στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρθηκαν και οι πρώτες βοήθειες.
0: Ισοφάρισε και Λιόν τελικά τη Φενέρ 2-2. Ναι. Μας ενδιαφέρουν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, να δούμε ποιοι θα είναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα στην κλήρωση.
0: Και έχουμε την άνεση να το κάνουμε. Κάτσα να παυτικά εδώ στις πολυθρόνες.
1: Και να βλέπουμε και τα υπόλοιπα σκόρε. Αυτό είναι. Λοιπόν, η Λεύσκη Σόφιας έχει τώρα την μπάλα στο 71 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, με τον Σεντέλες από τα αριστερά να δίνει στον Όκο Βλέξ. Δεν έχει κάνει ακόμα κάποια αλλαγή ο κοτς Νίκολης, αλλά τώρα ετοιμάζεται ο Πέτρος Μάνταλος. Όκο
2: Γιάννη,
1: Βλέξ
2: να σου πω ότι για τον γκολ που ανέφερες είναι υπό εξέταση.
0: Και αυτό.
1: Ούτε αυτό θα μετρήσει.
2: Και αυτό περιμένουμε να δούμε.
1: Ρε τι κακό.
0: Μας θα βγάζουν στο Matrix, γι' αυτό τα λέμε. Είναι
2: ναι, ναι.
0: Η ενημέρωση από την UEFA.
1: Ο Αλνταΐρ τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά.
0: Α, και να πω και κάτι άλλο. Διευκολύνει την ΑΕΚ και το γεγονός ότι πάει να περάσει η Βίκινγκ. Αν περάσει και η Τσέγε, τη διευκολύνει στα οικονομικά μερίδια που θα έχει με ομάδες που έχουν χαμηλότερο συντελεστή από εκείνη.
1: Αυτό είναι και ακόμα πιο σημαντικό, έτσι, για τα έσοδα τα οποία θα πάρει. Τώρα η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Τώρα η αλλαγή. Ο Πέτρος Μάντελος περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αμπουμπακαρί Κοϊτά εκτός, η πρώτη αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι. Και θερμό χειροκρότημα για τον Μαυριτανό μέσο. Και νομίζω αναμένουμε ακόμα πιο θερμό χειροκρότημα για τον Πέτρο Μάνταλο.
0: Κανείς δεν ξεχνάει τα γκολ του Κοϊτά την περσινή χρονιά. Η ΑΕΚ την περσινή χρονιά έπαιξε 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και ο Κοϊτά είχε 53 συμμετοχές. Είχασε μόνο ένα μάτσο λόγω τιμωρίας. Είχε βάλει συνολικά 10 γκολ. 5 στο πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη. Εννοείται ότι ο Πέτρος Μάνταλος αποθεώνεται, αλλά είναι και μια συνθήκη που δεν τη θυμάμαι ξανά. Με 4 χάφη η ΑΕΚ. Δηλαδή, Κάρινεν Μαρίν, Μάνταλο Μάγερ, Βάργκα Γιώβιτς. Εντάξει, Βάργκα Γιώβιτς είναι το δίδυμο στην επίθεση. Αλλά όπως μοιράζει τα δίδυμα ο Νίκολιτς, παίζει με 4 χαφ, με τον Μάνταλο από τα αριστερά, τον Μάγερ από τα δεξιά και Κάρινεν με Μαρίν στον άξονα. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Στο 72 είμαστε. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Εντάξει, Λεύσκη δεν έχει κουράγια. Τι κουράγια να έχει το παιχνίδι.
1: Το σφύριγμα τη λήξη.
0: Ναι, ναι, της έχει γκρεμίσει τα πάντα. Ωραία εδώ ο Μαρίν, εδώ υπάρχει φάουλ. Πολύ ωραία μπήκε ο Ρώτα, ο Μαρίν πήρε την μπάλα, ο Μάγερ την έδωσε για τον Μαρίν, δέχτηκε αυτό το φάουλ. Είναι λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά στο 73, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Θυμίζουμε, 2 γκολ ο Βάργκα, 1 γκολ ο Γιώβιτς, και το πέναλτι του Μαρίν στο δεύτερο ημίχρονο, που είναι και το μοναδικό γκολ που έχει σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ από το ημίωρο του παιχνιδιού είχε αυτό το προβάδισμα με 3-0, τώρα είναι 4-0 στο 73. Μάγερ κρατάει μπάλα, γυρίζει πίσω, ζητάει ο Μάνταλος. Μάγερ κάθεται για τον Γιώβιτς, Γιώβιτς τριγωνάκι με τον Μάνταλο. Μάνταλος ελευθερώνει για τον Πίο, ο Πίος προλαβαίνει εκεί τον Νέβες. Η μπάλα περνάει εκεί που είναι ο Μάνταλος. Μάνταλος χαμηλά, η σέντρα για τον Γιώβιτς δεν πέρασε η μπάλα. Προσπαθεί να τρέξει εδώ, θα κάνει φάουλ ο Μάγερ. Εδώ στην προβολή που έκανε πάνω στον Κούσο, που έχει την ταχύτητα. Μπόρεσε δηλαδή να επιταχύνει και δεν πρόλαβε ο Μάγερ να βρει μπάλα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Το πανηγύρι εδώ στην Allwyn Arena συνεχίζεται για τους φίλους της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι
2: τελικά
0: για την
2: Γιάννη, τον γκολ δεν μέτρησε στο Λιόν Φενέρμπαχτσε. Να δώσουμε λίγο και αποτελέσματα. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ είναι στο 3-1. Στο 76 λεπτό Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1. Ενώ για τη Λα Λίγκα στο 69 λεπτό Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1. Να θυμίσω ότι για το Conference League και για τα προκριματικά Rapid Viennese Hearts 2-2, 3-4 στα πέναλτι και τελικά η Hearts πήρε την πρόκριση. Ο λόγος εσάς.
0: Περιττή κίτρινη κάρτα του Πίου τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι πήρε Νέβες περισσότερο, δεν ξέρω, από υπερβολικό.
0: Επειδή το έκανε τις τρίπλες εκεί, ναι, από το πάθος που διακρίνει το Σταύρο Πίου.
1: Είναι πολλές οι μάχες που έχει δώσει εκεί με τον Αλταΐρ και με τους Extreme. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπρεπε να την πάρει τώρα αυτή την κίτρινη κάρτα. Έχουν την μπάλα τώρα οι Βούλγαροι στο κέντρο με τον Αλταΐρ να δίνει για τον Μουμπάρικ. Μουμπάρικ αλλάζει από τα αριστερά για τον Σεντέλες. Και αρκετό χώρο εδώ ο αριστερός μπακ της Λεύσκη δίνει στον Οκοφλέξ και αυτός για τον Σερτζίνιο. Ο Μάγερ όμως θα καλύψει και θα κόψει πάρα πολύ ωραία τον Σερτζίνιο και θα δώσει τον Ρότα, Βάργα, αλλάζουν ωραία οι τρεις τους. Μάγερ προσπάθησε να κάνει μια ποδιά, δεν του βγήκε, αλλά βγήκε πάσα για τον Βάργα. Κλέβουν και πάλι της Λεύσκη Σόφιας και είναι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σεντέλες. Σεντέλες για τον Σερτζίνιο, ο Μάριν βγαίνει μπροστά τους και κόβει πάρα πολύ ωραία. Εδώ δεν είναι αφάλι, η αλήθεια είναι αυτή του Μάριν. Και είναι εντυπωσιακό, Γιάννη, ότι σε αυτό το λεπτό, 76 λεπτό, με 4-0, με τον Άχη ουσιαστικά έχει τελειώσει η πρόκριση στην League Phase του Champions League. Ακόμα οι παίκτες ΑΕΚ δείχνουν του ζήλο, πηγαίνουν στα μαρκαρίσματα, τρέχουν και νομίζω αυτό είναι απόρρεια του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο και ακόμα
0: η
1: και στο 3-0.
0: Η σωστή νοοτροπία για να κερδίζεις τέτοια μάτς.
1: Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, να μην δίνει περιθώρια στους αντιπάλους της τώρα. Ένα φάουλ της...
0: Βάζει τον Σουλά μέσα.
1: Ναι. Ο Σουλά στη θέση
0: του Οκοφλέξ.
1: Του Οκοφλέξ. Ναι, ο Οκοφλέξ, ο παίκτης ο οποίος ήταν ο πιο δραστήριος κιόλας της Λεύσκης Σόφιας στην σημερινή αναμέτρηση.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα. Η Λεύσκη λίγα πράγματα.
1: Τίποτα.
0: Δεν την άφησε η ΑΕΚ την κατάπιε.
1: Από το πρώτο λεπτό, έτσι όπως ξεκίνησε το μάτς, δεν είχαν περιθώριο αντίδρασης οι Βούλγαροι. Τώρα το φάουλ από τα αριστερά για τους φιλοξενούμενους με τον Σερτζίνιο και τον Σεντέλες. Ο Σεντέλες είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Στο δεύτερο δοκάριο, Πίλιος την κεφαλιά. Πάλι μπάλα στα πόδια των Βούλγαρων με τον Μούσο. Μούσο θα κάνει το γέμισμα. Φτάνει στον Σεντέλες η μπάλα από τα αριστερά. Ρότα πηγαίνει πάνω του για να του κλείσει την σέντρα. Θα του κλείσει τη σέντρα και θα κερδίσει και το out. Και θα το πανηγυρίσει ο Λάζαρος Ρότα. 77 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, χάσατε. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία από το ξεκίνημα το καθάρισε το παιχνίδι. Δεν μας άφησε να ζήσουμε ένα θρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τώρα ετοιμάζει τον Ζήνη και τον Ζούμπκοφ ο Μάρκο Νίκολιτς να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. 4-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
0: Για την άμυνα της Λεύσκη. Πεινασμένος ο Ζήνη, πεινασμένος ο Ζούμπκοφ που έδειξε και με τον Ηρακλή ότι ψάχνει γκολ.
1: Και θέλουν να δείξουν και ακόμα περισσότερο πράγματα, γιατί όταν φέτος η ΑΕΚ έχει προσθέσει αρκετή ποιότητα στην ομάδα της μέσα και με παίχτες οι οποίοι τέτοιοι μπαίνουν από τον πάγκο, θέλουν να δείξουν ακόμα παραπάνω πράγματα για να συνεχιστεί η μάχη για τους 11, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρυσι ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε τη σεζόν με 14-15 ποδοσφαιριστές. Φέτος έχει αρκετές επιλογές για τον άξονα, για τα φτερά της επίθεσης. Πλέον στην επίθεση ο Ζήνη χτυπάει με αξιώσεις την πόρτα του βασικού. Βέβαια, αν συνεχίσει έτσι ο Βάργκα με τον Γιώβιτς, η αλήθεια είναι ότι θα είναι και το βασικό δίδυμο. Πήλιος τώρα κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Μάνταλο, ο οποίος πιέζεται εκεί, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Πίσω για τον Μουκουντή και αυτός για τον Στρακώσα. 78 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 4-0. Είναι έτοιμη για την είσοδό της στην League Phase του Champions League. Νομίζω αυτό το οποίο περιμένουν οι Βούλγαροι είναι το σφύριγμα της Λίξης, το οποίο θα είναι η λύτρωσή τους για αυτόν τον εφιάλτη που έζησαν στην Νέα Φιλαδέλφια, τον ποδοσφαιρικό εφιάλτη που έζησαν στην Νέα Φιλαδέλφια. Και στην ΑΕΚ περιμένουν το σφύριγμα της Λίξης για την επισημοποίηση της γιορτής, την επισημοποίηση του εισιτήριου, το οποίο δίνει στην ΑΕΚ την δυνατότητα να παίξει με τους elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και εκεί ουσιαστικά πλέον ανεβαίνει και το πρεστής περισσότερο της Ένωσης. Ο Μάγερ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, είναι τώρα παντού στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έχει πάει από τα αριστερά για να αφήσει πίσω στον Κάιρινεν. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες της Ένωσης χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Είναι στα πόδια τους τώρα το παιχνίδι. Έχουμε φτάσει πλέον στα 79 λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία είναι μπροστά στο σκορ με 4-0. Έχει καθαρίσει την πρόκριση. Ο κόσμος της το έχει καταλάβει αυτό. Έχει ξεκινήσει το πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφια. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα θορυβώδεις στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, δεν ακούστηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πώς να ακουστούν άλλωστε με αυτό το οποίο έκαναν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας. Και τώρα αλλάζουν με μεγάλη άνεση την μπάλα σε χαμηλά μέτρα οι κυτρινόμαυροι, παρά την πίεση την οποία κάνουν οι Βούλγαροι. Και τώρα ο Πήλιος βγαίνει από τα αριστερά. Για να δούμε, με αρκετό χώρο μπροστά του ο Σταύρος Πήλιος. Έχει και τον Μάγερ, θα κάνει το σουτ. Θα μπορούσε να δώσει την πάσα εδώ στον Μάγερ μέσα στην περιοχή, ο οποίος έκανε την κίνηση. Ο Ντιμητρόφ βγήκε και έκοψε την προσπάθεια του αριστερού μπακ της Ένωσης, η οποία τώρα ετοιμάζει τις αλλαγές με τον Ζήνη και τον Ζούμπκοφ να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζήνη στη θέση του Μπάρναμπας Βάργκα, του νομίζω και MVP σήμερα με τα δύο τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ούγγρος επιθετικός.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει παίκτες που ξεχωρίζουν. Ο Βάργκα έβαλε τα δύο γκολ, φεύγει και ο Μάγερ. Έβαλε τα δύο γκολ, αλλά ήταν και ο Γιώβιτς που έκανε μεγάλο παιχνίδι, και ο Μαρίν και ο Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν έχει κάνει το καλύτερο μάτς από τη στιγμή της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως το γεγονός είναι ότι η ομάδα τα έχει καταφέρει. Η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει την πρωταθλήτριά της στο Champions League. Η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί και από τη στιγμή που προηγείται με 4-0 ψάχνει και άλλα γκολ. Έτσι είναι. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχεις και πλέον τα παιχνίδια θα είναι και πολύ πολύ πιο δύσκολα. Είπαμε, είναι η πρώτη κατηγορία, η ΑΕΚ κάνει άλμα. Πέρσι έφτασε στα προημιτελικά της τρίτης ευρωπαϊκής κατηγορίας του Conference. Φέτος θα παίξει ως πρωταθλήτρια Ελλάδας την πρώτη στην elite κατηγορία. Αλλαγή και του Μίτκοφ με τον Σερζίνιο. Έχουμε μπει πια στο τελευταίο δεκάλεπτο. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0, ο Ζήνη είναι μαζί με τον Γιώβιτς στην επίθεση. Ο Μαρίν με τον Κάιρινεν είναι στο κέντρο. Ο Ζούπκοφ κινείται από τα δεξιά, ο Μάνταλος κινείται από τα αριστερά. Αυτή είναι η διάταξη των πρωταθλητών Ελλάδας. Ο δικέφαλος είναι σε ψηλές πτήσεις. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι το τελείωσε στο πρώτο τέταρτο με την κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το γκολ του Βάργκα στο 12. Μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, η σκαστή κεφαλιά του Βάργκα στο 29 έδειξε κάθε αμφιβολία. Μήπως και έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτά που λέγαμε και με τον Νίκο. Και με το πέναλτι του Μαρίν στο 55 έχει απελευθερωθεί όλος ο κόσμος πια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν κρατάει τα γούρια του, δεν αλλάζει θέσεις με το διπλανό του. Όλα έχουν πάει υπέροχα για την ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Είμαστε στο 82. Η Λεύσκη κάπως απρόθυμα, αλλά γυρνάει την μπάλα για να ολοκληρώσει ένα παιχνίδι που η πρώτη ήττα που βιώνει στη φετινή σεζόν είναι και η πιο οδυνηρή, αφού της γκρεμίζει το όνειρο που έτρεφε για αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ αρχίζει να πιέζει τώρα με τον Σεντέγιες που τον λένε οι Βούλγαροι, να δίνει την μπάλα προς τα πίσω. Εκεί είναι ο Βούτσοφ. Βούτσοφ κάνει το λάθος. Ο Μάνταλος κερδίζει και κλέβει. Μάνταλος κρατάει και δίνει για τον Πίγιο. Ο Πίγιος εδώ πήγε να βγάλει προς το δεύτερο δοκάρι για τον Ζούμπκοφ, αλλά η μπάλα θα περνούσε μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Βούτσοφ έπεσε και μάζεψε. Νωρίτερα, βέβαια, με το σκορ 4-0, επιχείρησε μήπως και σκοράρει και ο Πίγιος. Είχε όμως την επιλογή της πάσας. Είχε πάρει το χειροκρότημα του Νίκολιτς. Θέλει να τρέξει με τον Σεντέγιες Λεύσκη. Λεύσκη που δίνει για τον Κούσο. Κούσο τσιμπάει την μπάλα. Είναι ο Κάιρινεν που καλύπτει και δεν επιτρέπει. Ο Σουλά ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα από αριστερά με το εξωτερικό, με το δεξί. Εκεί όμως πετάχτηκε ο Κάιρινεν σαν τρίτο στόπερ και απομάκρυνε την μπάλα πλάγια. Ένα πλάγιο άτομο που εκτελείται για τη Λεύσκη με τον Μπουμπαρίκ. Μπουμπαρίκ που περνάει την μπάλα εκεί για τον Μίτκοφ που μπήκε πριν από λίγο. Προσπάθεια για τη Λεύσκη με τον Νέβες, τον σταματάει ο Πίγιος, έρχεται και ο Κάιρινεν για βοήθεια. Τρέχει και ο Μάνταλος που έβαλε το κορμί του για να πάρει το φάουλ από τον Μίτκοφ, δεν του το έδωσε ο διαιτητής. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παικτών του Βελάθκεθ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Κυρίες και κύριοι, ένα απολαυστικό μάτς για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ένας τρίαμβος για την ΑΕΚ. Ένας τρίαμβος για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ενισχύεται ως πρωτάθλημα με την προσπάθεια που κάνει για να περάσει στην πρώτη δεκάδα των πρωταθλημάτων της UEFA. Και ο Γκατσίνοβιτς περιμένει να περάσει στο γήπεδο. Και ο Αριάγκα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την πρώτη του συμμετοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Μία από τις τελευταίες μεταγραφές μαζί με τον Λυκογιάννη ήταν αυτή, ο Αριάγκα. Ο Ζούμπκοφ βγάζει την μπάλα από το μη κύκλο της περιοχής. Παραμένει όμως εκεί με τη Λεύσκη να είναι στην επίθεση. Η σέντρα, ο Στρακόσκια βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Κανένας κίνδυνος για τον goalkeeper της ΑΕΚ. Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος μας ήρθε από τη Λεβάντε. Ένα ακόμη χαφ, άρα θα μπει στη θέση μάλλον του Κάιρινεν, λόγω των αγωνιστικών χαρακτηριστικών που διαθέτει. Στρακόσκια διώχνει την μπάλα, δεν φτάνει όμως το Ζήνη, υπήρχε πολύ μεγάλο κενό εδώ. Τρέχει ο Ζήνη για να τη μαζέψει, απομακρύνει την μπάλα και θα πάει προς την άμυνα της Λεύσκης Σόφιας. Και το παιχνίδι μας πηγαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του, που θα είναι ένα stand innovation, αφού πια για πρώτη φορά πέρα από τα play-off το σεντόνι του Champions League θα κουνηθεί στην All Win Arena της Αγίας Σοφιάς, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ τώρα είναι ευκαιρία για τη Λεύσκη. Ο Στρακόσκια σταματάει μια μεγάλη φάση εκεί του Σουλά που μπήκε στην περιοχή, ήταν offside όμως. Δεν θα μετρήσει φάση, δεν θα μετρήσει μεγάλη επέμβαση του Στρακόσκια. Βγήκε η συνεργασία, ο Σουλά βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσκια, έκανε το πλασέ εντυπωσιακά, άπλωσε το κορμί του με το αριστερό χέρι, σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Νίκο, stand innovation για τον Λούκα Γιώβιτς με τον Γκατσίνοβιτς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή η έξοδος η οποία έχει κάνει ο Στρακόσκια. Έχει ουσιαστικά κλείσει όλη την οπτική γωνία του Σουλά, ο οποίος είχε βγει δεατέ. Τον Γκατσίνοβιτς πέρασε τη θέση του Γιώβιτς. Όλο το γήπεδο φυσικά τον αποθέωσε. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος βγαίνει και μπαίνει ο Αριάγκα στην θέση του.
0: Ενώ περιμέναμε τον Κάιρινερ που παίζει σε χαμηλότερα μέτρα. Αλλά εντάξει, ναι, θα έχει.
1: Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον γενικότερα να δούμε.
0: Τέτοια μαγειρέματα θα τα έχει ο Νικόλης, γιατί είναι και ο Βιτάλης. Έχει μια τετράδα χαφ, συν το Μάγερ 5, που μπορεί να κάνει διάφορα.
1: Έχει πάρα πολλούς, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Μπορεί να αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζεται. Έχει ύψος πλέον πάρα πολύ. Έχει πάρει παίχτες οι οποίοι έχουν το ύψος. Ο Κάιρινεν, ο Αριάγα, ο Ζούμπκοφ. Τώρα ένα γύρισμα του Ρέλβας, ο 300 θα πάρει την μπάλα. Όπως έλεγα νωρίτερα, είναι πάρα πολύ καλή η έξοδος η οποία κάνει ο Στρακόσκια. Πάρα πολύ γρήγορα κλείνει το οπτικό πεδίο και ουσιαστικά προβλέπει και στέλνει τον Σουλά να πλασάρει προς την αριστερή πλευρά του, στην αριστερή του γωνιά. Έχει κλείσει την πλευρά όμως και κάνει μια τρομερή επέμβαση. Ήταν offside. Δεν πιστώνεται η φάση στη Λεύσκη Σόφιας. Πιστώνεται όμως η απόκρουση στον Θωμά Στρακόσκια, ο οποίος από την περσινή χρονιά συνεχίζει από εκεί που το άφησε και φέτος. 87 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Το τραγούδι έχει ξεκινήσει, συνεχίζεται το τραγούδι και περιμένουμε και το σφύριγμα της λήξης για να ξεκινήσει και το πάρτι προς την είσοδο στον ομίλο. Ζήνη τώρα παίρνει την μπάλα και βγάζει για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Γκατσίνοβιτς για να βάλει Το πέμπτο τέρμα για την ΑΕΚ στο 88 λεπτό, το λάθος το οποίο έγινε στην άμυνα της Λεύσκης. Όρχιας ο Ζήνη πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα για τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος πρέπει να πήρε την μπάλα λίγο πίσω από εκεί την οποία θα την ήθελε και της έδωσε ύψος, στέλνοντας την μπάλα πάνω από, από τα δοκάρια του Βούτσοφ. Να σου πω, Γιάννη, ότι οι Βούλγαροι είχαν δεχθεί 5 γκολ σε όλη την φετινή του σεζόν μέχρι στιγμής. Δηλαδή στα 12 παιχνίδια τα οποία έπαιξαν φέτος, είχαν δεχθεί 5 και σήμερα έχουν δεχθεί ήδη 4 και μπορεί να τα ισοφαρίσουν όλας, γιατί τώρα ο Ζούμπκοφ έχει την μπάλα από τα δεξιά, ελίσσεται ανάμεσα από 2, δεν θα καταφέρει όμως να περάσει. Συνεχίζει όμως, δίνει τις μάχες του, δεν θα βγει νικητής. Θα πάρουν την μπάλα οι Βούλγαροι και θα βγουν στην επίθεση με τον Μίτκοφ. Μίτκοφ πηγαίνει και ο Ρότα πάνω του από τα αριστερά τώρα. Η Λεύσκη Σόφιας, λάθος πάσα, ο Γκατσίνοβιτς μπαίνει και ο Μάνταλος βγάζει για το Ζήνη, για να δούμε, θα προλάβει το Βούτσοφ? Όχι, ο τερματοφύλακας της Λεύσκης Σόφιας προλαβαίνει και πέφτει και στον αγωνιστικό χώρο. Άθελά του θα τον έχει βρει εκεί ο επιθετικός της Ένωσης. 89 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, περιμένουμε σιγά σιγά και τις καθυστερήσεις από τον τέταρτο και περιμένουμε να ξεκινήσει το πάρτι της εισόδου στην League Phase του Champions League, στην έκτη συμμετοχή της Ένωσης σε τελική φάση Champions League. Ήταν η ομάδα η οποία, η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία πήγε στο Champions League με τη νέα της μορφή, είναι και τώρα στην League Phase του Champions League, συνεχίζοντας έτσι την πολύ καλή της περσινή χρονιά. 89 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, περιμένουμε το σφύριγμα της λήξης. Ο Ζήνη πήρε και την κίτρινη κάρτα, μπήκε στο μπλοκάκι του Κλεμάν Τουρπέν για αυτή του, την άθελά του βέβαια προσπάθεια πάνω στον Βούτσοφ, ο οποίος τον πρόλαβε εκεί. Είχε βγει ήδη πολύ νωρίτερα, είχε παίξει, έπαιζε αρκετά έξω ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων και έτσι ουσιαστικά πρόλαβε τον επιθετικό της Ένωσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς κοιτάζει στον πάγο, κάτι λέει εκεί με τους συνεργάτες του, χαμογελάει, και πώς να μην χαμογελάει άλλωστε. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει να ψέγει για τα μικρολάθη τους ποδοσφαιριστές του. Πλέον τώρα μπορεί να απολαύσει και αυτός την δεύτερη του παρουσία σε τελική φάση Champions League. Ο Δημητρόφ είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν έχει καμία σημασία πλέον το αγωνιστικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι από το 55 και έπειτα δεν είχε και καμία σημασία το αγωνιστικό κομμάτι, όταν και η ΑΕΚ έκανε.
0: Αλλά μπορούσε και ένα πέμπτο γκολ, δηλαδή, και ο Γκατσίνοβιτς. Εντάξει, ο Ζήνη δεν πρόλαβε. Ο Γκατσίνοβιτς έπρεπε να το βάλει στους, επειδή ήταν κρύος μόλις μπήκε.
1: Ήταν κρύος, η μπάλα πήγε λίγο πίσω από εκεί, θα την ήθελε. 3 λεπτά δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. 3 λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από την League Phase του Champions League. 3 λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από μία ακόμα επιτυχία. 3 ακόμα λεπτά μακριά για την είσοδό της στα αστέρια.
0: 3 λεπτά τα οποία γίνονται το κόκκινο χαλί με το οποίο η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ΑΕΚ, θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League, στην αυριανή κλήρωση. Είναι αύριο η κλήρωση, το βράδυ στις 7 η ώρα. Δεν της το χάρισε κανείς, το έχει κερδίσει με κόπο, με υδρότα, από το περσινό καλοκαίρι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να χτίζει μια ομάδα που έπρεπε να παλέψει, fight, να πιστέψει, believe, και να μην τα παρατήσει στις άσχημες στιγμές, never give up, να την εξελίξει, να την φτάσει πρωταθλήτρια, να την έχει πια 25 μάτσα ήττητη στην ελληνική Super League, τα 24 περσινά και ένα το φετινό. Και από το 1-0 με το οποίο έκανε η ΑΕΚ τα προσεκτικά της βήματα, πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδας όχι μόνο να διατηρεί ανέπαφες αιστείες, είναι η τρίτη στη σειρά μετά το 0-0 στη Σόφια και το 4-0 με τον Ηρακλή, αλλά να μοιράζει και τεσσάρες, να δίνει γκολ και θέαμα ακόμη και σε βραδιές που χαρακτηρίζονται ως τελική για το League Phase του Champions League. Καταλαβαίνω ότι όταν κοπάσουν αυτοί οι πανηγυρισμοί για τον μεγάλο θρίαμβο της ΑΕΚ, για να δούμε τώρα, υπάρχουν προϋποθέσεις και φεύγει ο Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ κρατά την μπάλα, Ζούμπκοφ κάνει την τρίπλα, Ζούμπκοφ όλα μόνος, Ζούμπκοφ θέλει να στρώσει την μπάλα, Μάνταλος τον σταμάτησε με προβολή, χάθηκε ένα γκολ που έμοιαζε βέβαιο με το τρόπο που το δημιούργησε ο Ζούμπκοφ. Πώς κατέβασε την μπάλα, απέφυγε το τελευταίο ανάχωμα, βρέθηκε με αποθέση μέσα δεξιά, μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος. Έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Ζήνη είχε κινηθεί πιο μπροστά. Ο Μάνταλος βρήκε γεμάτα την μπάλα, φοβερό το τάκλιν. που έσωσε ένα πέμπτο γκολ. Λέγαμε λοιπόν ότι όταν κοπάσει όλο αυτό που θέλουμε να αργήσει να κοπάσει, ο Νίκολης θα θέλει μέχρι την κλήρωση. Μετά ακολουθεί και η Κηφισιά, Κυριακή μας πρωταθλήματος. Κλέβει ο Ζήνη εδώ, προλαβαίνει την μπάλα. Φοβερός ο λυγμός του Ζήνη. Ζήνη μπαίνει στην περιοχή. Ζήνη στρώνει. Μάνταλος την πάει. Γκατσίνοβιτς το χάνει. Η ΑΕΚ πραγματικά κάνει ένα σόου. Okay, η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Ο Γκατσίνοβιτς παίρνει χειροκρότημα. Μπήκε μέσα στις δύο από τις τρεις μεγάλες φάσεις ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Φοβερή η ανάπτυξη της ΑΕΚ, η επαφή του Μάνταλου, το διαγώνιο πλασέ του Γκατσίνοβιτς, αλλά η μπάλα έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βούτσοφ. Σε αυτή τη γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ είχαμε δει και νωρίτερα την ευκαιρία. Πάντως όλα αυτά λίγη σημασία έχουν. Όποιος δει στον πάγκο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αγκαλιάζει τους πάντες. Ο Νίκολιτς κάνει το ίδιο, αγκαλιάζει τους συνεργάτες του. Τέλος! Η ΑΕΚ είναι στην ελίτ ευρωπαϊκή κατηγορία. Η ΑΕΚ είναι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ μέχρι το Γενάρη θα κινείται και θα πετάει ψηλά στα αστέρια, σε άλλους ποδοσφαιρικούς γαλαξίες. Η αποστολή επετεύχθη. Η ΑΕΚ θριάμβευσε απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στον τελικό των 24 εκατομμυρίων ευρώ με 4-0. Με δύο γκολ του Βάργα, ένα του Μαρίν, ένα του Γιώβιτς, και ο ύμνος του Champions League, αυτή η μελωδία της ευτυχίας, είναι για τους νικητές. Αφορά την πρωταθλήτρια Ελλάδας που σφραγίζει αυτό το εισιτήριο και μπαίνει στις 36 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Αυτό θα ακούμε, Γιάννη, για τουλάχιστον 4 ακόμα παιχνίδια στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μέχρι και λέω το Γενάρη. Μέχρι το Γενάρη.
1: Και λέω τουλάχιστον.
0: Βέβαια λέμε τουλάχιστον.
1: Και λέμε τουλάχιστον γιατί αυτή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει τι είναι ικανή να κάνει και νομίζω και τώρα απέναντι στους κορυφαίους, απέναντι στην ελίτ της Ευρώπης, παίρνει μια θέση την οποία αξίζει 100%. Το έδειξε και σήμερα, το έδειξε σήμερα ότι είναι το φαβορί και το επιβεβαίωσε αυτό ουσιαστικά και στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το οποίο λέγαμε δηλαδή πριν το ξεκίνημα ότι είναι το φαβορί, αλλά πρέπει να το επιβεβαίωσει. Το επιβεβαίωσε με το που σφύριξε ο Τουρπέν την έναρξη της αναμέτρησης.
0: Και να πούμε ότι είναι και μια επιβεβαίωση αυτού του υπέροχου γηπέδου, είναι το κορυφαίο γήπεδο της χώρας. Είναι ο ναός του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει φιλοξενήσει ευρωπαϊκό τελικό και αυτό το γήπεδο χάρισε ένα τρόπαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι μεγάλη σημασία και αξία και καθυστέρησε κιόλας το ότι θα βρίσκεται στις 36 έδρες, στα 36 γήπεδα του Champions League. Αυτό έπρεπε να γίνει. Το πεπρωμένο της ΑΕΚ επιτέλους επιβεβαιώνεται με την επιστροφή της ομάδας για έκτη φορά στο Champions League. Πρώτη φορά με αυτό το format, με το League Phase. Αλλά δίνει συνέχεια στην ευρωπαϊκή επιτυχία όταν πέρσι ήταν στα προημιτελικά. Και βεβαίως αυτό ήθελα να πω, αλλά μας προλάβαναν όλα όσα έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι θα αρχίσει και μεταγραφική κουβέντα, Νίκο μου, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: με την ΑΕΚ στο Champions League.
1: Τώρα που τελείωσε
0: όλο και
1: αυτό,
0: θα ζητάει και ο Νίκολιτς και άλλο χαφ, και άλλο χαφ.
1: Θα χάρει και λίγο.
0: Όποια ευκαιρία υπάρχει για οποιαδήποτε θέση.
1: Ανέβηκε λίγο παραπάνω η διάθεση του Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι η κουβέντα η οποία τώρα θα κάνουμε, έτσι.
0: Show me the money.
1: Τώρα που η ΑΕΚ είναι στους κορυφαίους προφανέστατα.
0: Σέλφι φωτογραφίες μπροστά από τους πάγκους για το team, για το staff της ομάδας. Ωραίες στιγμές. Παίρνουν ένα χειροκρότημα αναγνώρισης και οι ποδοσφαιριστές της Λεύσκη που θα συνεχίσουν στο Europa League. Θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Ελπίζουμε να είναι στην ίδια διοργάνωση και με τον Όφη που έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα.
1: Βεβαίως.
0: Οι ελληνικές ομάδες απέναντι στις ομάδες από τη Βουλγαρία να θριαμβεύσουν. Το έκανε ο Παναθηναϊκός, ακολούθησε η ΑΕΚ να σφραγίσει την πρόκληση και ο Όφη με αυτό το 3-0. Και τώρα ας ακούσουμε έτσι ηχητικά. Όλο το γήπεδο κάνει χέρια. Η ομάδα είναι στο ύψος της περιοχής. Και πάει και το staff εκεί. Όλοι οι συνεργάτες, οι φροντιστές, οι γιατροί.
1: Και ο Αλεξίου πηγαίνει. Ο οποίος είναι εκτός αποστολής καθώς
0: όλη
1: η ομάδα μπροστά από τους οργανωμένους φίλους της ΑΕΚ. Ας ακούσουμε.
0: Ακούτε τον ήχο του θριαμβού. Το χειροκρότημα της επιτυχίας. Την αναγνώριση για το γεγονός ότι αυτή η ομάδα τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο. Υπέροχες εικόνες. Μπροστά στη κερκίδα των οργανωμένων, στο πέταλο. όλο το γήπεδο, 30.000 κόσμος.
1: Όλοι κάναν τη δουλειά τους σήμερα. Οι ποδοσφαιριστές στο χορτάρι, ο κόσμος στις εξέδρες έκανε από την αρχή του παιχνιδιού στην Λεύσκη Σόφιας να καταλάβει ότι σήμερα δεν θα περάσει καλά, να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να περάσει από την Νέα Φιλαδέλφια.
0: Για να το κλείνουμε, Νίκο, σιγά σιγά, πού κρίθηκε το ματς σήμερα σε αυτό το 4-0.
1: Που κρίθηκε στο απίστευτο ξεκίνημα, στο εκρηκτικό αυτό ξεκίνημα το οποίο έκανε η Ένωση μέσα σε ένα διάστημα 12 λεπτών, είχε ουσιαστικά καθαρίσει το παιχνίδι. Και στην ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές της, γιατί εκτελέσεις σαν αυτή του Λούκα Γιώβιτς στο κεφάλι, με το κεφάλι στο 7ο λεπτό, αλλά και του Μπάρναμπας Βάργα στο 12ο με το διαγώνιο σούτ μετά την κεφαλιά του Ρέλβας, τη βρίσκεις μόνο σε τέτοιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας, στη μεγάλη οικογένεια της Eraspor. Θα σας ενοχλήσουμε εντός εισαγωγικών, αλλά 8 βράδια τουλάχιστον από το Champions League με την πορεία της ΑΕΚ, παρέα με τον τεχνικό μας, την κολόνα μας, τον Αργύρη Παντελιάδη, και από τον Νίκο Καραγιάννη και τον Γιάννη Σαντοριναίο, να έχετε ένα ευχές για ένα υπέροχο ευρωπαϊκό βράδυ. Το ρεπορτάζ θα τρέχει, θα σας ενημερώνουμε, και αύριο στις 7 η κλήρωση της League Phase του Champions League με την πρωταθλήτρια Ελλάδα ΑΕΚ να βρίσκεται εκεί. Και κλείνουμε με τον ύμνο της ΑΕΚ και με το Standing Ovation, την αποθέωση από όλο το γήπεδο στους τριαμβευτές του Μάρκο Νικολίτς.
2: Να ευχαριστήσουμε κάπου εδώ τον Γιάννη Σαντοριναίο, τον Νίκο Καραγιάννη και τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0, πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Phase. Viking Dynamo Zagreb 3-1, πρόκριση για τους Νορβηγούς. Lyon Fenerbahçe 1-2, πρόκριση για τους Τούρκους. Στην παράταση έχει οδηγηθεί το Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-1 τέλειωσε και το δεύτερο παιχνίδι, οπότε οδηγήθηκε στην παράταση. Για τη La Liga, δεν είναι στο πέμπτο λεπτό, ολοκληρώθηκε για αναμέτρηση μόλις τώρα Real Madrid της Real Sociedad 4-1, και για να προλάβουμε πάμε γρήγορα και στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος έχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Μπάμπη.
3: Τελευταίες εξελίξεις, καλησπέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Επειδή είπαμε, είναι συνεχόμενες επαφές, διαπραγματεύσεις, περιμέναμε απαντήσεις. Τελευταίες εξελίξεις. Από την Ιταλία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει οριστικά με τον Πέντερσεν τη Τωρίνο για τη θέση του δεξιού μπακ. Δεν ήθελα να διακόψω νωρίτερα για την εξέλιξη του αγώνα, γιατί προείχε αυτό. Το είχαμε πει και νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία από την Ιταλία. Έτσι, εκτός απρόπτου, θα προχωρήσει με τον Πέντερσεν. Για τη θέση του εξτρέμ, είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός περίμενε για τον Βάργκας. Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής απάντηση, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι έχει προχωρήσει μεταγραφή. Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι και αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Χιλ της Τζιρόνα, που τον θέλει με την Λίπα τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει προχώρηση η μεταγραφή του Βάργκας, που ήταν ο βασικός στόχος και έκανε και ο Ολυμπιακός πρόταση 12 εκατομμύρια στη Σεβίλη. Τώρα για τη θέση του Χαφ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Πουέρτα, υπάρχει περίπτωση που είπαμε και νωρίτερα του Άλβαρες της West Ham. Προβάλλει ως επιλογή ίσως η πιο πιθανή αυτή τη στιγμή, γιατί την είχε δουλέψει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν μπορώ να σου πω και με σιγουριά ότι τον παίρνει ο Ολυμπιακός αύριο, μεθαύριο κτλ. Υπάρχει από τη Βραζιλία η περίπτωση ενός πιτσιρικά της Κορίνθιας του 20χρονου του Αντρέ, τον παίρνει η Νότιγχαμ. Και επειδή έγινε σήμερα η αγορά του Ζώτα Σίλβα και έχει αδειάσει μια θέση για δανεισμό από Νότιχα, υπάρχει ένα σενάριο που έπαιρνε και αυτόν ο Ολυμπιακός, αλλά είναι σενάριο και μέχρι εκεί. Και κάτι τελευταίο για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα έχει πει ότι από το πρωί, από το μεσημεράκι, ξέραμε ότι θέλει ένα άλλο πιο καλό πρωτάθλημα από το δικό μας κτλ. Μόνο που ακόμη δεν τα έχει βρει ούτε με την Μπενφίκα, όπω γνωρίζω, ούτε με την Άιντραχτ, και δεν ξέρω αν είναι όντως η Λεβερκούζεν. Το λέω αυτό γιατί δεν υπονοώ ότι μπορεί να γυρίσει. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει ούτε εκεί. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που ξέρουμε ότι δεν προχωράει του Πουέρτα. Αυτό ξέραμε, αυτό κρατάμε. Επαναλαμβάνω όμως, τελευταία πληροφορία όσο μπορούσα να το μάθω, δεν έχει κλείσει και αλλού όπως περιμέναμε. Θα δούμε αύριο τι άλλες εξελίξεις μπορεί να έχουμε. Απλώς ήταν να τα συνοψίσουμε με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Και πολύ καλά έκανε.
3: Για να ξέρει και ο κόσμος.
2: Και οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν.
3: Το καταλαβαίνω. Σήμερα έχει γίνει χαμός. Γιατί εγώ όμως έλεγα το πρωί και θα κλείσουμε αυτό. Όταν είχε γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τερίτρα, είχα πει δεν σημαίνει ότι τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Και είχα πει ότι τώρα πια, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, έχουν μπει άλλες ομάδες. Είχα πει Μπενφίκα, είχα πει Λεβερκούζεν που είχε διαφύγει για Άιντραχτ και ήξερα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Μίλαν. Αν το ξέρω καλά, ενημερώθηκε ότι η Μίλαν δεν θα προχωρήσει. Τώρα, πώς και τι και τα λοιπά, αύριο θα πω και το πρωί και μια ιστορία για τη ρήτρα του. Ήταν 16, ήταν 20, είναι μάλλον 16, είναι 20, είναι κάτι ενδιάμεσο. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί γιατί κλείνησε.
2: Ωραία, θα σε ακούσουμε αύριο το πρωί.
3: Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει κλείσει ακόμη, χωρίς να υπονοώ κάτι, έτσι. Να είμαι ξεκάθαρος ότι μπορεί να γυρίσει. Αλλά δεν ξέρω αν αύριο μετά δεν έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει κλείσει και αυτός. Αν, λέω αν. Αλλά αυτή τη στιγμή που, αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει κλείσει υπόθεση αρνητικά για τον Ολυμπιακό, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Αλλά μεταγραφές είναι.
2: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνοψη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Ολυμπία Γενικοπούλου και

Θυμίζω ότι αύριο 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση και μετά παίρνουν σειρά Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Από μένα καλό σας βράδυ, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγάλη νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφιας στη ρεβάνς των play-off της διοργάνωσης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στην Allwyn Arena. Μόλις το 12ο λεπτό η Ένωση ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε τέρματα του Γιώβιτς και του Βάργα. Ο Βάργα σκόραρε ξανά πριν το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό το γκολ με πέναλτι του Ρασβάν Μάριν. Η Ένωση θα μάθει σήμερα στις 7 το απόγευμα τους αντιπάλους της στους ομίλους της διοργάνωσης ούσα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας μπαίνοντας στην κληροτίδα. Άλλες τρεις ελληνικές ομάδες δίνουν σήμερα τις δικές τους ρεβάνς με στόχο την είσοδό τους στην League Phase του Europa και του Conference League. Με χρονική σειρά, Μπραν ΠΑΟΚ και Χράντεκ Κράλοβε Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 8, ενώ στις 9 θα αρχίσει η αναμέτρηση Τσέσκα Σόφιας Όφη. Για να πάρουμε την νίκη που θέλουμε, πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού, συμπληρώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να καλύψει τις απουσίες του Καλάμπρια και του Τσάπρα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος Ιμπραν Λούζα θα περάσει σήμερα από ιατρικά και στην συνέχεια θα ανακοινωθεί, την ώρα που οι πράσινοι κατάφεραν τελικά να απαλλαγούν από τον βραχνά του Βιλένα, ο οποίος μετακομίζει στη Βίλεμ. Ο απόψινος αγώνας στο Κράλοβε θα καλυφθεί από τον Sky και την Ερασπορ με αποστολή, θυμίζουμε, στις 8 το βράδυ. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, επισήμανε ο Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία, χωρίς τον Ανδρία Ζίβκοβιτς και τον Μαντί Καμαρά, ο δικέφαλος του Βορρά, στο ρόστερ του οποίου βρίσκεται πλέον ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της μεταγραφής του συμφωνήθηκε φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τούμπα. Από το Open TV και την Era Sport, επίσης με αποστολή η κάλυψη του απόψινου μάτς, το οποίο θα αρχίσει και αυτό στις 8 το βράδυ. Με απόντα τον τραυματία Άρον Ισέκα, απόψε όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια, στην οποία έχει νικήσει με 3-0 στον αγώνα της Κρήτης. Το παιχνίδι ξεκινάει από 0-0. Καλούμαστε να βγάλουμε χαρακτήρα, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης με αφορμή το μάτς, το οποίο θυμίζουμε θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Era Sport και αυτό με αποστολή και το Κοσμοτέ Sport 2. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα ολοκλήρωσε χθες ο Ολυμπιακός, κάνοντας χρήση της οψιόν που υπήρχε στον δανεισμό του. Έως το καλοκαίρι του 2029 το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για να κάνουν δικό τους και τον 26χρονο διεθνή νορβηγό δεξιοαμυντικό Holmgren Pedersen σε μια μεταγραφή ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ συν τα όποια μπόνους. Στο βόλεϊ, μετά από τρεις ερηνίκες, πρώτη ήττα στο Eurovolley 2026 για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών με 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία σε μάτς της πέμπτης αγωνιστικής του ομίλου που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ήδη περάσει πριν τον αγώνα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ηπείρου μας και σήμερα θα μάθει το νέο του αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από τον όμιλο του Γκέτεμποργκ. Η Εθνική των Ανδρών επικράτησε της Αιγύπτου με 3-0, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μπάσκετ σήμερα θα ανακοινώσει ο Βασίλης

0: Γιαννούλη στην αποστολή της Εθνικής για τα κρίσιμα μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή και την Ισπανία τη Δευτέρα, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 26χρονο Αμερικανό forward DeAndre Pickney για συμβόλαιο ενός μηνός. Το Περιστέρι Μπέτσον γνωστοποίησε τη συμφωνία του με τον 26χρονο Αμερικανό guard Noah Friedel μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει χρέη συμβούλου διοίκησης στον Άρη ο Αβραάμ Γκραντ. Τέλος και πάντα στον Άρη, μετά τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο Γιώργος Στανούλης είπε στη ρήξη μηνίσκου και τέθηκε νοκάουτ για έναν μήνα. Τέταρτη μέρα σήμερα στην Ολλανδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 2 έως τις 7 το απόγευμα, ενώ στο Στίβο επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9 το βράδυ έως τις 11 το Diamond League της Ζύριχης. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς ρεβάνς έγιναν χθες σε Champions και Europa League. Viking, Dinamo Zagreb 3-1, Lyon Fenerbahce 1-2, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1 ο κανονικός αγώνας και τώρα παίζεται παράταση, και Rapid Viennese Hearts 1-1 ο κανονικός αγώνας, 2-2 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι. Real Madrid της Real Sociedad 4-1 νωρίτερα για το ισπανικό πρωτάθλημα. Τέλος το τένις, σε 1:30 αρχίζει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς για την φάση των 16 στο τουρνουά του Σάλεμ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από το Κοσμοτέ Sport 6. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί σας το ερχόμενο δίωρο, ο Λευτέρης Αρελάκος.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε, Eraspor 101,8.

Εδώ είμαστε όνειρο, ζουν λοιπόν οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως το λέει ο Μιχάλης Κατζηγιάννης, όπως το λέει ο αξέχαστος, η απάνταση καρδιάς μας Παντελής Παντελίδης. Όνειρο ζουν λοιπόν που η Ένωση για έκτη φορά στην ιστορία της πέρασε στους ομίλους του Champions League. Παντελής, ο αξέχαστος Παντελής Παντελίδης, ΑΕΚ ήταν όντως. Τα παιδιά του λέω, τα αδέρφια του και ο φίλος και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, τους είδα σε φωτογραφία, ήταν στο γήπεδο, στο Όλγο Ιναρίνα, στην Αγία Σοφιά. Ο Χατζηγιάννης πώς τον κόβεις από φάτσα, για ΑΠΟΕΛ, πώς? Παναθηναϊκός είναι, α, Παναθηναϊκός είναι ο Χατζηγιάννης, ΑΠΟΕΛ και Παναθηναϊκός, οκ. Ας, δεν πειράζει, και αυτός όνειρο ζει βέβαια και περιμένει και αυτός την πανάθα του να περάσει στους ομίλους της League Phase του Conference League. Έλαγε λοιπόν η πρώτη τελευταία μου εκπομπή, φίλες και φίλοι, εδώ στην Era Sports, στο επαγγελματικό μου σπίτι, να έχει κυτρινόμαυρη απόχρωση, αφού η ΑΕΚ σημείωσε σήμερα μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 4-0, έτσι και λίγα ήτανε, κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας. Μια νίκη που παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί θα λέγαμε ότι την υπέταξε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στα διαστήματα του δεύτερου ημίχρονου, γιατί κατά τα ψέματα παίζει και ο αντίπαλος μπαλίτσα. Μετά το 3-0 προσπάθησε η Λεύσκη να παίξει, αλλά η ΑΕΚ ήταν σήμερα απροσπέλαστη. Έκανε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια επί Νίκολιτς. 4 στο Ηρακλή, 4 στη Λεύσκη. Δίκαια πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Δείχνει ότι δεν έχει σταματήσει από πέρυσι. Δείχνει ότι είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Τέτοια εποχή πέρυσι δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Προσπαθούσε με αίμα, δάκρυα και υδρότα να περάσει στους ομίλους του Conference League. Αλλά όλοι λέγανε ότι ο Νίκολιτς, οι παίκτες το λέγανε, είναι καλός προπονητής. Θα βγούνε αυτά που θέλω στο γήπεδο. Είχε την αλλαγή της φιλοσοφίας του με τους ρόμβους και τα παράξενα συστήματα που είχε στην αρχή. Τα άλλαξε πέρυσι ο Νίκολιτς. Μπήκε σε ένα πολύ ωραίο πλάνο σε σχέση με το πώς πρέπει να παρατάσει με επιθετικό προσανατολισμό την ΑΕΚ. Του βγήκαν οι μεταγραφές, έκανε πολύ καλή δουλειά ο Ριμπάλτα. Είχε αυτή την τετράδα, την πεντάδα, εγώ θα έλεγα, με πέρυσι, με τους Πινέδα, Μάριν, Κοϊτά και τους δύο φορ μπροστά, που κάνανε παπάδες σε πάρα πολλά παιχνίδια. Το κενό του Πινέδα σίγουρα καλύπτεται όπως φαίνεται με τον Μάγερ, αλλά και τον Φιλανδό. Ο Μάγερ πιο πλάγια βέβαια, όχι στη θέση του Πινέδα. Γενικά δείχνει ότι η ΑΕΚ τα κενά τη συμπληρώνει και ότι η ΑΕΚ βαδίζει στον δρόμο των επιτυχιών. Όπως συγχαρητήρια και για την αλλαγή φιλοσοφίας και στάσης του Μάριου Λιόπουλου, έτσι, ο οποίος λέει στον πρώτο χρόνο, θυμάστε που είχα βάλει το τραγούδι για τον Μάριο Λιόπουλο πριν από 2 χρόνια, κάνει λάθη για να μάθει. Έτσι πάει. Και εγώ, αν γίνω φούρναρης, θα κάνω λάθη για να μάθω πώς γίνεται το ψωμί, πώς ζυμώνεται κτλ. Έμαθε λοιπόν από τα λάθη του Μάριος Ηλιόπουλος, εμπιστεύτηκε έναν τεχνικό διευθυντή με περγαμηνές, τον έπεισε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να επενδύσει στον Νίκολιτς. Σταμάτησε να μιλάει πολύ, μόνο στη φιέστα μίλησε περισσότερο του δέοντος, γιατί ανέπτυξε κοινωνικά θέματα κτλ. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει σε αυτή τη φιλοσοφία. Οκ, μεταγραφές είναι και λίγο λαχείο, αλλά βλέπουμε ότι αν κάνει 5 μεταγραφές όπως και πέρυσι, οι 4 θα βγούνε. Πέρυσι δεν του βγήκε ο Πενεράης, θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Αλλά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ βαδίζει την περπατημένη, είναι σε έναν καλό επίπεδο, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Θα τη δούμε στο πόσο θα αντέξει τα 2 καρπούζια και 2 βαριά καρπούζια, έτσι. Το ένα του πρωταθλήματος, γιατί όπως λένε οι φιλόσοφοι, φτάνει στην κορυφή, αλλά το δύσκολο είναι να παραμείνει σε αυτή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και από την άλλη πλευρά, το άλλο καρπούζι είναι τα παιχνίδια του Champions League. Να παίξει το Champions League, θα παίξει τη League Phase του Champions League και ανάλογα βέβαια πώς θα τα πάει, έχοντας τις υποχρεώσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι, κύριε Αλέξανδρε Αποστολόπουλο, που είσαι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, ότι και όνειρο ζουν οι αξίδες, αλλά και στα αστέρια πάνε.

Τα αστέρια πάμε λοιπόν, φωνάζουν οι ΑΕΚτζίδες μετά από το 2017-18, αν θυμάμαι καλά, όπου τότε σε ένα δύσκολο όμιλο δεν είχε πάρει βαθμό η Ένωση, αλλά τώρα έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια σοβαρή ομάδα. Θα δούμε και αύριο το βράδυ, μάλλον σήμερα αφού ξημερώσει Πέμπτη, την κλήρωση στο Μόνακο, στο Πριγκιπάτο, εκεί όπου έχω κάνει πάρα πολλές κληρώσεις, ειδικά στα χρόνια της παντοδυναμίας του Ολυμπιακού, τότε που πήγαινε κάθε χρόνο στους ομίλους. Και είναι ένα υπέροχο, όποιος δεν έχει πάει στο Μονακό, το Μοντε Κάρλο, αξίζει να πάει, έστω αν υπάρχουν λίγα λεφτά, αλλά κυρίως να μείνει στη Νίκαια, που τη θεωρώ μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης, η Νίς, η γαλλική Νίς που λέμε, έτσι, και από εκεί πέρα να πετάγεται στο Μοντε Κάρλο. Υπήρχε, μπορεί να υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει και τώρα, ελικόπτερο για αυτούς που προσγειώνονται στο... Ακούς κύριε Αλέξανδρα Αποστολόπουλε, ελικόπτερο από αυτούς, για αυτούς που προσγειώνονται στη Νίκαια, το οποίο σε πάει στο Μοντε Κάρλο σε 15 λεπτά. Πριν από 10 χρόνια κάνει γύρω στα 50 ευρώ, τώρα δεν ξέρω πόσο κάνει, 15 χρόνια κάπου τόσο, και πας άνετα δηλαδή με το ελικόπτερο από το αεροδρόμιο της Νίκαιας, πας στο Μοντε Κάρλο. Το Μοντε Κάρλο δεν έχει αεροδρόμιο, πάνε όλοι στη Νίκαια και από εκεί πέρα ανάλογα ή με τις λιμουζίνες τους, οι εκπρόσωποι των ομάδων, οι προέδροι κτλ. Ή ανάλογα από, με τα αυτοκίνητά τους κτλ. Τώρα τα λέω αυτά γιατί θα γίνει η κλήρωση στο Μονακό 7 η ώρα. Τη διαδικασία την ξέρετε από πέρυσι, τα γκρουπ πώς είναι. Θα γίνει η κλήρωση με το κομπιούτερ, θα υπάρχουν εκεί συνδυασμοί, να μην πέσουν πάνω από 2 ομάδες από την ίδια χώρα. Είναι διάφοροι συνδυασμοί. Η ΑΕΚ σίγουρα θα έχει κάποιες δύσκολες ομάδες, θα έχει και κάποιες πιο εύκολες. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα έχει 8 παιχνίδια να δώσει, 4 στην Αθήνα, στο γήπεδο της δηλαδή, και 4 εκτός. Και όπως λέει ο Γιάννης ο Σαντορινέος, το ωραιότερο γήπεδο της Ελλάδας κατά τη γνώμη του. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα τα πάει η ΑΕΚ και κυρίως πώς φέτος θα μπορέσει να κρατήσει αυτά τα δύο καρπούζια και να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή και να μπορέσει να κάνει κάτι καλό στο Champions League. Στη League Phase του ομίλου των Champions League. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό παιχνίδι, για την ΑΕΚ. Θα αργότερα πιστεύω να ακούσουμε και τον Γιάννη και τον Κώστα Καραγιάννη ή έναν από τους δύο για να μας δώσει το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε στα ποδητήρια. Σίγουρα θα κάνει δηλώσεις ο Νίκολιτς, σίγουρα θα πει κάτι παραπάνω ο Μάριος, ο Σούπερ Μάριος, ο Λιόπουλος. Ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Εκπομπή Μπαλαντέρ. Λευτέρης Αρλάκος στο μικρόφωνο, παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο.

Μήκος Καραγιάννης λοιπόν, εγώ ήμουν Καραγιάννης Καρατζόπουλος, Κώστας Καραγιάννη. Πού τον θυμήθηκα. Μήκος Καραγιάννης λοιπόν, που είναι στην Φιλαδέλφια, σε αυτή τη βραδιά ονείρο για την ΑΕΚ, που με αυτή την τεσσάρα που έβαλε απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι. Μην σε ξεγελάει το σκορ. Γιατί, okay, δεν είναι και υπερθή, δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Λεύσκη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που είχε να γνωρίσει την ήττα από πέρυσι στο πρωτάθλημά της, μέσα Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Μια ομάδα που έχει παίξει 6-8 παιχνίδια με το σημερινό στην Ευρώπη, έκανε προκρίσεις, την Κραϊόβα πέρασε, δεν έκανε ήττα. Στο πρώτο μάτς πάλι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει. Ήταν παρέμεινα αίτητη η Λεύσκη, σήμερα όμως δεν τα κατάφερε. Από νωρίς φάνηκε ποιος θα ήταν το αφεντικό, από νωρίς φάνηκε ότι η ΑΕΚ θα έχει τον πρώτο λόγο και κυρίως με το όπλο της. Ποιο ήταν το όπλο της, στα 3 από τα 4 γκολ. Γιατί και το τέταρτο αποτελεσμένο του πέναλτι μπήκε, άρα μέσα στην περιοχή, ότι μέσα στο κουτί είναι φωτιά. Μέσα στην περιοχή είναι φωτιά. Όταν η μπάλα φτάσει σωστά είτε στο Βάργα είτε στον Γιώβιτς, από εκεί και πέρα είναι εύκολος ο δρόμος για αυτούς τους πολύ μεγάλους παίκτες να κάνουν τον γκολ και να δώσουν βαθμούς στη νίκη, προκρίσεις στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Εκτός από τη συνοχή, εκτός από τον προπονητή, εκτός από την ηρεμία, εκτός από τα αποδυτήρια, εκτός, το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ είναι ότι παραμένει ο κορμός της, έτσι, στα 8 τουλάχιστον, 7-8 εντέκατα ο ίδιος. Στα μπακ έχει δεξιά το Ρότα που είναι πάρα πολύ καλός. Αριστερά ο Πίλιος, ο οποίος έχει κάνει άλματα προόδου και κάθε χρόνο προοδεύει, και η εμφανίση του και με την Εθνική Αλβανία στο έχουν δώσει και αυτοπεποίθηση και εμπειρίες. Οι σέντερ μπακ, εγώ βλέπω βελτιωμένους και τον Ριάλ Βλάσης και τον Μουκουντή. Στα χαφ είπανε πώς θα κολληθεί το κενό του Πινέδα. Ο Φιλανδός ακόμα θέλω να τον τσεκάρω σε κάποια παιχνίδια για να δω τι καπνό φουμάρει και αν πλησιάζει τα στάνταρ του Πινέδα. Λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά αποκτήθηκε και ο Μάγερ, ο οποίος είναι μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστή. Αν αληθεύει ότι τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά δεν τον προχώρησε, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Άλλο κεφάλαιο Ολυμπιακός που έχει καταντήσει το σύριαλ των μεταγραφών σαν τον πρόεδρο του Γενικού Αρχηγού, ήταν εκεί του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Αλλά θα τα πούμε αργότερα για τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα έχει τον Κοϊτά που μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης, και τα δύο έτσι φορ. Το Γιώβιτς που αναστήθηκε και ανέσε την καριέρα. Το Γιώβιτς που μου θυμίζει τον Μπέρκ στον Παναθηναϊκό, ανέσε την καριέρα του, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Είναι ο παίκτης που μαζί με τον Βάργα είναι στο κουτί. Δώσ' του την μπάλα σωστά στην περιοχή και να ξέρεις ότι έχεις τον γκολ. Θα το βάλει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Δίκαια λοιπόν η ΑΕΚ στους ομίλους και θα τις αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι, γιατί εκτός από όλα αυτά που λέμε, τι άλλο υπάρχει, κυρία Αλέξανδρα Αποστολόπουλε? Πάρτι κάνει ο Σούπερ Μάριο για αυτό το τραγούδι της Άννας Βύσης και είμαι σίγουρος θα το τραγουδάει όλη τη νύχτα.

Έτσι, έτσι, εκατομμύρια γύρω από το Μάριο Ηλιόπουλο, γύρω από το Σούπερ Μάριο, όπου δικαιολογημένα βλέπει την Αϊκάρα του να προοδεύει, βλέπει την ΑΕΚ να πηγαίνει στους ομίλους του Champions League. Ένα special τραγούδι αφιερωμένο και στο φίλο των 770 που έβαλε το ποτάκι του, χορεύει και παραμένει μια ζωή αεροπορίτης και χορεύει στους ρυθμούς του Λεσά, που μέχρι τις 2 η ώρα θα του βάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια για να τον φτιάχνουν και να περνάει υπέροχα. Πολλά μηνυματάκια για όλους και όλες εσάς. Χθες είχαμε και κάποια προβλήματα με το Messenger και δεν μπόρεσα να τα διαβάσω, αλλά θα τα διαβάσω όλα σήμερα. Σε αναμονή των δηλώσεων που γίνονται στα αποδυτήρια και στο γήπεδο του ΣΑΕΚ, για να δούμε τι έχει πει, θα πούμε κάποια πράγματα, έτσι θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους, τι υπάρχει στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα της ΣΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη που ήρθε με πάνω από 1.200 οπαδούς, έκανα κατάληψη εντός εισαγωγικών αυτό, έτσι, το μεσημέρι εκεί στην Πλάκα, στα Στενά, στο Μοναστηράκι, Σύνταγμα. Από ό,τι διάβασα υπήρχαν και κάποια μικροεπισόδια, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Η Λεύσκη που έχει φανατικούς οπαδούς, είναι μια ομάδα που χρόνια ήταν στη σκιά της Λούτο Γκόρετς, αλλά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, δεν είχε ούτε μία αποτυχία στο πρωτάθλημά της. Και σήμερα όμως, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, άσχετα αν δεν κέρδισε η ΑΕΚ, και σήμερα έδειξε η ΑΕΚ ότι ήταν πολύ καλύτερη σαν ομάδα. Πριν πάμε στα δικά σου μηνύματα, περιμένοντας και πάλι είπαμε τους συναδέλφους από τη Νέα Φιλαδέλφια, να πω τι δήλωσε ο Νίκολιτς. Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, κάναμε συνεχές pressing, πολλές φάσεις, βάλαμε το πρώτο γκολ, το δεύτερο, δεν σταματήσαμε να πιέσουμε και βάλαμε φωτιά στην υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος για όλους τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, το Χαβιέ, το Ριμπάλντα εννοεί, το Μινά, το Λισάνδρο εννοεί, το Σούπερ Μάριο, τον πρόεδρό μας, είπε, τον Ηλιόπουλο εννοεί. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι η αρχή του project που ξεκινήσαμε πέρυσι και που φτάσαμε εδώ τώρα στο πλαίσιο του project που εξελίσσεται. Δηλώσει, επαναλαμβάνω, του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της Ένωσης, στο Flash Interview μετά το τέλος της πολύ καλής παρεμφάνισης και νίκης της ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη. Ολοκληρώνοντας, είπε, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου, οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξεχνάμε βέβαια το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι κορυφαία προτεραιότητα για μας. Αυτό μας έφερε εδώ. Έχουμε τρεις διοργανώσεις και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εντάξει, το πρωτάθλημα βέβαια και το να φτάσει στους ομίλους ή τα παιχνίδια των ομίλων δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το πρωτάθλημα, ούτε με τα προκριματικά των ομίλων, δηλαδή τα προκριματικά είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference. Άλλο επίπεδο οι ομάδες στο Champions League, αλλά έτσι όπως είναι δομημένη η ΑΕΚ και αγωνιστικά φτιαγμένη, σίγουρα, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα παιχνίδια δείχνει ότι θα είναι ανταγωνιστική, ειδικά στην καυτή της έδρα.

από ό,τι διαβάζω στα μηνύματα και θα τα πω τώρα, ότι περισσότεροι στα μηνύματά τους δίνουν συγχαρητήρια στους εκτελεστές Γιώβιτς και Βάργκα και στους μαέστρους Μαρίν και Μάγερ. Είναι οπωσδήποτε, είναι παίκτες ποιότητος, είναι παίκτες που κάνουν διαφορά. Και να σας πω και κάτι, το λέω αυτό για όλους τους προέδρους. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Πήρε το Βάγι, τον Γιώβιτς, πήρε το Βάργκα, πήρε το Μαρίν, πήρε το Μάγερ. Αυτοί οι παίκτες δεν ήρθαν με ένα εκατομμύριο και μισό εκατομμύριο και 500.000, δεν ήρθαν από τα ζήτητα. Ήταν παίκτες που τους ξέρεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτός που ασχολείται. Τους ξέρει. Είναι παίκτες καλοί. Αν πάρεις τέτοιους παίκτες και δεν σου βγούνε, κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει. Ή δεν έγιναν σωστά οι ιατρικές εξετάσεις, μιλάω γενικά έτσι. Παίρνοντας αφορμή από αυτή την ποιότητα που βγάζουν Γιώβιτς, Βάργκα, Μαρίν, Μάγερ και οι υπόλοιποι και κάποιοι άλλοι. Και στις ομάδες τις υπόλοιπες υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά όσο περισσότερους τέτοιους ποδοσφαιριστές αποκτάει μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να πάει στα αστέρια, να κάνει νίκες, να βγάζει επιτυχίες. Αυτό είναι μια συμβουλή για τους προέδρους. Τώρα κάτι δεξί μπακ της Τωρίνο που παίζει δεν παίζει. Κάτι 14 εκατομμύρια που βρήκαμε με τον παίκτη, αλλά τελικά ο παίκτης ήταν ενάρτη στην Αθήνα αλλά πήγε στη Μαδρίτη. Και από τη Μαδρίτη τελικά ξαναγύρισε στην Κολομβία. Και από έτσι και αλλιώς ό,τι έλεγε ο πρόεδρος εκεί του Δεσαϊκού που λένε, έτσι όπως όταν υπάρχει κάποια μπερδεμένα γεγονότα βάζουν αυτό το βίντεο, έτσι δεν βάζεις. Δεν βγάζεις ομάδες, δεν φτιάχνεις ομάδες, δεν κάνεις τίποτα. Έτσι έχασε και μεγάλο μερίδιο του καλοκαιριού σε σχέση με πιθανολογούμενη πρόκριση στα αστέρια και ο Ολυμπιακός. Πότε πήρε το Φρόιλερ, όταν αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν. Πότε θα πάρει, λέει, Εκστρέμ, όταν αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν. Πότε θα πάρει δεύτερο φορ, πήρε τώρα, ενώ σχεδόν είχε αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Γιατί δεν έπαιξε χωρίς δεύτερο φόρ σε αυτά τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, γιατί οι δύο που ήταν για να φύγουν και δεν είχε πάρει δεύτερο φόρ για να ξεκουραστεί ο Ελκαμπή. Ή ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό, πάνω σχάρι. Δεν έχει έρθει ένα εξάρι, ένα οχτάρι ποιότητος. Δεν έχει έρθει ένα εξτρέμ, ας πούμε, ποιότητος. Ή στον ΠΑΟΚ. Πότε γίνανε αυτές οι αλλαγές, γιατί να φύγει ο Κωνσταντέλιας πριν την Μπραν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, στο καλοκαίρι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει ένα αλαλούμ. Και όταν την καλοκαιρινή περίοδο φεύγουν 10 για να έρθουν 10, δεν υπάρχει στρωμένη ομάδα. Και όλα θα τα περιμένεις για το θαύμα, για την κλήρωση, όλα θα τα περιμένεις τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, αν δεν μην ψωνίσουμε φτηνά αρχές Σεπτεμβρίου και να δούμε τι θα γίνει ανάλογα τι βάθος έχει το ρόστερ μας, τι κληρώσεις είχαμε και τι καταφέραμε να κάνουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή οι όμιλοι σε κάποια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι όμως δεν γίνεται χωριό. Χρειάζεται προγραμματισμός και χρειάζεται να υπάρχει μια λειτουργικότητα σε σχέση, σε βάθος χρόνου και σε σχέση με το ρόστερ μιας ομάδας που ειδικά όταν έχει πετύχει κάτι την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είναι έγκλημα να την αλλάζεις πάνω από τα 5-6 εντέκατα της βασικής εντεκάδας. Για να ακούσουμε, για να πούμε μάλλον και τι δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν ακούσουμε τραγουδάκι και διαβάσουμε μηνύματα. Πανευτυχής και λογικά έτσι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τι δήλωσε. Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες μέχρι τώρα. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Αυτό δεν είναι λίγο διφορούμενο. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Η ΑΕΚ που οραματίζεσαι είναι αυτή που θες να βλέπεις. Η ΑΕΚ που δεν είναι αυτή που ονειρευόμαστε, πώς γίνεται δυνατόν να είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε, κύριε Πρόεδρε? Πάμε παρακάτω. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται και άλλοι θρίαμβοι. Πολλά περισσότερα για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε όλοι δεμένοι, ο ένας για τον άλλον. Έτσι πρέπει να είναι οι οικογένειες. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούργια διαδικασία. Πού κολλάει αυτό? Πάσπαρος. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στο γήπεδο. Σωστό. Θέλω να προχωρήσω μπροστά στην Ευρώπη όλες οι ελληνικές ομάδες. Μπράβο, Πρόεδρε. Όντως υπήρχε πριν, σήμερα οι παίκτες όμως δεν πρέπει να παίζουν για το πριν. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι σωστά, όπως και η ευτυχία με την αποτυχία. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού ήθιστε υπήρξε και το πριν. Σωστός.
Ήδη είμαστε ούκεν το πολλό το F. Ήδη είμαστε στο πολλό. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές οι αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούργια ημέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Έτσι, έτσι, όλα τα σ' αγαπώ αξίζουν σήμερα για την ΑΕΚ, για την εμφάνισή της, για την πρόκρισή της απέναντι στη Λεύσκη και την πρόκρισή της στους ομίλους, μάλλον στους ομίλους, στη League Face του Champions League. Για να πάμε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στο γήπεδο της Ένωσης, όπου ο Γιάννης Αντωρινέος, ένας από τους δύο συναδέλφους που βρέθηκαν για την Ερασπορ, θα μας δώσει το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λευτέρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, είναι μια μεγάλη βραδιά και για το ελληνικό πρωτάθλημα που θέλει να συνεχίσει να πιέζει για να βρεθεί στις 10 πρώτες θέσεις στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Ο Νίκολιτς δήλωσε ευτυχισμένος και πώς να μην είναι άλλωστε από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι και είδε από την ομάδα του το χαρακτήρα και την αγωνιστική ταυτότητα την οποία περιμένε. Ο Ρώτα σε δηλώσεις που έκανε ζήτησε και αντίπαλο, προτίμησε τους Έλληνες, δηλαδή να αντιμετωπίσει τον Τζόλι που θα παίζει από την πλευρά του από αριστερά με την Άρσεναλ και την Ντόρτμου του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Αυτές θα είναι πολύ ωραίες ιστορίες σε κάθε περίπτωση. Ο Λούκα Γιώβιτς που μίλησε είπε ότι η ΑΕΚ το άξιζε, ήταν πολύ καλύτερη και ότι υπόσχεται πως θα παλέψει η ομάδα του όλα τα παιχνίδια στο League Face του Champions League. Ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν πάρα πολύ και ο Στρακώσια στάθηκε στο γήπεδο. Στο γεγονός δηλαδή ότι ο κόσμος από την αρχή τους έδωσε μεγάλη ενέργεια και μεγάλη όθηση. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Θεωρώ, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, ότι το γήπεδο κατάπιε τη Λευκή Σόφια. Δεν ξέρω πώς το φανταζόντουσαν. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Και ουσιαστικά στα πρώτα 15 λεπτά με τα γκολ που έβαλαν ο Γιώβιτς και ο Βάργα, κλείδωσε το παιχνίδι υπό την έννοια ότι το έβαλε πλέον στην δική της πλευρά. Είχε το δικό της momentum.
0: Είχε φτάσει στο 80% περίπου την κατοχή της μπάλας.
1: Ναι, ναι, στο ξεκίνημα ναι, γιατί μετά ο αγώνας τελείωσε με κατοχή μπάλα στη Λεύσκη. Αλλά αυτό συνέβη επειδή από το 30 και μετά η ΑΕΚ άρχισε να τους δίνει την μπάλα. Ναι. Να κλείνει τους σκορς και να θέλει να παίζει στο ανοιχτό γήπεδο, να παίζει ένα πιο κοντρόλ παιχνίδι. Είχε προηγηθεί και το τρίτο γκολ που έβαλε ο Βάρκα στο 29. Μετά από τον γκολ του Μαρίν έγιναν και οι αλλαγές. Εκεί αν ήταν πιο προσεκτικός ο Κατσίνοβιτς που είχε δύο ευκαιρίες, μεγάλες δηλαδή χαρακτηριστικές, θα μπορούσε να είχε γίνει γενικότερα και μεγαλύτερο το σκορ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε μέσα στο γήπεδο γιατί ανήκει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί μπαίνει δηλαδή στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και στο Champions League. Έδειξε τη θέληση και την αποφασιστικότητα που είχε σε κάθε φάση του παιχνιδιού και στην επίθεση και στην άμυνα και στις μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες. Δεν σταμάτησε δηλαδή να διεκδικεί την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες ακόμη και όταν το σκορ ήταν πια υπέρ της και ο χρόνος έδειχνε ότι πολύ δύσκολα έως αδύνατον θα άλλαζε κάτι. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι παρουσίασε στο γήπεδο τις αρετές και την αγωνιστική ταυτότητα που της έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή μια ομάδα συγκροτημένη σε αυτό το 4-2-2-2 με σωστή ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές, με τη δυνατότητα του Γιώβιτς να κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα, να δημιουργεί χώρους και να δημιουργεί και αμυντική ανισορροπία στον αντίπαλο, με το γεγονός ότι ο Μάγερ γενικά είχε αρκετούς παίκτες η ΑΕΚ από τους καινούριους που έκαναν το καλύτερό τους παιχνίδι σε αυτές τις πρώτες συμμετοχές, ήταν ο Μάγερ και ο Κάιρινεν. Ο Μάγερ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, κατάφερε σαν μαέστρος να συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ εκδήλωνε τις επιθέσεις και παραλίγο να βάλει και γκολ από κόρνερ εκεί στο δοκάρι, φοβερό το χτύπημα του Μάγερ. Και ο Κάιρινεν, ο οποίος έδειξε πολύ πιο δυναμικός, με πολύ μεγάλη ενέργεια και στον τρόπο δηλαδή που άπλωνε το παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ στο πλευρό του Μαρίν και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι συνήθεις ύποπτοι, έτσι, γιατί ναι. Βλέπουμε ότι ο Γιώβιτς είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, ο Βάργα που έχασε το πέναλτι στο Super Cup ανέκαμψε, έβαλε τον γκολ με τον Ηρακλή, έβαλε δύο κρίσιμα γκολ τώρα και καταλαβαίνεις ότι η Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια μεθυσμένη πολιτεία.
0: Ο για τον Ζούπκοφ ρωτάνε πολλοί φίλοι της Ένωσης. Πώς τον βλέπεις, είναι ακόμα έξω από τα νερά του, χρειάζεται προσαρμογή, πώς τον βλέπεις σαν παίχτη?
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Εντάξει, προφανώς όλοι χρειάζονται έναν χρόνο προσαρμογής, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι με τον Ηρακλή έπαιξε βασικός. Mm-hmm. Ήταν δραστήριος, έψαξε τον γκολ. Δεν το είχε βάλει. Σήμερα που μπήκε αλλαγή έφτιαξε τη φάση στην οποία είχα στη μεγάλη ευκαιρία ο Μάνταλος που έκανε το τάκλιν εκεί ο αντίπαλος και τον πρόλαβε. Όχι, είναι ένας παίκτης που έχει να δώσει πράγματα στην ΑΕΚ.
0: Έμπειρος διεθνής, δηλαδή, βέβαια.
1: Έμπειρος παίκτης, έχει αγωνιστεί στο Champions League. Ήταν πολύ σημαντικός στη νίκη που είχε πετύχει Σαχτάρ μες στον Μπερναμπέο απέναντι στην Ρεάλ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος ρωτάει και για το πριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι υπήρχε πριν, αλλά οι παίκτες σήμερα δεν πρέπει να παίζουν για το πριν. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο για την επιτυχία τους. Αλλά αφού ήδησε, υπήρξε και αυτό σήμερα. Υπήρξε και το πριν. Το ανάλογο και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Είπαμε, είναι μεθυσμένη η πολιτεία και ήδη στο Messenger δεχόμουν μηνύματα από φίλους της ΑΕΚ ότι θα γίνει με τα γραφικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ θα κάνει πράγματα και με τα γραφικά. Ίσως πιο έντονα τις τελευταίες μέρες για δύο λόγους. Ο ένας είναι επειδή ο Νίκολιτς έχει ζητήσει μεσοεπιθετικό, κατά προτίμηση αριστερά, γι' αυτό μιλάμε για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο, ναι. Και κατά πόσο αν μπορούσε ο Ζωάο Μάριο να απελευθερωθεί από την Μπεσίκτας, να λύσει δηλαδή τη συνεργασία του, θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος. Και ο Νίκολιτς έχει πει ότι στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα εξετάσουμε κάθε ευκαιρία που μπορεί να προκύψει σε όλες τις θέσεις. Άρα το κρατάμε αυτό. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση και πανηγύριζαν όλοι σε διάφορα σημεία του γηπέδου, έγινε στο Stadium Ovation, μαζεύτηκαν δίπλα στη Φυσούνα και ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μινάλη Σάνδρου, τον CEO της ΑΕΚ, και συζητούσαν για αρκετά λεπτά μεταξύ τους. Συζητούσαν, δεν ξέρω αν συζητούσαν για μεταγραφικά, αλλά συζητούσαν κάτι σοβαρό, γιατί όταν πήγαιναν και κάποια μέλη του staff εκεί κοντά για να δώσουν συγχαρητήρια για να πανηγυρίσουν, τους απομάκρυνε και συνέχισαν τη συζήτησή τους. Καταλαβαίνω πάντως, και το λέγαμε αυτό και το συζητούσαμε, ότι με την ΑΕΚ στο Champions League δεν μπορούμε να αποκλείσουμε για κάποια έξτρα μεταγραφική κίνηση πέρα από όσα προέβλεπε ο βασικός μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Μάλιστα. Και ο Βελάσκετ υποκλήθηκε στο μεγαλείο της ΑΕΚ. Χωρίς αμφιβολία άξιζε την πρόκριση. Λέει: πρέπει να τους συγχαρούμε. Ήταν και στα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ ανώτερη. Έτσι, το λένε και οι Βούλγαροι οι ίδιοι.
1: Ναι, κοίταξε. Πριν το μάτς οι Βούλγαροι το σήκωσαν πολύ το θέμα. Ναι. Έκαναν mind games αν θες. Πολλά λόγια. Μεγάλες υποσχέσεις. Αλλά είπαμε, στο γήπεδο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Όπως πολύ σωστά είπες, ήταν καλύτερη και στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα που άξιζε να κερδίσει, το είχε πει τότε και ο Νίκολης. Βέβαια τότε ο Βελάσκε θεωρούσε ότι η ομάδα του έλεγε το παιχνίδι και ότι ήταν πολύ καλύτερη, είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις. Αλλά φάνηκε ότι είχε έναν εκνευρισμό γιατί δεν του είχε βγει το μάτς. Εντάξει, σήμερα μίλησε ο νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ήταν το γήπεδο Καμίνη, τους επηρέασε. Ήταν η πρώτη τους ήττα και ήταν και η πιο δυνηρή, έτσι, φετινή ήττα, γιατί έγινε με 4. Δεν μπόρεσαν, ναι, σε κανένα σημείο να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Οπότε τώρα σε απόσταση αναπνήσουν από την 10η θέση ξανά η Ελλάδα, χάρη σε αυτή τη νίκη. Να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε κοντά.
1: Παναθηναϊκός. Γιατί το conference ξέρει τι βαθμούς μπορεί να προσφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το να περάσουν Πάκου και Παναθηναϊκός θα είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση. Απλά σήμερα στον ελληνικό συντελεστή, από τους 6.000 βαθμούς που παίρνει η ΑΕΚ ως bonus, οι 1.200, επειδή διαιρούνται δια του 5, πάνε στον εθνικό συντελεστή.
0: Μάλιστα. Καλό.
1: Οπότε
0: καλό.
1: Μειώνουμε την απόσταση από Τσεχία και Πολωνία αυτή τη στιγμή.
0: Η ΑΕΚ θα βρει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητος και θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, έτσι, που τα 4 παιχνίδια θα γίνουν στην Αθήνα και τα υπόλοιπα εκτός έδρας, με, επειδή ρωτούν φίλοι, μόνο ένα το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, και θα είναι μόνο η αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί που είχε οριστεί το μάτσο με τον Πανσεραϊκό θα πάει στην τρίτη αγωνιστική στις 15-17 Σεπτεμβρίου. Γιατί 8-9-10 Σεπτεμβρίου θα είναι αποκλειστικά η πρώτη αγωνιστική του Champions League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έγινε
1: η κλήρωση αύριο 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι.
0: Αύριο 7 η ώρα στο Πριγκιπάτο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι θα υπάρχει
1: η παρουσία για την ομάδα της ΑΕΚ και ύστερα από 8 χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη γιορτή του Champions League.
0: Βέβαια. Και εντάξει, υπάρχουν βέβαια στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητες Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico. Δύο από εκεί θα είναι. Το δεύτερο γκρουπ Borussia, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brest, Betis, Eindhoven. Τρίτο γκρουπ, Φέγενορτ, Λίλ, Μπόντογκλιμπτ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρ, Σακτάρ και Γάλατα Σαράι, δύο τουρκικές. Και στο τέταρτο γκρουπ, Σλάβια, Σλόβαν, Ιάικ, Λίντσερ, Λιούμπισιτς, για φαντάζομαι να παίξει, Κόμο, Λανς, Βίκινγκ και Σαμπάχ.
1: Κοίταξε τώρα, ένα μάτς που να μπορεί από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας να έχει αυτές τις νεοφερμένες ομάδες, χρήσιμο θα είναι. Αλλά τώρα εντάξει, τι να λέμε, δεν θα πιάσουμε εμείς τη συζήτηση αυτή.
0: Όχι, όλοι θέλουν.
1: Όχι, καταλαβαίνω ποια είναι το λέω. Ότι εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε με τη βαθμοθυρία. Μήπως είναι καλύτερα να παίξει με τη Σαμπάχ, για παράδειγμα, έτσι, ή να παίξει με τη Λάσκ. Αλλά υπό το περιστάσεις άκρη σκέφτονται τα μεγαλεία. Σκέφτονται τα θηρία. Θέλουν δηλαδή να αναμετρηθούν με τους γίγαντες. Γι' αυτό είναι στην ελίτ.
0: Σίγουρα θα παίξει με δύο από τους γίγαντες.
1: Ναι, ούτως ή άλλως δεν το αποφεύγει.
0: Όπου και στο δεύτερο γκρουπ υπάρχει η Ντόρτμουντ, υπάρχει η Ρώμα, υπάρχει η Αστον Βίλα, η Μάντσεστερ, η ομάδα σου, η Μπέτις. Έχει μαδάρα.
1: Η ομάδα μου είναι United. Ναι.
0: Η Manchester United. Ναι. Ξέρω ότι είσαι Πιτέρμπορο από τις μικρές, από τις μεγάλες σε United.
1: Ναι. η οποία νίκησε σε ένα 5 τη Watford για το League Cup, Πιτέρμπορο.
0: Εχθές.
1: Ναι,
0: ξέρω. Ωραία. Και σήμερα και έτσι και τότε. Λοιπόν, συγχαρητήρια, λέει και ο Βασίλης Κουκουτσής, παρότι είμαι Ολυμπιακός. Αλλά σας δω, λέει, με τα δύο καρπούζια, λέει στη μασχάλη, τι θα γίνει. Εντάξει, εκεί είναι το
1: δίκτυο. Δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό ζήτησε και ο Νίκολης και το έλεγε μεγάλο ρόστερ. Είναι θέμα διαχείρισης. Ξέρεις ποια είναι η ουσία. Δεν είναι τα καρπούζια, όπως παλιά το λέγαμε. Είναι το να μπορεί το μυαλό να μαζεύεται πριν και μετά το Champions League. Δηλαδή, όταν ακολουθεί παιχνίδι του Champions League στο μάτς του πρωταθλήματος, να μπορείς να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτό που έλεγε ο Νίκολιτς, ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα. Γιατί αυτό μας έφερε εδώ. Αυτό έλεγε ο Νίκολιτς πριν το μάτς με τον Ηρακλή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μετά το Champions League, που σου έχει απομυζήσει ενέργεια, αγωνιστικότητα, έχεις δει αυτά που έχεις δει, να μπορεί μέσα από το rotation να παρουσιάζει μια ομάδα που θα παραμένει ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
0: Σωστό.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Πάντα, και το έχει δείξει ο Νίκολιτς και το έδειξε και πέρσι με το conference, και πέρσι δύο καρπούζια έχει, που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλο conference φυσικά, αλλά και πάλι έπαιζε με μεγάλες ομάδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι που μετράει. Μέσα από το rotation να μπορείς να έχεις την ισορροπία, και ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι η ομάδα του έχει αγωνιστική ταυτότητα στις αρχές που τις έχει δώσει.
0: Ναι, βέβαια. Και το έδειξε από ότι κυρίως μετά τον Νοέμβριο που φορμαλίστηκε η ΑΕΚ για τα καλά και συνεχίζει στην πεπατημένη αφού έχει και το βασικό ρόστερ, το ίδιο ρόστερ στα τουλάχιστον 7-11 και οι προσθήκες που κάνουν συνήθως τις βγαίνουν. Και να κλείσουμε εδώ η φίλη μου η Νάνση από την Καρδίτσα λέει ο Αλμέιδα τι να σκέφτεται άραγε να ήταν στη θέση του Νίκολιτς. Μπορεί να το λέει αυτό.
1: Να πείσουμε τον Αλμέιδα, εγώ έχει φύγει 2 χρόνια από την ΑΕΚ. Πάντως ο Αλμέιδα πέρασε στα ημιτελικά του League Cup Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Έτσι. Είχε κάνει διπλό μέσα στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέση, που δεν είχε αγωνιστεί βέβαια τότε λόγω του πένθους, και κέρδισε την ομάδα του Λεβαντόφσκι, την Chicago Fire και την ομάδα του Ζινκερνάγκελ.
0: Οπότε πάει μια χαρά.
1: Και πέρασε στα ημιτελικά. Οπότε πάει να διεκδικήσει διεθνής διοργάνωση. Αλλά δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα που δεν είναι πια στην ΑΕΚ. Έτσι. Σημασία έχουν τα πρόσωπα που έχουν φέρει την ΑΕΚ σε αυτό το σημείο. Και στο σημείο αυτό η ΑΕΚ

0: 1-0. Κατάφερε να περάσει την οτροπία νικητή μέσα στην ομάδα, μέσα από την ανταγωνιστικότητα που έπρεπε να έχει στο γήπεδο, μέσα από όλα όσα παρατηρούσαμε την περσινή χρονιά, με την οποία κατάφερε ύστερα από 24 μάτς αίτητη να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, με αυτό το 4-4-2 που βλέπεις δεν το αλλάζει.
1: Όχι.
0: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ακόμα και στα μεγάλα μάτς του Champions League.
1: Αν θα το αλλάξει.
0: Τρόπο θα το κάνει. Mm-hmm. Εδώ, καλά, θα το δούμε. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί κάνει προσαρμογές. Και έχει παίκτες για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, Γκατσίνοβιτς, Τζίνι. Ο Γιώβιτς κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Είναι κάτι που δεν γινόταν πέρσι. Έχει ακολουθήσει προετοιμασία. Συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Κατεβαίνει ακόμη και κάτω από τη μεσαία γραμμή για να έχει πολλές επαφές με την μπάλα. Του το έχει ζητήσει αυτό ο Νικόλιτς. Παίζει με έξτρα χάφα από την πτέρυγα με τον Μάγερ. Πέρσι θυμάσαι το τρίκα φορούσε Περέιρα ή Ζωάο Μάριο.
1: Ναι.
0: Τώρα Μάγερ. Κάποια στιγμή σήμερα έπαιξε με τέσσερα χάφ. Μάγερ από τη μία, Μάνταλος από την άλλη. Και κατάφερε λοιπόν όλη αυτή η διαδρομή, ακόμα και σε αυτό το καλοκαίρι, οι μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ είναι στοχευμένες. Ήθελε χάφ. Έφερε χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα. Έφερε παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ζούπκοφ για να μπορεί να απειλεί με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και ο Κοϊτά, με διαγώνιες κινήσεις και ταχύτητα και από την απέναντι
1: την άλλη
0: πλευρά.
1: Πλευρά, ναι.
0: Αυτό
1: και για να κλείσω, επειδή πρέπει να ακούσουμε.
0: Να αλλάξει και να αλλάξει τη χημεία, ναι.
1: Έχουμε μόλις ένα λεπτό για να κλείσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Οι 8 φίλους της ΑΕΚ μπέτρησα. Γιάννη, θέλουμε στόπερ, λέει.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει ρεύμασμο κοντή βασικούς. Από πίσω το Βίντα. Γερόλικος θα μου πεις, αλλά είναι ο Βίντα. Έχει Αλεξίου Γεωργίεφ.
1: Θέλουν ένα έμπειρο στο πέρα ακόμα.
0: Έχει τον Αριάγκα, ο οποίος σήμερα έκανε την πρώτη του συμμετοχή, που είναι αμυντικός χαφ, μπορεί να παίξει στόπερ. Έχει τον Λυκογιάννη, που είναι αριστερό μπακ και μπορεί να παίξει στόπερ. Αλλά επειδή το έχει πει έτσι και ο Νικολίτς, το έχει αφήσει ανοιχτό προς όλες τις θέσεις, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Καλή ξεκούραση. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα τα βγούμε και πάλι σε περίπου 10 λεπτά. Δημήτρης Σωτηρόπουλος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη 1 και 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες, μετά τη μεγάλη νίκη της με 4-0 επί της Λευκής Σόφιας στη ρεβάν στον play-off της διοργάνωσης που έγινε στην All-Win Arena. Μόλις το 12ο λεπτό η Ένωση ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε τέρματα του Γιώβιτς και του Βάργα. Ο Βάργα σκόραρε ξανά πριν το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Ρασβάν Μάριν. Η Ένωση θα μάθει σήμερα στις 7 το απόγευμα τους αντιπάλους της, τους ομίλους της διοργάνωσης, ούσα στο 4ο γκρουπ δυναμικής. Μπαίνοντας στην κληροτίδα. Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ασκώντας μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Με συνεχές pressing, κάναμε πολλές φάσεις και με τα γκολ που πετύχαμε, βάλαμε φωτιά στην ατμόσφαιρα, δήλωσε αρχικά ο Μάρκο Νίκολιτς. Πριν συμπληρώσει, θα παίξουμε με τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου μας, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Το project μας εξελίσσεται, θα είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις. Η πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League δεν έκανε μόνο στην ίδια καλό, αλλά και στην Ελλάδα, που βλέπει την απόστασή της από την 10η Πολωνία να μειώνεται αισθητά στη βαθμολογία της UEFA. Η Πολωνία έχει 44.825 βαθμούς, η 11η Τσεχία 44.325 βαθμούς και η 12η Ελλάδα 43.412 βαθμούς, πλέον σε απόσταση 1.413 βαθμών από την Πολωνία. Τώρα άλλες τρεις ελληνικές ομάδες δίνουν σήμερα τις δικές τους ρεβάνς με στόχο την είσοδό τους στη League Phase του Europa και του Conference League. Με χρονική σειρά Brand PAOK και Hradec Kralove Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 8, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει η αναμέτρηση CSKA Sofia's Όφη. Για να πάρουμε την νίκη που θέλουμε, πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά, δήλωσε ο Τζέικ.

0: Κοπνίστρουπ για τον απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού, συμπληρώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να καλύψει τις απουσίες του Καλάμπρια και του Τσάπρα. Ο 27χρονος μαροκινός μέσος Ιμπράν Λούζα θα περάσει σήμερα από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί, την ώρα που οι πράσινοι κατάφεραν τελικά να απαλλαγούν από τον βραχνά του Βιλένα, ο οποίος μετακομίζει στη Βίλεμ. Ο απόψινος αγώνας στο Κράλοβε θα καλυφθεί από τον Sky και την Ερασπόρ με αποστολή, θυμίζουμε, στις 8 το βράδυ. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, επισήμανε ο Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία. Χωρίς τον Ανδρία Ζίβκοβιτς και τον Μαντί Καμαρά, ο δικέφαλος του Βορρά, στο ρόστερ του οποίου βρίσκεται πλέον ο Όγνιεν Ούγκρασιτς, ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος επιθετικός μέσος αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της μεταγραφής του συμφωνήθηκε και φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τούμπα. Από το Open TV και την Era Sport επίσης με αποστολή κάλυψη του απόψινου μάτς, το οποίο θα αρχίσει και αυτό στις 8 το βράδυ. Με απόντα τον τραυματία Άρων Ισέκα, απόψε όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια, στην οποία έχει νικήσει με 3-0 στον αγώνα της Κρήτης. Το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0. Καλούμαστε να βγάλουμε χαρακτήρα, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης με αφορμή το μάτς, το οποίο θυμίζουμε θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Era Sport και αυτό με νέα αποστολή και το Cosmote Sport 2. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα ολοκλήρωσε χθες ο Ολυμπιακός, κάνοντας χρήση της οψιόν που υπήρχε στο δανεισμό του έως το καλοκαίρι του 2029, το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος. Την ίδια ώρα, οι Ερυθρόλευκοι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για να κάνουν δικό τους και τον 26χρονο διεθνή νορβηγό δεξιοαμυντικό Χόλμγκρεν Πέντερσεν σε μια μεταγραφή ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους. Στο βόλεϊ, μετά από 3 σερί νίκες, πρώτη ήττα στο Eurovolley 2026 για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών με 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία σε μάτς της 5ης αγωνιστικής του ομίλου που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ήδη περάσει πριν τον αγώνα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ηπείρου μας και σήμερα θα μάθει το νέο του αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από τον ομίλο του Γκέτεμπορκ. Η Εθνική των Ανδρών επικράτησε της Αιγύπτου με 3-0, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μπάσκετ σήμερα θα ανακοινώσει ο Βασίλης Πανούλης την αποστολή της Εθνικής για τα κρίσιμα μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή και την Ισπανία τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 26χρονο Αμερικανό forward DeAndre Pickney για συμβόλαιο ενός μηνός. Το Περιστέρι Μπέτσον γνωστοποίησε τη συμφωνία του με τον 26χρονο Αμερικανό guard Noah Freidel μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει χρέη συμβούλου διοίκησης στον Άρη ο Αβραάμ Γκραντ. Τέλος και πάντα στον Άρη, μετά τον τραυματισμό του Βασιλή Χαραλαμπόπουλου, ο Γιώργος Στανούλης υπέστη ρήξη μηνίσκου και τέθηκε νοκάουτ για έναν μήνα. Τέταρτη μέρα σήμερα στην Ολλανδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουπηλασίας με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 2 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, ενώ στο Στίβο επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 9 το βράδυ έως τις 11 το Diamond League της Ζύριχης. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 4 μάτς ρεβάνς έγιναν χθες σε Champions και Europa League. Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1, Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1 κανονικό αγώνα και 1-2 στην παράταση. Και Ραπίτ Βιέννη Χάρτς 1-1 ο κανονικό αγώνα, 2-2 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι. Με χατ τρίκ του Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Ρεάλ Σοσιεδάδ με 4-1 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Τέλος το τένις, σε 2,5 ώρες αρχίζει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάνδερ Κοβάσεβιτς για την φάση των 16 στο τουρνουά του Σάλεμ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από το Cosmote Sport 6. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Σαρελάκος θα σας συντροφεύσει για μία ακόμα ώρα.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Έτσι, έτσι. Άρα, Νίκο, αστρέλανε την επιλογή σου. Αυτή που ήθελα να το ακούσει και στο αφιερώνουμε. Έχει γίνει χαμός. 20 μηνύματα. Πόπο Λεσά, τι έβαλες, μας έφτιαξες, μα χορεύουμε. Τα παιδιά που πάνε στη Θήβα τώρα, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, μας ακούνε, λέει, στο δρόμο. Λεσά, λέει, είμαστε χαρούμενοι για την ΑΕΚ. Μας έβαλες τραγουδάρα. Παολάρα, Αθάνατη. Είμαι ερωτευμένη, υπέροχο τραγούδι. Πόπο, η Δέσποινα, τι αμανές είναι αυτός. Ήμουν ξαπλωμένη και σηκώθηκα και χορεύω. Ο Σταύρος, ο παπάς, με έκανες να πιω με αυτή την κομματάρα που βάλες. Η Λίτσα από το Αυλωνάρι, αμάν, αμάν, λέει, τι κομματάρα είναι αυτή. Ο Θοδωράκης με τιμής Πετράλωνα, πάμε γερά δυναμικά, λέει. Πόπο, χαμός πραγματικά, γιατί πιο πολύ μιλάνε για την κομματάρα αυτή που βάλαμε παρά για την πρόκριση της ΑΕΚ. Πάμε να πούμε πολλά μηνυματάκια και να περάσουμε βέβαια και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες και τα αυριανά που έχουμε για το Europa League και το Conference League. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το Μετσέρ, γιατί χθες είπαμε κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό δεν είπα κάποια δικά σας μηνύματα. Οπότε να τα πάρω από την αρχή. Ελληνική ραδιοφωνία, Eraspor, Ballader, Λευτέρης Αρελάκος στην πρώτη τελευταία του εκπομπή πριν τη συνταξιοδότηση. Άγγελος Στήμος στην παραγωγή της εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Πάμε, Καραγιάννης, χορεύει ακόμα? Χορεύει, πάμε. Λοιπόν, την καλησπέρα στον φίλο μου τον Λάζαρο τον Τζόλκα. Θερμά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την τεράστια επιτυχία της. Καλή εκπομπή, Λευτέρη. Άρα, δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή, θα μας λείψεις. Γεια σου, Λάζαρε. Αργύρης Κορομιλάς, καλησπέρα από τον Άγριλο. Πριν λίγο ήμουν παρέα με τον Γιώργο τον Κανελόπουλο. Μπράβο στην ΑΕΚ. Το Γιωργάρα, πάντα φίλος ακροατής. Γιάννης Ελαραμπή, τρώω λουκανικάκια, λέει, και χορεύω στους ρυθμούς του Λεσά. Η Νάνση είναι πάνω σε ένα τραπέζι, λέει, και χορεύει στην Καρδίτσα. Πού να σε, Μαλισιώβα, λέει, να με δεις την Καρδίτσα, ο Μαλισιώβας. Αλλά σίγουρα δεν χορεύει αυτό το κομμάτι. Όπως και η Δέσποινα που είπαμε, και ο Σταύρος ο Παπάς, η Λίτσα. Έχω βάλει το ποτάκι μου, σε απολαμβάνω. Και ο Νίκος ο Δρούγας, γεια σου, ρε Νικόλα. Θα βάλουμε και μια άτζελα στη συνέχεια. Και για τον Κουκουτσίλη, που θυμάται, λέει, τα νεανικά του χρόνια με την άτζελα να πανηγυρίζει επιτυχίες του Ολυμπιακού το 1980. Και Σταύρο Νταϊφά, Νίκο Αναστόπουλο, Τάσο Μητρόπουλο να τους πετάνε λουλούδια, λέει. Γεια σου, ρε Κουκουτσίλη. Δημήτρης Κόλλιας, όλη Σπάρτη, λέει, χορεύει στους ρυθμούς του Λεσά. Okay, να χορεύει. Κώστας Σουλούφης, γεια σου ρε Κωστάρα, γεια σου ρε Άρχοντα Λεσάδα, μας λείψουν τις κομματάρες σου. Δημήτρης από το Αγρίνιο και Φίλιππο Βεωνισιάνος μας θέλουν την αγάπη τους, όπως και ο φίλος μου ο Σπύρος από την Καβάλα, ο Πελέ του Γύρου, μαζί με τον Κώστα τον Ιωαννίδη, που είναι στο μπαλκόνι, λέει, στην Καβάλα, πετάει λουλούδια στο Σπύρο, ψήνει ο Σπύρος, χορεύουν μαζί και το πάρτι συνεχίζεται. Να είστε καλά, παιδιά, και σε όλη την Καβάλα και σε όλους τους φίλους ταξιτζίδες στην Καβάλα και στην Δράμα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Σπάρτη λέει: σύνταξη με υγεία πάνω απ' όλα. Το σλόγγαν όμως παραμένει για την Eraspor, που λέει ότι Λεσά σημαίνει άλλος τρόπος ζωής. Τα ακούσε, φίλε μου Αποσταλόπουλε? Λεσά για την Eraspor σημαίνει άλλος τρόπος ζωής. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, φίλε Δημήτρη Ψυχογέ, από τη Σπάρτη. Ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί για να έχω περισσότερες ώρες ξεκούρασης. Καλό. Και βέβαια το μότο που θα το λέει πάντα ο Μαλισιώβας, λέει και αυτός μέχρι να πάρει σύνταξη. Ποιο είναι το μότο, το δικό μου? Όταν σε πιάνει όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Τη φωνή και ο φίλος, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Γεια σου Γιαννάκη Λαζάρου, είμαι και εγώ ερωτευμένος και ευτυχισμένος, λέει, για την ΑΕΚΑΡΑ. Μπράβο. Δημήτρης Κόλλιας, θα ήθελα, λέει, να πιω, λέει, ένα καφέ με το Γιώβιτς για να τον πείσω να έρθει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Πιο πολλοί όντως ενδιαφέρονται για να ακούνε Πάολο παρά για την νίκη της ΑΕΚ. Ναι, τουλάχιστον το βλέπω στα μηνύματα. Και ο Δημήτρη Ξενιφόρος, παρότι είμαι ΑΕΚτζής, με έφτιαξες, λέμε, τις κομματάρες που βάζεις. Ποιο άλλο μηνύμα, για τη Λίτσα το είπαμε. Για τον Τέλη, γεια σου ρε Τέλη Άρχοντα. Έτσι, βαθμολογικό και οικονομικό πριν τα ανέλησε πριν από λίγο Γιάννης, ο Σαντορινός, πιστεύω τον άκουσε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εύχομαι σε όλες τις ομάδες μας επιτυχίες αύριο. Τι άλλα έχουμε? Γεια σου 321, με έκανες να χορέψω, λέει, Λεσά, με τις κομματάρες σου. Μια ζωή Ερασπορίτης παραμένω, λέει ο 662. Και ο Ροδεσιανός, καλό βράδυ παρακαλώ, τα κόρνερ, λέει, στο ΑΕΚ ΤΣΣΚΑ. Ψάξε, πιάσε αυγό και κούρευτο τώρα, Ροδεσιανέ. Να βρούμε τα κόρνερ. Τι άλλα έχουμε και άλλα μηνύματα. Να δείτε πόσο Pat Cute είμαστε. 9 κόρνερ σε αυτό το μάτς, Ροδεσιανέ. Γεια σου, φίλε μου. Πάμε στο Γιάννη τον Διαμάντη. Γιάννης Διαμάντης. Δεν πιστεύω να είσαι από Αμφιλοχία, γιατί ξέρω κάποιον από την Αμφιλοχία, Γιάννη Διαμάντη. Θα μας λείψετε, κύριε Σαριλάκο, καλή συνταξιοδότηση. Γεια σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ή Διαμαντής, μπορεί και Διαμαντής. Ο Γιώργος από το Κρανίδι μας στέλνει την αγάπη του, πάντα κοντά σας Λεσά, λέει, και στην Ερασπορ. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου. Ο Νίκος, καλησπέρα φιλαράκι μου. Λευτέρη, συγχαρητήρια για την ΑΕΚ, για την πρόκρισή της στο League Face. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, Νικόλας από Άλυμος. Γιώργος Καλούδης, θυμάμαι πέρυσι την εποχή λέγατε ότι δεν κάνει ο Νίκολιτς. Το έλεγα γιατί πέρυσι με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ δεν μου γέμισε το μάτι. Έτσι όπως παίζει, και έλεγα ότι έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ που δεν έχει ευκαιρίες με τους ρόμβους κτλ. Δεν μπορεί να κάνει δουλειά σωστή. Άλλαξε μετά τον τρόπο που παίζει και έφτασε σε αυτά τα αποτελέσματα να πάρει το πρωτάθλημα και να φτάσει στους ομίλους του League Face. Καλησπέρα Λευτέρη, George από τη Γόνιτσα. Φάνης, γεια σου ρε Φάνη. Καλησπέρα, είμαι ο Φάνης. Τι εκπομπέρα είναι αυτή σήμερα. Με το καλό χαιρετίσματα στον Αργυρούδη, στη Φτελιά Δράμας που τρώει σου τζουκάκια και χορεύει. Καλά κάνει. Κυριάκος Φίλης, συνταγή της επιτυχίας στην απλή φίλε Λευτέρη. Το καλύτερο δίδυμο επιθετικών, πολύ σοβαρός, ικανός προπονητής, τεχνικός διευθυντής υπέροχος, σωστό πλάνο, στοχευμένες μεταγραφές και επιτυχία έρχεται. Ας τα βλέπει και αυτά ο Σαββίδης, αφού είναι ο ΠΑΟΚ η ομάδα μου. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα. Ο Γιάννη Σαββίδη για το αυτό που είπε στα στατιστικά της επιτυχίας. Γεια σου, Λευτεράρα Γίγαντα. Η ομάδα ήταν εκπληκτική σήμερα και το γήπεδο καμίνι. Πίνουμε μπύρες στην υγειά σου. Έλα να σε κεράσουμε. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Άμα είσαι κανένα και μπαμπτζίδικο, έρχομαι. Θόδωρος Μπαλάκας. Λευτέρη, εύχομαι να είσαι γερός, να χαρίσεις σύνταξή σου. Αν έρθει Σέρες, θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Θόδωρος Μπαλάκας από Σέρες. Θοδωράκι, θα σε ενημερώσω. Θα πάω εκεί στο Στελάρα για σουβλάκια και στο Αναστασιάδη. Στη μητέρα μου λέει, θέλω να μου το αφιερώσει Κωνσταντίνος από Πύργο. Το επόμενο τραγούδι για τη μητέρα σου, βεβαίως. Και Αθανασία, χρόνια πολλά στο γιο σου. Το επόμενο τραγούδι, ένα μητροπάνο για την Αθανασία που η γενέθλια ο γιος της. Καλησπέρα, Λεσά, με τα ωραία σου κομμάτια. Στα αστέρια πάμε. Φόρτσα Αϊκάρα. Να σε καλά, Λευτέρη. Αντρέας, γεια σου, Αντρίκο μου. Να σε καλά. Συγχαρητήρια για την νίκη της ΑΕΚ, την πρόκληση. Καλησπέρα, Λευτέρη. Μπράβο στην ΑΕΚ. Μακάρι να ακολουθήσει και ο Φάρα μας και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Μακάρι. Μακάρι, μάνο μου. Πέτρος Βασιλαράς, Λεσά, παρότι είσαι Ολυμπιακάρα, είσαι ωραίος τύπος, παιδί της πιάτσας και πολύ χιούμπορ. Είμαι πανάθα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή συνέχεια και να παραμείνεις δραστήριος. Πάρε κοντό από Πανικολάου Λουκά και λάτε στο μαγαζί μου για μαζέ κουκουμέλες στον πεζόδρομο. Κουκουμέλες στον πεζόδρομο, εγώ κερνάω. Πού ακριβώς τώρα, δεν κατάλαβα. Α, στη Σκόπελο. Νομίζω για Σκόπελο, έτσι. Πέτρο, νομίζω λογικά γιατί είδα μια φωτογραφία από πάνω, είσαι Σκόπελο. Μπράβο σου. Αυτά τα δικά σου μηνύματα. Έτσι προς το παρόν. Νίκος Δρούγας, μόνο ΠΑΟΚ. Πάμε να το σηκώσει φέτος. Ποια ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να αντέξει, λέει ο Νίκος, ο Δρούγας. Okay, τα κόρνερ τα βρήκαμε. Ο Δημήτρης, ο Μητροτάσιος, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Και ο Γιάννης από το Αγρίνιο μας θέλει την αγάπη του και πόσο είναι η ΑΕΚ στην βαθμολογία της UEFA από την 151η θέση. Με τις επιτυχίες που είχε φέτος και στο προηγούμενο Euro λέω, στην Ευρώπη, απογειώθηκε από την 151η θέση, πήγε στην 79η, δεύτερη.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Πάμε. Για όλα τα λάθη της ζωής μας, το τελευταίο θα είναι και το πιο όμορφο.

Λοιπόν, εδώ μπήκαμε στη τελευταία μισή ώρα της εκπομπής μας. Να πω την καλησπέρα μου σε κάποια φιλαράκια πριν μιλήσουμε για τα παιχνίδια της ΑΕΚ, τα αυριανά και το τι είχαμε σήμερα στην Ευρώπη. Γεια σου Σπυράκο, με τη μία την Αλίκη που κάνει τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τα παιδιά Περδίκη. Έτσι, λες Σπύρο να συμβεί και αυτό, ποτέ μη λες ποτέ. Γεια σου Σπυράκο, αυτό που λες. Η Πατρίτσια αφιερώνει τα τραγούδια σε μένα και στο φίλο της, το Βασιλάκη του Κουκουτσί στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο Πατρίτσια, να είσαι καλά και πάντα κοντά μας. Ο Σπύρος, ο Τάσος, ο Νίκος ο Δρούγκας και ένα υπέροχο μήνυμα που μου έρχεται από την Μελβούρνη. Αλλά δεν το στέλνει ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος, το στέλνει ο Δημήτρης ο Παπουτσής. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Χρόνια πολλά να ζήσεις, να χαρίσεις σύνταξή σου, Λεσά. Όταν σε βγάλει ο δρόμος στην Καβάλα, στο Περδίκι τα τσίπουρα δικά μου. Ο Τάκης από την Αυστραλία, ξέρει ο φίλος ο Νικόλας. Εννοείται, φιλαράκι μου καλό, θα πάω σίγουρα τέλη Σεπτέμβρη, κάπου εκεί στην Καβάλα, στην αγαπημένη μου Καβάλα. Θα πάω στο Σπύρο, τον Μπελέ του Γύρου, θα πάω στο Περδίκι, θα περάσουμε ωραία και θα μιλήσουμε και για σένα, Δημήτρης Παπουτσής. Γεια σου, Δημητράκη Άρχοντα. Σου αφιερώνω το άσμα και σας εύχομαι τα καλύτερα. Βασίλης Πάου Γιάννενα. Γεια σου, Βασιλάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για την αγάπη σου όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα, Λευτέρη. Πώς τη βλέπεις τις μεταγραφές του Ολυμπιακού? Καλή συνέχεια, Κώστα Σάρτα, Ολυμπιακός. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Και μετά θα βγω σαν ακροατής για να τη σχολιάσω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί όλο ναι, μεν αλλά. Και εκεί που λέγαμε θα έρθει και δίνουμε 14 εκατομμύρια και συμφωνούμε με τον παίκτη και ανεβάζουμε τη ρήτρα στα 16 και πληρώνουμε τη ρήτρα που είναι 16. Ο παίκτης λέει ναι και το απόγευμα λέει όχι. Βίδε τη ζέστη της Ελλάδος που φέρνει σαραντάρια και προτιμάει να πάει στην Κολομβία και από την Κολομβία θα γυρίσει στην Ελλάδα και του Σταυρού του 14 Σεπτεμβρίου μπορεί να υπογράψει το Ολυμπιακό. Ένας φαύλος κύκλος. Αυτά όλα είναι για τους ρεπόρτερς και όχι για μένα. Τώρα τι θα γίνει με τις μεταγραφές? Σίγουρα θα πάρει αυτούς που πρέπει να πάρει, αλλά όλοι έρχονται μέσω Λαμίας. Δεν υπάρχει δηλαδή μια σταθερή σε σχέση με το αυτό που χτυπάμε τον παίρνουμε ή αυτόν που θέλουμε να πάρουμε μετά από λίγες μέρες γίνεται δικός μας. Εντάξει, ήρθε ο Φρόιλερ, έδωσε τα λεφτά που πρέπει, ήρθε. Τώρα από εκεί και πέρα θα έρθει ο Βάργκας. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Έτσι, 12 εκατομμύρια δεν είναι λίγα για ελληνική ομάδα. Αν τον Βάργκας πρέπει να δεχτεί σήμερα. Γιατί λέει ότι και αυτός λέει έχει πει ναι. Τώρα λέει ξαφνικά ξαναμπήκε η Μπολόνια. Και ο Βάργκας εκεί που ήταν ναι, λέει μήπως δεν πάω στην Αθήνα και πάω στην Μπολόνια. Μήπως οι Μπολονές στην Ελλάδα είναι χειρότεροι από την Μπολονές που τρώω στην Μπολόνια με τον κιμά, ξέρετε, το τυράκι κτλ. Όλα είναι στο φλού. Γι' αυτό λοιπόν οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να κάνουν υπομονή για να δουν πότε θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός, αφού χρειάζεται ακόμα ένας χαφ, ένας δεξιός μπακ, ένας ίσως, όχι ξεδερφό δεν νομίζω, εκτός αν φύγει ο Κλέιτον, και ένας ακόμα εξτρέμ. Αλλά όχι από το κάτω ράφι, από το πάνω. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει, ο Ραβοσιτάς, καλησπέρα Αθηνών Κορίνθου είμαι, δεν προχωράει το αμάξι, σέρνει ένα σεντόνι πίσω, κορδάρω τα φορτηγά από τη Φιλαδέλφια, λέει, φιλιά από την κατακίτρινη Σπάρτη, στο Μάκη, στο Σιδέρι, στον Τάτσονα και στο Χρήστο, στην ACS, θα πάμε να τους πάρουμε σεντόνι από το πανηγύρι του Μιστρά να κουνάνε για να μην ζηλεύουν. Αχιλλέας, Δημήτρης και Ανδρέας. Γεια σας παιδιά, καλή επιστροφή. Γιάννη Στρατής, καλησπέρα Λευτέρη. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Να τα βλέπουν στον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές πόσο έχουν αργήσει και πόσο έχει στοιχήσει στην ομάδα, λέει ο Γιάννης Στρατής. Και μετά τη Μελβούρνη, και ένας από το φιλαράκος καλός, πολύ καλός φίλος, από το Σίδνεϊ, Γιώργος Τυπάκος. Ο καλύτερος δημοσιογράφος που γνωρίζω σε όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα χρόνια, Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλή τύχη και εσύ να περνάς όμορφα και εδώ πάντα κοντά στην Ερασπορ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Θοδωρής, Περής. Γεια σου ρε Θοδωράκη, να είσαι καλά. Είχε πάει στο Μουντιάλεο, στον Μπερναμπέου, έτσι. Έχω έρθει με την ομάδα, λέει, για τον αγώνα. Κάτσε, έχω χάσει τεύχη. Τώρα τι ρωτώ σε αυτό το μήνυμα. Ποια ομάδα έχει πάει με τον Παναθηναϊκό ή στο Κράλοβετς, κάτι άλλο. Γιατί σε έχω αφήσει στην Μαδρίτη. Καλοφάγοντα φίλε και πάντα κοντά μας. Βάλει μια ζεμπεκιά να τη χορέψω στη μεσαία λωρίδα τη Συγκρού είμαι. Α, οκ. Okay. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, μια ζεμπεκιά λοιπόν. Για το φίλο μου, το Θοδωρή και το υπόλοιπο λαό μας.

0: Στη διπλή του γραμμή του δρόμου, εξασιασμένος από την εξασιασμένος από τις κομματάρες που βάζουμε, και ο Νικόλας ο Καραγιάννης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θέλει να πει κάποια πράγματα, έτσι όπως είναι χαρούμενος για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κάτι παραπάνω από αυτό που είπε ο Γιάννης Αντωρινέος. Έλα Νικόλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έκανε στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Η ΑΕΚ κάνει στάση στα Αστέρια, κάνει στάση στην League Face του Champions League, η έκτη της παρουσία στην τελική διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης η ομάδα του Μάρκο Νίκολης στην Λεύσκη Σόφιας. Τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, το ρητό ουσιαστικά, αυτό το οποίο έχει πει ο Μάρκο Νίκολης, το είχε η ΑΕΚ από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Φάιτ, πάλεψε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, πίστεψε στα αστέρια, πίστεψε στην μεγάλη πρόταση. Σήμερα δεν χρειάστηκε το never give up, δεν χρειάστηκε το να μην τα παρατάνε ποτέ οι παίχτες του Σέρβου Τεχνικού. Θα χρειαστεί όμως αυτό στην league face του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την elite, θα αντιμετωπίσει τους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μια θέση όμως την οποία αξίζει 100% η ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Μια ομάδα η οποία δεν πρέπει να λησμονούμε, Λευτέρη, ότι όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το οικοδόμημα Νίκολης Ριμπάλτα το περσινό καλοκαίρι, η ΑΕΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, βρέθηκε να θέλει να κάνει τρεις προκρίσεις για να συνεχίσει την τρίτη τάξη διοργάνωση τότε στο Conference League, και μάλιστα ήταν και ανίσχυρη στην διαδικασία των play-offs τότε απέναντι στην Anderlecht. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, είναι εδώ, κεφαλαιοποίησε ουσιαστικά την μεγάλη της επιτυχία από την περσινή σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και με την πορεία της στην Ευρώπη, γιατί και η περσινή χρονιά έχει βάλει το λιθαράκι της στην φετινή, καθώς έφτιαξε και τον συντελεστή της, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σήμερα, δεν θα αντιμετώπιζε σήμερα την Λεύσκη Σόφιας, αλλά μια άλλη ομάδα η οποία θα ήταν ανώτερη από τους πρωταθλητές της Βουλγαρίας. Πάντως μπορεί η ΑΕΚ να έκανε φίλο και φτερό την ομάδα του Βελάσκεθ στον αγωνιστικό χώρο στη Φιλαδέλφια, αλλά δεν είχε δείξει αυτή την εικόνα ουσιαστικά η Λεύσκη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σε 12 επίσημα παιχνίδια που είχε δώσει μέχρι το σημερινό ήταν αίτητη. Είχε κάνει τρεις προκρίσεις στο Champions League, είχε ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο, ενώ είχε δεχθεί και 5 τέρματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 12 παιχνιδιών. Σήμερα έφαγε 4, θα μπορούσε να φάει και 5 και 6 και 7.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή. Ναι, ήταν η ΑΕΚ ανώτερη και δεν την άφησε καθόλου να φανεί. Δεν είναι καθόλου καλή σήμερα.
1: Από το πρώτο λεπτό.
0: Από το πρώτο λεπτό. Ειδικά μέχρι το 30 την ισοπαίδωσε.
1: Ουσιαστικά στο 30 εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Δηλαδή στην κεφαλιά του Βάργα μετά το κόρνερ του Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος βγάζει assist από κόρνερ, πήγε να βάλει και γκολ με το κόρνερ. Γιατί είναι μια κίνηση την οποία ο Κροάτης ήθελε και στο 100%. Έχει δει τον Βούτσοφ ότι δεν έχει το νου του στην αιστεία, ότι κοιτάει περισσότερο την έξοδο την οποία θα έκανε, και πήγε να εχνιδιάσει εκεί στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα μάλιστα πήγε και σιρτά. Έχτυπησε το δοκάρι, κάποια στιγμή θα το πετύχει. Το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν οι κυτρινόμαυροι σε άλλες εποχές. Το έχει κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, το έχει κάνει ο Τάνκοβιτ. Πήγε να το κάνει και σήμερα ο Μάγερ. Όχι με τόσο εντυπωσιακό τρόπο, η αλήθεια είναι, πιο πολύ με έξυπνο και πονηρό τρόπο. Αλλά δείχνει νομίζω και την ποιότητά του και αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μόλις θα πάρει και περισσότερα αγωνιστικά λεπτά το χορτάρι και θα έχει ουσιαστικά βρεθεί και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Εκεί θα δείξει και πραγματικά γιατί είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ και το ρόλο τον οποίο θα έχει. Τώρα να σου πω ότι έχει ανοίξει και η όρεξη μετά και από την League Face. Έχει ανοίξει η όρεξη για μεταγραφές, για το πριν. Γενικότερα ήταν μια πανηγυρική κατάσταση, ένα πάρτι το οποίο υπήρχε στα αποδυτήρια στην Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνεις τι εικόνες θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει εξασιασμένος μέσα και να δηλώνει αστερά το πριν. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς το μέγεθος του ποσού που θα δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για την πρόκριση στη League Face. Αυτό θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες. Όπως γνωστό τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις για την ΑΕΚ. Γιατί αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι θα μπει σε μια μικρή πάυση ουσιαστικά η μεταγραφική δραστηριότητα της ΑΕΚ. Καθώς υπάρχει το παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας και αυτός ήταν ο υπερπάντων αγώνων. Το είχε πει και ο Θωμάς Τρακός αυτή τη δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου. Τώρα από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, να θωρακιστεί, να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την ομάδα, καθώς θα έχει φέτος τρεις διοργανώσεις και μία θα είναι στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Και για να κλείσουμε, θα πούμε ότι έχει ενισχυθεί τουλάχιστον στη τσέπη ο Μάρης Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ, αφού τα εγγυημένα έσοδα της Ένωσης από το Champions League και την πρόκρισή της είναι 23.256.900 ευρώ.
1: Και αυτό λέω ότι είναι
0: τα εγγυημένα. Τα εγγυημένα, έτσι.
1: Μέχρι σήμερα. Σήμερα. Η κάθε νίκη σε League Face Champions League δίνει 2.100.000 ευρώ και 700.000 ευρώ δίνει ισοπαλία. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνω χώρια τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στην ΑΕΚ από τα εισιτήρια του γήπεδου τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ωραία. Έγινε. Καλή ξεκούραση, Νίκο Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Να σε καλά. Η ώρα είναι 2 παρά 10. Πάμε αφιερωμένο σε όλους τους φίλους.

Έτσι, με αυτό τον ύμνο πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Θυμίζω και πάλι ότι εκτός από την ΑΕΚ, η Βίκικ στην δεύτερη της εμφάνισης σε Champions League, έτσι, μετά από το πρωτάθλημα που είχε πάρει πριν από 20 χρόνια, περίπου 30, νίκησε την Δυναμό Ζάγκρεπ και την απέκλεισε με 3-1. Η Φενέρμπαχτσε, με τα λεφτά που έχουν ρίξει οι Τούρκοι, απέκλεισε τη Λιόν με διπλό μέσα στο γήπεδό της. Λιόν Φενέρ 1-2 διπλό, έτσι, με Μουρίκη, Σκόρερ και Μπράουν στο 2 γκολ για τη Φενέρ, που έχει παιχταράδες στην επίθεση και στα χαφ. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας νίκησε την Τσέλιε και την απέκλεισε από τους ομίλους του ομίλου, από τη League Phase, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, του Champions League. Και ο Γκρίνγκουτ είναι παιχτάρας, όπως λέει και ο Βασιλάκης ο Κουτσίλης. Ο Καντέ παίζει εκεί. Πήρε το Λουκάκου. Πού να το δούμε εμείς αυτούς τους παίκτες? Άμα δεν βάλεις λεφτά, δεν δώσεις λεφτά τώρα, τι να λέμε τώρα? Γκρίνγκουτ, Μουρίκη, Λουκάκου. Τώρα ποια ομάδα έχει τέτοιους παίκτες στην Ελλάδα τώρα? Και να σας πω και την είδηση τελευταία στιγμή, όπως λέει ο γίγαντας ο Φαμπρίτσιο. Καταλαβαίνετε ποιος Φαμπρίτσιο είναι αυτός. Πολύ κοντά στο Λεάο η Γαλατά Σαράι. Ορίστε. Πολύ κοντά στο Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν. Φεύγει ο παίκτης από τη Μίλαν για να πάει στη Γαλατά Σαράι. Πολύ κοντά στη Λεάο, έτσι, ο Λεάο από τη Μίλαν στην Γαλατά Σαράι. Ενώ η Τσέλσι κλείνει την τρύπα κάτω από τα δοκάρια με Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, για να φτιάξει την υπερομάδα που έχω ποντάρει ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Και δίνει στην Άστον Βίλα το σέντερ φορ τον Τζάκσον, που πέρυσι στο δεύτερο γύρο έπαιξε στην Μπάγερ Μονάχου. Κώστας Κωνσταντίνου, να πω κάτι στους φίλους της ΑΕΚ. Όσα χρόνια έχει παίξει ο ομίλος Champions League, έχει μόνο 2 νίκες, ενώ εμείς μόνο πέρυσι κάναμε 3. Καλό σας βράδυ, γεια σου Κυριακό φίλη, τι κομματάρα έβαλες για το κλείσιμο. Κλείνουμε με ένα-δύο τραγούδια μέχρι τις 2. Ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή του Λευτέρη Σαρελάκου, παρέα με τον γίγαντα τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Θα τα πούμε την Παρασκευή, μην λείψει κανείς, όσοι μπορούν βέβαια, το πάρτι 4 με 6, όπου θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές με ευπρέπεια και ηρεμία, για να είναι ο προθάλαμος για το τι θα ακολουθήσει το χειμώνα, τις προσπάθειες που κάνει ο Σίβης Μποτζάκης για να επιστρέψουν οι ακροατές στον αέρα. Μην χάσετε το πάρτι λοιπόν 4 με 6, ενώ την άλλη Κυριακή, αυτή την Κυριακή 12 η ώρα, θα έχουμε ένα δεύτερο πάρτι με μπουκάλι, με ουίσκι, με τραγούδια, με ωραία στον απόϊχο της αγωνιστικής, με Άγγελο Στίμο και Δημήτρη Μαλισιωβά για περίπου μία ώρα. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ραντεβού την Παρασκευή 4 με 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Στίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή και αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 Ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις κινητοποιούν προμήθειες και προσωπικό στο Νεπάλ προκειμένου να στηρίξουν τις κοινότητες που επλήγησαν από φωνικές πλημμύρες. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές

0: 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 των οποίων σε μεθ. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει στις 9.30 σήμερα το πρωί την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στην νεκρή ζώνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 3 ώρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση των κατευθύνσεων του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ θα μπορούν να συναντώνται συχνότερα εφόσον απαιτείται. Οι Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγική σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την συριακή πόλη Μπέιτζίν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στην Καέν της βορειοδυτικής Γαλλίας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ομάδα ανθρώπων με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του και 10 να τραυματιστούν. 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές επαρχίες της Αλγερίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δις δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 27 του μηνός. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και μερικές αφιερώσεις. Καλημέρα σε όλους και ιδιαίτερα αφιερωμένο, λέει, στους φίλους από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, την Κάριστο και την Τίνο, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά, λέει, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είσαι καλά, λοιπόν. Καλημέρα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους από την κατάκοπη Στρατοβαρεμένη, λέει, που μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, με το ονομάζεσαι επίσημα, η μάχη θα ονομάζεται από εδώ και πέρα Στρατοβαρεμένη. Λοιπόν, για να καταλαβαίνόμαστε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στους Ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όσους ακούνε την εκπομπή σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, και μετά την κληκερία που πάμε. Σα βγαίνει ο Χόντας, σιγά σιγά θα το κάνουμε και μηχανάκι. Ο Χόντζας στο τζαμπί και πέντε Έλληνες στον Άδη. Νότης, ζωντανά, μέσα από το ρεξ.

Λοιπόν, καλημέρα λέει Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε? Α, πάμε για απευθείας Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου, δεν είναι ψέμα. Δεν καίγομαι γι' αυτή, ούτε λιώνω. Νόμιζα πως την αγαπούσα, άντε να τελειώνω.

0: αθάνατες εκτελέσεις. Είναι το προτελευταία δουλειά που έκανε ο Στέλιος στα 70 του, οι επανεκτελέσεις, το πριν το χάραμα Μονάχος, το με, και πολλά άλλα είπε, του Μπαρμπαγιάννη, του Παπαϊωάννου τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά το τελευταίο που έκανε ήταν αυτό που τον κυνήγαγε ο Ερημίτης, του έρχονται χρόνια δύσκολα. Για πάμε μέχρι το σκεύμα. Με περιμένεις, σε έχω στήσει στη γωνία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

Μπάμπης Τσέρτος, φίνω και μεθώ. Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά και ο αγώνας συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι και στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Ο Εκκαρδίτσης, ορμόμενος, Ευάγγελος Μπαρμπαρέζος.

Λοιπόν, το επόμενο είναι από ζωντανό, από εκπομπή που είχαμε εδώ στο μαγαζί, το μουσικό κουτί. Καλεσμένη ήταν η αγαπημένη Ιουλία Καραπατάκη και μας είπε την Πανιστηριτζού.

0: από τον νόμο και τους είπα άντε γεια.
1: Μπράβο.
2: 21ος αιώνας με τα λαϊκά μονοπάτια.

ανέβουμε λιγάκι έτσι στον ίδιο ρυθμό, εννοώντας ρεμπέτικη, αλλά λίγο τσιφτετέλη. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σκεύη. Ένα δεκαεφτάρικο που είναι όλο γλύκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Αυτό λέει το τραγούδι. Τώρα το κάνω 18.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Με τους γεγέδες άνοιξες παρέα, δεν θα καταλήξουμε ωραία. Τα ακούς, Σκεύη? Λοιπόν, να τις κόψεις κακές παρέες. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Καλημέρα στο φίλο μας από την Άρτα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει εκεί στα ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου, στο Λιγουριό. Για πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. Σε ισχύ απαγορεύσεις διέλευσης οχημάτων και εκδρομέων σε δάση και ορεινούς όγκους στον Ημιτό, στον Καρέα και άλλες περιοχές. Αυξημένες θα είναι οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Με κοινή υπουργική απόφαση οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιούνται η στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 160 νεκρούς και 403 αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοούμενων βρίσκονται 341 ξένοι από 26 χώρες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο